στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

σαν μια όψη σιγουριάς. Μα κάθε νύχτα συναντώ με στο κορμί μου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ακούτε Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Ανδρέας ζει. Τον χαρήκαμε χτες καθώς σήκωνε στο δεξί χέρι τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Αλλά και στη συνέχεια όταν πήρε στην αγκαλίτσα του τη μικρή Ανούλα και τη φίλησε. Επίσης μας φάνηκε πολύ νέος παρά τους άσπρους κροτάφους, πως γνωστόν προσδίδουν γοητεία. Τι? Α. Ο Σταμάτης Καρλούτσος εδώ που φροντίζει τον ήχο με διορθώνει και λέει ότι χτες στο Θυσία δεν ήταν ο Ανδρέας αλλά ο Τσίπρας. Κάτσε να ρωτήσω και την Αφροδίτη Σιμίτη, έχει τη μουσική επιμέλεια. Α, και εκείνη τα ίδια λέει. Η Χριστίνα που είναι ειδική στους ήχους. Α, δεν ήταν λέει ο Ανδρέας, ήτανε. Έλα. Εντάξει, το εμπεδώσαμε. Χτες στο Θυσίο δεν μίλησε ο Ανδρέας αλλά ο Αλέξης. Και όλα ήταν πάρα πολύ ωραία οργανωμένα. Ο λόγος ήταν γραμμένος ένα σχεδόν αόρατο οτοκιού. Ο Αλέξης βέβαια για να το παρακολουθήσει έπρεπε να λιθορίζει. Η Ακρόπολη έλαμπε σαν ούφο. Ο κόσμος φώναζε νάτος, νάτος ο Πρωθυπουργός. Αποθέωνε. Την όμορφη έκθεση ιδεών που εκφωνούσε ο, κατά κάποιο τρόπο, σύντροφος Αλέξης.
3: Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες.
2: Βήρα τις Άγκυρες. Ήταν και τίτλος μιας επιθεώρησης. Εδώ που τα λέμε, χτες είχε κάποιους ηθοποιούς. Δύο ήταν, πολύ καλοί και δύο. Αλλά σαν τον Αλέξη, όταν πήρε εκείνο το γραμματάκι από τη μικρή την Ανούλα, που δεν τη λέγανε Ανούλα, αλλά αυτό μας έδωσε στο μυαλό, κανείς δεν έπαιξε. Βήρα τις Άγκυρες, σαλπάρουμε.

0: Σάγκυρε.
1: Πήραν τις Άγκυρες, έφυγε το πλοίο για να επιστρέψει στην Ιθάκη. Λέγανε κάποιοι θα το πούνε πηξίδα, αλλά αντάλλον η ονομασία είναι πάρα πολύ σημαντική για οποιοδήποτε κόμμα. Και ο Αλέξης με τη γνωστή του μαεστρία βρήκε το καλύτερο. Ποιο?
2: Το όνομα αυτού, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μόλις λοιπόν Γιώργο Παντελάκη, ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από αυτό το βίντεο ανακοίνωσε το όνομα του νέου κόμματος.
3: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό είναι το όνομα του νέου κόμματος που βλέπουμε τώρα και στο βίντεο wall. Ελλάς τα αρχικά του, μπλε και κόκκινο όπως είχε προαναγγείλει. Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε στα χέρια του το χαρτί από τα χέρια ενός νεαρού, ενός μικρού κοριτσιού και φάνηκε ποιο ήταν το όνομα του νέου κόμματος σε αυτά τα αποκαλυπτήρια εδώ του πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Τώρα τι ακούμε, ας πω γιατί. Η ελληνική αστυνομία, η Ελλάς, δημιουργήθηκε από τη διάλυση της χωροφυλακής. Η Ελλάς του Τσίπρα δημιουργήθηκε από τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή είμαστε νοσταλγικοί τύποι, μένουμε στο πρώτο κομμάτι. Ακούμε τον ύμνο της χωροφυλακής. Πάει, κάθεται. Και οι αξιωματικοί και οι αξιωματούχοι εντάχθηκαν στην Ελλάς. Νομίζω ότι από εκεί εμπνεύστηκε ο Τσίπρας.

0: αρχίσατε τα αστεία. Η έδρα, λέει, του νέου κόμματος θα είναι στη Γαδά. Και αρχίσαν επίσης να λέτε διάφορα, όλοι τα κόμματα τα αντίθετα, να ειρωνεύονται το καινούργιο όνομα. Μέχρι και η μέρα 25, που είναι ο Κλέωνας Γρηγοριάδης, ο γνωστός ηθοποιός, κάτι τρέχει με τους Δίπλα, σαν τώρα τον θυμάμαι, πολύ καλός, και άρχισε να ειρωνεύεται το Τζίπρα και να λέει έπρεπε να το πει κάπως αλλιώς. Πώς ρε εσύ, Κλέωνα?
1: Εμείς, το μέρα 25, δυσκολευόμαστε κάπως να καταλάβουμε όλον αυτό το σαματά για το νέο κόμμα Τσίπρα. Νέο. Η αλήθεια είναι, δεν καταλαβαίνουμε καν γιατί χρειάζεται να κάνει κόμμα ο Τσίπρας. Μπορούσε ωραιότατα να πάει να γραφτεί στα τσικό της Νέας Δημοκρατίας και εκεί με υπομονή να περιμένει να ανέβει βήμα-βήμα μέχρι το ύπατο αξίωμα που σήμερα κατέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι κι αλλιώς, ίδια οικονομική πολιτική θα ασκήσει. Έτσι κι αλλιώς, θα κάνει τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους. Αν παρόλα αυτά ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει να κάνει το δικό του δεξιό κόμμα, εμείς του έχουμε το όνομα. Να το βγάλει κανένας. Καθώς κανένας αριστερός δεν πρόκειται να το ψηφίσει. Και επίσης, στις δημοσκοπήσεις, ο κανένας έχει τα υψηλότερα ποσοστά από όλους. Ο κανένας κύριος Τσίπρας, λοιπόν, υιοθέτησε όλα ανεξαιρέτως τα συνθήματα της κεντροδεξιάς. Λογικό, θα μου πείτε, αφού πάει για αρχηγός της κεντροδεξιάς. Παραδείγματος χάρη, ακούστε σύνθημα. Δημοκρατικός καπιταλισμός. Οπα.
0: Εσύ, Κλέωνα, μου έχεις πληγώσει πάρα πολύ. Ας γιορτάσουμε. Ας τους μίζερους στην πάντα. Φτούσου! Η πένια στην μπουζουκιού σου.
2: Μου επήρανε τα ρέστα και μ' αφήσανε τα πι.
0: Αυτό τώρα το ταπί το θέλατε. Δηλαδή δεν πρέπει να κάνουμε συνειρμούς. Μια χαρά είμαστε. Όπα!
2: Άλλα έχω στρώσει μια κεφάλα που τα βλέπω όλα σαν μπέις και τα νιώθω σαν πασάς. Άντε στα ποτήρια ξαναβάντε κι άντε βίβα μου και μένα κι άντε βίβα σας και σας. Σβήνω ποπο Θεέ μου τι θα γίνω, αγκαλιά μου το κορίτσι και τριγύρω τα βιολιά.
0: Τελικά το τραγούδι του Κραουνάκη ακούστηκε ή δεν ακούστηκε? Γιατί πήγε πολλοί κόσμος, σου λέει τσάμπα, θα είναι ο Κραουνάκης, κάτι θα πει, θα περάσουμε ωραία. Τίποτα, ούτε εμφανίστηκε, αλλά ούτε το τραγούδι ακούσαμε. Τέλος πάντων, όλα αυτά συμβαίνουν. Αυτό που ακούσαμε είναι τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μας έχει μπερδέψει πάρα πολύ. Δηλαδή, τι θυμόμαστε πριν από δύο μέρες στη Βουλή να λέει ότι μην ψηφίζετε, παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, την άρση της ασυλίας μου, γιατί μπλα μπλα δημοκρατία, μπλα μπλα, με εκλέξανε. Αλλά χτες που πήγε στην ΕΡΤ έλεγε άλλα. Ποια είναι η αληθινή ζωή? Ένα ερωτηματικό που θα μας απασχολήσει μέχρι τις εκλογές.
3: Είναι και 58, εγώ δεν θα μάθω κάτι αρνήθηκα κάτι άλλο.
4: Όχι, συγγνώμη, να σταματήσετε να με συκοφαντείτε, γιατί λέτε ότι αρνήθηκα κάτι.
3: Αρνήθηκα στη Βουλή.
4: Μα λέτε ψέματα. Η δική μου φυσικά απεύθυνση προς όλους και ιδίως προς τους δικηγόρους είναι να αποκρούσουν αυτή την ψευδομήνυση.
3: Δεν το αρνήθηκατε.
4: Όχι, να αντιλέξουν σε αυτή τη μεθόδευση.
3: Ρωτιάζει η ασυλία μου, συγγνώμη.
4: Εξήγησα τι είναι αυτή η υπόθεση. Ναι. Και να μην ανοίξουν άλλο την πόρτα στην κατάχρηση εξουσίας.
3: Δεν θα ρωθεί κατάσταση.
4: Η υπόθεση, κύριε Παπαχλημίτζο, δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια. Αφήστε με και εμένα να πω.
3: Αργήσαμε τώρα να φτιάξετε το βίντεο στο TikTok.
4: Πώς?
3: Άμα θέλει να φτιάξετε ένα βίντεο στο TikTok και με θέλετε κομπάρσιο, πείτε από την αρχή. Μην το αφήνετε για το τέλος.
4: Δεν φτιάχνω βίντεο με εσάς. Έχω πιο σημαντικά πράγματα να βγάλω.
0: Είπε και ναι, αλλά είπε και όχι. Τους καλύπτει όλους. Όχι σαν παλιά τον Κυλαϊδόνη, ο οποίος έλεγε σε κάποια λέμε ναι και σε κάποια λέμε όχι. Όχι. Μπορούμε να πούμε για το ίδιο πράγμα και ναι και όχι. Υπέρ και κατά της ασυλίας. Τέρμα το παλιό. Οι νέες πολιτικές δυνάμεις είναι πιο ανοιχτόμυαλες.

0: κυρίες τους.
1: Όχι στους τεχνοκράτες, δεν το είπε χθες ο Τσίπρας, γιατί έπρεπε να πει πιο γενικά πράγματα. Έπρεπε να πει αυτά που είπε η Καριστιανού. Θα το ευχηθεί και ο Λιάγκας, φαντάζομαι, όπως ευχήθηκε στη Μαρία. Γιατί το έχει αυτό ο Λιάγκας. Όταν δει μια καλή προσπάθεια, λέει καλό ρίζικο. Μαρία.
2: Η κυρία Μαρία Καριστιανού στις 10 η ώρα, που δόξα τω Θεώ πηγαίνει και καταθέτει. Πώς το λένε, τα χαρτιά όλα,
3: τις υπογραφές του κόμματος
2: στον Άριο Πάγο. Άρα επισήμως σήμερα θα έχουμε την ίδρυση, πώς το λένε το κόμμα.
4: Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και να πω ένα καλό ρίζικο και καλοτάξιτο στη Μαρία. Και απλώς έχω μια απορία, επειδή με θεωρείται πολιτικό της αντίπαλο και η μόνη ανακοίνωση που έχει βγάλει είναι για μένα. Τέτοια τιμή, τέτοια χαρά, τι να σου πω, Μαρία μου. Να σου πω κάτι. Αντί να, ας πούμε, βάλεις εναντίον μου και να βγάζεις ανακοίνωση και να τη δίνεις στα κανάλια εναντίον μου, ναι, και να σε επηρεάζει με τις αρλούμπες που λέει ο κύριος Λάκης Λαζόπουλος, ο ξεπερασμένος, θα έπρεπε, ας πούμε, να σε προβληματίσει γιατί σήμερα μαζί σου εκεί στον Άριο Πάγο δεν έχεις καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά, 20-30 γονείς που χάσαν και αυτοί τα παιδιά τους στα τέλη.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ωραίες ευχές, εσύ. Καλορίζικο, αλλά γιατί σου να μοναχώ σαν καλαμιά στον κάμπο. Η ελπίδα όμως υπάρχει. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Επαναγεννήθηκε. Υπάρχει τέτοια έκφραση, υπάρχει. Χτες στην όμορφη περιοχή κάτω από την Ακρόπολη. Έχουμε και εμείς την ελπίδα. Που λέει καιρός να ξυπνήσουμε.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: 2-12-2-12-4-800 τηλεφωνικό κέντρο. oner@alfaradio989.gr email. 6-9-47-989-989 είναι το Viber. Και είχε έρθει να δει ένα από το Δημήτρη, ένα μήνυμα το έχασα. Εσύ Δημήτρη, αν θέλεις να στείλει το. Ο Σπυρίδωνας λέει καλημέρα. Τι φωνάρα και τι κουκλάρα η Ελπίδα, όντως, και τη συνάντησα πριν από ένα μικρό διάστημα και είναι και πολύ ζεστός άνθρωπος, μια χαρά. Και τώρα θα σου πω κάτι, γιατί η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Στην αρχή μου λέγανε διάφοροι Καρλούτσι και διάφοροι Σιμίτη και Μούγιου ότι δεν ήταν ο Ανδρέας αυτός που μίλησε χτες. Έχω αποδείξεις, τις έψαξα, τις βρήκα. Ήταν ο Ανδρέας αφού μίλησε και το Πασόκ.
2: Γιατί ερχόμαστε από μακριά, από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες και προχωράμε μπροστά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου, στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής.
1: Είναι φανερό. Ή είναι ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας λέει, ο Τσίπρας είναι ΠΑΣΟΚ ή χαμελέον, διαλέξτε. Εγώ πιστεύω ότι είναι ΠΑΣΟΚ.

0: καθένας έχει ένα δικό του Πασόκ στην κεφάλα του. Ακούσαμε τον Τσίπρα, θα ακούσουμε τώρα και τη Βούλτεψη. Θα μου πεις, η Βούλτεψη τι σχέση έχει με το Πασόκ? Έχει εκείνη άποψη και θυμάται ένα καλό Πασόκ που ήταν μαζί.
1: Οι τράπεζες και τα φαντς είναι άμεροι ευθυνών.
2: Όχι, αλλά αυτοί τα λένε
1: τους
2: που έχετε
1: τα φέρανε.
2: Τα λένε αυτοί που τα φέρανε.
1: Όλοι τα φέρατε. Κυβερνήσατε όλοι. Όλοι κυβερνήσατε.
2: Τα φέρανε όλοι.
1: Όλοι κυβερνήσατε.
2: Εμείς δεν τα είχαμε στην Ελλάδα τα φαντς.
3: Η πρόταση του Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος είναι.
1: Με το Πασόκ συγκυβερνήσατε.
2: Τότε δεν τα φέραμε.
1: Τότε τα φέρα ο Τσίπρας.
2: Το Πασόκ το άλλο όμως.
1: Ποιο είναι το άλλο Πασόκ?
2: Αυτό το Πασόκ που είναι.
1: Ο Παρδακαστάνης δεν είναι το. Ποιο Πασόκ είναι?
2: Τι λες τώρα, τι μπάκι. Είναι Πασόκ στην Μπακίου αυτό, δεν είναι Πασόκ κανονικό.
1: Μάλιστα, αν το, στο σενάριο της κυρίας Βούλτεψη που
3: εμείς
1: το
3: είμαστε οπαδοί, είμαστε οπαδοί να μην λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο.
1: Μάλιστα.
3: Και ο ξενοδόχος είναι ο λαός.
2: Ναι, 12 κόμματα μπήκαν στη Δανία και έπεσαν δύο φορές στη Σύνοδο.
1: Αφήστε το να το πει ο άνθρωπος.
2: Είπε ο λαός και στη Δανία. 12 κόμματα κατέρευσαν δύο φορές στις συνομιλίες.
1: Εσείς ευθύνετε, εσείς είστε κυβέρνηση.
2: Άμα νομίζουν ότι έχουμε την πολυτέλεια να μην έχουμε κυβέρνηση, να μας το πούνε κιόλας.
3: Λοιπόν, ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία, βγαίνει Βελόπουλος.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μια που και οι δυο έχουν αναφορά στο Πασόκ. Πρόταση. Θα σχηματίσει κυβέρνηση ο Τσίπρας με τη Βούλτεψη. Τη Σοφία τη Βούλτεψη, ο Αλέξης. Άντε, ανάλαβε τις πρωτοβουλίες που χρειάζονται, πρόεδρε.
3: Αλέξη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εδώ είμαστε πάλι. Σταμάτης Καρλούτσος, ρυθμίζει τον ήχο, Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Τα ηχητικά τα συλλέγει ένα προς ένα Χριστίνα Μούγιο, Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Θέλετε να γνωρίσετε την Κίμπερλι, να κάνετε παρέιτσα, να πηγαίνετε στη Μύκονο μαζί και να γλεντοκοπάτε? Υπάρχει τρόπος. Να βρείτε τον Γιώργο Ασημακόπουλο. Τον θυμάστε τον Ασημακόπουλο? Ο Ασημακόπουλος είχε γίνει γνωστός γιατί είχε πάει στο Survivor. Ναι, είχε ξεχωρίσει. Κορμάρα και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, δεν το πιστεύετε, αλλά ο Ασημακόπουλος είναι η πύλη για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Κίμπερλι.
3: Βλέπουμε και με τον Φάνση, κάνεις παρέα. Τι είναι αυτό που σου αρέσει σε εκείνον?
4: Μ' αρέσει η τρέλα του. Δεν κάνω μόνο με τον Φάνση, κάνω και με την Κίμπερλι. Έχουμε πάει σε πολλά ταξίδια μαζί και φαγητά επίσης. Είναι πολύ αυθόρμητη, θα έλεγα, πολύ αληθινή. Είναι ξεοκαρδιά, είναι ευγενική, είναι γλυκύτατη. Είναι μια γυναίκα που θέλω να έχω στη ζωή μου.
3: Τηλεοπτικά θα σε δούμε του χρόνου?
4: Μακάρι, μια πρόταση μου την έχουν κάνει. Θα την σκεφτώ, θα την αναλύσω.
3: Με τι θα έχει να κάνει, με μόδα, με lifestyle, με τραγούδι?
4: Δεν μπορώ να σας το πω ακόμα. Είναι κάτι καινούριο που έρχεται.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Με διεθνή πολιτική θα έχει σχέση η εκπομπή. Τσάμπα θα πάει τέτοια επαφή. Τέτοια φιλία. Είναι ωραίο να έχεις ένα φίλο. Και αυτή είναι Κάρλι Σάιμον. Τι τραγούδα ρε, έχεις πει, κορίτσι μου.

0: γεμάτο συνέστημα. Σαν το συνέστημα που ξεπετάγεται από τη Σοφία Μουτίδου όταν θέλει να μιλήσει για τον Νίκο Βοκλώνη. Τους δένει μια εκτίμηση, κάτι πολύ πιο βαθύ. Και το λέει. Το λέει στην εκπομπή που παρουσιάζει η κυρία Μουτίδου, που είναι παραγωγή του κυρίου Κοκλώνη. Νομίζω ότι είναι τελείως συμπτωματικό όλο αυτό.
1: Ο Κλώνης τώρα, ας πούμε, εγώ είχα τελείως διαφορετικό πρόσημο πριν τον γνωρίσω. Δεν τον γνώρισα ποτέ από κοντά. Δεν τον ξέρω από κοντά. Δεν έχουμε συναντηθεί. Και τελείως διαφορετικό πρόσημο μετά που συναλλάχθηκα έστω και έμεσα μαζί του, τηλεφωνικά ή βλέποντας την εξέλιξή του. Είναι από τις προσωπικότητες οι οποίες έχουν δύο ταχύτητες, κατά τη γνώμη μου. Μία πάρα πολύ εμπορική, εξωτερική και μία πάρα πολύ βαθιά και αληθινή. Το τελευταίο διάστημα την αφήνει την αληθινή, full pension, βγαίνει έξω και λέει μόνο αληθινά και ειλικρινή λόγια. Συνέχεια, όπου την ποιότητα και να έχουν. Δεν έχει πρόσημο πίκρας, ούτε κακίας. Πολύ συχνά εκθέτει τον ψυχικό του κόσμο και τα τραύματά του λέγοντας «θα ήθελα να μην είναι έτσι». Θα ήθελα να έχω την Κατερίνα. Με αφορμή την Κατερίνα το λέω τώρα αυτό.
2: Μίλησε και πολύ για την Κατερίνα. Ναι, οπότε λογικά
1: ακόμα και τώρα που είπε ότι κάποιοι μου στέλναν μηνύματα, είδες σου τα λέγαμε, είπε στεναχωρήθηκα.
3: Που τα λέγανε αυτά.
1: Κοινώς δεν είναι ένα ηχαμένο ερπετό της τηλεόρασης ο Κοκλώνης. Όπου κάνει τις φιλίες για να τις εκμεταλλευτεί ή κάνει τους παρουσιαστές για να τους έχει σούζα. Αυτό ανακαλύπτω με τα χρόνια. Είναι έντιμος και ειλικρινής με τις ανθρώπινες σχέσεις.
2: Εγώ αυτό που βλέπω και το βγάζω.
1: Πράγμα, συγγνώμη, ναι, το ναι, οποίο εγώ προσωπικά δεν τον ξέρω. Τι μου αφήνει από αυτά που λέει.
2: Από ό,τι καταλαβαίνεις.
1: Αυτή τη συνέντευξη, αν την βλέπαμε σε Αμερικάνο, θα λέγαμε, είδες, δεν μασάνε οι Αμερικάνοι, τα λένε έξω τα δόντια. Και το λέει ένας δικός
3: μας. Αλλά πάντα το έκανε ο Κοκλώνης αυτό.
1: Δεν το θυμάμαι, δεν
3: πάντα,
1: το ξέρω.
3: Πάντοτε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Θα είχα ένα παγωτάκι αν το κλείπα τώρα. Α. Μπράβο, πάντως τα είπε με μεγάλη ειλικρίνεια. Επαναλαμβάνω, δεν έχει καμία σχέση που το έχω κλώνει το αφεντικό. Βγάζω μερικά συμπεράσματα πάντως, ότι πληρώνεται κανονικά η κυρία Μουτίδου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης να με συγχωρείτε, αλλά θα πρέπει να σας ειδοποιήσω πριν το στιγμιότυπο να απομακρυνθείτε από το ραδιόφωνο, γιατί μπορεί να πάθει καμία ηλεκτροπληξία. Όταν μπαίνει νερό στα καλώδια, συμβαίνει. Γενικότερα, υγρά.
5: Τόσα μου έχεις κάνει, σου τα συγχωρώ.
0: Είναι οι λαθρεπιβάτες που τραγουδάνε το αφεντικό και τα δύο ονόματα καθόλου τυχαία.

0: Δυστυχώς η εκπομπή της κυρίας Μωτίδου, γιατί εκείνη βασικά παρουσιάζει, δεν πηγαίνει πολύ καλά, αλλά συνεχίζει και αυτό είναι πολύ παρήγορο. Αντιθέτως, κάποιες εκπομπές που είχαν παρόμοια ποσοστά τηλεθέασης, δυστυχώς μας εγκαταλείπουν και το δυστυχώς είναι απολύτως ειλικρινές. Και το γεγονός εγκατάλειψης δημιουργεί θεματάκια, δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Ο κύριος Κώστας Τσουρός, για παράδειγμα, νομίζω ότι είναι τελευταία του εβδομάδα στο Sky και υπάρχει μια σχετική ένταση, ένας εκνευρισμός.
1: Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο το έχουμε στη Μούγκα σήμερα, παιδιά.
2: Δεν
1: βάλαμε τραγούδι, γιατί πολλοί συνάδελφοι λένε ότι κουράστηκαν από τα τραγούδια που βάζουμε.
3: Κουράστηκαν.
1: Στην έναρξη, ναι. Οπότε είπαμε σήμερα να μην τους κουράσουμε άλλο και είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Γιατί το ένα το βρίσκουν κουραστικό, το άλλο το βρίσκουν ψωνίστικο, το άλλο το βρίσκουν λίγο πιο χαρούμενο για την περίσταση, το άλλο το βρίσκουν λίγο πιο θλιμερό για την περίσταση. Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι για να τα έχουμε όλα μαζί.
3: Και να τους ευχαριστήσουμε.
1: Και να τους ευχαριστήσουμε. Έτσι. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο το έχουμε. Και ρε Σιτόλη, να σου πω, βάλε λίγο το «Η ζωή εδώ τελειώνει», σβήνει το καντήλι μου, μπας και ευχαριστηθούν, γιατί πραγματικά μόνο με αυτό το τραγούδι θα ευχαριστηθούν. Πραγματικά, τι άλλο θα πείτε φέτος? Τι άλλο θα πείτε? Τι θα κατεβάσει το κεφάλι σας φέτος? Δηλαδή, είναι τρομερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει φέτος. Και από την πρώτη μέρα,
3: Δηλαδή, ναι, από την πρώτη. Από την πρώτη μέρα. Παράπονο.
1: Αγαπητοί συνάδελφοι, λίγο υπομονή. Τρεις μέρες μείνανε και αυτό που ευχόσασταν από την πρώτη μέρα θα συμβεί την Παρασκευή. Λίγο υπομονή ακόμα. Λοιπόν, συγγνώμη στους τηλεθεατές γι' αυτό, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι τελευταίες ημέρες και πρέπει και εμείς να πούμε κάτι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Την Παρασκευή, λοιπόν, θα είναι τελευταία εκπομπή. Παναίτσα. Και επειδή υπάρχει πίκρα, είναι δυνατόν να υπάρχει πίκρα χωρίς το Στέλιο Καζαντζίδη? Έλα, Στέλιο μου!

0: Έλα πόνε. Εντάξει, μην το παρακάνουμε και ο χάρος. Ας.
1: Δυστυχισμένους πάρε που τους χώρισε.
0: Επιστρέφουμε στην υψηλή πολιτική. Όπως ξέρετε, ο κύριος Ζιάγκος, ο γνωστός ηθοποιός από τις βιντεοκασέτες και ενεργός πολίτης και ενεργός εραστής, μάλλον θα είναι υποψήφιος με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ο ίδιος τουλάχιστον το έχει ψηλό ανακοινώσει. Και λέγαμε ότι κυκλοφορεί μια φήμη ότι είχε δηλώσει ότι 3.800 γυναίκες είναι στο καρνέ των επιτυχιών του, αλλά ο ίδιος το διαψεύδει. Δεν είναι 3.800 και χτες το αναφέραμε, αλλά σήμερα έχουμε τα ντοκουμέντα που χρειάζεται.
2: Οι φίλοι μου βγάζανε στο χαρτί στα 27 μου γύρω στις 2.400 γυναίκες.
3: Τότε είναι πάνω από 3.800.
2: Αν βάλεις το 60 που με τώρα μπορεί.
3: Με πόσες σε μία ημέρα?
2: Μπορεί να μην πήγαινε μία το πρωί, μία το μεσημέρι και μία το βράδυ. Και οι Ελληνίδες εξαμολιώτουσαν άγαρμα. Για να καταλάβεις ένα παράδειγμα, ας πούμε, για πόσο ήταν η προσφορά δηλαδή, μου ερχόταν ο ταχυδρόμος έξω από το σπίτι μου και μου άφηνε ένα σάκο γράμματα από θαυμάστριες. Όταν έπαιρνα τηλέφωνο από κοπέλες, τα γράφαμε στην ταπετσαρία του σπιτιού. Πάνω από εκεί που μένει ο Τσίπρας στο βουνό, είχαμε νοικιάσει μια μονοκατοικία και μέναμε 2-3 φίλοι. Αυτά τα τηλέφωνα που ήταν γραμμένα εκεί πέρα ήταν γύρω στις 2.000 τηλέφωνα. Κόβαμε την ταπετσαρία, λέγαμε να πάρουμε την Κατερίνα και την Ελένη, ας πούμε, που είναι το τηλέφωνο κάπου εκεί πάνω το έχει γράψει. Και κόβαμε την ταπετσαρία.
3: Την έπεφταν και γκέι.
2: Άλλο εκεί, όλοι μόδιστροι, όταν ήμουν μοντέλο, δεν την πέφτανε. Όλοι την πέφτανε, δεν υπήρχε περίπτωση. Μου έχουν κάνει δώρο, γκέι δώρο, με κορδέλα που κάνουν οι κοπέλες που να παντρευτούν, με συνδέσεις απ' έξω από το σπίτι. Πάρε με τηλέφωνο.
3: Γνωστός.
2: Ναι, γνωστή, δεν θα σου πω ονόματα, επώνυμα.
3: Είπες ότι προσπάθησες λίγο να δοκιμάσεις, να κάνεις κάτι.
2: Όχι, δεν προσπάθησα. Εντάξει, μέσα σε ένα πάρτι, κάτι μπουρδίτσες τώρα.
3: Ναι,
2: και. Τι μωρέ, και δεν μου έβγαινε εμένα. Εγώ ήμουν σεξ μάνια και εγώ ήθελα το θηλυκό.
0: Είναι ωραίος ο τύπος, να τον ψηφίσετε, γιατί όχι. Όλοι να τον ψηφίσουμε. Αυτό με τις ταπετσαρίες, την Ελένη και τη Μαρία Φέρτη.
4: Μου άρχισες να κάνεις τρελές, πάλι με αλωνέ μου περπατάς και φύκια για.
0: Επομένως είναι λίγο τα 3.800, το είπε ο άνθρωπος, είναι αρκετά παραπάνω. Και έρχεται το πυθικό της, άκου να δεις τι επιτυχίες έχει. Άκου τώρα αριθμό.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Το link, τη διαφήμιση του οποίου ακούσαμε προηγουμένως, έχει σχέση με γράμματα. Εμείς θα σας πούμε αριθμούς. 212-212-4800 είναι τηλεφωνικό κέντρο. 6947-989-989 είναι Viber. Και για τους οπαδούς του γραπτού λόγου, email onerpapakialfaredo989.gr. Θανάτο το μήνυμα ήρθε. Είναι ο Παναγιώτης από τον Πειραιά. Λέει: καλό σας μεσημέρι, αγαπητέ Βαγγελή. Καλημέρα και σε σένα. Καλό μεσημέρι. Ένας κακοπροαίρετος θα μπορούσε να χαρακτηρίσει το χτεσινό σο του Τσίπρα. Όπα, δεν το λέω. Πάντως προσωπικά δεν παίρνω να υπάρχουν τόσοι. Όπα, δεν το λέω. Ή τόσοι επενδυτές. Αυτό το είπα. Τα σέβη μου ανταποδίδουμε, Παναγιώτης από τον Πειραιά. Και ήρθε ένα το οποίο μόλις το είδα, δεν μπορώ να το ψάξω να το βρω. Και λέει: αυτός ο Ζιάγκος που έπαιζε. Ρε φίλε, δεν καταλαβαίνεις τι λέμε τόση ώρα. Δεν προλάβαινε να παίξει. Ήθελε ο άνθρωπος, ήταν ηθοποιός, αλλά έχει άλλες υποχρεώσεις. Πώς μπορείς να το πω. Δεν ήταν μονοθεματικός στη ζωή του όπως είναι ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει από την πολιτική. Και προσφέρει πάρα πολλά.
2: Όντως η μεγάλη μέρα έφτασε.
3: Χαρητήρια.
2: Η αναμονή τελείωσε. Εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι, προχωρήστε, βγείτε μπροστά. Μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί άλλο. Όπου βρισκόμουν σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε ομιλία, μου έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους. Αυτό άκουγα παντού. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Ήρθε η ώρα να το ανακοινώσω. Αυτό άκουγα παντού, σε πόλεις και χωριά.
4: Ακούστε τα μαντάτα, ακούστε χωριανοί.
1: Ξέρετε, παιδιά, στα αλήθεια, μια δουλειά είχατε να κάνετε. Ακουγόταν από μέσα οι ηχολήπτες, φασαρίες, οι ηθοποιοί μιλούσανε. Είναι έτοιμοι για ΕΡΤ όλοι.
5: Ακούστε κι άλλο ένα χαπέρι χαροπό.
1: Αυτά λένε στα χωριά.
5: Κομπανία το βράδυ στο χωριό. Και θα μας τραγουδήσει με γάργαρες φωνές. Τα μαύρα βασανά.
1: Βέβαια πλέον το κόμμα του Τσίπρα δεν είναι κομπανία.
5: Ακούστε χωριανή.
1: Είναι σολίστ, ένας μόνος του. Οι παλιοί οργανοπαίχτες τι γίνανε άραγε. Ο καθένας έχει κάνει το δικό του γκρουπ. Ο Βαρουφάκης για παράδειγμα έχει το δικό του. Αλλά και αυτός έχει μνήμη και θυμάται το τι είχε γίνει εκείνη την περίοδο που, για φαντάσου, σε αυτή τη χώρα ήταν υπουργός οικονομικών ο Βαρουφάκης. Τι είχε συμβεί, αυτά που δείχνουν στην εκπομπή το χιλιοστό του Sky είναι αλήθεια ή ψέματα?
6: Τη σειρά ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό την έχεις δει?
7: Η απλή απάντηση είναι όχι. Δεν θα
6: καθόλου
7: τη
6: τίποτα.
7: Όχι, όχι, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Και διάβασα το βιβλίο. Είναι αυτό που ξέρεις, κάποιοι λένε
6: ναι.
7: Δεν θα διαβάσω το βιβλίο, θα περιμένω την ταινία. Εγώ διάβασα το βιβλίο και δεν θέλω να δω πώς μεταφέρθηκε αυτή η προσπάθεια πλαστογράφησης της ιστορίας του 15 στην οθόνη. Γνωρίζω πολύ, πάρα πολύ καλά. Ξέρεις, δεν μπορώ να αποφύγω κάποια clips γιατί μου τα δείχνουν. Μου τα δείχνουν οι συναδελφοί σου.
6: Μα δεν είναι πλαστογράφηση, γιατί οι κυρίες, οι Βαρβιτσκιώτη και Δεμβρίνου έχουν απλώς πάει στο Γιουνκέρ, στο Ντάισελμπλουμ, σε όλους αυτούς. Αυτές δεν παίρνουν θέση.
7: Κοίταξε, ο Γκέμπελς στο μεγάλο του εγχειρίδιο για τη μαύρη προπαγάνδα, για την προπαγάνδα, έλεγε ότι το μεγάλο μυστικό στο να πεις ένα μεγάλο ψέμα είναι να το βασίσεις σε μικρές αλήθειες και στο μοντάζ. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Καλά τα είπε. Αυτό με την προπαγάνδα και το μοντάζ πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας στα σοβαρά. Θυμόμαστε ότι είχε έρθει το Παρί Μάτσε εδώ και είχε κάνει ένα μοντάζ ότι ο ίδιος ο Βαρουφάκης, στη στιγμή που ο κόσμος ήταν στις τράπεζες και λίγο ταλαιπωρείται γιατί έπαιρνε μόλις 60 ευρώ, αν υπήρχαν και αυτά. Εκείνος είχε φωτογραφηθεί με κάτι συναγρίδες με φόντο πολύ ωραίο, πλούσιο.

Αλλά όλα αυτά ήταν ψέματα, ήταν μοντάζ. Θέλανε να μην αφήσουν τον Γιάννη να σηκώσει ανάστημα.

0: Το θέμα δεν είναι πόσο δουλεύεις και πότε αρχίζεις να δουλεύεις. Το βασικό είναι πότε απολύεσαι και γιατί απολύεσαι. Και φτάνουν τέτοιες στιγμές που λες, ρε παιδιά, τι γίνεται? Μήπως μοιάζουν τα κόμματα μεταξύ τους, ακόμα και αυτά που έχουν μεγάλες αντιπαραθέσεις? Θα ξέρετε ότι ακούγεται ότι στο Κόντρα απελήθη δημοσιογράφος για κάποιο λόγο. Κάτσε να μην τα πούμε εμείς, γιατί θέλουμε να εκτεθούμε. Ας ακούσουμε τι λέει ο κύριος Δουδονής.
1: Δυστυχώς δεν έχετε εδώ εκπρόσωπο του κόμματος Ιδρύματος Τσίπρα, όπως την κυρία, κυρία Κούφο-Νικολάκου, για να τις κάνετε δύσκολες ερωτήσεις και μετά να πάρει ο κύριος Τσίπρας τηλέφωνο και να σας απολύσουν.
2: Εμάς?
3: Γιατί?
1: Έτσι συνέβη στο Κόντρα. Και με συγχωρείτε, αυτά τα καταγγέλει ο Νίκος Κοντζιάς, υπουργός εξωτερικών του κύριου Τσίπρα.
3: Τι έκανε?
1: Συνέβη στο Κόντρα με τον κύριο Νίκο Παναγιώτοπουλο. Βεβαίως.
2: Και ζήτησε να
1: αποφύγει. Αυτό καταγγέλει ο υπουργός εξωτερικών του κύριου Τσίπρα. Εγώ κοιτάξτε, θέλω να σας πω κάτι. Δεν ξέρω τι ξέρετε και τι ξέρετε. Εγώ βλέπω τι λέει ο υπουργός των εξωτερικών. Και δεν έχω φάει τη μισή μου ζωή διαβάζοντας συνταγματικό δίκαιο για να αποδέχομαι τέτοιου είδους μητσοταγικές συμπεριφορές. Και από τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη και από όποιον.
0: Λέτε να έγινε καμιά απόλυση? Δεν το πιστεύω, γιατί θα φαινόταν στο ύφος του χτες.
4: Σήμερα μου δώσαν την απόλυση στο χέρι.
0: Και αυτός ο δημοσιογράφος.

0: γίνονται τέτοια ακόμα στην κοινωνία. Παρόλη την άνοιξη που έχει έρθει πολλές φορές να μας επισκεφθεί μέσω των κομμάτων. Ποιων κομμάτων τώρα την κάνουμε. Τα παλιά κόμματα είναι αμετανόητη και ευτυχώς που έρχονται τα καινούρια, ο Τσίπρας και τα καταγγέλει.
1: 16 χρόνια μετά τη χρεοκοπία, δυστυχώς μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν, εκείνοι που μας χρεοκόπησαν. Και είναι αμετανόητοι με τις ίδιες νοοτροπίες, με τις ίδιες συνταγές που μας οδήγησαν στην καταστροφή. Οι συλλογικές κατακτήσεις της μεταπολίτευσης ανατρέπονται, εγκαταλείπονται, συνειδητά αργοσβήνουν. Η κερδοσκοπία, η διαφθορά, η διαπλοκή είναι ο κανόνας πλουτισμού και εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα. Η δικαιοσύνη και η εντιμότητα είναι υποδιωγμό και η δημοκρατία υποπεριορισμό.
0: Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σου πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Το τραγούδι που είχε γράψει ο Κραουνάκης δεν ακούστηκε χτες, αλλά το εξασφαλίσαμε εμείς. Είναι παγκόσμια αποκλειστικότητα. Και επειδή θέλω να το ακούσετε από την αρχή μέχρι το τέλος, να μην το διακόψουμε, ετοιμαστείτε. Λίνα Κλήτου έρχεται, το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το καλύτερο μαγκαζίνο, Αλφα Ρέντιο 989. Πάμε λοιπόν, ο ύμνος του νέου κόμματος από το Σταμάτη Κραουνάκη.

0: Αλφα Radio 989. Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / Σπίτι 25.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους τους φίλους που μας ακούτε, που είστε συντονισμένοι εδώ στον Alpha Radio 989. Ημέρα Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026. Σιγά σιγά φεύγει και αυτός ο μήνας. Έχουμε και μπροστά μας το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Ελπίζουμε περισσότεροι από εσάς, αν όχι όλοι, όλοι ευχόμαστε, αλλά οι περισσότεροι τουλάχιστον να βρείτε μια ευκαιρία να πάρετε μια ανάσα για να μπορέσετε έτσι να βγάλετε και την συνέχεια. Είναι και η εποχή τέτοια που χρειάζεται στους ανθρώπους να παίρνουν κάποιες ανάσες, να ξεκουράζονται λίγο και να συνεχίζουν, ειδικά σε όλους εσάς οι οποίοι ασχολείστε με δουλειές που απαιτούν και πρωινό ξύπνημα και το να κάνετε βάρδιες και το να εργάζεστε πολύ Σαββατοκύριακα. Σε όλους και σε όλους τους φίλους που μας ακούτε αυτή την ώρα στις υπηρεσίες ασφάλειας, στα σώματα ασφαλείας, στα νοσοκομεία, στους αυτοκινητιστές, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε φούρνους, ζαχαροπλαστεία, κρεοπολία, στη λαχαναγορά. Καλημέρα σε όλους εσάς, να έχετε μια όμορφη μέρα, να κυλήσει καλά όπως ακριβώς την έχετε προγραμματίσει. Αρκετά είναι τα θεματάκια που έχουμε να δούμε και σήμερα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με τις διακοπές. Υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που δείχνει ότι ένας στους δύο δεν θα τα καταφέρει φέτος να πάει κάπου, να περάσει κάποιες ξέχνιαστες μέρες, κυρίως λόγω της οικονομικής πίεσης. Το υπόλοιπο 50% θα τα καταφέρει και αυτό είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό που δικαιολογεί και τις εξόδους και τις περιοχές που μπορεί να αδειάσουν κάπως λίγο το καλοκαίρι και άλλους να συνοστιστούν στα νησιά και στα σημεία παραθερισμού. Ωστόσο, οι υπόλοιποι που δεν θα πάνε επίσης ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και αρκετά λυπηρό θα λέγαμε εμείς, γιατί βρισκόμαστε σε μια χώρα που το να μην μπορείς να απολαύσεις κάποιες στιγμές στη θάλασσα, στην εξοχή, στο βουνό που ο καθένας επιλέγει και του αρέσει, είναι στενάχωρο όταν είσαι σε έναν όμορφο τόπο να μην σου δίνεται ευκαιρία. Είναι σαν να σου βάλουν μπροστά στο τραπέζι ένα πολύ όμορφο πιάτο και να μην σου επιτρέπεται να το αγγίξεις, ένα γλυκό από το οποίο δεν κάνει να φας για τους χύψιζετ λόγους. Τότε νομίζω τα πράγματα έτσι λίγο κάπως δυσκολεύουν και αυτό επηρεάζει και την ψυχολογία των ανθρώπων, οι οποίοι βέβαια σε αυτές τις στιγμές και σε μια χώρα που είναι συνυφασμένη, αν θέλετε, με τις διακοπές, μπορεί να μην έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αυτό το αγαθό αυτές τις ημέρες. Θα το δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αν θέλετε κι εσείς, πείτε μας κάτι που προσπαθούμε εδώ να το κάνουμε, να έχουμε τις δικές σας νόμεις, τις δικές σας απόψεις, να μας πείτε αν και φέτος προγραμματίζετε εσείς να πάτε κάπου, αν ξέρετε ανθρώπους οι οποίοι ίσως να μην τα καταφέρνουν ή πόσο τουλάχιστον έχετε υπολογίσει ότι σας στοιχίζει αυτό το κόνσεπτ των διακοπών. Πρέπει εδώ να σας πούμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ένας άνθρωπος μπορεί να έχει και μια εξοχική κατοικία λόγω χάρη σε νησί και να τον αποθαρρύνει πάρα πολύ στο ταξίδι του το κόστος της μεταφοράς. Προσωπικά τυχαίνει, παλαιότερα θα πω ότι ήξερα αυτή την περίπτωση για να είμαι ακριβής, αλλά δεν αποκλείεται να ισχύει και τώρα σε καμία περίπτωση, όπου άνθρωπος είχε σε ένα πάρα πολύ όμορφο πραγματικά νησί του Ανατολικού Αιγαίου ένα σπίτι στο οποίο θα μπορούσε να πάει οικογενειακό και ήταν η εποχή τέτοια, τόσο δύσκολα τα πράγματα που δεν είχε τη δυνατότητα. Είναι κάτι το οποίο σου προκαλεί στεναχώρια μεγάλη, έτσι, οπωσδήποτε, και δεν μπορείς να το παραβλέψεις. Αρκετές άλλες ειδήσεις έχουμε από την εσωτερική επικαιρότητα. Θα δούμε έτσι, και αυτό το θέμα με τα αστυνομικά δελτία, τους πυροβολισμούς που είχαμε στα Πατήσια, αυτό το περιστατικό που έγινε σε κατάσταση κινητής τηλεφωνίας επί της Πατησίων, όπου εισέβαλε ένας άγνωστος, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη τραυματίζοντάς τον και διέφυγε με αυτοκίνητο μαζί με άλλα 3 άτομα. Το όχημα κινητοποιήθηκε λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς μετά από καταδίωξη στη λεωφόρο Κηφισού. 2 συνελήφθησαν, άλλοι 2 κατάφεραν να διαφύγουν και αναζητούνται. Οι αρχές έκαναν και μια προσαγωγή υπόπτου που ήταν στο σημείο. Μάλιστα, στη διάρκεια της καταδίωξης, ο οδηγός του οχήματος των δραχτυστών έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε τουλάχιστον σε 3 διερχόμενα αυτοκίνητα. Έτσι, αυτό που βλέπουμε είναι ότι από κάποιες εικόνες τουλάχιστον που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, ότι τα 2 άτομα φορούσαν μαύρα ρούχα και καπέλα. Δεν ήταν διακριτά τα χαρακτηριστικά τους. Έφτασαν στο κατάστημα στα Πατήσια και μπήκαν μέσα και πυροβόλησαν τον αλλοδαπό ιδιοκτήτη. Αυτό έγινε στις 6.30 το απόγευμα. Στη συνέχεια ο δράστης, όπως σας είπαμε, μπήκε σε όχημα που τον περίμεναν τρεις συνεργοί. Φέρονται να είναι αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Μετά ακολούθησε η καταδίωξη. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος διακομίστη με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρά Σταυρός, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Το θέμα βέβαια είναι ότι πυροβόλησαν αυτόν τον άνθρωπο και με κατεύθυνση στο κεφάλι. Μόλις έπεσε κάτω του έριξαν στα πόδια και οπωσδήποτε είναι ένα περιστατικό εξαιρετικά ανησυχητικό μέσα στο κέντρο της Αθήνας, σε πάρα πολύ κεντρικό σημείο. Το αυτοκίνητο το οποίο διέφυγαν φαίνεται τουλάχιστον από τις εικόνες να είναι ένα από αυτά τα πολυτελή SUV. Έτσι, δεν ξέρουμε αν είναι τυχαίο, αν είναι των δραστών, αν το έχουν πάρει από κάπου. Έτσι, όλα αυτά τα ερευνά η αστυνομία. Όπως και να έχει, μιλάμε για ένα συμβάν μέρα, έτσι, απόγευμα ήταν, δεν είχε νυχτώσει. 6.30 στην Πατησίων, έτσι, τρόμπαινα πολύ σύχναστος δρόμος, όπου εκεί συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό. Από το αστυνομικό δελτίο λοιπόν ξεκινήσαμε, διότι ακριβώς είχαμε αυτό το περιστατικό. Στο Κερατσίνι επίσης άλλο ένα συμβάν, όπου εκεί ένα δίκυκλο φέρεται να παρέσυρε μία 14χρονη στη λεωφόρο Σαλαμίνος. Είναι ένας πολύ κεντρικός δρόμος αυτός στην περιοχή του Κερατσινίου, και αυτό που γνωρίζουμε έως τώρα είναι ότι αυτό έγινε το βράδυ χτες, έτσι, ένα μηχανάκι διανομής φαγητού φαίνεται πως ήταν που παρέσυρε και τραυμάτισε την 14χρονη. Στις 11 περίπου το βράδυ, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, προσπαθούσε το κορίτσι να περάσει το δρόμο, και από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο το κορίτσι όσο και ο διανομέας. Μεταφέρθηκαν οι δύο τραυματίες στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας και η Τροχέα πραγματοποιεί έρευνα για τις συνθήκες του συγκεκριμένου ατυχήματος. Σε άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα, πρέπει να σας πούμε ότι έγινε ένα περιστατικό το οποίο, έτσι, τουλάχιστον αποκαλύφθηκε. Είναι μια κλοπή απολιθωμάτων από το δάσος της Λέσβου, και κάποιοι φαίνεται να προσπάθησαν να τα πάρουν μαζί τους στην Ολλανδία. Τώρα πρέπει να θυμίσουμε για όσους δεν το θυμούνται ότι στη Λέσβο υπάρχει αυτός ο ιδιαίτερος τόπος, το απολιθωμένο δάσος, το οποίο αποτελεί και πόλο έλξης τουριστών αλλά και ένα πεδίο σημαντικό για την επιστημονική έρευνα όσων επιστημόνων ασχολούνται με αυτά τα θέματα της βιολογίας, της αρχαιολογίας, της γεωπονικής, και κάνουν τις έρευνές τους εκεί. Τα απολιθώματα εντοπίστηκαν από ελεγκτές της ΑΔΕ, πρέπει να σας πούμε, κατά τον έλεγχο των αποσκευών στο αεροδρόμιο της Λέσβου. Πήγαν δηλαδή οι δύο Ολλανδοί και προσπάθησαν να τα περάσουν από το αεροδρόμιο και να επιβιβαστούν σε μια πτήση η οποία είχε προορισμό το Αμστελόδαμο. Εκεί λοιπόν διαπιστώθηκε ότι τα απολιθώματα δεν είχαν δηλωθεί στο τελωνείο, δεν υπήρχε άδεια εξαγωγής ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς, έτσι είναι χαρακτηρισμένα, και βρέθηκαν λοιπόν κατά τον έλεγχο, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του απολιθωμένου δάσους Λέσβου, ότι είχαν αποσπαστεί τα συγκεκριμένα τμήματα των δέντων, η οποία είναι μια προστατευόμενη περιοχή εκεί, έτσι, που έχει χαρακτηριστεί διατηρητήριο μνημείο της φύσης και ανήκει στο δίκτυο Natura 2000. Κατασχέθηκαν λοιπόν τα απολιθώματα, τα οποία θα αποδοθούν στο μουσείο. Κατασχέθηκαν επίσης ένα τάμπλετ, δύο κινητά και μια φωτογραφική μηχανή, ενώ συνελήφθησαν οι δύο Ολλανδοί για λαθρεμπορία ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο Ηράκλειο της Κρήτης έχουμε προσωρινά κρατούμενους τους 7 από τους 16 συλληφθέντες για τις εγκληματικές οργανώσεις που αφορούν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Έτσι, εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα μετά από μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που έγινε σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου Χερσονήσου Μιλοποτάμου και Αγίου Νικολάου. Έτσι, πολύ ωραίες απολογίες από τους 7 κατηγορούμενους, οι οποίοι οδηγήθηκαν προς την φυλακή. Έτσι, και η υπεράσπιση θεωρεί και ισχυρίστηκε ότι οι δύο κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τους 7, ηλικίας 21 και 27 ετών, δεν έχουν συστήσει κάποια εγκληματική οργάνωση, γιατί όπως θα γνωρίζετε είναι διαφορετική και η ποινική αντιμετώπιση εφόσον υπάρξει αυτό το συμπέρασμα από την πλευρά της δικαιοσύνης. Στην επιχείρηση, θυμίζουμε, είχαν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα, έτσι, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε για παράβαση των νομοθεσιών ναρκωτικών, για όπλα, περί αρχαιοτήτων κιόλας σε κάποιες περιπτώσεις, είχαν βρεθεί τουλάχιστον μέσα σε όλο αυτό το δίκτυο της απάτης με επιχορηγήσεις περίπου να εμπλέκονται με τον ή τον άλλον τρόπο 61 άτομα, έτσι. Άρα μιλάμε για μια πάρα πολύ εκτεταμένη δράση της συγκεκριμένης ομάδας. Στην Καλαμάτα πρέπει να σας πούμε ότι έχει ξεσπάσει φωτιά σε ένα εργοστάσιο ξυλίας στο Ασπρόχωμα. Το Ασπρόχωμα στην Καλαμάτα είναι μια περιοχή στην είσοδο της πόλης της Καλαμάτας, δηλαδή όπως κατεβαίνεις στα αριστερά πριν μπεις στην πόλη της Καλαμάτας, υπάρχει και μια διασταύρωση, αν θυμάμαι καλά, σε εκείνη την περιοχή που οδηγεί προς το Ασπρόχωμα. Εκεί λοιπόν χθες το βράδυ ξέσπασε πυρκαγιά σε επιχείρηση κατασκευής, έφτιαχναν φέρετρα εκεί στο Ασπρόχωμα, στην συγκεκριμένη επιχείρηση, άρα για ξυλία μιλάμε. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο, είναι και ο Δήμος εκεί που συνδράμει και μια εθελοντική ομάδα. Έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις η φωτιά, γιατί τα υλικά είναι έφλεκτα προφανώς, και οι πυροσβέστες πασχίζουν να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επεκατάσταση της φωτιάς σε παρακείμενες εγκαταστάσεις, γιατί εκεί έχει και αρκετές άλλες επιχειρήσεις στο Ασπρόχωμα. Σας είπαμε, είναι λίγο έξω από την πόλη της Καλαμάτας, στην είσοδο, επομένως τότε θα υπάρχουν και αρκετές άλλες επιχειρήσεις, ξέρετε, και με ήδη, αν θέλετε, οικοδομικά και άλλα μαγαζιά που είναι στο συγκεκριμένο σημείο. Τώρα, σε λίγο θα πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού. Σας λέμε ότι περιμένουμε η θερμοκρασία να φτάσει τους 31 βαθμούς, δηλαδή κάνει ένα μικρό καλοκαιράκι, ή μάλλον έτσι προκαλόκαιρο, όπως είμαστε και στην ημερομηνία 28 Μαΐου. Σε αρκετές περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 30 βαθμούς, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βέβαια, σε κάποια σημεία της χώρας μας θα εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Τους 30 μπορεί να φτάσει ο υδράργυρος και στην Αττική, αλλά ο άνθρωπος που τα ξέρει καλύτερα από όλους όλα αυτά είναι φυσικά ο Γιώργος Στραφίλιας, ο εξαίρετος συνάδελφος και μετεωρολόγος. Θα πάμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από τον Γιώργο τον Τσατραφίλια. Πριν φτάσουμε εκεί, να σας δώσουμε και το κουιζάκι της ημέρας. Λοιπόν, έχουμε πάει αυτή την εβδομάδα λίγο με ξενικές λέξεις και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε. Τι είναι το γκουάς, γκου, έτσι όπως το ακούτε, γάμα κάπα όμικρον ύψιλον, ας, τονίζεται στο αλφα. Κάπου χρησιμοποιείται αυτή η λέξη. Θέλω λίγο όσους από εσάς ασχολούνται έτσι πιο πολύ με τις τέχνες, την κουλτούρα, εκεί λίγο να έχετε μια αντίδραση και να μας πείτε τι μπορεί να σημαίνει αυτή η λεξούλα γκουάς. Απαντάτε μέσω Viber στο 6947-989-989 και μέσω mail στο nerpapaki.alfaradio989.gr και μας στέλνετε πάνω απ' όλα τις καλημέρες, τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, όλα αυτά τα οποία θέλετε να σχολιάσουμε. Γυρίζουμε γιατί έχουμε και σημαντικές εξελίξεις στο θέμα το μεσοανατολικό. Πάμε πρώτα όμως να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από τον Γιώργο Τσατραφίλια και ερχόμαστε.
1: Για σήμερα, Πέμπτη στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια, ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 16 έως 27 βαθμούς, στα νότια σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Σε Γαλάτσι, Νέα Σμύρνη και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς ως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Όπως σας λέγαμε, έχουμε και στην Μέση Ανατολή εξελίξεις. Υπάρχει μια επίθεση, ένα πλήγμα το οποίο έγινε σε αμερικανική βάση κοντά στο αεροδρόμιο Μπαντάρ Αμπάς. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έθεσαν στόχο μια αμερικανική αεροπορική βάση σε πρωινή επίθεση κοντά στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο, όπως σας είπαμε. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα η τοποθεσία της αμερικανικής βάσης, η ακριβής. Υπήρξε προειδοποίηση ότι οποιαδήποτε επανάληψη επιθετικών ενεργειών θα προκαλέσει πιο αποφασιστική απάντηση, έτσι αποδίδοντας ευθύνες ουσιαστικά στην πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί έρχεται αυτό? Διότι είχαν προηγηθεί, και το λέγαμε και χθες αν το θυμάστε στην εκπομπή, κάποιες νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν μετά από πλήγματα που έχει γίνει στο στενά του Ορμούς με drones. Τώρα εκεί πέρα πραγματικά τρέχα γύρευε ποιος έχει ξεκινήσει, πότε και πού, η κάθε πλευρά λέει τα δικά της. Το δεδομένο είναι ότι είχαμε αυτό το χτύπημα που σας λέμε από την πλευρά των Ιρανών, έτσι, οι οποίοι είχαν ανοίξει και πυρ κατά 4 πλοίων τα οποία είχαν προσπαθήσει να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, πραγματοποίησαν επίθεση ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ στο Ιράν σε μια στρατιωτική εγκατάσταση, η οποία θεωρήθηκε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά, και αναχέτησαν οι Αμερικανοί πολλαπλά ιρανικά drones, τα οποία αξιολογήθηκαν ως απειλητικά για την ασφάλεια στρατιωτικών μονάδων. Επίσης, το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φαίνεται πως είχε ανοίξει πυρ εναντίον ενός αμερικανικού δεξαμενόπλου, το οποίο προσπάθησε να περάσει από τα στενά, και στη συνέχεια οι Αμερικανοί ανταπέδωσαν τα πυρά σε μια περιοχή γύρω από την συγκεκριμένη βάση, την οποία σας είπαμε στην αρχή αυτής της αναφοράς ότι είναι εκείνη που δέχτηκε πλήγμα. Συμπέρασμα: έχουμε αψιμαχίες και πλήγματα εκατέρωθον και από τους Αμερικανούς και από τους Ιρανούς, κυρίως στην περιοχή των στενών του Ορμούς, εκεί που είχαν ενισχυθεί οι στρατιωτικές δυνάμεις των Αμερικανών τις προηγούμενες ημέρες, και υπήρξε όλη αυτή η προσπάθεια ούτως ώστε να αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία, ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο και αυτής της κουβέντας για την όποια εκεχηρία και την όποια συμφωνία θα υπάρξει ανάμεσα στις δύο πλευρές. Κάτι βέβαια το οποίο το περιμένει πάρα πολύ και η οικονομία, με τρόπο που να προεξοφλούν όλοι, ότι σε περίπτωση που έχουμε μια εκεχηρία θα έχουμε και μια άμεση, έτσι, πίεση προς τα κάτω των τιμών του πετρελαίου, γιατί δεν μπορεί σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να βρίσκονται σε τέτοιο ύψος, να είναι τόσο υψηλά. Αυτό προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλη την οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, σε άλλα θέματα, είχαμε κάποιες δηλώσεις και από τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Γκιουλέρ, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της, πυροδοτώντας, αν θέλετε, ακόμη περισσότερο αυτή τη συζήτηση που έχει να κάνει με το επίμαχο νομοσχέδιο που ετοιμάζουν οι Τούρκοι. Ακόμα δεν το έχουμε δει, έτσι, για να έχουμε μια σαφή εικόνα. Βέβαια, κάποιοι λένε ότι αν το δούμε, ίσως και να είναι και αργά, αλλά σε αυτό δεν μπορεί να γίνει κάτι από την δική μας πλευρά. Ίσως το κρατάνε οι Τούρκοι σαν έναν διαπραγματευτικό χαρτί ή ως μια απειλή, αν θέλετε, για το πώς θα φερθούν γενικότερα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μάλλον σαν να το κραδένουν, έτσι. Δεν είναι διακήρυξη, είναι νομοσχέδιο το συγκεκριμένο. Υπήρξαν λοιπόν κάποιες τέτοιες τοποθετήσεις από τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας και μια απάντηση από πηγές, έτσι, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το επισημαίνουμε αυτό, πως η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, έτσι.
σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών αισθητών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνουν οι ίδιες πηγές. Και είναι σαφές ότι εδώ υπάρχουν αιχμές συγκεκριμένες για το επίμαχο σχέδιο νόμου. Έτσι, έχει γίνει μια ολόκληρη συζήτηση για το αν είναι νομικά βάσιμο αυτό. Διότι μονομερώς δεν μπορεί μια χώρα να πει ότι εγώ έχω δικαίωμα να κάνω κάτι σε μια περιοχή που από το διεθνές δίκαιο, γιατί υπάρχουν αυτοί οι διεθνείς κανόνες, ορίζεται ότι δεν έχω κάποια δικαιοδοσία. Και κλείνουν οι πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πως οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Για το συγκεκριμένο θέμα λοιπόν υπήρχε αυτή η αντίδραση από την πλευρά του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Την ίδια στιγμή ο κύριος Γεραπετρίτης είχε χθες κάποια συνάντηση με την Φιλανδή ομόλογό του. Έτσι, και αυτή η συνάντηση είχε τη σημασία της στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα έχει δηλαδή αυτή τη συνάντηση με την Φιλανδή Υπουργό Εξωτερικών και σήμερα θα συναντηθεί με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου. Υπάρχουν επαφές από την ελληνική διπλωματία και με άλλες χώρες. Και βέβαια αυτό έχει να κάνει και με την προσπάθεια, αν θέλετε, διεύρυνσης της επιρροής των ελληνικών θέσεων σε ένα πλήθος θεμάτων. Τώρα πάμε σιγά σιγά να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με τη βοήθεια του σαν σήμερα, αφού σας πούμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή της εμμηνορίας. Σήμερα, 28 Μαΐου, Δύση του Ηλίου θα έχουμε στις 9 παρα 20 το βράδυ. Έχετε καταλάβει όλοι ότι βρισκόμαστε στην περίοδο του χρόνου που έχουμε τη μεγαλύτερη μέρα. 6 και 4, έτσι, η ανατολή του ηλίου από τις 6 παρά πια έχει αρχίζει να φέξει, να φέξει, έτσι. Λοιπόν, έχει φέξει από τις 6 παρά το πρωί και θα έχουμε μέρα μέχρι τις 9 παρά το βράδυ. Λοιπόν, πάμε στα σημαντικότερα γεγονότα. Στα 585 ήταν που γεννήθηκε ο Θαλής ο Μιλίσιος, ο πρώτος που κατέγραψε για πρώτη φορά στον κόσμο την ηλιακή έκλειψη. Στα 1871 συντρίβεται η κουμούνα των Παρισίων, αυτή η πρώτη, έτσι, προσπάθεια που είχε γίνει επαναστατική στο Παρίσι. Στο 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή ο νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες, έτσι, μια απόφαση που άλλαξε τα δεδομένα, τα πολιτικά και τα εκλογικά στη χώρα μας. Το 1961 ιδρύθηκε η Διεθνής Αμνηστία, για την προσφορά της μάλιστα αργότερα βραβεύτηκε και με Νόμπελ Ειρήνης. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα, διότι το 1979, πριν από 47 χρόνια, είχε γίνει στο περιστήλιο του Ζωαπίου υπογραφή της συμφωνίας για την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Έτσι, από την πλευρά της χώρας μας είχε υπογράψει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο στόχος που είχε θέσει εκείνη την περίοδο, η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, η οποία βέβαια ήταν μια ιστορία που προκαταρκτικά είχε ξεκινήσει πάλι από τις αρχές της δεκαετίας του 60, ήταν και τότε πρωθυπουργός ο Καραμαλής και ήμασταν σε μια εποφή, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάρα πολύ λίγες χώρες και ξεκινήσει από την Benelux την περίφημη και ο Αγγλογερμανικός άξονας έστειν όλη αυτή την ιστορία, όμως οι εξελίξεις καθυστέρησαν πάρα πολύ φυσικά από την στρατιωτική δικτατορία που είχαμε στην χώρα μας. Το 1980 η Nottingham Forest νίκησε 1-0 το Αμβούργο και κατέκτησε το κύπελο πρωταθλητριών, έτσι, ιστορική στιγμή, και οι Εγγλές τα καταφέρανε χτες τάσο, έτσι, στο Conference League, νομίζω, η Crystal Palace, έτσι δεν είναι.
που έπαιξε στον τελικό και κατέκτησε το τρόπαιο. Είναι με χρώματα τσίπρα και η Μπαρσελόνα και τέτοιο. Έβλεπα χθες ένα βίντεο που λέγανε οι πιτσιρικάδες αν το κόμμα Τσίπρα ήταν με χρώματα Μπαρσελόνα ή Πανιωνίου. Ήταν ένας πιτσιρικάς που επειδή ήταν και ο τελικός στο πράγμα του κόμματος, Κρίσταλ Πάλας. Ήταν πάρα πολύ. Conference League. 1997, τέτοια μέρα δυστυχώς είχαμε την δολοφονική επίθεση στον Πειραιά από 17 Νοέμβρη κατά του εφαπλιστή Κώστα Περατικού. Το 1908 είχε γεννηθεί τέτοια μέρα ο Ιαν Φλέμινγκ, έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος, δημοσιογράφος και συγγραφέας, έγραψε τα μυθιστορήματα με ήρωα τον James Bond. Μια ολόκληρη ιστορία έχει γίνει για το ποιος ήταν ο πραγματικός άνθρωπος ο οποίος ενέπνευσε τον Φλέμινγκ για να βάλει αυτόν τον ήρωα και πραγματικά να γίνει ο πατέρας, ο πνευματικός αν θέλετε, όλης και αυτής της σειράς των ταινιών που όλοι έχουμε δει και έχουμε αγαπήσει με πάρα πολλούς μεγάλους ήρωες, έτσι, με πρώτο ίσως και πιο σημαντικό, αν και νομίζω δεν ήταν ο πρώτος, πρέπει να ήταν ο δεύτερος, τον Σον Κόνερ ίσως. Έτσι, και τελευταίο που τον θυμόμαστε πάρα πολύ, τον Ντάνιελ Κρέγκ, αλλά και πολλοί άλλοι ηθοποιοί είχαν ενσαρκώσει αυτό το ρόλο, ο Ρότζερ Μουρ, ο Τίμωθη Ντάλτον, αρκετοί. Στα 1924 είχε πεθάνει ο Ιωάννης Πολέμης, ο Έλληνας ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Και το 2014 η Μάγια Αγγέλου, Αμερικανίδα ποιήτρια και ακτιβίστρια, έτσι, μια σημαντική προσωπικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μια σπουδαία καλλιτέχνης, και επειδή μιλάμε για καλλιτέχνες, έχει γενέθλια σήμερα και θα την θυμηθούμε μία από τις μεγάλες της επιτυχίες, η άξια αγάπητη και πολύ ταλαντούχα Kylie Minogue, γεννηθήσα το 1968.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε, διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Καλημέρα σε όλες και σε όλους τους φίλους που μας στέλνετε τα μηνύματα. Σας. Ο φίλος μας ο Θεμιστοκλής, καλημέρα, μας στέλνει και μια υπέροχη, πραγματικά υπέροχη φωτογραφία με την ανατολή του ηλίου. Δεν ξέρω από ποιο μέρος είναι, πάντως φαίνεται η θάλασσα, ο ήλιος βγαίνει πίσω από ένα βουνό και τα χρώματα είναι καταπληκτικά σαν γαμβάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεμιστοκλή, αλλά και τον Γιώργο Κίονος μας στέλνει επίσης μια θάλασσα. Καλημέρα, ευτυχώς που ταξιδεύω με τη δουλειά. Σε άλλη περίπτωση, λιγάκι δύσκολο οι διακοπές, μας απαντάει έτσι και στο ερώτημα που έχουμε θέσει από την αρχή της εκπομπής, με αφορμή το θέμα που θα έχουμε σε λίγη ώρα για αυτή την έρευνα για το πώς οι άνθρωποι θα πάνε διακοπές στη χώρα μας. Και ο Γιώργος μας στέλνει ένα βιντεάκι καταπληκτικό μέσα από το πλοίο με τους γλάρους. Πολύ πολύ όμορφες εικόνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλές θάλασσες να ευχηθούμε. Καλημέρα και στον Βαρκάρη, στον Αχαίροντα. Καλημέρα, Μορφόπεδο. Σιγά τη λέξη, τον γκουάς που βάλαμε. Όταν μου πέταγε παντόφλα η μάνα μου, έτσι, το πρωτοπόρο ντρόουν, λέει, έκανε και μια γκουάς στο κορμί. Μ' αρέσει. Ο έμεσος τρόπος με τον οποίο απαντάς, σε πολύ λίγα λεπτά θα δώσουμε και την απάντηση στο κουιζάκι μας. Και υποθητεί και εκείνη μας πυροβολή. Φοβερό, 3 στα 4 μηνύματα τα τελευταία που μας ήρθανε, τα 4 τα τελευταία μηνύματα, τα 3 είχαν φωτογραφίες από θάλασσα και πάρα πολύ όμορφες εικόνες από εξοχές, και εκείνη μια παραλία ανατολή πρέπει να είναι στην ακτή. Εκεί η μορφολογία μου κάνει λίγο στα δυτικά, δεν ξέρω, ή προς Ηλία, προς εκεί, προς Ζαχάρο, δεν ξέρω αν έχω πέσει μέσα. Υποθητή μόνο μπορεί να με διορθώσει. Την ευχαριστούμε πάντα για το υπέροχο μήνυμα αυτό. Καλημέρα, εύχομαι μια όμορφη Πέμπτη με υγεία και αγάπη, μας λέει. Τώρα, πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στα θέματα που αναδεικνύουν οι συνάδελφοι στις εφημερίδες ως τα σημαντικότερα, να σας πούμε ότι έχουμε αύριο τη δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης, έτσι. Η ενίσχυση φέτος, θυμίζουμε, φτάνει και τα 1.200 ευρώ. Αυτό είναι το υψηλότερο ποσό όμως, έτσι, διότι έχει να κάνει με την περιοχή στην οποία βρίσκεται κάπως και βέβαια το είδος του καυσίμου. Είναι δεδομένο ότι τα υψηλότερα ποσά αφορούν εκείνες τις περιοχές της χώρας μας όπου καταγράφονται και οι χαμηλότερες θερμοκρασίες προς τα βόρεια. Δηλαδή, έτσι λοιπόν,

0: Έχουμε την δεύτερη και τελευταία δόση του επιδόματος. Χιλιάδες νοικοκυριά περιμένουν να την πάρουν και εφόσον έχουν ήδη λάβει την προκαταβολή και ολοκληρώσει σωστά τη διαδικασία υποβολής, θυμίζουμε που στο MyThermancy, έτσι είναι συγκεκριμένη πλατφόρμα, ανάλογα με την περιοχή έχουμε κάλυψη για το κόστος πετρελαίου, φυσικού αερίου, γραεαερίου, καυσόξυλων, πέλετ, τηλεθέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας. Το ύψος του επιδόματος είναι από 100 έως 800 ευρώ, όπως σας είπαμε, και φτάνει τα 1200 για ορεινούς όγκους με υψηλές ενεργειακές ανάγκες. Και όπως σας θυμίζουμε, σε κάθε περίπτωση το επίδομα αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς το δημόσιο. Αν χρωστάτε δηλαδή 200 ευρώ στην εφορία, έτσι, και είναι να πάρετε 200 ευρώ επίδομα, δεν θα σας το δεσπεύσουν, θα το πάρετε το επίδομα. Η πληρωμή ολοκληρώνει έτσι τον κύκλο της κρατικής ενίσχυσης. Η πρώτη δόση είχε καταβληθεί το Δεκέμβριο του 2025 και αφορούσε τις πρώτες αγορές, ενώ από την αυριανή καταβολή είναι η κάλυψη για τις καταναλώσεις έως και 31 Μαΐου και έπεται ακόμη μία για 31 Ιουλίου του 2026 που αφορά στο φυσικό αέριο και την τηλεθέρμανση. Τα σχετικά παραστατικά, θυμίζουμε, έπρεπε να έχουν εκδοθεί το αργότερο στις 15 Απριλίου του 2026. Φέτος μάλιστα ήταν και μια χρονιά που, επειδή κράτησε το κρύο αρκετά μέχρι και τον Απρίλιο σε πολλές περιοχές της χώρας, για να μην πούμε και κάποιες μέρες το Μάιο, θυμάστε πως ήταν ο καιρός την Πρωτομαγιά, αρκετός ήταν ο κόσμος που χρειάστηκε να κάνει refill, έτσι, να ξαναβάλει πετρέλαιο, και μάλιστα το πρόβλημα αυτό έσκασε πότε, μόλις εκδηλώθηκε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και αυξήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Θα το θυμάστε αρκετοί ότι το κουβεντιάσαμε και το είχαμε αναδείξει το συγκεκριμένο θέμα, όπως κάνουμε πάντα με αυτά τα θέματα και σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, για το υψηλότερο κόστος που είχε το να γεμίσεις ξανά τη δεξαμενή του πετρελαίου στις αρχές Μαρτίου, όταν είχαν αυξηθεί οι τιμές και το κρύο ήταν πολύ και πολλοί κόσμος είχε ξαναβάλει πετρέλαιο. Πάμε τώρα να δούμε τα σημαντικότερα πρωτοσέλιδα που αναδεικνύουν οι εφημερίδες. Εστία. Στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού και πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως. Αναπόφευκτες οι συγκρίσεις, λέει η εφημερίδα, όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, προουδένω σωροδί. Ναυτεμπορική. Πύραυλος κερδών από τις εισηγμένες. Χρηματιστήριο προς νέο ιστορικό υψηλό κερδοφορίας παρά τις δυσμενείς γεωπολιτικές συγκυρίες. 39,3% τα κέρδη του πρώτου τριμήνου από το πρώτο δείγμα 34 εταιριών. 2,4 δις η καθαρή κερδοφορία, συν 10,1% το κέρδη χωρίς τις εταιρείες διήλυσης. Κίνδυνος φούσκα στην αγορές μετοχών. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατεβάζουν ταχύτητα τιμές του πετρελαίου. ΗΠΑ Ιράν μπρος πίσω στη διπλωματία για τερματισμό του πολέμου και στενά του Ορμούς φόβη εξάρσεις της νόσου των διοδίων σε κρίσιμες διόδους. Έτσι το ζήτημα αυτό, για το αν και κατά πόσο θα μπουν διόδια, όπως αξιώνουν οι Ιράνοι και αντιδρούν φυσικά όλοι οι υπόλοιποι στενά του Ορμούς. Ελεύθερος Τύπος, πρώτο σέλιδο. Τα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστόδουλουδης, και εδώ πολλές φορές τον φιλοξενούμε στην εκπομπή, αναλύει τα πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες. Μόνιμη βάση στη Σελήνη από το 2032, από την NASA το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή διαστημικού σταθμού. Μητσοτάκης, τι να πω για το Ελλάς, φαντάζομαι άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη, περίφημη ατάκα με την οποία ο Πρωθυπουργός σχολίασε χθες το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον, ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Υπάρχουν και αρκετές δημοσκοπήσεις, οι οποίες βγαίνουν και γίνονται αυτές τις ημέρες. Θα μιλήσουμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για αυτά. Για ποιες ασθένειες παρατείνονται στο 2036 προγράμματα προληπτικών εξετάσεων. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Έτσι, ακόμα και μία περίπτωση να βγει από εκεί ότι υπάρχει ένα ζήτημα υγείας είναι πάρα πολύ χρήσιμο και έχουν βγει χιλιάδες από τις προληπτικές εξετάσεις. Αναλυτικά η λίστα με υπεύθυνη δήλωση καταργούνται 29 δικαιολογητικά στο δημόσιο. Πάρα πολύ σημαντική και χρηστική είδηση και αυτή. Και πέφτει η τιμή του πετρελαίου παρά το θολό τοπίο στο Ιράν. Στα νέα, κεντρικό θέμα. Κινούμενη άμμος, πώς ανασυντήθηκε το πολιτικό σκηνικό. Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί. Πασόκ, ο μονόδρομος, το στοίχημα, η Δελφίνη, ο διμέτωπος. Ελλάς, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες, οι αντιδράσεις. Και ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες, το πλεονέκτημα με την κυρία Καριστιανού. Προβλέψεις, ετοιμαστείτε για κατά αυτό καλοκαίρι. Τι προαναγγέλουν οι καύσονες στην Ευρώπη, είπαμε έτσι, 32 βαθμοί στο Λονδίνο. Τι δείχνουν τα μοντέλα για τη χώρα μας. Είχαμε και κρύα χρονιά, μπορεί πράγματι το καλοκαίρι να είναι ιδιαίτερα θερμό. Η Ισπανία τρίζει η κυβέρνηση, ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάντσεθ, έφοδος αστυνομία στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος. Εκεί είχαν θέμα οι Ισπανοί, διότι βρέθηκε ο κύριος Θαπατέρο να πρέπει να δικαιολογήσει κάποια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία φαίνεται ότι δεν δικαιολογούνται εύκολα. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, κεντρικό θέμα, κλειδί στην άμυνα των νησιών η Εθνοφυλακή, πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση Εφές. Το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα της αποκάλυψε η Άγκυρα, εμφανίζοντας νέα σκάφη και τοθωρακισμένα, ταχύπλοες λέμβους 17 ανδρών, επιθέσεις κατά προσωπικού από σμίνι drones, αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών. Έτσι, λοιπόν, είναι μια μεγάλη άσκηση που κάνουν οι Τούρκοι, οι ΕΦΕΣ, παραδοσιακά, και φαίνεται ότι εδώ πέρα η Δημοκρατία, η εφημερίδα, αναλύει κάποια από τα τακτικά θέματα που ξεδιπλώθηκαν σε αυτή την άσκηση. Νέο Κάζης Μπέλη από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γκιουλέρ, έτσι, αυτό που σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής που είχαμε αντιδράσει από το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας, εφημερίδα των συντακτών. Απάνθρωπο κοκκισκίνισμα στα σύνορα. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης του Ασύλου έχει μια μεγάλη φωτογραφία, ολοσέλιδη, η Ευσύν, με ένα παιδάκι πολύ μικρό σε ηλικία, πίσω από σύρματα. Επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλλαγή προσφύγων στα σύνορα, εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε δικηγόρους και οργανώσεις. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, Eurostat, οι Έλληνες πρωταθλητές στην υπερεργασία. Κρατάμε και αυτά τα σκύπτρα. Η Καθημερινή, πρωτοσέλιδο, έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Ένα θέμα στο οποίο έχουν γίνει βήματα. Οι τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας, το θέμα με τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Bypass στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Και 720 εκατομμύρια ευρώ το κόστος για το μεταναστευτικό για διαχείριση των ροών και δομές φιλοξενίας, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, τόσο θα στοιχήσουν αυτές οι δράσεις. Πρωτοσέλιδο ριζοσπάστη. Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Πίσω από τα φόντα της σύγκρουσης με το Ιράν και των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Ισραήλ προωθεί ακάθεκτα τα σχέδια επέκτασης κατοχής με τις πλάτες των ΗΠΑ και άλλων ευρωατλαντικών. Υπεραλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο τίτλος της εφημερίδας. Κόντρα. Πρωτοσέλιδο. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Εννοεί τον νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έτσι. 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, λέει η Κόντρα, και κλείνουμε με την απογευματινή. Απονομή σύνταξης σε ένα μήνα, επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση, ενοποίηση της κυρίας και της επικουρικής από το 27, ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα και τα παλιά ένσημα της δεκαετίας του 2000 και πίσω. Και δεύτερο θέμα στην απογευματινή, βιτριολικά σχόλια για τον νέο Τσίπρα από τα παλιά.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 Μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 16 έως 27 βαθμούς, στα νότια σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Σε Γαλάτσι, Νέα Σμύρνη και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά στα Επηρεωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς ως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα Επηρεωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Λοιπόν, το γκουάς είναι ένα παρασκεύασμα από χρωστικές ουσίες σε διάλειμμα κόλλας και μελιού και χρησιμοποιείται στην ζωγραφική. Έτσι, είναι μια τεχνοτροπία ιδιαίτερη. Γι' αυτό και ο Βαρκάρης τον Αχαίρετο το θυμάται ως στάμπα επάνω του.

0: φοβερό σαξόφωνο αυτό το τραγούδι.
1: Όταν σε έχει συνεπάρει το σαξόφωνο, δύσκολο να τα διακόψει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, Alpha Radio 989, με τέτοιε ταξιδιάρικε μουσικέ σα καλυζερίζουμε από την Αφροδίτη Σιμίτη, μουσικέ επιλογέ, οι οποίε όμω φτάνουν στου ραδιοφωνικού σα δέκτε, γιατί πίσω από την κονσόλα του ήχου βρίσκεται ένα άνθρωπο ο οποίο λέγεται Τάσο Τασκαλδιρανιάν.
1: Ο άνθρωπό μα.
0: Και στο μικρόφωνο η δύναμό σου.
1: Δεν είναι μόνο άνθρωπό μα, είναι και άνθρωπό σα.
0: Έτσι.
1: Αναδεικνύουν και τα μηνύματά σα, έτσι που στέλνετε στην τριάδα χαρακτηριστικά. Ο Δημήτρης Γκόλιας, βέβαια, άλλο εταιρό άνθρωπο, δικό μα.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Από τι 6 το πρωί σα έχει πει τα πάντα όλα. Σε ακούω εγώ, όπω ξέρει.
0: Το ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνει αυτό, αλλά πάμε παρακάτω.
1: Τι εννοείς, είναι δυνατόν. Από κάπου πρέπει να το πιάσουμε παρέα μετά στις 7.
0: Αστειεύομαι.
1: Και παρέα θα πάμε λοιπόν με τον Δημήτρη Γκόλια. Μέχρι τις 8, Alpha Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σα. Η παρέα μεγαλώνει καθημερινά. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Έχουμε θέμα συζήτηση σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Με αφορμή και τη συνέντευξη που θα έχουμε στις 7.30 με τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, τον Γενικό Διευθυντή του ΙΕΛΚΑ, όπου έχει κάνει τη γνωστή έρευνα πώς οι Έλληνες σχεδιάζουν να πάνε διακοπές φέτος. Και βλέπουμε ότι μόνο ένα στους δύο σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές και ο μέσος χρόνος διακοπών είναι 11,4 ημέρες.
0: Ναι, αυτό είναι λίγο το τόσο όσο. Mm. 11,4 ημέρες. Έχει και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία η συγκεκριμένη έρευνα, τα οποία ακριβώς θα κουβεντιάσουμε με τον άνθρωπο με τον οποίο έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε. Εσείς όμως συνεχίζετε, αν θέλετε, να μας στείλετε το δικό σας προγραμματισμό, τη δική σας εμπειρία, αυτό που ακούτε από τον περίγυρό σας σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, εάν και εσείς προγραμματίζετε να πάτε κάπου ή γνωρίζετε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές φέτος. Κοίταξε να δεις κάτι, θα σου πει και κάποιος ότι και το άλλο ένα στους δύο μπορεί να κάνει και είναι αρκετά ένα μεγάλο ποσοστό. Απλά ποιο είναι το θέμα? Εντάξει, είμαστε σε μια χώρα που είναι βαρύ, είναι καταθλιπτικό να είσαι εδώ και να μην έχεις αυτή τη δυνατότητα.
1: Κάποτε παίρναμε διακοποδάνεια, σου θυμίζω.
0: Εντάξει. Όχι,
1: κάποιοι καλά. Κάποιοι ακόμη τα αποπληρώνουν.
0: Ναι, καλά που το λες αυτό, γιατί τέλος πάντων είμαστε και λίγο έτσι ξεχασιάριδες.
1: Είμαστε πολύ large, αλλά έχουμε ξεχάσει πώς είναι όταν είμαστε.
0: Δεν είναι και σωστό να πας με διακοποδάνιο, να τα λέμε
1: και
0: αυτά.
1: Όχι, εννοείται. Πρέπει να είσαι και λίγο συνετός σε κάθε περίπτωση. Πάντως και από αυτούς που θα πάνε τελικά διακοπές, το 45% μειώνουν τις δαπάνες σε κάθε περίπτωση. Δεν θα το ρίξει έξω.
0: Όχι, δεν είναι πάρα πολύ. Κοίταξε, αυτό έχει να κάνει.
1: Μετά θα αναστενάζει το χειμώνα.
0: Βέβαια, γιατί το κόστος είναι υψηλό και εντάξει, έχει να κάνει και με το πλαίσιο που έχει ο καθένας. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι με περισσότερη άνεση προφανώς μπορούν να πηγαίνουν τα νέα παιδιά, τα οποία δεν έχουν υποχρεώσεις. Και είναι πάρα πολύ λογικό να πάνε μια παρέα, τρία άτομα, ξέρω εγώ, τρεις φίλοι.
1: Που ο μπαμπάς, η μαμά, ο παππούς, η γιαγιά δίνουν το χαρτζηλίκι για να μπορέσει να πάει το παιδί διακοπές. Γιατί το παιδί τι φταίει να κάτσει εδώ μέσα στον καύσωνα στην Αθήνα, Ιούλιο και Αύγουστο, Δημήτρη μου.
0: Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Και δεν πηγαίνουν εκείνοι, γιατί δίνουν το χατζήλικο στο παιδί.
1: Και συνήθως δεν πηγαίνουν εκείνοι, πηγαίνουν ελάχιστα.
0: Ακριβώς.
1: Το καταλαβαίνουμε.
0: Ή σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία τα παιδιά που δουλεύουν, έτσι, και είναι από μια ηλικία και πάνω πια, έχουν μπει στην αγορά εργασίας. Προφανώς, εντάξει, επιμερίζεται το κόστος πολύ περισσότερο και είναι πολύ πιο χαμηλό. Ξέρω εγώ, να πάνε δύο φίλες ένα ταξίδι, να νοικιάσουν από κοινού ένα δωμάτιο και να έχει ο καθένας τα. Η κάθε μία, ξέρω εγώ, τα έξοδά τη.
1: Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να στείλω μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Μου άρεσε πάρα πολύ το βίντεο, το είδα και εγώ τώρα. Ταξιδεύει, έτσι είναι σε πλοίο, ακολουθούν λιγλάρια από πίσω, καταπληκτική θάλασσα, υπέροχη μέρα για ταξίδι, πραγματικά. Ευτυχώς ταξιδεύει, λέει, με τη δουλειά. Εντάξει, καλό είναι και αυτό. Αν μπορείς με τη δουλειά σου να κάνεις και ταξίδια, νομίζω είναι πολύ ωραίο.
0: Οπωσδήποτε, ειδικά εάν τα ταξίδια αυτά έχουν και ένα περιθώριο, ξέρεις, ένας άνθρωπος να κάνει και μια βόλτα. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου, εντάξει, αυτά τα επαγγελματικά ταξίδια είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα αυτό. Διότι έχει αλλάξει και λίγο αυτό το πλαίσιο. Και εκεί δεν είναι συνήθως τώρα πια πολύ large. Mm. Όπως ενδεχομένως ήταν λίγο στο παρελθόν.
1: Όλα έχουν αλλάξει, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
0: Εννοείται και στην, για παράδειγμα, και στη δική μας δουλειά, αλλά και σε άλλες δουλειές που έχουν, ξέρω εγώ, εταιρείες που πηγαίνουν έξω άνθρωποι ή σε στελέχη που κάνουν τέτοιου είδους ταξίδια. Μου έλεγε πρόσφατα κάποιος ότι πήγανε κάπου στη Βρετανία, τέλος πάντων. Αλλά το ταξίδι ήταν 28 ώρες, δηλαδή, πώς να σου πω, από την ώρα που προσγειωθήκαν είχαν ένα δείπνο, δουλέψαν την άλλη μέρα και φύγανε κατευθείαν. Mm. Με συνοπτική, δηλαδή δεν έμειναν στη διανυκτέρευση, φύγανε 10 το βράδυ, ξέρω εγώ, της επόμενης της ημέρας. Παλιά δεν ήταν τόσο πολύ τα πράγματα ασφιχτά.
1: Όχι τόσο ασφιχτικά βεβαίως.
0: Γενικότερα.
1: Όταν μια εταιρεία, ας πούμε, πραγματοποιεί αποστολές για συμμετοχή σε εκθέσεις ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, τώρα έχουν συμμαζέψει λίγο και τον αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν. Αν έχεις παρατηρήσει. Πήγαινε απολύτως απαραίτητη. Ενώ παλιά πήγαινε ένα σκέρι ολόκληρο. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε τον Γιώργο γιατί μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία επίσης από έναν γάτο. Ασκέρι,
0: ναι. Πραγματικά. Ναι, ναι, ναι. Όχι,
1: από έναν γάτο ο οποίος πραγματικά κοιμάται, τεντώνεται, έχει κλείσει τα ματάκια. Είναι υπέροχος. Είναι κόκκινος, ο λεγόμενος Ginger, έτσι λέγονται αυτά τα γατάκια. Και είναι υπέροχο. Το ζηλεύεις λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Ο καλύτερος. Λέει είναι μόνιμα σε διακοπές ο γατούλης.
0: Στείλτε μας και εσείς τα μηνύματά σας και τις απαντήσεις έτσι, σε αυτό το ερώτημα που σας έχουμε βάλει. Αν θέλετε και εσείς να συμμετέχετε σε αυτή την συζήτηση περισσότερο ενεργά, 6947-989-989 μέσω Viber και μέσω mail στο onair@alpha-radio989.gr.
1: Ο φίλος ο Στέλιος λέει καλημέρα. Διακοπές, τι είναι αυτό? 12 χρόνια έχω να πάω διακοπές, όπως επίσης και να καθίσω 12 χρόνια. Πες μας με τι ασχολείσαι, αν θέλεις, πες μας δύο λόγια παραπάνω. Είμαστε δίπλα σου, φίλε μου Στέλιο, και θα προσπαθήσουμε, αν δεν καταφέρεις και φέτος, σε κάθε περίπτωση ο σταθμός να σου κρατάει πολύ ωραία συντροφιά.
0: Αυτή είναι και η δική μας προσπάθεια. Εντάξει, είναι πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα που μας λέει εδώ πέρα ο φίλος ακροατής και εντάξει, όχι ευχάριστο έτσι ως κατάσταση σε κάθε περίπτωση. Για αρκετό κόσμο, ξέρεις, που θα ήθελε να φύγει και δεν τα καταφέρνει, δεν μπορεί να υποστηρίξει μια εκδρομή έτσι, γιατί υπάρχει και αυτό το φαινόμενο πια. Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει κάποιες μέρες τις οποίες να μην είναι στην εργασία, αλλά δεν μπορεί το ίδιο χρονικό διάστημα να απουσιάσει και να πάει κάπου έτσι. Αν δεν υπάρχει ένα σπίτι ή δεν υπάρχει δυνατότητα να φύγεις, είναι αυτή η επιλογή που υπάρχει, να μείνει κάποιος εδώ, εντάξει, να ξεκουραστεί. Σε πιάνει λίγο και μια στεναχωρία σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, τι να πω.
1: Οπωσδήποτε. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, αυτό που σκέφτεσαι είναι διακοπές και δεν σκέφτεσαι παράδειγμα το πώς περνάς την καθημερινότητά σου, είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Όχι.
1: Έχω την εντύπωση λοιπόν, μια που μιλούσαμε χθες για τα καινούργια κόμματα που μπήκαν στο πολιτικό σκηνικό.
0: Δεν
1: ανέρετο. Και την αναδιάταξη που υπάρχει κλπ. Εγώ θα ήθελα να τους βλέπω να επικεντρώνονται στην επόμενη μέρα. Στο πρόγραμμά τους, τι έχουν σκοπό να κάνουν για μας. Πώς δηλαδή θα προσελκύσεις τον ψηφοφόρο με το να κατηγορείς τον άλλον?
0: Αυτό που λες είναι το μεγαλύτερο πολιτικό ζήτημα που υπάρχει και ως πρόβλημα, διότι έχει να κάνει με το θέμα των προτάσεων, των προγραμμάτων που έχουν τα κόμματα και το πόσο κοντά είναι, αν θέλεις, και στην κοινωνία και στα σημερινά της προβλήματα. Εκεί γενικότερα θεωρώ ότι υπάρχει ένα έλλειμμα. Δηλαδή, θα σου πω απλά παραδείγματα. Στις συζητήσεις που κάνουμε όλοι μας, στον κοινωνικό μας περίγυρο, με φίλους γνωστούς ή ακόμη και με ανθρώπους που συναντάς στον δρόμο, στα 2-3 λεπτά μιας κουβέντας θα ακούσεις κάποιες λέξεις κλειδιά, οι οποίες μπορεί να αποσιάζουν από τον πολιτικό διάλογο. Δηλαδή, πάμε σε κάποιες στιφές κουβέντες. Έτσι, σε μια θεματολογία πάρα πολύ συγκεκριμένη, η οποία μας έρχεται, αν θέλεις, από την παράδοση της πολιτικής αντιπαράθεσης, ποια είναι αυτά τα θέματα που ασχολούμε, και τα επαναλαμβάνουμε στο repeat, δηλαδή σαν μια ταινία που βλέπεις και ξαναβλέπεις και ξαναβλέπεις. Εκεί θέλει κάτι λίγο περισσότερο, έναν εξυγχρονισμό στα θέματα που κουβεντιάζουμε όλοι στην κοινωνία μας, τα οποία μπορεί να έχουν κάνει με τα οικονομικά, αλλά με έναν άλλο τρόπο. Έτσι, διότι έχουμε μια διαφορετική πραγματικότητα και στις δυσκολίες αυτές, όπως για παράδειγμα λέγαμε τώρα για το θέμα των διακοπών, ή στα θέματα που αντιμετωπίζουν για παράδειγμα οι οικογένειες στα σχολεία. Έτσι, που μπορεί να έχουν να κάνουν με τις συμπεριφορές παιδιών, μπορεί να έχουν να κάνουν συμπεριφορές ή την αξιολόγηση των καθηγητών. Χίλια δυο τέτοια θέματα τα οποία κυριαρχούν στις κοινωνικές συζητήσεις και δεν είναι στην ατζέντα.
1: Είμαστε στις παραμονές έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων. Και είναι ένα θέμα με το οποίο και εμείς ασχοληθούμε, όπως το κάνουμε πάντα και έχουμε πει πολλές φορές. Καλή δύναμη να στείλουμε σε όλα τα παιδιά τα οποία διαβάζουν και στις οικογένειές τους. Γιατί ξέρουμε ότι είναι ένα μεγάλο διάστημα, μη σου πω την τελευταία χρονιά, μη σου πω και την προηγούμενη, ήδη από τη Δευτέρα Λυκείου, που μια οικογένεια αλλάζει τον τρόπο ζωής της όταν το παιδί ετοιμάζεται να δώσει.
0: Ξεκάθαρα.
1: Εξετάσεις, έτσι δεν είναι? Το καταλαβαίνουμε και είμαστε δίπλα σας και ξέρουμε ότι είναι η ώρα που συνήθως έχετε ξυπνήσει, πηγαίνει τα παιδιά στο σχολείο, πηγαίνει τα παιδιά στο φροντιστήριο, ή θέλετε να το ξυπνήσετε γιατί πρέπει να διαβάσει στο σπίτι, πρέπει να κάνετε και απόλυτη ησυχία, πρέπει να βρείτε ένα λόγο για να φύγετε από το σπίτι αν δεν εργάζεστε, για να μην το ενοχλείτε το παιδί. Καταλαβαίνουμε πώς είναι η κατάσταση αυτή και νομίζω πως αύριο θα αφιερώσουμε και εμείς χρόνο από την εκπομπή σε αυτό.
0: Μου άρεσε αυτό που είπες τελευταίο, γιατί ξέρεις, υπάρχει και μια ανατροπή ότι δεν φεύγω από το σπίτι, λοιπόν, γιατί είναι το παιδί και διαβάζει. Ξέρεις, μπορεί να υπάρχουν πολλά παιδιά που να παρακαλάνε να φύγουν λίγο οι γονείς από το σπίτι.
1: Γιατί θέλει την ησυχία, την ησυχία του. Γιατί ακριβώς, εσύ ένα ντουλάπι θα ανοίξεις τηλεόραση, θα ακούσεις ραδιόφωνο, θα ακούσεις. Ενοχλείται. Δηλαδή, αποσπάται η προσοχή του, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις.
0: Ένα τηλέφωνο.
1: Δώσ' του λίγο το χρόνο του, πραγματικά.
0: Έτσι, ναι. Τώρα, να μην ανοίξουμε το κεφάλαιο ότι θες περίπου ένα βασικό μισθό το μήνα, όταν το παιδί δίνει επανειλημμένες, μόνο γι' αυτό, αλλά πάμε παρακάτω. Έτσι. Λοιπόν, τώρα στα μηνύματά σας μας στέλνετε κι εσείς. Μας είπε ο φίλος, μας έστειλε και φωτογραφία εν ώρα εργασίας.
1: Ο Στέλιος μας εξηγεί, γιατί τον ρωτήσαμε γιατί έχεις 12 χρόνια να καθίσεις να κάνεις διακοπές, φίλε μου Στέλιο. Και μας έστειλε μια φωτογραφία με βαρέα οχήματα. Πρώην ελεύθερος επαγγελματίας είμαι, λέει, νυν οδηγός βαρέων οχημάτων. Και τα βλέπεις παραταγμένα σε μια σειρά βαρέα οχήματα. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους, επαγγελματίες, οδηγούς. Ειδικά με τα βαρέα οχήματα θέλει τεράστια προσοχή.
0: Έτσι, και αυτοσυγκέντρωση στη δουλειά που κάνουν.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη, μας στέλνει το μήνυμά του. Να σε καλά, Δημήτρη.
1: Καλώς τον, γεια σου, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, και ο Γιώργος, αυτή είναι η θέση του εξοχικού μου στην Άφακτο. Έχει δυσκολέψει πάρα πολύ η συχνή επίσκεψη. Ένα χωριό με 300 σπίτια ερημώθηκε. Έτσι, μας στέλνει μια καταπληκτική φωτογραφία από την ορεινή ναυπακτία, έναν υπέροχο τόπο. Έτσι, και μια θέα κάτω προς τον κόλπο, προς τη θάλασσα.
1: Η πατρίδα μας είναι πανέμορφη. Έχει να προσφέρει πολλά και διαφορετικά υπέροχα σημεία από την ηπειρωτική χώρα μέχρι τα νησιά και το τελευταίο, το πιο μικρό νησάκι. Και είναι ένα θέμα που με τον Δημήτρη, ήδη από πέρυσι που κάνουμε αυτή την εκπομπή και φέτος βεβαίως, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και τη δεύτερη σεζόν που είμαστε έτσι, στην πρωινή συντροφιά σας. Ξέρετε ότι αναδεικνύουμε το θέμα της αποκέντρωσης. Έχουν βγει διάφορα προγράμματα, έχουν βγει διάφορα κίνητρα. Ζητάμε και εμείς μέσα από το μικρόφωνο του Alpha Radio 989 να δοθούν ακόμα περισσότερα, να υπάρξουν υποδομές στην περιφέρεια. Τίποτα δεν θα αλλάξει στη ζωή της μεγάλου πόλης αν δεν αποσυμφορηθούν από κόσμο.
0: Έτσι είναι.
1: Και νομίζω ότι και εσύ, Δημήτρη, και εγώ, αν μπορούσαμε, δεν θα επιλέγαμε να φύγουμε από την πόλη.
0: Οπωσδήποτε, ή να κάνουμε αυτό που μας λέει ο Γιώργος στο μήνυμά του, που είναι οι συχνές επισκέψεις, το οποίο, όπως λέει, έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο, έτσι, και προφανώς κοστοβόρο. Νομίζω ότι θα το επέλεγαν αρκετοί. Και επίσης υπάρχουν και κάποιες κατηγορίες ανθρώπων και πληθυσμού που έχουν και αρκετά καλές προϋποθέσεις να το κάνουν. Έτσι. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να έχει πάρει τη σύνταξή του, να είναι στις κατηγορίες εκείνες που η σύνταξη είναι, έχει μια αξιοπρέπεια, έτσι, δεν είναι δηλαδή από τις πιο πενίχρες, και να υπάρχει, αν θέλεις, ένα εξοχικό, ένα σπίτι οικογενειακών μέσα στις 2 ώρες απόσταση. Θεωρώ ότι λίγο εδώ πέρα ίσως είναι και θέμα, αν θέλεις, νοοτροπίας και συνήθειας να κουβεντιάσουμε για το κατά πόσο, για παράδειγμα, ένας τέτοιος άνθρωπος να το βάλουμε σαν κουλτούρα για να υποχρεώσει κάποιον, για όνομα του Θεού. Έτσι. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ, για παράδειγμα, ότι σε αυτές τις συνθήκες δεν θα περνούσα ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί.
1: Εγώ συμφωνώ πολύ μαζί σου, έτσι. Και πρέπει να σου πω ότι είναι και όνειρο ζωής. Κάποια στιγμή που θα τελειώσουν οι υποχρεώσεις και θα μπορέσω. Εύχομαι να είμαι γερή, γιατί πολλές φορές φτάνει σε ένα σημείο που όταν πια έρθει η σύνταξη έχεις προβλήματα υγείας, είναι βεβαρημένη η κατάσταση αρκετά, χρειάζεσαι να έχεις τον γιατρό δίπλα σου και δεν είναι και εύκολο. Εύχομαι λοιπόν να είμαι σε θέση να μπορέσω να το κάνω, αυτό είναι το όνειρό μου. Όταν και αν με το καλό και εφόσον, Δημήτρη μου, πάρουμε αυτή την πολυπόθητη σύνταξη κάποια στιγμή, ναι, πολύ θα ήθελα να φύγω.
0: Γιατί πρόσεξε, οι συγκεκριμένοι, όπως λες, εφόσον, έτσι, δεν αναγνωρίζουν και την τύχη που είχαν ως γενιές να έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Όσοι έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Βέβαια.
0: Γιατί οι δικές μας γενιές, το βλέπω λίγο χλωμό με βάση τη στατιστική, για κανέναν λόγο,
1: βέβαια,
0: η οποία δεν είναι με το μέρος μας.
1: Και ο Γιώργος, αυτό το υπέροχο χωριό, λέει, κάποτε υπήρχαν 5 καφενεία, τώρα δεν υπάρχει ούτε μπρίκι. Και ξέρεις, αυτό είναι μεγάλο μαράζι στα χωριά που υπάρχουν, όσοι κάτοικοι υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει. Κλείνει και ο καφετζής, βάζει λουκέτο. Και αυτό είναι και ένα πλήγμα στην παράδοσή μας, έτσι, γιατί το καφενείο είναι η παράδοση της Ελλάδας. Το μπρίκι, ο ελληνικός καφές, η συντροφιά, έτσι, οι παππούδες, αλλά και οι νεότεροι, η πρέφα, ο Θανάσης, η Κολτσίνα.
0: Ένας ολόκληρος πολιτισμός.
1: Τα παιχνίδια που έπαιζαν, ναι. Και φυσικά το να επικοινωνείς, ρε παιδί μου. Να έρχεσαι σε επαφή με τον άλλον, να κάτσεις να πιεις ένα καφέ.
0: Και να μην υπάρχει αυτή η αποκαρδιωτική ατμόσφαιρα της ερημιάς. Είναι δύσκολα αρκετά τέτοιου είδους χωριά όπως αυτά που μας περιγράφει και μας στέλνει στην εικόνα αυτή την πάρα πολύ όμορφη ο Γιώργος, να έχουν, ξέρω εγώ, τον πληθυσμό που μπορεί να είχαν πριν από κάποιες δεκαετίες. Αυτό όμως που είναι πιο κοντά στην πιθανότητα να συμβεί είναι να έχει, για παράδειγμα, τώρα εδώ είναι ένα χωριό στην ορεινή ναυπακτία. Να έχει ναύπακτος 2-3 χιλιάδες κόσμο παραπάνω, να είναι ο Γιώργος ή ένας φίλος του Γιώργου εκεί. Και εκεί μετά η συχνή επίσκεψη, το να ανεβοκατεβαίνει. Ξέρεις, το ένα φέρνει λίγο το άλλο, κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα. Αυτό το σχήμα θα δούλευε περισσότερο. Δεν μπορούμε να πάμε δηλαδή στα ορεινά χωριά να έχουν 1.500 κάτοικους όπως είχαν το 1965. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά μπορούν οι μεγαλύτερες πόλεις να έχουν λίγο παραπάνω κόσμο. Αυτό νομίζω ότι θα γινότανε.
1: Πάντως έχω στο μυαλό μου 2-3 περιπτώσεις τουλάχιστον νέων παιδιών που είδαν και αποείδαν στην Αθήνα και γύρισαν στον τόπο καταγωγής τους και έχουν ανοίξει ή έχουν διατηρήσει ανοιχτά τα καφενεία του χωριού. Και είναι πολύ ωραίες περιπτώσεις. Θα άξιζε να τους φιλοξενήσουμε κιόλας μέσα από την εκπομπή. Πώς νέοι άνθρωποι πραγματικά αυτό που λένε επί το λαϊκότερο μπαίλδισαν στην Αθήνα. Και λένε πολύ ωραία, θα γυρίσω στο χωριό μου.
0: Αυτή είναι δική μας
1: σπίτι,
0: έκφραση.
1: Πατρικό
0: τι
1: έχω.
0: Τι δουλειά έχετε στη Χαλκιδική να πούμε.
1: Παλίτησαμε, το λέμε λοιπόν, και εμείς να ξέρεις.
0: Τέλος πάντων, για συνέχισε.
1: Δεν αντέχω άλλο λοιπόν εδώ. Εφόσον έχω και ένα σπιτάκι πατρικό, πάω λίγο να το φτιάξω, να μπορώ να μείνω, να είναι κατοικήσιμο δηλαδή. Και να κρατήσω το καφενείο, γιατί όχι. Αλλού δε. Σε άλλα χωριά, έχω υπόψη μου και τέτοια, έχουν πάθει σοκ οι παππούδες, διότι δεν είναι πια καφενείο, έχει γίνει ίντερνετ καφέ.
0: Τι
1: και περιμένεις τον ελληνικό καφέ και σου σκάει φρέντο.
0: Εντάξει, εξυγχρονισμός. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να γίνει αυτό που λες, πρέπει να έχει προηγηθεί ο κύκλος. Ο οποίος ποιος είναι? Να φύγει το παιδί από το χωριό για να πάει να δει πώς είναι η ζωή.
1: Έτσι.
0: Στην πόλη, να περάσει αυτή την υπέροχη εμπειρία στις 12 του μήνα να έχει τελειώσει το εισόδημά
1: του. Να πάρει την κρυάδα που την έχουμε πάρει όλοι μας.
0: Και αφού το μάθει αυτό και δεν είναι κάθε βράδυ σε μπαρ και θέατρα όπως το έχει φανταστεί στο μυαλό του μέχρι εκείνη τη στιγμή.
1: Και μετά θα εκτιμήσει την αθάνατη ελληνική επαρχία. Ένα παράδειγμα θα σου δώσω πριν περάσουμε στο διάλειμμα. Όταν βρισκόμαστε με όλους τους συγγενείς που μένουν πάνω στη Χαλκιδική, ας πούμε, τα καλοκαίρια. Λένε, τι τυχεροί που είστε, ρε παιδί μου, εσείς στην Αθήνα. Που έχετε τόσους κινηματογράφους, τόσες επιλογές, τόσες καφετέρειες να πάτε κάπου. Θες να πας σε ένα θέατρο, θα πας. Και γυρίζεις και τους λες ότι τα έχω κοντά μου, η αλήθεια είναι. Πρώτον, δεν έχω την πολυτέλεια να το κάνω συχνά, γιατί και αυτά έχουν ένα κόστος. Δεύτερον, είμαι τόσο ψόφια από τη δουλειά πραγματικά, ειδικά όταν ξυπνάς χαράματα όπως εμείς, Δημήτρη μου. Στερείσαι καθημερινά πολλές απολαύσεις που έχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να ξυπνάνε σε μια πιο λογική ώρα.
0: Εντάξει, ισχύει αυτό.
1: Άρα λοιπόν τους λες ότι το Σαββατοκύριακο, ξέρεις τι θέλω, να κοιμηθώ. Και σου λέει, δεν είναι δυνατόν στην ηλικία σου, γιατί, βρε παιδάκι μου. Γιατί πραγματικά αυτή η καθημερινότητα σε εξουθενώνει.
0: Και η προσδοκία σου είναι το μαξιλάρι σου.
1: Μα τι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: μετά.
1: Ξέρεις τι χρειάζεται ένα σπίτι για να είναι ολοκληρωμένο? Πολλά πράγματα μπορώ να σκεφτώ. Ναι, αλλά το πιο σημαντικό είναι το ίντερνετ για να στριμάρεις και να δουλεύεις από το σπίτι χωρίς λαγκαρίσματα, μαζί με σταθερό τηλέφωνο για να μιλάς με όλους χωρίς προβλήματα. Και όλα αυτά με ΔΕΗ Fiber. Γιατί το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ έχει και σταθερό. Τώρα απολαμβάνεις ίντερνετ με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα με 19,90 ευρώ το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με περιόριστες κλήσεις προεθνικά και σταθερά. Επισκέψου το dei.gr/fiber και μάθε ό,τι χρειάζεσαι.
2: Εξαιρετικά. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας λοιπόν. 7 και 27 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Ο Δημήτρης Γκόλιας και Δυναμόσκου θα είναι στην παρέα σας μέχρι τις 8. Και με αφορμή αυτά που λέγαμε για την επαρχία και τα καφενεία, ανοίξαμε ωραία συζήτηση τώρα. Ο φίλος ο Ηλίας μας αναφέρει την ορεινή Καλαμπάκα και λέει ότι υπάρχουν 2 καφενεία για 100 μόνιμους κατοίκους. Από αυτούς πάνω από 20-30 άτομα δεν πηγαίνουν, λέει, και αν πηγαίνουν κι αυτοί στα καφενεία. Τι έχουν κάνει τώρα τα καφενεία? Έχουν βάλει κάτι πλατφόρμες τέλος πάντων για να μπορούν να βλέπουν αγώνες.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες. Κάποια συνδρομητικά εννοείς προφανώς, Ηλία μου. Για να βλέπουν και αυτοί οι αγώνες οι παππούδες τέλος πάντων και να χαίρονται. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ υψηλή η χρέωση, λέει, και για τα καφενεία αυτά που δεν έχουν και πολύ κατανάλωση. Δεν πηγαίνει πολλοί κόσμος. Και λέει ο Ηλίας, δώσε κίνητρα και κάνε ένα πακέτο πιο οικονομικό για κάποιον που έχει όντως ένα καφενείο στην περιφέρεια. Για να μπορεί και ο κόσμος να πηγαίνει να τα χαίρεται. Και πόσο να του χρεώσει τον καφέ για να βγάλει τα έξοδα? Εντάξει, λογική η απορία σου, Ηλία. Θα μπορούσαν, λέει, να τους κάνουν ένα πακέτο, ας πούμε, 25 ευρώ το μήνα, όπως έχουμε εμείς, παράδειγμα.
1: Ναι. Ποιοι εμείς?
2: Ο Ηλίας το έχει.
1: Ναι,
2: σου λέει ο ιδιώτης. Εγώ έχω ένα οικονομικό πακέτο. Ας κάνουν ειδικά κίνητρα να δώσουν σε ανθρώπους που κρατάνε ζωντανή την περιφέρεια μέσα από το καφενείο.
1: Καλό θα ήταν.
2: Σωστό.
1: Ωραία ιδέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το μήνυμα τον Ηλία. Λοιπόν, ο Γιώργος έτσι μας περιγράφει και τα άλλα σκηνικά τα οποία ξέρουμε, έτσι, με τους άντρες που παίζαν Θανάση, λοιπόν, και τις τράπουλες που χτυπούσαν
2: και
1: τα χέρια.
2: Χτυπούσαν τα χέρια στο τραπέζι, σπάγαν τραπέζια, λέει, τότε, και δεν βρίσκω τώρα έναν άνθρωπο να πω καλημέρα. Αυτά είναι τα στεναχώρα.
1: Η Αγγελική μας στέλνει το μήνυμά της. Να είσαι καλά, Αγγελική μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλημέρα σου και σένα και τους υπόλοιπους φίλους που μας στέλνετε τις καλημέρες και τα μήνυματά σας.
2: Και έχουμε ένα ενδιαφέρον μήνυμα από το φίλο μας τον Τάκη από την Πεύκη. Αναφέρεται βεβαίως στο καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ απλό, γιατί ονόμασε το κόμμα Ελλάς ο Τσίπρας, δεν έχει κανένα πρόγραμμα, άρα από κάπου πρέπει να ψαρέψει ψήφους. Είπε να απευθυνθεί σε αυτούς που το ΕΑΜ Ελλάς τους εκπροσωπεί. Δεν σκέπτονται πολύ, τους ενθουσιάζουν, λέει, τα εμβατήρια, οι φανφάρες, οπότε με αυτούς κάνουμε μια χαρά τη δουλειά μας. Πρέπει να είσαι αφελής για να μην καταλαβαίνεις ότι πίσω από την καλοκάγαθη φάτσα και τα ωραία λόγια κρύβεται ένας στιγνός άκαρδος ψυχρός, ένα άτομο που δρά δίστακτα χωρίς συχνοτύψεων. Αυτός είναι ο Αλέξης. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια σχέση με το κόμμα ή αν έχεις κάποια προσωπική επαφή. Σκληρό το μήνυμά σου, έτσι, φίλε μου Τάκη. Εν τω μεταξύ, προφανώς έχει επιτύχει να είναι το θέμα συζήτησης.
1: Καλά, προφανώς.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας και με την επιλογή του ονόματος. Και είδαμε όλους να επιτίθενται εναντίον του. Βεβαίως αυτό, μην νομίζετε ότι κάνει και ζημιά, μπορεί και να τον δυναμώνει κιόλας. Κάτι το οποίο συνέβαινε με το κόμμα Καριστιανού και τις επιθέσεις που δέχθηκε η κυρία Καριστιανού. Τώρα έχουν στραφεί όλα τα κόμματα και η κυρία Καριστιανού εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
1: Κοίταξε, κάθε φορά που γίνεται η παρουσίαση μιας νέας πρωτοβουλίας, προφανώς τουλάχιστον ξεκαθαρά και από αντανακλαστικά, αν θέλεις, ειδησιογραφικά, με αυτό ασχολείς. Όπως ασχοληθήκαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όχι μόνο εμείς, όλος ο τύπος και όλος ο κόσμος είναι αυτό που συζητάει, το κάτι καινούριο που συμβαίνει. Για τον κύριο Τσίπρα υπήρχε και, αν θέλεις, και μια προσμονή και μεγάλο χρονικό διάστημα για το τι θα κάνει, πότε θα το κάνει. Επομένως, είναι επόμενο. Και επειδή έχει και ένα άλλο βάρος ως πολιτική παρουσία, προφανώς, να προσελκύσει το ενδιαφέρον. Εντάξει, δεν θα πηγαίνει έτσι ευθεία γραμμή αυτό το πράγμα, ως, αν θέλεις, ειδησιογραφία και επικαιρότητα κάποια στιγμή. Τώρα είμαστε στις πρώτες μέρες, είναι λογικό να απασχολεί. Και είναι και πάρα πολύ, νομίζω, αναμενόμενο σε σημαντικό βαθμό, ότι προφανώς θα υπάρχει μια σημαντική ανταπόκριση, έτσι. Mm-hmm. Και φαίνεται και σε κάποιες δημοσκοπήσεις αυτό, τις οποίες διαβάζουμε, έτσι όπως σήμερα υπάρχει μάλιστα μια μέτρηση που δημοσιεύεται.
2: Η χθεσινή της Real Polls,
1: ακριβώς,
2: η οποία έβαλε φωτιά στα τόπια, έχω να σας πω, γιατί εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία με υψηλά ποσοστά, Εμφανίζεται δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με σχετικά ικανοποιητικά ποσοστά. Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι η κυρία Καριστιανού. Ναι. Και το απολύτως σοκαριστικό, εκτός από τα μικρά κόμματα βέβαια που τα έχει εξαϊλώσει, δεν υπάρχουν η δημοσκόπηση αυτή, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να πέφτει στο 8,6%, τέταρτο κόμμα. Χθες έβλεπα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε τηλεοπτικά πάνελ να πνέουν τα μένεα εναντίον της συγκεκριμένης εταιρείας δημοσκοπήσεων, και όχι μόνο, δεν είναι η μόνη που τους ενοχλεί, αλλά πραγματικά ήταν σοκαριστικό για ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή, θυμίζουμε, στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έτσι. Που εντάξει, η συγκυρία το έφερε, το ξαναλέμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν σου λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα κερδίσουμε εμείς έστω και με μια ψήφο διαφορά, και βλέπεις να καταποντίζεσαι, εδώ θα έχει και τρομερή γκρίνια στο εσωτερικό.
1: Ναι, προφανώς θα υπάρξουν αυτές οι αντιδράσεις, είναι δεδομένο, έτσι, και η ανησυχία, είπαμε, θα γίνει ένας διαγωνισμός εκεί, διότι εδώ έχουμε τρεις, αν θέλεις, διεκδικητές, όχι δύο, αλλά τουλάχιστον τρεις, όπως φαίνεται, τουλάχιστον με αυτή τη δημοσκόπηση. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα αντέξουν και στην πορεία. Πρέπει να έχουμε λίγο στο μυαλό μας ότι όλα αυτά συμβαίνουν και καταγράφονται στη συγκεκριμένη συγκυρία. Έτσι, τα δεδομένα μπορεί να είναι διαφορετικά.
2: Εγώ σε δύο,
1: σε τρεις μήνες, σε τέσσερις, δεν το ξέρουμε.
2: Συνιστώ σε όλους ψυχραιμία. Δεν είναι δυνατόν όλα τα κόμματα να στρέφονται εναντίον ενός, γιατί προφανώς ενόχλησε, άμα τη εμφανίσει που λένε. Ας περιμένουμε λίγο να το δούμε. Υπάρχουν προτάσεις, θα υπάρξει ολόκληρο πολιτικό συμβούλιο από ό,τι μαθαίνουμε. Ορίστηκαν χθες και αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου. Θα τους βλέπουμε στην τηλεόραση το επόμενο χρονικό διάστημα, θα φιλοξενούνται στα ραδιόφωνα, θα συμμετέχουν σε πολιτικά πάνελ, θα μπορέσουν να ξεδιπλώσουν και το πρόγραμμα, το όποιο πρόγραμμα έχει. Και θα μου επιτρέψεις να πω και τεράστια ψυχραιμία να σε στήσω και σε συναδέλφους, οι οποίοι ξυφουλκούν από χθες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναντίον του Άλεξη Τσίπρα. Δηλαδή, λίγο, λιγάκι, ηρεμήστε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Στο μέσο διάστημα και μέχρι να πάμε στο θέμα που έχουμε προγραμματίσει για σας και αφορά αυτή την έρευνα για τις διακοπές, πρέπει να σας πούμε ότι με αυτή την αναζωπήρωση που υπήρξε στην διαμάχη στα στενά του Ορμούς, κάπως λίγο ξανατσίμπησε προς τα πάνω η τιμή του πετρελαίου. Βλέπω πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι μετά την κλιμάκωση της έντασης. Υπήρχε μια τάση αποκλιμάκωσης τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό φαίνεται λίγο κάπως τώρα να ανετράπη, ελπίζουμε να είναι πρόσκαιρο γιατί κανείς δεν το θέλει αυτό και σας θυμίζουμε ότι από τις επόμενες ημέρες αναμένεται να μειωθεί κατάτη και επιδότηση στο πετρέλαιο στην Αγγλία. Πάμε τώρα στο θέμα το οποίο έχουμε προγραμματίσει για σας και αφορά αυτή την έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανοπορίου Καταναλωτικών Αγαθών του ΕΛΚΑ.
1: Έτσι το που... γνωστό ΕΛΚΑ.
0: Ακριβώς. Έχουμε το Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου, τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα κύριε Κιωσέ, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα κύριε Κιωσέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα στο κρατήριο σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Έχει ανάψει η συζήτηση εδώ, να ξέρετε. Περισσότεροι είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν μέσω της έρευνας που κάνατε.
2: Είναι φυσιολογικό γιατί και τα οικονομικά στοιχεία που έχουμε γενικότερα γιατί για τα νοικοκυριά δεν μπορεί να συμβεί και κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που καταγράφουμε στο πλαίσιο της έρευνας, οπότε είναι απόλυτα κατανοητό.
0: Θέλετε να μας πείτε λίγο εσείς τα αποτελέσματα? Εμείς διαβάζουμε το ένα στους δύο ότι θα πάει, ένα στους δύο δεν θα πάει, αλλά έχει και αρκετά ενδιαφέροντα περισσότερα στοιχεία η έρευνα που κάνατε και θα θέλαμε έτσι να μας τα παρουσιάσετε.
2: Ναι, πολύ έτσι συνοπτικά σας για να δώσουμε μια εικόνα. Εντάξει, ένα στους δύο δεν θα κάνει διακοπές. Είναι ένα νούμερο που το καταγράφουμε τα τελευταία 4-5 χρόνια με μικρές διακυμάνσεις. Δεν είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Αλλά σίγουρα δείχνει ότι μια μερίδα του πληθυσμού έχει σημαντικό πρόβλημα να πάει διακοπές. Δεν θα φτάσουμε ποτέ στο 100%, αλλά ποσοστά έχω στο 70-75% θα μπορούσαμε να τα πετύχουμε κάποια στιγμή.
0: Α, να ανέβει δηλαδή, να μπορεί κάποιος να πάει ένα 70%, αυτό εννοείται. Σωστά.
2: Ναι. Απλά δεν θα φτάσουμε ποτέ στο 80 και πάνω. Είναι κάτι που δεν είναι εφικτό για λόγους κοινωνικούς πλέον, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που έχουν την ικανότητα είτε λόγω δουλειάς είτε λόγω άλλων παραγωγών να πάνε διακοπές. Όσον αφορά τώρα αυτούς που πηγαίνουν διακοπές, εδώ πέρα καταγράφουμε έναν μέσο όρο 11 ημέρες διακοπές, ο οποίος κατά βάση χωρίζεται σε δύο γενικές κατηγορίες. Η μία είναι όσοι έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε κάποιο εξοχικό σπίτι, είτε οι ιδιόκτητες, είτε να φιλοξενηθούν, είτε να νοικιάσουν με βραχυχρόνια ή μακροχρόνια μίσθωση κάτι, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πάνε για ένα μεγαλύτερο χρόνο διακοπών, 2 εβδομάδες και πάνω, και μετά είναι ο υπόλοιπος πληθυσμός που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, που αναγκάζονται να πάνε σε κάποιο κατάλημα, είτε αυτό είναι ξενοδοχείο, είτε πιο συχνά, όπως καταλάβατε και στην έρευνα, κάποιο ενοικιαζόμενο δωμάτιο, βραχυχρόνια μίσθωση.
1: Είναι κάτι πιο οικονομικό, να υποθέσω, και λιγοστεύουν τις ημέρες της διαμονής.
2: Ακριβώς. Ουσιαστικά η κύρια τάση είναι ότι προσπαθούν να κάνουν πιο οικονομικές λύσεις στη διάρκεια της διακοπών, προκειμένου να επεκτείνουν ή να αποκτήσουν χρόνο ταξιδίου. Αυτό σημαίνει πιο φθηνά καταλήμματα, οπότε λιγότερο ξενοδοχείο, περισσότερο δωμάτια, και πιο οικονομικοί προορισμοί που δεν χρειάζονται να έχουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια τα οποία αυξάνουν το κόστος, οπότε πιο πολύ πυρωτική Ελλάδα.
0: Ναι, αυτό είναι περίπου 6 στους 10, σωστά, αν έχω διαβάσει καλά.
2: Και παραπάνω, είναι 7 στους 10 είναι πυρωτική Ελλάδα, γιατί βάζουμε και την, είναι και η ορεινή, είναι και η ορεινή Ελλάδα.
1: Η πυρωτική Ελλάδα σε σχέση με τα νησιά, έτσι, και λίγο κόστος προφανώς.
2: Ακριβώς, γιατί δεν έχει τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Σύν ότι τα νησιά, τα περισσότερα τουλάχιστον, έχουν γίνει αρκετά δημοφιλείς διεθνείς προορισμοί. Οπότε αυτό αυξάνει και το κόστος και διαμονής και ζωής. Δηλαδή, μια ημέρα στο νησί μπορεί να σημαίνει πολύ μεγαλύτερο κόστος στη διατροφή, για παράδειγμα, ή στην εκτέρευση, από ότι σε μια περιοχή στην υπηρετική Ελλάδα. Το οποίο μπορεί να μεταφράζεται σε 2 παραπάνω βράδια, ας πούμε. Οπότε αυτό είναι κάτι που σίγουρα επηρεάζει τα...
1: Σου λέει θα κερδίσω έτσι 2 νύχτες ακόμα, ας πούμε, 2 μέρες να μπορέσω να τις χαρώ με τα παιδιά μου, πόσο μάλλον αν έχει οικογένεια κάποιος. Εκτοξεύεται το κόστος, κύριε Κιωσέ.
2: Ναι, ουσιαστικά η ανταλλαγή γίνεται κάπως να μειώσω την πολυτέλεια εντός εισαγωγικών των διακοπών προκειμένου να αποκτήσω παραπάνω χρόνο. Όταν είναι μια διανυκτέρευση σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο έχει 200-300 ευρώ και το δώρο, το επίδομα αδείας είναι 1.000-1.500 ευρώ, λέω και εγώ σε ένα υψηλό μισθολόγιο, πάλι είναι 4 βράδια, 5 παραπάνω δεν είναι. Οπότε προφανώς δεν έχει τη δυνατότητα μια οικογένεια τραμελής να κάνει πολύ μεγάλες διακοπές σε ένα κατάλημα τέτοιο.
0: Σε καμία περίπτωση. Απλά ήθελα να σας ρωτήσω, μιας και αναφερθήκατε σε αυτό το παράδειγμα. Οι άνθρωποι αυτοί που ήταν μέσα στο δείγμα σας, έχουν έτσι κάποια ηλικιαδική διάρθρωση, αν θέλετε να μας πείτε, ή μια οικογένεια, δηλαδή κάποιοι από αυτούς είναι οικογένειες, κάποιοι από αυτούς είναι νέοι άνθρωποι? Γιατί, για παράδειγμα, είναι διαφορετική συμπεριφορά νέων ανθρώπων που μπορεί να είναι 30 ετών, να μην έχουν υποχρεώσεις και να έχουν και μεγαλύτερη άνεση να ταξιδέψουν.
1: Καλά, ο νέος μπορεί να πάρει και ένα σάκο, μια σκηνούλα και να πάει σε ένα κάμπινγκ.
0: Με συνοπτικές, δεν το συζητάω.
1: Αν έχεις παιδιά, όχι. Ωστόσο, κοιτάζεις το καλύτερο δυνατό για να μπορείς να μείνεις.
0: Όχι, θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει διαφορά στη συμπεριφορά ανάμεσα στην κατηγορία στην οποία βρίσκεται ο καθένας.
2: Υπάρχουν διαφορές δημογραφικές. Ναι. Προφανώς, όταν έχει οικογένεια, είναι πιο έντονη η τάση για οικονομικές λύσεις. Και βέβαια, βλέπουμε και η επιλογή των οικιαζόμενων δωματίων που έχουν και την δυνατότητα κουζίνας είναι αρκετά πιο έντονη. Κάτι που δεν το ζητάνε τόσο πολύ οι νεότερες ηλικίες, που δεν του απασχολεί τόσο πολύ κάτι. Εκεί πέρα, αλλά στις μικρότερες ηλικίες, κυρίως η αναζήτηση είναι για πιο οικονομικές λύσεις, για λόγους που μπορούν να κάνουν, επειδή απλά το εισόδημα είναι μικρότερο. Και έχουν και την ανάγκη να πάνε για περισσότερους χρόνους, μεγαλύτερο χρόνο διακοπών. Αλλά έχουμε γενικότερα, η τάση εξοικονόμησης είναι γενικότερη όμως, δεν περιορίζεται μόνο σε κάποια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.
1: Βλέπω, ας πούμε, το 41% δηλώνει ότι μαγειρεύει συχνά στις διακοπές. Άρα επιλέγει ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο που έχει κουζινάκι, αυτό που λέμε μέσα, έτσι. Και ψυγείο, και μπορεί να πάρει πράγματα, να τα αποθηκεύσει εκεί και να μπορεί να μαγειρεύει το μεσημέρι. Το 70% επισκέπτεται συστηματικά σούπερ μάρκετ ή μίνι μάρκετ. Και επίσης το 79% πηγαίνει σε φούρνους και αρτοπία. Δηλαδή ότι μπορείς να πάρεις από το φούρνο, να έχεις να τσιμπάς μες στο δωμάτιο ή μαζί σου.
2: Ναι, ακριβώς, γιατί ουσιαστικά πάλι είναι στο πλαίσιο της εξοικονόμησης χρημάτων και αυτή η τάση. Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια συνήθως παρέχουν αυτή τη δυνατότητα.
0: Ναι.
2: Γιατί... Ναι, δεν είναι μόνο. Η εστίαση είναι ένα ακριβό κόστος.
0: Έχει ένα μικρό κουζινάκι στο ενοικιαζόμενο που εκεί μπορεί να γίνει εξοικονόμηση κόστος, έτσι. Είτε ακριβώς. Για ένα πρωινό, είτε ένας προγραμματισμός, φαντάζομαι, μέσα στη μέρα, έτσι, για κάποια αρτοποιήματα και στη συνέχεια να δούμε πότε θα φάμε, μάλλον μία φορά μες στη μέρα.
2: Ακριβώς. Γιατί είναι 3-4 γεύματα μες στη μέρα που να καλυφθούν. Αν καλυφθεί το ένα στην εστίαση, μπορεί τα υπόλοιπα. Το πρωινό, το δεκαπιανό ή το κάποιο σνάκ ενδιάμεσα να καλύφθει με αυτόν τον τρόπο, προκειμένου πάλι να υπάρχει δυνατότητα για μείωση της δαπάνης μες στη διάρκεια της ημέρας.
1: Τώρα, επειδή εσείς πραγματοποιείτε, αν δεν κάνω λάθος, κάθε χρόνο, κύριε Κιωσέ, αυτή την έρευνα, αν θα πάνε οι Έλληνες διακοπές, βλέπετε κάποιες διαφορές σε σχέση με πέρυσι, ας πούμε?
2: Δεν είναι τόσο μεγάλες διαφορές στην προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή, στα όρια του αστικού λάθους δεν έχουμε κάτι φοβερό. Είναι πολύ μικρή διαφοροποίηση. Απλά η τάση αυτή που είπαμε, κυρίως της επιλογής των καταλημάτων της αποφυγής μάλλον των ξενοδοχείων, είναι πιο έντονη. Συν ότι αυτό που κατάλαβαμε λίγο πιο έντονα σχέση με πέρσι είναι ότι ένα μεγαλύτερο κοινό το οποίο πηγαίνει στο εξωτερικό, δηλαδή θα πάει στο εξωτερικό για διακοπές.
1: Κοιτάξτε, αντικειμενικά, αν δει κανείς τα πακέτα που υπάρχουν για το εξωτερικό, πολλές φορές ναι, σου βγαίνει πιο οικονομικά σε σχέση με το να πας σε ένα νησί στην Ελλάδα, έτσι.
2: Ναι.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Και αν κλείσει και εγκαίρως, μπορείς να βρεις και πολύ φθηνά αεροπορικά.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, όταν πήρε 200-300 ευρώ για εισιτήρια και το αυτοκίνητο, ας πούμε, το μετακίνησε νησί, είναι κάτι που μπορεί πλέον να δει, να το συγκρίνει, αν μπορεί να πάει σε κάποια ενδεχώς πιο οικονομική χώρα του εξωτερικού, ενώ από ασωστηριστικό προορισμό, και να δει και κάτι καινούργιο ενδεχομένως.
0: Ωστόσο, ήθελα να ρωτήσω και για την Ελλάδα, επειδή κυρίως στην ηπειρωτική χώρα τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια προσπάθεια και από πολλά ξενοδοχεία να κάνουν κάποια ελκυστικά πακέτα, ξέρετε, εκεί που δεν υπάρχει και το σκέλος της μεταφοράς. Και το επιλέγουν και οι οικογένειες, έτσι, που μπορεί να πάνε εκεί να κάτσουν μια εβδομάδα, διότι, ξέρετε, οι οικογένειες και ένα εξοχικό σπίτι δεν σημαίνει ότι είσαι από το πρωί μέχρι το δωμάτιο και διαβάζεις το βιβλίο σου. Έτσι, είναι ουσιαστικά μεταφέρει στο νοικοκυριό εκεί. Και αυτή η τάση, δηλαδή, προσπαθούν και οι ξενοδόχοι, κάποιοι τουλάχιστον, να προσφέρουν τέτοια πακέτα και αρκετός κόσμος τα επιλέγει. Έχετε σε αυτό τον κωδικό, στο ερώτημα το συγκεκριμένο, κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Είναι ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων που το επιλέγει?
2: Δεν έχουμε κάτι σε σχέση με αυτό. Αυτό που μπορούμε να πούμε σίγουρα όμως είναι ότι, επειδή ο τουρισμός, ειδικά στην Ελλάδα, έχει πολύ μεγάλη αύξηση, γενικότερα τα ξενοδοχεία δεν χάνουν. Με την έννοια ότι, ακόμα και αν ο Έλληνας τουρίστας δεν επισκεφτεί το ξενοδοχείο, τα πιο πολλά ξενοδοχεία θα είναι γεμάτα πάλι από τουρίστες που θα έρθουν από το εξωτερικό.
0: Γι' αυτό και οι τιμές είναι ψηλά. Νομίζω. Κάπως έτσι, κύριε Κιωσέ, πηγαίνει το θέμα. Και ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Έχουμε ακόμα επιλογές κάμπινγκ που κάνουν κάποιοι και τέτοια, έτσι, ένα σταθερό
1: ποσοστό? Νομίζω οι πιο μικρές ηλικίες.
2: Ναι, ισχύει. Υπάρχει, και από όσο γνωρίζω και τα κάμπινγκ το καλοκαίρι έχουν μεγάλη πληρότητα, τα οργανωμένα κάμπινγκ, οπότε είναι κάτι που συμβαίνει.
1: Είναι αυτό, ναι.
2: Ενδεχομένως αν υπήρχαν ακόμα περισσότερο, να ήταν και κάτι που πήγαν ακόμα περισσότεροι καταναλωτές, οπότε είναι κάτι που ενδεχομένως θα μπορούσαμε να το δούμε και αυτό στο μέλλον.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Ωραία. Ας έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Έτσι κι αλλιώς είμαστε στις παρυφές του, όπως λέγω χαρακτηριστικά. Μπαίνει ο Ιούνιος σιγά-σιγά. Επομένως θα ξεκινήσουν και οι πρώτοι που ευχόμαστε φέτος να καταφέρουν να πάνε κάπου. Πολύ χρήσιμα τα στοιχεία που μας δώσατε, κύριε Κιωσέ. Είναι κάτι που βλέπουμε κι εμείς καθημερινά μέσα από τα μηνύματα των ακροατών μας. Αποτυπώνεται και στη δική σας την έρευνα.
2: Ευχαριστώ.
0: Κύριε Κιωσέ, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Λευτέρης Κιωσές, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
5: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
6: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.

0: Δηλαδή, πραγματικά.
1: Είναι μια
0: διαφορά. Δύο μπουγάτσε λέει 7 ευρώ. Πώ να βγει η μέρα, τα νησιά είναι πάρα πολύ ακριβά. Έχει δίκιο, το κόστο έχει εκτοξευθεί.
1: Ναι, μπορεί, είναι,
0: και δεν μιλάμε για το σουλάκι, έτσι, το οποίο έχει υπερβεί τα 5 ευρώ.
1: Όχι, όχι. Είναι ακριβά πολύ και η σαλάτα αρκετά ακριβή και όλα αυτά τα πράγματα. Άμα κάτσει και σε.
0: Καλά,
1: εστιατόριο.
0: Η χωριά και πετάει εδώ και χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Κοίταξε, νομίζω αλλάζει και λίγο για αυτό το μοντέλο. Οπότε σε αυτά τα νησιά, αν κάποιο δεν έχει πραγματικά την οικονομική δυνατότητα να πάει και να το κάνει όλο έτσι, ξέρεις, με μια άνεση. Στην υπόλοιπη περίπτωση η επιλογή είναι μπορείς να πεταχτείς, ξέρω εγώ, για μία-δύο ημέρες, ξέρεις, αμέσως κάπου κοντά, σε κάτι πιο φτηνό, να το δεις πως είναι λίγο και να φύγεις. Έτσι. Παράδειγμα σου λέω, μπορεί κάποιος να ήταν στη Σύρο, έτσι, και να σου λέει, εντάξει, μπορώ να πάω να μείνω στη Μύκονο, όχι, ωραία, θα πάω μια ημερήσια, να το δω πως είναι, ξέρω εγώ, εντάξει, θα πάρω ένα σουβλάκι 5, 10, 15, 20 ευρώ. Πώς θα πληρώσω, τόσο θα είναι. Θα πάρω και δύο μπουγάτσες που λέει και ο Γιώργος μέσα στην ημέρα. Μπορώ να κάνω ένα μπάνιο, αν προλάβω και θα γυρίσω πίσω. Αρκετοί το λειτουργούν κάπως.
0: Πάντως,
1: κάπως έτσι.
0: Αν ρωτήσεις τους εστιατόρες, οι Έλληνες παρά την οικονομική δυσκολία που έχουν, εξακολουθούν να είναι οι καλύτεροι πελάτες.
1: Ναι.
0: Ειδικά όσοι έχουν παιδιά, όταν πάνε στο εστιατόριο, δεν μπορεί να μην πηγαίνουν συχνά. Αλλά θα πάρουν τη σαλάτα, ναι, θα πάρουν μερίδες φαγητού. Έχει τύχει να δω τουρίστα, ας πούμε, ο οποίος μαζί με τη σύντροφό του, δεν θυμάμαι ποιες εθνικότητες ήταν, νομίζω Γερμανοί ήταν, να πάρει μία σαλάτα χωριάτικη,
1: και δύο μπύρες.
0: Ένα τζατζίκι, ψωμάκι.
1: Και δύο μπύρες.
0: Μία μπύρα.
1: Μία μπύρα. Κοίταξε, γιατί ο Έλληνας δεν θα κάτσει στο εστιατόριο αν δεν έχει. Δεν θα κάτσει. Δεν θα πάει. Λοιπόν, είναι αυτή η κουλτούρα. Το επομένως, αυτός που θα πάει είναι αυτός που μπορεί να υποστηρίξει και το υπόλοιπο.
0: Ναι, δεν το κάνει συχνά, αλλά όταν το κάνει, αυτό μας λένε ότι είναι οι καλύτεροι πελάτες, παίρνουν ποικιλία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν πηγαίνουν τόσο τσουρούτικα όπως πηγαίνουν άλλοι λαοί, ας πούμε. Που θεωρείς ότι είναι και πιο καλά οικονομημένοι, ας πούμε. Στέκονται πολύ καλά για το δεδομένο ότι έχουν επιλέξει ένα ταξίδι στην Ελλάδα. Έτσι.
1: Σωστό είναι αυτό. Αλλά για παράδειγμα, εμείς έχουμε, είπαμε, ένα δείγμα το οποίο είναι το επίπεδο των μισθών, το οποίο είναι ένα μέρος μόνο της εικόνας. Δεν είναι όλο της οικονομίας. Δηλαδή, δεν είναι όλοι όσοι έχουν εισοδήματα σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι όλα τα εισοδήματα μισθή. Και βγάζουμε το μυαλό μας ότι υπάρχουν και άνθρωποι που μπορούν να έχουν επιχειρήσεις, να κάνουν άλλες δουλειές και να έχουν καλύτερα εισοδήματα και να υποστηρίξουν όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί μας λέει, για παράδειγμα, ο Νίκος, με συγχωρείτε, αλλά επίδομα άδειας 1000 με 1500 ευρώ που υπάρχει.
0: Όχι, εννοούσε για ζευγάρι. Αυτό εννοούσε ο Νίκος.
1: Σου...
0: Γιατί λέγαμε για τις οικογένειες.
1: Ακριβώς.
0: Ή αυτό το επίδομα, όπως λες και εσύ, γιατί το επίδομα της άδειας είναι μισός μισθός, έτσι.
1: Ναι. Σου λέω...
0: Ή πολύ ψηλά εισοδήματα ή το επίδομα και των δύο γονέων, ας πούμε. Αυτό εννοούσε.
1: Σωστά. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, για παράδειγμα, μπορεί να έχει 2000 ευρώ μισθό. Ένας άνθρωπος και το επίδομα να είναι τα 1000 ευρώ. Και εγώ σε ρωτάω, με τα 2000 ευρώ, αν έχεις, ξέρω εγώ, οικογένεια με παιδιά, πώς θα θες τη βδομάδα για να πας ένα νησί? Θες και το δώρο και τον μισθό και οριακά να σου βγει.
0: Θέλει και σνακ, θέλει και φαγητό μεσημέρι, θέλει και φαγητό βράδυ.
1: Τίποτα,
0: πιο μεγάλο σου λέει, εντάξει, δεν
1: πώς.
0: Πειράζει, μία φορά την ημέρα θα φάω. Ξέρεις, θα κάνω, θα πάρω ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο, ας πούμε, ή στο σπίτι μου θα έχω πάρει διάφορα να φτιάξω ένα ωραίο πρωινό. Θα πάω να κάνω το μπάνιο μου, ένα σνακ εκεί, ένα toast κάτι, ας πούμε, στην παραλία. Το τραβάω όσο γίνεται προς το μεσημερό, απόγευμα, να φάω. Και μετά το βράδυ τίποτα, κάτι στο χέρι. Κάπως έτσι το κάνω.
1: Ναι, γι' αυτό και αρκετές οικογένειες, π.χ. μπορούν να πάνε σε ένα νησί να κάνουν μια εκδρομή. Να πάνε, ξέρω εγώ, για δύο μέρες, τρεις μέρες, έτσι να είναι κάπου σε έναν υπηρετικό προορισμό και να κάνουν μια τέτοια επιλογή.
0: Λέει ο Νίκος, σου βλάξει σε νησιά, είναι σαν να πηγαίνει σε εστιατόριο Μισελέν. Και μας δίνει ένα παράδειγμα ο Γιώργος. Χθεσινό ταξίδι στην Αίγινα. Μία μερίδα γύρους και μία κοκακόλα 17 ευρώ.
1: Είναι πολλά.
0: Βέβαια είναι πολλά.
1: Πολλά. Λοιπόν, οι παραγγελίες των Ελλήνων στην ταβέρνα είναι γενναιόδρες, συγκριτικά με τους ξένους. Ναι, είπαμε, παιδιά, δεν θα κάτσει.
0: Είναι ο καλύτερος πελάτης.
1: Δεν ντρέπεται ο Έλληνας.
0: Αν τα καταφέρει να πάει, βέβαια.
1: Σωστά. Και ξέρεις, αυτοί που ήταν παλιά τουλάχιστον καλοί τουρίστες στην εστίαση, αλλά και εκείνοι όταν είχαν χρήματα, για κάποιο περίεργο τρόπο, αν μιλήσουμε με ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτόν τον κλάδο, ήταν οι Αγγλέζοι. Έτσι, οι Αμερικάνοι, αλλά κυρίως οι Εγγλέζοι. Αλλά πρόσεξε, ο Εγγλέζος ο σωστός. Όχι ο σωστός.
0: Ο Εγγλέζος σωστός. Αλλά τώρα που ανέφερε στους Αμερικανούς, να θυμίσουμε ότι για αυτούς είναι παράδοση και υποχρέωση όταν πηγαίνουν, έτσι, είναι μαθημένοι από την Αμερική.
1: Ναι.
0: Όταν πηγαίνουν σε ένα εστιατόριο, είναι ένα ποσοστό επί της 100
1: το tip.
0: Που είναι το tip, το φιλοδόρημα. Και οι Αμερικανοί πάντα αφήνουν καλά φιλοδορήματα, γιατί

0: καταπληκτικές σκιαδαρέσες, έτσι. Σε Αταλάντης. Πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ μας αρέσει. Ευχαριστούμε, Αφροδίτη, που το βάζεις στην εκπομπή μας.
1: Πολύ, πολύ δροσερό. Και διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Ο φίλος μας ο Αποστόλης, αν δεν κάνω λάθος, μας έχει ρωτήσει για ένα θέμα το οποίο το λέγαμε, νομίζω, προχθές στην εκπομπή, κυρίως το πρωί, για τους καινούριους φόρους στα ακίνητα. Αυτό έχει να κάνει με ένα σχέδιο νόμου που αφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση και δίνει ουσιαστικά στους Δήμους και στην περιφέρεια τη δυνατότητα να αυξήσουν ένα τέλος το οποίο είναι μέσα στους ηλεκτροδικούμενους χώρους, δηλαδή αφορά στους λογαριασμούς του ρεύματος. Αυτό μπορεί να κυμαίνεται το TAP, έτσι, το συγκεκριμένο, το οποίο θα αντικαταστήσει και είναι σήμερα από 0,25 έως 0,35 της χιλίας. Έτσι, mm-hmm. πάνω στην αντικειμενική αξία του ακινήτου. Το τέλος τοπικής ανάπτυξης που θα αντικαταστήσει το TAP, μόλις σας είπαμε, θα είναι από 0,3 στο έως 0,7, δηλαδή από το 0,25 έως 0,35 πάμε από το 0,3 στο 0,7. Τώρα αυτό, επειδή υπολογίζεται με τα δεδομένα που έχει κάθε ακίνητο, έτσι, μπορεί να φτάσει ένα ποσό το οποίο να είναι και 2-3 φορές πάνω, είπαμε, μέσα στον όλο λογαριασμό. Κάτι δηλαδή που κάνει ένα τέλος που είναι 4 ευρώ, μπορεί να πάει 11. Έτσι.
0: Ναι, αλλά αυτό ήδη εκνευρίζει τον κόσμο και δικαίως βεβαίως, γιατί είναι ήδη υψηλά τα τέλη.
1: Είναι παραπάνω φόρος.
0: Τα τέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχουν δήμοι που είναι πραγματικά πολύ, πολύ τσουχτερά. Είναι κάποιοι δήμαρχοι, βέβαια, πρέπει να το πούμε αυτό, που έχουν καταφέρει να μειώσουν τα τέλη τους και τους αξίζουν χίλια μπράβο. Αλλά αυτοί είναι ελάχιστοι.
1: Κάποιοι. Όπως
0: μα είναι ελάχιστοι όμως, πραγματικά.
1: Είναι λίγο. Ένας λογαριασμός ρεύματος είναι περίπου τα μισά, όπως είναι με τις διακοπές που λέγαμε, ένα στους δύο. Ένα στα δύο ευρώ πάνω στο λογαριασμό είναι στο ρεύμα και το υπόλοιπο είναι τα πάγια, τα τέλη.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα που δεν έχουμε προλάβει να διαβάσουμε. Τη φίλη μας την Αγγελική που μας στέλνει μια πολύ όμορφη καλημέρα. Να είσαι καλά, Αγγελική μου, σε ευχαριστούμε. Και ο Ηλίας μας, αν σταματήσει, λέει, να χτυπά το κουδούνι του σχολείου και η καμπάνα της εκκλησίας, πάει, τελείωσε, θα τελειώσουμε. Ηλία μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Ηλίας Χρυσικός, ράδιο ενημέρωση δύναμη στην Πιερία. Ευχαριστούμε πολύ για την αναμετάδοση της εκπομπής. Φτάνει η φωνή μας καμπάνα σε όλη την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
1: Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούτε εκεί.
0: Ο φίλος ο Νίκος λέει: αντικίνητρα δίνει η χώρα. Μπορεί να κάνει έλεγχο η εφορία και να βάλει πρόστιμο για ένα καφέ χωρίς απόδειξη. Έχεις δίκιο. Πηγαίνει άδε σε καφενεδάκια στα χωριά και κόβει πρόστιμα. Βέβαια, έχει συμβεί. Πηγαίνουν ως πελάτες και δεν σκέφτονται. Θα μου πεις: όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Είναι όμως ένα δυσβάσταχο πρόστιμο για ένα καφενείο το οποίο πραγματικά ο ιδιοκτήτης του παλεύει να το κρατήσει ανοιχτό.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι, εντάξει, ο νόμος, εγώ είμαι, πώς να σου πω, της θέσης ότι πρέπει να είναι παντού ίδιος για όλους. Απλά επειδή στο συγκεκριμένο θέμα συμβαίνουν δίπλα μας τυρανόσαυροι, εντάξει, κάπως χτυπάει. Προφανώς. Ο Βαγγέλης μας λέει: καλημέρα, παιδιά. Θα ήταν ενδιαφέρον να μαθαίνουμε αν αυτοί που δεν πήγαν πέρσι θα πάνε φέτος. Είναι συνεχώς οι ίδιοι. Αυτό δεν ξέρω πρακτικά.
0: Κάποιοι το κάνουν να αλλάξει ή χρησιμοποιούν τα εστία κοινωνικού τουρισμού,
1: το κάνεις,
0: που είναι χρονιά παραχρονιά. Κάποιοι, λέω, κάνουν να αλλάξει διακοπές. Σου λέει: φέτος θα πάω, του χρόνου δεν θα πάω, κάπως έτσι. Ή χρησιμοποιούν τα εστία κοινωνικού τουρισμού, αν τα δικαιούνται βεβαίως, που είναι επίσης χρονιά παραχρονιά.
1: Ναι, γι' αυτό και γίνονται ανάρπαστα, έτσι, και η ζήτηση είναι πάρα πολύ ψηλή από τον κόσμο. Αλλά νομίζω ο Βαγγέλης το λέει και για την έρευνα. Δεν ξέρω αν μπορεί μεθοδολογικά να είναι ο ίδιος κόσμος. Νομίζω δεν είναι, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο.
0: Λοιπόν, διαβάσαμε νωρίτερα ένα πύρινο μήνυμα εναντίον του Αλέξη Τσίπρα από το φίλο Τοντάκη από την Πεύκη. Και έρχεται τώρα και το απαντάει η Ντίνα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο διάλογος που έχετε ανοίξει. Όπα, κόψε κάτι, ρε φίλε, για τον Τσίπρα. Όταν ψάξεις καλύτερα, θα δεις ότι αυτοί οι χαρακτηρισμοί αξίζουν άνετα στον κυβερνήτη που μάλλον υποκλίνεσαι. Με αγάπη το λέω. Τάκι, με αγάπη στο LinkedIn αυτό, έτσι.
1: Λοιπόν, και εντάξει, επειδή έχουμε καιρό ακόμη, έτσι, μέχρι τις κάλπες, εμείς θα προτείνουμε να πέσουν λίγο οι τόνοι, ναι, γιατί έχουμε και πανελλήνες αύριο, έτσι, να μην το ξεχάσουμε.
0: Αύριο θα κάνουμε θέμα μεγάλο, δεν το συζητώ. Και προτάσεις για το τριήμερο θα σας έχουμε αύριο. Λοιπόν, ο Ανδρέας, καλημέρα, παρεάκι μου. Η επίσημη εργασία μου είναι επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καλύπτουμε εγγύησεις. Από Ορεστιάδος, Καστελόριζο, αδειάζει η επαρχία. Και από κόσμο, αλλά και από τεχνίτες. Τα επόμενα χρόνια, ο ηλεκτρολόγος, ο υδραυλικός, ο ψυκτικός θα είναι άγνωστες λέξεις για την καρτέλα.
1: Κοίταξε, για να βρεις γενικός μάστορα στην επαρχία είναι ένα project πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να τα πετύχει. Όσοι είναι ξέρω εγώ, οι μορφές οι πολύ συγκεκριμένες που έχουν έναν τρόπο με τον οποίο συνεννοείσαι και εργάζονται έναν δικό τους ρυθμό που νομίζω είναι γνωστό σε όλους μας και πάρα πολύ χαρακτηριστικός και ιδιαίτερος.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Μελέτης λέει: καλημέρα, καλή εκπομπή. Θα γυρίσει η εποχή που θα παρακαλάνε τον Έλληνα τουρίστα, όχι αυτόν που τα χαλάει στη Μύκονο, αλλά για τους άλλους προορισμούς. Έχουν μάθει, λέει, να λιβανίζουν τις πατούσες των ξένων. Από μια ταινία με τον Ψάλτη. Λέει ο Μελέτης. Πού θυμήθηκε Στάθη Ψάλτη, φοβερό με τους τουρίστες. Θυμάσαι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τέλειο. Ο φίλος μας.
1: Γαρδέλης και τα συναφήματα.
0: Εννοείται. Come to me για να τη βρεις.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ο φίλος που λέει εδώ ότι αν κάποιος είναι στο δημόσιο δεν έχει δώρο. Το Σύνταγμα λέει ισότητα των πολιτών. Αυτό ισχύει σε άλλες χώρες, όχι στην Ελλάδα του Μητσοτάκη. Ο φίλος ο Κώστας λέει: μη λέτε, παιδιά, ότι είναι δύσκολο και δεν θα πάτε διακοπές, γιατί θα στεναχωριέται ο πρωθυπουργός μας. Και θα κλείσω με το μήνυμα του φίλου του Νίκου.
1: Που λέει. Λοιπόν.
0: Κούλα, μ' ακούς?
1: Ναι, κούλα.
0: Σε κάποια κούλα απευθύνεται, δεν ξέρω. Καλημέρα σε όλους.
1: Να είστε όλοι καλά, φτάσαμε κάπως έτσι στο τέλος. Ο Τάσος Τασκαλιδανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, η Δίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Ευχαριστούμε θερμά για τη συντροφιά σας. Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας κοντά μας.
1: Καλημέρα,
2: Λένα μας.
0: Αναλυτικότερο, γυρότερο, ωραιότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Αμέσως μετά το οποίο έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίης Νέγκα. Να είστε όλοι καλά, μείνετε εδώ, Αλφαρίδιο
0: 980. Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, νέοι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι φωτεινοί σηματοδότες στη συμβολή της Γαλατσίου με τη ΒΕΗ, κουμποτιλιάρισμα επικρατεί και στις δύο λεωφόρους. Επίσης δυσκολίες για τους οδηγούς στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεω λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Στην άνοδο από Κτέλ μέχρι Αχαρνών το μποτιλιάρισμα με χαμηλές ταχύτητες κίνηση των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου, στην περιφερειακή Εγάλεω προς τα δηληστήρια Ασπροπύργου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη Βουλιαγμένη προς κέντρο κατά μήκος της Δάφνης, καθώς και στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνο στο ύψος του Αλίμου. Νέα ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με εκατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν εν μέσω διαπραγματεύσεων για τερματισμό του πολέμου. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε πως αναχέτησε εχθρικούς πυράβλους και ντρόουνς χωρίς να διευκρινίσει την προέλευση της επίθεσης. Η Ισλαμική Δημοκρατία έριξε προειδοποιητικά πυρά εναντίον πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς και οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση. Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, κατέστησε σαφές ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πως προχωρά στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος νεοσύστατης Ιρανικής αρχής που ιδρύθηκε για την ίσπραξη τελών διέλευσης από το στενό του Ορμούς. Τεταμένη εντωμεταξύ παραμένει η κατάσταση στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ. Περίπου 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί σε όλο το Λίβανο, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις 2 Μαρτίου. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι γύρω από τουλάχιστον 4 κτίρια στην πόλη της Τύρου και άλλα 4 στα περίχωρά της, διαμηνύοντας πως θα εξαπολύσει βομβαρδισμούς εναντίον της Χεσμπολάχ. Η οργάνωση ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε 37 στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές ούτε αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Αυτό απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλήσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ. Όπως τονίζουν, σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε ομιλία του χθες στο αρχηγείο της Νοριακής Μονάδας Άρδας στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ο Γιασάρ Γκιουλέρ έκανε λόγο και πάλι για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα και επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων αναμένεται να μεταχθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα με όφελος που υπερβαίνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 22 συλληφθέντες στην Κρήτη παραπέμφθηκαν σε ανακριτή με διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βαθμό κακουργήματος. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την πολύωρη απολογία τους 7 από τους κατηγορούμενους που φέρονται να σχετίζονται και με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. 6 άξονες για το κράτος και την αυτοδιοίκηση παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, απορρίπτοντας το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για απαξίωση της αυτοδιοίκησης, την οποία, όπως είπε, επιχειρεί να μετατρέψει σε μακρύ χέρι του ηθικά χρεοκοπημένου συστήματος του Μεγάρου Μαξίμου. Η Θεόνη Κουφονικολάκου ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είναι δικηγόρος, πρώην βοηθός συνήγορο του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού και έχει διατελέσει και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό ιδιοκτήτης καταστήματος επί της Πατησίων, τον οποίο πυροβόλησε άγνωστος χθες το απόγευμα. Η αστυνομία, έπειτα από καταδίωξη που κατέληξε στον Κηφισό, συνέλαβε 3 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός τέταρτου, ο οποίος κατόρθωσε να διαφύγει. Σήμερα αναμένει την νεκροψία νεκροτομή προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στα Ηράκλεια Σερών. Έχει συλληφθεί η μητέρα του με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Συνελήφθηκε η ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή με καλώδιο που περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Δύο Ολλανδοί συνελήφθησαν με την κατηγορία της λαθρεμπορίας ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγκεκριμένα, αφαίρεσαν κομμάτια πολυθωμάτων από το δάσος της Λέσβου, τα οποία εντοπίστηκαν από ελεγκτές της ΑΔΕ κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους στο αεροδρόμιο του νησιού. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 16 έως 27 βαθμούς, στα νότια σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Σε Γαλάτσι, Νέα Σμύρνη και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα Επηρεωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς ως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα Επηρεωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Πανικοτόπουλος στο μικρόφωνο και είμαστε σε μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Καθώς είναι Πέμπτη, ολοκληρώνεται και αυτή η εβδομάδα. Ο Ζωνούμπο φεύγει και αυτός ο μήνας. Πάμε στον Ιούνιο, Ιούλιο. Στη μας έμεινε, παιδιά, για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Και ας τους άλλους να καίγονται. Γιατί έρχεται και ένα τριημεράκι τώρα. Είναι του Αγίου Πνεύματος, μην το ξεχνάτε. Οπότε θα πάρουμε αρκετές ανάσες. Αν και θα ήθελα να είμαι στην Τουρκία τώρα. Γιατί ετοιμάζονται για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και θα δώσουν 9 ημέρες άδεια, παιδιά, για να φύγουν όλοι από εκεί. Για να κάνουν τις δουλειές τους οι μεγαλοσχήμονες. Λοιπόν, στο κόκκινο ξανά η σχέση, λέει, ΗΠΑ της Αμερικής και Ιράν. Ξαναβομβαρδίζει το Ιράν στόχους αμερικάνικους, γιατί ως αντίπεινα στα πλήγματα στο Μπαντάρα Μπας. Και είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα εκεί που πάμε να το λύσουμε το πρόβλημα. Δηλαδή, οι τιμές του πετρελαίου έχουν γίνει ασανσέρ ανάλογα με τα πυραυλάκια που φεύγουν. Είναι κοντά. Τέλος πάντων, ποιος να το περίμενε ότι εκεί η Βρετανία, Γαλλία πλήττονται από καύσωνα. Παιδιά, ελάτε εδώ, εδώ, να πούμε στους Βρετανούς να έρθουν εδώ για λίγο δροσιά. Ποιος να το έλεγε. Μετά γίνεται ένας κακός χαμός, έγινε κακός χαμός από χθες βέβαια, από προχθές, με το όνομα του νέου κόμματος του Τσίπρα για την Ελλάς, χαμός, ο Ελλάς της Ελλάς, τελίτσες και έτσι και αλλιώς και μπερδέματα και αυτά, παιδιά, ο ήχος μετράει, επειδή ακούω διάφορες ερμηνείες, μα βάλει την τελεία εκεί και δεν είναι ο Ελλάς είναι έτσι, η Ελλάς είναι θηλυκού γένους, δηλαδή ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αλλά υπάρχει και νομικό κόλλημα που σημαίνει ότι μετά λένε, γιατί υπάρχει η Ελλάς κανονική με εκπρόσωπο τύπου τη Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου τώρα της άλλης Ελλάς θα είναι η, πώς λένε, Κουφονικό. Λοιπόν, επομένως εδώ τώρα στο τέλος θα μείνει η ΕΑΣ, η ΕΑΣ, δηλαδή αριστερή συμπαράταξη, έτσι, γιατί μπορεί να υπάρχουν τα ζητήματα. Παιδιά, μην ανησυχείτε για τίποτα, όλα τα φέρνει ο καιρός και βέβαια κάποια στιγμή όλοι τακτοποιούνται, ο καθένας και ο κάθε κατεργάρης πάει στον πάγκο του. Γενικά θα έχουμε έθριο καιρό, στους 31 βαθμούς είναι πολύ καλή θερμοκρασία, έχει και μια δροσούλα έτσι, οπότε εντάξει, μια χαρά την περνάμε, γιατί που να είχαμε υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή που να είχαμε από τώρα καύσωνα, όπως έχουν οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και γενικότερα εκεί από τα δυτικά. Πάντως θα υπάρχουν έτσι αυτές οι μεμονωμένες βροχές στη Μακεδονία, στη Θράκη, που είναι μεσημέρι, απόγευμα και αργότερα. Κατά τα άλλα, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Αν αναρωτιέστε πού πάει η χώρα, μην ψάχνετε GPS. Δεν πιάνει σήμα. Το πολιτικό τοπίο δεν είναι απλώς ρευστό, είναι κινούμενοι άμμος με αφίσες, λογότυπα, σωτήρες, αντισωτήρες και κόμματα που γεννιούνται πιο γρήγορα και από τις καθυστερήσεις στο μετρό. Η Νέα Δημοκρατία κοιτάζει αριστερά, δεξιά και λίγο πίσω της, γιατί από παντού κάτι έρχεται. Ο Τσίπρας επιστρέφει με Ελλάς-Ελλάς, όχι Αντώνη Σαμαράς. Η Καριστιανού με ελπίδα. Ο Σαμαράς το σκέφτεται επειδή τον είπα και αυτόν. Θα προχωρήσει μάλλον, λένε, αλλά θα δούμε, κανείς δεν ξέρει. Το Πασόκ ψάχνει να γίνει βασικός πόλος και όλοι μαζί δηλώνουν έτοιμοι για τη μάχη. Μόνο ο ψηφοφόρος δεν έχει δηλώσει ακόμη αν αντέχει άλλη μια σωτηρία. Πόσες φορές να μας σώσουνε, παιδιά. Και επειδή βγαίνουν κάποιες δημοσκοπήσεις, βγήκε μια δημοσκόπηση χθες που δείχνει δεύτερο κόμμα τον Αλέξη Τσίπρα, τρίτο το Πασόκ. Να πούμε, να διευκρινίσουμε κάτι, το οποίο όσοι τη μετέδωσαν, από ό,τι είδα στις ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και αυτά και τα λοιπά, του μετέδωσαν. Πρώτα απ' όλα, αυτή η εταιρεία έκανε δημοσκόπηση πριν γίνει η ανακοίνωση του κόμματος. Δηλαδή, τότε που μετράγανε θέλεις, μπορείς, πόσο περισσότερο να ψηφίσεις Καριστιανού, αυτά με τα ονόματα. Δεν είχε βγει η παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι δύο μέρες, είναι παγιάτικη δηλαδή. Δεν έχει πιάσει τα τελευταία γεγονότα, το όνομα, τη διακήρυξη κτλ. Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι αυτή η εταιρεία δεν είναι μέλος της Ένωσης αυτών των δημοσκοπήσεων. Πάντως δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έτσι, αλλιώς από εδώ και πέρα θα έχουμε full δημοσκοπήσεις. Θα βγει μία σήμερα. Αλλά αυτές που θα έχουν σταθμίσει καλύτερα τα πράγματα, νομίζω ότι θα είναι μετά του Αγίου Πνεύματος, που ο κόσμος θα έχει κάτσει λίγο από τον κουνιαχτό. Γιατί ξέρετε, όταν ζουματάει η κατσαρόλα, δεν την πιάνεις. Καταλάβατε. Λοιπόν, είμαστε μια χαρά, γιατί η Αθήνα ονειρεύεται μετρό μέχρι το 2045, παιδιά. Δηλαδή, θα έχουμε γραμμή 5, γαλάζια γραμμή. Θα έχουμε τραμ την Πατησίων, προαστιακό, αστικού τύπου και 455 χιλιόμετρα σταθερής τροχιάς. Μέχρι τότε βέβαια Μπορεί να έχουμε πάει στη δουλειά και να πηγαίνουμε με επιτάμενο πατίνι. Μπορεί να υπάρχουν τα αεροθούμενα. Μέχρι το 2045, παιδιά, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Το 2045 θα έχουμε δηλαδή όλα αυτά που έπρεπε να τα έχουμε σήμερα, λέω εγώ τώρα. Στον υπόλοιπο κόσμο, ο Τραμπ, είπαμε, κάνει εδώ πέρα, δεν ξέρει κανένας, θα συμφωνήσει, δεν θα συμφωνήσει. Πάντως, στο Συμβούλιο της Ειρήνης έχει μείνει χωρίς λεφτά για τη Γάζα. Θυμάστε αυτό το μεγάλο project. Δεν ξέρω, ψάχνει να βρει λύση για έξοδο από τον πόλεμο και την κρίση στο Ιράν με τη γνωστή μέθοδο, πρώτα απειλές, μετά διαπραγματεύσεις, μετά βλέπουμε και γίνεται ένας κακός χαμός. Μην νομίζετε όμως μόνο εκεί έχουμε έτσι αναταράξεις. Και στην Ισπανία ο Σάντσεθ μετρά σκάνδαλα εφόδους, προσέξτε, εκεί δεν υπάρχει, ξέρετε, ασυλίες και αυτά και τα λοιπά. Επειδή υπάρχουν ζητήματα διαφθοράς, η αστυνομία μπουκάρει. Μπούκαρε στο κόμμα του Σάντσεθ. Δεν έχει. Φανταστείτε τώρα εδώ στην Ελλάδα να πήγαινε η αστυνομία να μπουκάρει και η οικονομική αστυνομία, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί ακούγονται πολλές καταγγελίες. Να πάει η οικονομική εισαγγελία σε ένα κόμμα. Και να πει, για φέρτε εδώ τώρα να δω τα χαρτάκια σας. Για να δω το λογιστήριό σας, το ταμείο σας. Δεν υπάρχουν αυτά, γιατί θα αρχίσει μετά ο πόλεμος. Πολιτική δίωξη, αυτά, ιστορίες. Και ξέρετε τώρα, το έχουμε ζήσει στο παρελθόν, ότι δεν αγγίζουμε πρωθυπουργούς, δεν αγγίζουμε αρχηγούς, δεν αγγίζουμε κόμματα. Δεν υπάρχει τέτοια κουλτούρα. Στην Ισπανία όμως μπούκαρε η αστυνομία και τώρα υπάρχει πρόβλημα. Γιατί κάποιοι κοιτάζουν την πόρτα της εξόδου. Στην Τουρκία τώρα ετοιμάζεται η γαλάζια πατρίδα σε νομοσχέδιο, με την Αθήνα να ενημερώνει την Ευρώπη για τις Βρυξέλλες, να έχουν στο σιρτάρι, λέει, τα αντίπεινα και να ετοιμαζόμαστε, γιατί όταν η διπλωματία ανεβάζει θερμοκρασία, τουλάχιστον να μην φτάνει και να μην φταίει μόνο ο Ελ Νίνιο, ο οποίος φέτος θα μας επισκεφθεί, λέει. Και μιας και το είπαμε, η Ευρώπη ψήνεται. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα ρεκόρ θερμοκρασίας δεν σπάνε πια, συντρίβονται. Έχουμε θερμικό θόλο, τροπικές νύχτες, κλιματική αλλαγή και καύσονες διαρκείας. Δηλαδή, η μόνη σταθερή τροχιά που λειτουργεί σίγουρα είναι αυτή γύρω από τον ήλιο. Λοιπόν, οπότε πάμε λοιπόν να τα βάλουμε σε μία σειρά. Πολιτική κινούμενη άμμος, μετρό το 2045, διεθνής κρίσης, τουρκικές προκλήσεις και κλίμα που βράζει. Καφές δυνατός, παιδιά, γιατί η επικαιρότητα δεν πίνεται σκέτη. Πρέπει να έχουμε το καφεδάκι μας. Πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο, όχι σύντομο, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι καλύτερα. Ανάλογα θα δούμε πώς θα μας έρθει, θα είναι σύντομο ή μεγαλύτερο.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989 και απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Ρέσης Παπάς, στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου, στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίθη, στην ροή της επιμέλειας η Ντίνα Μόσκου, Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας ο near@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στον Κώστα, στον Δημήτρη, στον Ζώη. Τι κάνεις Κατερίνα μου, να είσαι καλά για τα όμορφα σου λόγια. Μου στέλνετε μηνύματα στα Facebook, στα social media, στα δικά μου εκεί πέρα. Την καλημέρα μου επίσης στον Bill the King. Καλημέρα Νικόλα. Μεγάλο ατόπιμα του Μητσοτάκη. Δεν προλάβε τον φίλο του Σάντσες. Δεν είναι και πολύ φίλοι. Δεν είναι στην ίδια πολιτική οικογένεια. Να του δώσει πληροφορίες για το άρθρο 86. Την πάτησαν οι Ισπανοί. Φίλοι μας κάτω όπως ο Κυριάκος. Είναι το μότο. Ο Δημήτρης. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Τα φανάρια στην Καλατσίου και Βεϊκού δεν δουλεύουν και γίνεται κόλαση. Πω, πω φαντάζομαι γιατί τον ξέρω τον δρόμο και θα γίνεται κόλλα στο λαό Δημήτρη. Κύριε Χρυσοχοίδη, τροχέα Αττικής, στείλτε κανένα τροχονόμο να διευκολύνει και τους ανθρώπους, γιατί πραγματικά είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και γενικώς βλέπω το τελευταίο διάστημα, συναντώ και εγώ πολλά χαλασμένα φανάρια. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν είναι και πρόβλημα ηλεκτροδότηση των φανάριων. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να σπεύσουν εκεί οι τροχονόμοι. Έχουν βάλει, πάντως έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση, για να είμαι δίκαιος με τον Χρυσοχοίδη και με την τροχέα, επειδή γκρίνιαζα τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ με τους τροχονόμους. Σταθερά έχουν τροχονόμους εκεί έξω στους δρόμους και έχουν μάλιστα και αυτό το σύστημα με τροχονόμους που είναι στις μοτοσυκλέτες και τους καθοδηγούν από το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας και πηγαίνουν επί τόπου και λύνουν προβλήματα. Επομένως, τώρα σε αυτή την περίπτωση, καλό είναι να συμβεί αυτό. Όπως επίσης μου έχουν ενημερώσει ότι θα υπάρξει και ειδική task force και με ελικόπτερα κτλ. Με ελικόπτεράκι τόσο από πάνω που θα βλέπει την κίνηση και θα προβαίνουν σε διορθωτικές κινήσεις. Βέβαια, επειδή είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα, προφανώς δεν μπορεί αυτό να είναι η λύση. Αλλά μην έχετε σκοτούρες. Το 2045 θα έχουμε όλες τις γραμμές του τραμ, θα επεκταθούν από εδώ και από εκεί. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα σας. Οι θόλοι αντιεροπορικής προστασίας έχουν συντελέσει πολύ στην αλλαγή του κλίματος. Δεν το ξέρω, Δημήτρη μου. Το διαβάζω, αλλά δεν το ξέρω. Θα πάρω κάποια στιγμή κάποιον επιστήμονα να μας το πει. Καλημέρα σας. Με το καλησπέρα ξεπούλησε ήδη το Λάμδα από το Ελλάς ο Αθεόφοβος. Όχι, θα δούμε, Χρήστο, θα δούμε. Χαμός γίνεται, χαμός. Ελάτε τώρα. Βάλτε τώρα που γυρίζει, παιδιά. Βάλτε τώρα. Ό,τι βάλετε τώρα θα το κερδίσετε με πολύ μεγάλο ποσοστό κέρδους για το μέλλον. Πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
9: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Μανικοτόπουλος στο μικρόφωνο. Στον Αλφα Radio, παιδιά, μην το ξεχνάτε να το λέτε αυτό όταν σας παίρνουν από τις εταιρείες για να κάνουν τις μετρήσεις της ακροαματικότητας, γιατί πρέπει να λέτε τα ραδιόφωνα που ακούτε και τις εκπομπές, να θυμάστε και τις εκπομπές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πολλές βγαίνει, προκύπτει πολλές φορές ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν απαντούν ή όταν καλούνται να απαντήσουν κάπου, εντάξει, σου λέει ακούω από συνήθεια και αυτά και δεν έχουν και στο μυαλό τους το ραδιόφωνο που ακούνε. Άρα πάντα θα έχετε στο μυαλό σας όταν σας πάρουν τηλέφωνο Αλφα Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και αύριο, παιδιά, έχουμε αφιτηρία. Αφιτηρία για τους νέους ανθρώπους. Οι υποψήφοι ρίχνονται στη μάχη των πανελλαδικών αγώνων. Γιατί έτσι είναι. Πανελλαδικός αγώνας είναι αυτό το πράγμα που είναι. Έχω πει την άποψή μου πολλές φορές ότι δεν μπορεί να αξιολογείται ένα παιδί, ένα νέο παιδί, μέσα από 4 μαθήματα, από συγκεκριμένες ώρες. Κάτι του έτυχε, κάτι μπήκε ένα λάθος θέμα στραβά, δεν το ήξερε, δεν αυτό, δεν το συνδύασε. Δεν... Είναι κρίμα. Είναι κρίμα, δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ικανότητες, δυνατότητες να κόβονται είτε για 5 μόρια, 5 πάνω, 10 κάτω, γιατί παίζουμε με τις ζωές των ανθρώπων, ξέρετε, έτσι. Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει όνειρα, θέλει να γίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο, να έχει προετοιμαστεί για να γίνει κάτι και να το θέλει και πάρα πολύ και αναγκάζεται τι, για 10-100 μόρια, αυτή η ιστορία με τις βάσεις σου λέει έπεσες, πήρες τόση βαθμολογία που αυτό μπορεί να έχει κριθεί στη λεπτομέρεια. Και να μην κάνεις αυτό που αγαπάς και να πας σε μια σχολή άλλη που δεν αγαπάς. Και μετά θα είσαι δυστυχισμένος. Γιατί, ξέρετε, είναι ένα πολύ τεράστιο μεγάλο πρόβλημα αυτό, τέλος πάντων. Αύριο, λοιπόν, 29 Μαΐου, οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Μαθητές των Γενικών Λυκείων διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η αρχή γίνεται με το μάθημα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ το Σάββατο ακολουθούν υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με τα νέα ελληνικά. Οι εξετάσεις αρχίζουν 8.30 και οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 8, έχοντας μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, δελτίο εξεταζόμενου, στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Άμα γράψει με κόκκινο θα έχει πρόβλημα δηλαδή. Απαγορεύονται κινητά τηλέφωνα, ακόμα και τα απενεργοποιημένα, καθώς η κατοχή τους οδηγεί σε μηδενισμό του γραπτού, παιδιά. Δεν επιτρέπεται επίσης βιβλίο, σημείο, διορθωτικά, υπολογιστικές μηχανές κτλ. Εγώ απλώς αυτό που έχω να πω είναι καλή επιτυχία. Οι πανελλαδικές είναι μια σημαντική δοκιμασία, όχι όμως μοναδική ή μοναδική, αν θέλετε, που καθορίζει τη ζωή. Πίσω από κάθε υποψήφιο υπάρχει κόπος, αγωνία και όνειρα. Ψυχραιμία, καθαρό μυαλό και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σας είναι ίσως το πιο δυνατό σκονάκι που μπορείτε να έχετε μαζί σας. Και εσείς οι γονείς, μην πιέζετε τα παιδιά πάρα πολύ. Είναι, ξέρω, μια αγωνία. Δυστυχώς έχουμε φτιάξει ένα σύστημα το οποίο πιέζει από την πρώτη στιγμή για να κάνουμε τους ανθρώπους πρωταθλητές. Και εκεί είναι το πρόβλημα, για να μπουν στις σχολές τις πανεπιστημιακές. Και δυστυχώς πολλές φορές βλέπουμε γύρω μας και συναστρεφόμαστε και με ανθρώπους που είναι δυστυχισμένοι γιατί δεν κάνουν τη δουλειά που θα ήθελαν να κάνουν, ακολούθησαν ένα λάθος δρόμο σπουδών ή κόπηκαν για κάποιο λόγο που δεν έπρεπε και απογοητεύτηκαν. Νομίζω ότι δεν είναι το σημαντικότερο. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω ότι οι ικανότητες, δηλαδή η τύχη, δεν είναι απλώς τύχη. Είναι ο συνδυασμός των ικανοτήτων που έχεις, των επιλογών και των ευκαιριών που σου δίνονται. Αυτό το τρίπτυχο είναι το σημαντικότερο και νομίζω ότι και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να οδηγήσει και αυτή την κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσει και η πολιτεία σε σχέση με το πώς πρέπει να γίνονται οι εξετάσεις. Ο Δημήτρης μου λέει, ακόμα δεν έχω εξηγήσει όταν οι κάμερες γράφουν για κόκκινο την ώρα που ο τροχονόμος ρυθμίζει με τις κλίσεις τι γίνεται. Εγώ το είπα χθες, Δημήτρη μου, γίνεται μπάχαλο με αυτές τις έξυπνες κάμερες που είναι βλαμμένες τελικά. Γιατί εντάξει, αυτές έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο που λειτουργούν και προφανώς δεν είναι διαπάσο νόσο και πάσα μαλακία. Γιατί περνάς εσύ το. Μάλλον πατάς τη διάβαση, είτε γιατί από πίσω σου είναι ένα ασθενοφόρο ή σου λέει ο τροχονόμος και αυτό σου γράφει την κλίση. Λοιπόν, επίσης υπάρχει πρόβλημα και στο διαγωνισμό, ο οποίος ξαναγίνεται για τις πολλές, αλλά αυτές που λειτουργούν δεν μπορούν, λέει, να ξεχωρίσουν το μαύρο μπλουζάκι που φοράς από τη ζώνη. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα φοράω εγώ μαύρο μπλουζάκι και με γράψει κάμερα και μου πει όπου δεν φοράγε ζώνη, πού θα πάω να βρω εγώ το δίκιο μου? Επειδή η κάμερα είναι ηλίθια και δεν μπορεί να ξεχωρίσει, δεν είναι ρυθμισμένη. Άρα οι κάμερες δεν είναι όλες για να κάνουν αυτό που τέλος πάντων φαντάζονται κάποιοι και να ρίχνουν κλίσεις. Και το πρόβλημα, ξέρετε, επειδή μιλάμε για τις παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότη κτλ. Τα μεγάλα, τα τροχαία δεν γίνονται στην κυκλοφοριακή αιχμή. Τα τροχαία αυτά γίνονται τις πρωινές ώρες, τη νύχτα. Εκεί γίνονται. Άρα πρέπει λίγο να προσαρμόσουν όλο αυτό το πράγμα. Μην κάνουμε ένα κυνήγι μαγισσών. Γιατί στο τέλος θα έχουμε όλοι με μία κλίση στο χέρι. Και όχι τίποτα άλλο. Δεν είναι μόνο η κλίση στο χέρι. Εντάξει, την πήρε την κλίση. Αυτό. Είναι και πλέον πώς έχουν αυστηροποιήσει τις ποινές. Δηλαδή, τέλος πάντων. Ο Δημήτρης μου λέει συγχαρητήρια σε ένα μάχημο έτοιμο δημοσιογράφο που δεν κάνει εκτόσεις στα λόγια. Όλος ο λογικός κόσμος είναι μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Νομίζω ότι έχει ξεχυλήσει όλο αυτό το διάστημα παντού, στα social media, παντού. Ευχαριστώ και την ΕΣΥΑ για τις ανακοινώσεις που έχει βγάλει. Ευχαριστώ και θέλω να το πω αυτό. Ευχαριστώ και την κυβέρνηση, γιατί επικοινώνησε μαζί μου και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ευχαριστώ βουλευτές της κυβέρνησης που με πήραν τηλέφωνο, βουλευτές που έχω ασκήσει πάρα πολύ έντονη κριτική. Ευχαριστώ τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδουλάκη, ο οποίος και αυτός ενδιαφέρθηκε και με πήρε τηλέφωνο. Ευχαριστώ τον κύριο Βαρουφάκη που με πήρε και αυτός τηλέφωνο και μου ευχήθηκε τα καλύτερα. Ευχαριστώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που με πήρανε τηλέφωνο, τον Νίκο Παπά, τη Ρένα Δούρου και άλλους βουλευτές που ενδιαφέρθηκαν και από άλλα κόμματα, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχουν άνθρωποι τη δύσκολη στιγμή να στέκονται δίπλα σου. Αλλά να ξέρετε κάτι, και το έχω πει πολλές φορές, η δουλειά του δημοσιογράφου, γιατί ακούω πολλές φορές και γράφω και σχόλια, είναι, όχι τώρα, πολλές φορές, πείτε αυτό, πείτε το άλλο, γιατί δεν τα λέτε και έτσι και αλλιώς και αυτά και τα λοιπά. Ξέρετε, η δουλειά του δημοσιογράφου είναι μοναχική. Μπορεί να υπάρχει ένα κλίμα συμπαράστασης κτλ. Αλλά κάποια στιγμή ο δημοσιογράφος μένει μόνος του. Και μένει μόνος του για να αντιμετωπίσει και τις δικούς του φόβους και τις ανασφάλειες. Γιατί στο τέλος της ημέρας είμαστε απλοί εργαζόμενοι. Και στο τέλος της ημέρας από αυτή τη δουλειά εξαρτάται ο βιοπορισμός μας. Οπότε οποιοδήποτε μπορεί, αν θέλει, να σε βλάψει, να σου κάνει κακό. Και μπορεί κάποια στιγμή να σου λένε μπράβο, μπράβο, μπράβο, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να βρεθείς και στο κενό και άντε για να πας για ελιές, όπως μου είπε κάποιος χθες. Μου λέει, μεγάλε, έλα εδώ στο χωράφι να μαζεύουμε ελιές μαζί. Δεν είναι κακή ιδέα, σας πω την αλήθεια. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, 25 κατόπιν στο μικρόφωνο, τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-7-9-89-9-89 και το email onair@alfaradio989.gr. Και επειδή παρέλειψε ένα πρόσωπο, το Στέφανο Κασελάκη και το Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος και αυτός με πήρε τηλέφωνο και πραγματικά στάθηκε στον πλευρό μου. Καλή μου, να έχεις δίκιο. Και στο Δημήτρη και στον Αστέριο, καλημέρα κύριε Νίκο. Εγώ επειδή φοράω συνέχεια μαύρα, αν βάψω τη ζώνη μου άσπρη, θα με γράψουν. Όσο για σένα, ξέρεις ότι σε αγαπάμε και είμαστε μαζί σου χρόνια τώρα. Το ξέρω, Αστέρι. Καλό αυτό, μου αρέσει. Ωραίο το. Δηλαδή, πώς να το κάνουμε αυτό. Για πες, ωραία πατέντα είναι αυτή. Να βάψεις τη ζώνη άσπρη. Να είναι η ζώνη άσπρη να φαίνεται. Καλό, καλό, καλό. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πρόταση, Αστέρι, να κάνει ελληνική αστυνομία και η περιφέρεια πρόταση στις αυτοκινητοβιομηχανίες να βγάζουν τις ζώνες σε λευκό για να μπορούν οι βλαμμένες κάμερες να μας γράφουν. Ο Στέφανος, σταμάτα, Νίκο, με πιάσανε τα κλάματα. Έλα, Στέφανε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ευτυχώς, Κώστα, γεια σου, ευτυχώς. Εντάξει τώρα και εσύ. Δυστυχώς, Νίκο, η Φελή επιπλέον και ο Χριστός πάει στον πάτο. Ευχαριστώ πολύ. Όλα παίζουν. Τέλος πάντων, ο Χρήστος μου λέει πολύ σωστά αυτά που είπατε για τους δημοσιογράφους, αλλά το ίδιο ισχύει και για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Απλώς ο δημοσιογράφος είναι σε μια διαφορετική φάση, Χρήστο μου, έτσι. Και ο ιδιωτικός υπαλλήλος. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ένα κίνδυνο σε αυτή τη λογική, αλλά απλώς οι δημοσιογράφοι έχουν να αντιμετωπίσουν απέναντί τους συστήματα, ισχυρά συστήματα, πολιτικο-οικονομικά κτλ. Αν δεν είναι αρεστοί, εξαφανίζονται. Καταλάβες, αυτό είναι το θέμα, δεν είναι τίποτα άλλο. Γεια σου Κώστα μου, προχώρα, μην μας άσυρα και εμείς μαζί σου. Και τώρα θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Δούδωνη, είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αλλά και νομικός, έγκριτος συνταγματολόγος, είναι κοντά μας. Κύριε Δούδωνη, καλή σας ημέρα.
10: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Δοντονή, εδώ τώρα βλέπουμε διάφορα πράγματα. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Βγαίνουν κάποιες δημοσκοπήσεις, βγήκε το νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Η κουβέντα είναι πάνω στον αγώνα αυτό της δεύτερης θέσης κτλ. Πώς είδατε και αυτή τη δημοσκόπηση εκεί που σας φέρνει τρίτο, τέταρτο κόμμα, τι βλέπω εκεί πράγματα, πώς το αξιολογείτε όλο αυτό?
10: Κοιτάξτε να δείτε, η δημοσκόπηση η συγκεκριμένη της Real Polls πρόκειται περί μαϊμού δημοσκοπήσεως. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας έχει διατελέσει εκπρόσωπος του γραφείου του κυρίου Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός. Το θέμα ότι είναι νοθευμένη η δημοσκόπηση είναι σαφές. Το ερώτημα είναι γιατί χρησιμοποιήθηκε ευρέως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως αξιόπιστη.
0: Αυτό είναι σοβαρό που λέτε, κύριε Δουνή, είστε έγκριτος νομικός. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Έχετε κάνει καταγγελία, γιατί υπάρχει και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης που λέει και υποδεικνύει στα μέσα ενημέρωσης πώς πρέπει να μεταδίδουν τις δημοσκοπήσεις, έτσι.
10: Εδώ σας πω κάτι φοβερό, ότι υπάρχει δημοσίευμα το οποίο λέει, είναι από, να σας βρω και την ημερομηνία, της 35 του 2022, ο ΣΥΡΙΖΑ παραγγέλνει η Δημοκρατία Σερβίρη πώς σχετίζεται Κουμουντούρ με τη Real Polls που διενεργεί Γκάλοπ σήμερα με τα οποία κτλ. Μειώνει τη διαφορά με την ΟΔΟΥ τότε. Μείωνε τη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία και τελικά το αποτέλεσμα ήταν 20 μονάδες πέρα τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω το εξής. Αυτά είναι γνωστά. Το θέμα είναι γιατί χρησιμοποιείται η εταιρεία, αυτό είναι το ερώτημα, ως αξιόπιστη για να δημιουργηθεί κλίμα. Διότι το κλίμα το δημιουργούν, είναι ξεκάθαρο αυτό. Τα αποτελέσματα είναι νοθευμένα. Mm-hmm. Και το θέμα είναι γιατί οι ίδιοι οι οποίοι καταγγέλουν ότι η εταιρεία αυτή δεν είναι αξιόπιστη για τους λόγους που σας ανέφερα και με τις σχέσεις αυτές του νομικού υπεύθυνου, ιδιοκτήτη, δεν ξέρω ποια ιδιότητα εμφανίζεται, ταυτοχρόνως την εμφανίζουν και ως αξιόπιστη τώρα, γιατί προφανώς τώρα τους βολεύει. Διότι βολεύει να εμφανίζεται η εικόνα αυτή για το ΠΑΣΟΚ.
0: Θα προχωρήσετε σε κάποια
10: Γιατί ακριβώς. Νομίζω ότι θα πρέπει. Δεν είμαι ο νομικός υπεύθυνος του ΠΑΣΟΚ, αλλά θα πρέπει. Και το θέμα είναι γιατί βολεύει. Και βολεύει γιατί είναι προφανές ότι εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας εκεί που δεν είναι, ούτως ώστε να φοβηθεί ένα ακροατήριο να καταφύγει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι η στόχευση της κυβέρνησης πρώτον. Και δεύτερον, για να επηρεαστούν οι πολίτες οι οποίοι απαντούν τώρα στις κανονικές δημοσκοπήσεις που θα βγουν την επόμενη εβδομάδα. Άρα λοιπόν, για να νοθευτούν οι κανονικές δημοσκοπήσεις σε σχέση με το αποτέλεσμά τους, εμφανίζεται μια νοθευμένη δημοσκόπηση ως κανονική. Και οι ίδιοι οι οποίοι την έχουν καταγγείλει ως νοθευμένη την παρουσιάζουν ως κανονική. Τώρα, αν αυτό δεν είναι στήσιμο, δεν ξέρω τι να είναι.
0: Κύριε Δονή, τώρα πάμε.
10: Κύριε Παναγιώτο, ναι. Θέλω να σα πω κάτι. Εδώ και πάρα πολύ καιρό εμφανίζομαι και λέω αυτά τα πράγματα. Δεν τα λέω για να δικαιωθώ αύριο το πρωί. Θέλω να το εξηγήσω αυτό. Δεν τα λέω για να έρθει κάποιος αύριο το πρωί και να μου πει μπράβο, καλά τα είπες. Τα λέω γιατί θα δικαιωθώ αργά ή γρήγορα. Και όταν δικαιωθώ θα ανατρέξετε σε αυτά που έλεγα.
0: Μάλιστα. Κύριε Δονή, σκέφτεται το Πασόκ να προσφύγει και νομικά σε όλη αυτή την ιστορία ή το καταγγέλλεται πολιτικά μόνο και εκεί θα περιοριστείτε?
10: Εγώ νομίζω ότι είναι σαφές ότι υπάρχει ένας κύκλος δημοσκοπικός ο οποίος έχει δει το φως δημοσιότητας μέχρι τώρα, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και αποκλειστικό σκοπό έχει να ανοθεύσει την βούληση του εκλογικού, του δημοσκοπικού σώματος, θα σας πω, γιατί το εκλογικό σώμα είναι λίγο δύσκολο, σε σχέση με τις επόμενες δημοσκοπήσεις. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όλα τα όπλα είναι στο τραπέζι και κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για το πώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις σε αυτή τη χώρα.
0: Αυτό είναι αυτό που λέμε.
10: Αυτές οι δημοσκοπήσεις γίνονταν και γίνονται. Το θέμα είναι ότι ξαφνικά αυτές εμφανίζονται ως αξιόπιστες και εγώ ως περίεργος που τις αμφισβητώ. Δηλαδή, ότι σε δημοσκοπική εταιρεία που πριν ανακοινωθεί καλά-καλά το νέο κόμμα, εμφάνιζε τα ποσοστά του, είπα ότι αυτό είναι της πλάκας, διότι άμα δεν έχεις ανακοινώσει ένα κόμμα, πώς ξέρετε, ούτε αυτές οι επόμενες θα μπορούν να δώσουν αξιόπιστο αποτέλεσμα, διότι υπάρχει ο ενθουσιασμός της αρχής. Αλλά αυτό είναι εντάξει, το ξέρουν όλοι και το παραδέχονται όλοι. Αλλά πριν ανακοινωθεί καν, το να δημοσιεύσει πρόθεση ψήφου είναι σαν να δημοσιεύσει δυνητική ψήφο. Όταν βγήκα λοιπόν και είπα ότι είναι της πλάκας πριν από δύο εβδομάδες, λοιπόν, λέγανε ότι ο Δονής αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις. Δεν αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις, αμφισβητεί αυτές τις δημοσκοπήσεις και αναδεικνύει μέσω της αμφισβήτησης αυτών των δημοσκοπήσεων, καταδεικνύει μάλλον, το γεγονός ότι πάνε να επηρεαστούν οι κανονικές με βάση αυτές.
0: Και βέβαια να πούμε κάτι για τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Ότι αυτή η δημοσκόπηση έγινε πριν την ανακοίνωση του κόμματος.
10: Βεβαίως.
0: Δηλαδή είναι δύο μέρες.
10: Είναι δύο μέρες. Δεν ξέρω πότε τα ξέραν οι άλλοι, αλλά εγώ τα ξέρω.
0: Όχι, είναι πριν. Δεν ήταν μετά την ανακοίνωση. Άρα υπήρχε μόνο η δυνητική και η προσέγγιση ότι φτιάχνει κόμμα ο Τσίπρας, όχι το νέο κόμμα με το όνομα κτλ. Τέλος πάντων. Πολιτικά όμως τώρα, κύριε, να δούμε.
10: Να σα πω όμως κάτι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αυτό είναι πολιτικό. Είναι πολιτικό. Και σας λέω και το εξής. Ενώ ξέραμε αυτό ότι υπάρχει αυτή η δημοσκόπηση εδώ και 3-4 μέρες, όταν δημοσιεύεται την επομένη το πρωί από την ανακοίνωση ενός κόμματος, δεν υπολαμβάνει ο λαός ότι αυτή είναι μετά την ανακοίνωση?
0: Ναι, έτσι παρουσιάστηκε. Μα εμένα μου κάνει εντύπωση ότι παρουσιάστηκε και το είδα και κανείς δεν έγραφε από κάτω ότι αυτή η δημοσκόπηση έγινε πριν την ανακοίνωση.
10: Μα τι να γράφει,
0: που είναι υποχρεωμένη βάσει του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα είναι υποχρεωμένα όταν αναφέρουν δημοσκόπηση να διαβάζουν πρώτα την ταυτότητα.
10: Η ταυτότητα της έρευνας, πότε, ποιο είναι το δείγμα.
0: Όλοι. Και αν είναι μέλος και τα λοιπά. Ακριβώς. Είναι υποχρεωμένο. Είναι κανόνας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Τώρα, αν εφαρμόζεται ή όχι, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
10: Το θέμα είναι ότι ενώ υπάρχει αυτό το προφανές στήσιμο από πλευράς Νέας Δημοκρατίας με αυτά τα στοιχεία. Μέχρι τώρα, έτσι.
0: Πιστεύετε δηλαδή ότι το στήσιμο είναι από τη Νέα Δημοκρατία, αυτό μας λέτε?
10: Ο κύριος Τσίπρας, το να προωθηθεί τόσο πολύ αυτή η δημοσκόπηση, ο μεν ιδιοκτήτης ήταν πρώην, είπαμε, είχε σχέση με τον κύριο Τσίπρα, ήταν στο πρωθυπουργικό του γραφείο, το τσούλιμα της δημοσκόπησης, εκπρόσωπος του γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει δημοσίευμα. Υπάρχει δημοσίευμα που απαντάει.
0: Κύριε
10: Δονή, δεν τσούλημα ήταν από τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτή η σύμπραξη δεν προβληματίζει κανέναν. Δηλαδή, ο Τσίπρας παραγγέλνει η Νέα Δημοκρατία προωθεί, αυτό δεν προβληματίζει κανέναν. Είναι φυσιολογικό. Τέλος πάντων.
0: Εδώ τώρα πάμε και στο πολιτικό. Δηλαδή, πιστεύετε ότι πέρα από όλο αυτό το κλίμα που διαμορφώνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις, θα δούμε και τις επόμενες, ότι η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση έχει επιλέξει τον Αλέξη Τσίπρα και για ποιους λόγους?
10: Είναι ενθουσιασμένη, τον έχει επιλέξει. Θα τον στηρίξει όσο μπορεί και μέχρι όπου πάει, έτσι. Διότι όταν δημιουργείς ένα φαινόμενο τεχνητό, καταλαβαίνεις ότι κάποια στιγμή πρέπει να το μαζέψεις. Σας θυμίζω ότι εγώ είχα αμφισβητήσει και την άνοδο, την εκτόξευση τη δημοσκοπική του κόμματος Κωνσταντοπούλου, συναντώντας τη χλέβη όλης της δεξιάς.
0: Εδώ πραγματικά, να σας πω κάτι, εδώ σε αυτό που λέτε, εγώ όντως ένας κανονικός παρατηρητής που έβλεπε την κυρία Κωνσταντοπούλου πριν δύο μήνες, ενάμιση μήνα, να έχει 11, 12, 13 και μάλιστα να εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις και δεύτερο κόμμα να σας προσπερνάει και το λέγανε τότε ότι η ζωή Κωνσταντοπούλου προσπέρασε το Πασόκ και τώρα την εμφανίζουν με 3,7. Δηλαδή,
10: εγώ δεν
0: δηλαδή μάλλον και... να σας πω κάτι, μάλλον ο κόσμος που ψηφίζει είναι σε ένα σοκ, δεν ξέρω.
10: Ναι, αν πιστέψεις έτσι. Τον κόσμο.
0: Ναι.
10: Ναι,
0: δεν γίνεται. Δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή μέσα σε δύο μήνες να αλλάξεις άποψη και θέση, γιατί λες ψηφίζω έτσι. Δεν λες σκέφτομαι να ψηφίσω. Πας και λες θα ψηφίσω.
10: Μα είναι τρομερό. Και προσέξτε, αυτά τότε και σε κανονικές δημοσκοπήσεις. Όχι σε αυτές μόνο. Έτσι. Και βέβαια, εδώ πέρα, αν ιδρύσουμε την δημοσκοπική εταιρεία Παναγιωτόπουλος Δουδονής, την PD, τη δημοσκοπική εταιρεία, μπορούμε αύριο να δημοσιεύσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 70% και ό,τι θέλουμε. Έτσι. Και ο Τσίπρας στο 30% και όλοι μας στο 0. Είναι τρομερό, είναι ένα ασύντακτο τοπίο. Εγώ αυτό δεν το έχω δει σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Φυσικά κανένας δεν λογοδοτεί και φυσικά έχουν παραδεχθεί οι ίδιοι δημοσκόποι ότι εμφανίζανε τον Τσίπρα στο 30% ενώ τα στοιχεία τους ήταν άλλα. Τα data τους ήταν αυτό το οποίο ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή 20 στην αρχή και 17 μετά. Και δεν έχει
0: με τις ναι, με τις σταθμίσεις. Ότι με τις σταθμίσεις δεν το πιστεύανε και κάνανε τις σταθμίσεις.
10: Ναι, και δεν το πιστεύανε. Τι χρονοσυρά. Αν δεις ένα αποτέλεσμα που δεν το πιστεύεις, άμα δεις ένα αποτέλεσμα που δεν το πιστεύεις, δεν δημοσιεύεις τη μέτρηση, εν πάση περιπτώσει. Δεν αναλαμβάνεις την ευθύνη του να το δείξεις, δεν το αλλοιώνεις.
0: Εντάξει, λένε ότι,
10: αυτό μου λέει η λογική μου.
0: Ότι πώς το λένε, ότι με μεθοδολογία το κάνανε επιστημονική τέλος πάντων.
10: Η μεθοδολογία αυτή οδήγησε στο 41%.
0: Σε αυτό δεν έχετε άδικο. Το αποτέλεσμα είναι αυτό.
10: Κάτι με έναν κόσμο φοβισμένο ότι θα γυρίσει ο Τσίπρας, τον οδήγησαν στην... αλλά βέβαια αυτό νομίζω είναι στο πλαίσιο και της συμφωνίας η οποία υπάρχει, της άτυπης, υπόρητης. Expressis verbis, non expressis verbis, που λέει ότι το Τζίβρα τον ενδιαφέρει το 31, οπότε παραχωρεί και θα αγωνιστεί για την αυτοδυναμία Μητσοτάκη το 27. Και την πρωτιά και την αυτοδυναμία.
0: Μάλιστα. Τώρα κάτι τελευταίο. Σε σχέση με την μήνυση που κατέθεσε ο κύριος Ανδρουλάκης στον κύριο Γεωργιάδη, γιατί πάμε και σε αυτό το βήμα? Δεν αρκεί μια πολιτική καταγγελία αν ένας πολιτικός αρχηγός, ακόμα στην περίπτωση του κ. Ανδουλάκη, θεωρεί ότι ένας πολιτικός του αντίπαλος τον συγκοφαντεί, βγαίνει τον καταγγέλει? Γιατί πρέπει να φτάσουμε στα δικαστήρια?
10: Μα κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα έχουμε αξιόπινες πράξεις. Όταν λέγονται τόσα ψέματα με απότερο σκοπό να μειωθεί η τιμή και η υπόλοιψη ενός πολιτικού αρχηγού και όλος περιέργος, όλο αυτό το παραμύθι εμφανίζεται από τη δεξιά λίγο πριν την εμφάνιση Τσίπρα, ακριβώς για να υποστηριχθούν οι μαϊμού δημοσκοπήσεις, ούτως ώστε να επηρεαστούν οι κανονικές. Δείτε, σας δίνω όλη την αλληλουχία των γεγονότων. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για μια επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα. Και το θέμα είναι πόσο θα ανοιχτούμε σε αυτή τη χώρα να συμβαίνουν αυτά ατιμόρυτα. Δεν πρέπει κάποιος να σηκώσει αυτή την προσπάθεια να εξανθρωπιστεί, θα πω, ο δημόσιος βίος. Δεν πρέπει να αποφασίσουμε εν τέλει ότι όλα αυτά, αν τιμωρούνται, δεν θα γίνονται κιόλας. Όταν βγαίνεις και λες ότι ένας πολιτικός αρχηγός τσέπανε εκατομμύρια, ενώ μιλάμε για 1.000 ευρώ το μήνα και αυτό το κάνεις ένα και κάτι εκατομμύρια, δύο, δεν θυμάμαι πώς είχε πει, ή όταν βγαίνεις και λες ότι το εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο διαγωνισμός έγινε η Νέας Δημοκρατίας του Κώστα Καραμαλή, και όταν ταυτοχρόνως ξέρεις ότι δεν έχει καταθέσει προσφορά η οικογένεια Ανδρουλάκη για να ανανεωθεί η σύμβαση, αλλά αυτή είχε ανανεωθεί μονομερώς από το δημόσιο με το ζόρι δηλαδή, και έχει κάνει διαγωνισμό για ένα πολλαπλάσιο ποσό στο οποίο δεν έχει εμφανιστεί κανένας ενδιαφερόμενος, αν δεν είναι αυτό η κοφαντική δυσφήμιση, δηλαδή εν γνώση του ψεύδους παράστασης, ψευδούς γεγονότος ως αληθινού, τότε τι να πω. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτή η χυδαία συμπεριφορά και λυπάμαι πραγματικά για τη στάση αυτή του κύριου Γεωργιάδη, διότι αν θέλετε θα έπρεπε να έχει μια μεγαλύτερη προσοχή δεδομένου ότι είναι και αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος.
0: Κύριε Δουδουνή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
10: Εγώ σας ευχαριστώ και
0: πάλι. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
12: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
13: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση.

0: κλειδί απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τελικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Λέμε λοιπόν για το e-contract της Energy, ένα προϊόν που έχει ενθουσιάσει, γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, μειώνοντας τη γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι τώρα για να αλλάξει κάποιος στην υπηρεσία ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν έχει ενθουσιάσει μόνο εσάς, αλλά και χιλιάδες ακόμα καταναλωτές που το ψήφισαν ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό, αν σκεφτεί κανείς, ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία, όπως το συμβόλαιο ενέργειας, σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται το χρόνο μας και προσφέρει άμεσο πραγματικό όφελος, καθώς μέσα από το κινητό, με την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας, όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Και η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή, και γι' αυτό το e-contract διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς. Επίσης τώρα, να ξέρετε, τώρα που ανοίγει ο καιρός, μήπως ήρθε η ώρα για το πρώτο μπαρμπεκιού. Τι λέτε, θαλασσινά, κρατικά ή λαχανικά? Ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σας, η φιάλη υγραερίου Prime της Coral Gas είναι εκεί για να δώσει σταθερό και σωστό ψήσιμο. Κάθε φορά με τριπλή ασφάλεια και το πιο ελαφρύ σχεδιασμό της αγοράς. Έρχεται μαζί σας παντού στο μπαλκόνι, στην αυλή, στο εξοχικό. Και χάρη στις μεγάλες χειρολαβές και τον εργονομικό σχεδιασμό της, η μεταφορά γίνεται παιχνίδι. Το μόνο που μένει, το σωστό μενού και καλή παρέα. Φιάλη Prime της Coral Gas, η πρώτη σε όλες τις φιάλες, το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989, στείλτε τα μηνύματά σας, παρατηρήσεις σας, ό,τι αγαπάτε, και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και μην ξεχνάτε ότι αύριο ξεκινούν οι πανελλαδικές, το είπα νωρίτερα, και μην ξεχνάτε επίσης ότι εκεί έξω έχουμε πάντα κίνηση, έτσι. Η είδηση θα ήταν η μη κίνηση, γιατί όλα αυτά είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας. Την καλημέρα μας στον κύριο Σπύρο στο Κερατσίνι. Εδώ θα είμαι, μην ανησυχείτε κύριε Σπύρο. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε κάθε πρωί. Η Ελένη μου λέει, αφού είναι αναξιόπιστες οι δημοσκοπήσεις, τότε γιατί τις κάνουν? Καλά κάνουν και δεν απαντώ. Γεια σου, Ελένη. Γιατί τόσο πανικός για την άνοδο Τσίπρα, αγαπητά κόμματα και δημοσιογράφοι? Ντίνα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν υπάρχει κανένας πανικός. Εντάξει, τα κόμματα μπορεί να υπάρχει, για τους δημοσιογράφους δεν ξέρω, Ντίνα μου, που τη βλέπεις τον πανικό. Έτσι κι αλλιώς ο λαός θα ψηφίσει και στην κάλπη θα δούμε τι θα γίνει. Ο Κώστας μου λέει, με την τάβλα βρεμένη, καλημέρα κύριε Νίκο μας αγαπημένο, ξύλο θα σου ρίξω αν δεν έρθεις εδώ. Αφού σε φαρμακείο, πώς να έρθω? Ρίξε τις τιμές λίγο, κάνε μια προσφορά, δώσε ένα κουπόνι για να μπορέσουμε να... Γεια σου. Ωραία, φωτογραφία κανονική αυτή που στέλνεις. Καλημέρα στον Κώστα, μου στέλνει τώρα τη φωτογραφία του. Καλημέρα σε όλους σας, γιατί έχουμε ζητήματα. Γιατί τα ζητήματα είναι σύνθετα.

0: Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σταύρο Κοντονή, ο οποίος υπήρξε υπουργός δικαιοσύνης, επί ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κοντονή, σήμερα πού είσαστε, πού σας βρίσκω, καλημέρα.
1: Στο γραφείο μου.
0: Στο γραφείο σας. Ασκείτε το επάγγελμά σας, έτσι.
1: Κανονικά. Από το 19 και μετά, κανονικά.
0: Και τώρα πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Βλέπουμε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω παρακολουθήσατε, νέα ονομασία. Πώς βλέπετε το χώρο, πώς βλέπετε να κινούνται οι πολιτικές εξελίξεις?
1: Κοιτάξτε, ομολογουμένως οι πολιτικές εξελίξεις κινούνται γύρω από την εξαγγελία των νέων κομμάτων. Ήδη έχουμε δύο από τα τρία, και της κυρίας Καρυθιανού και του κυρίου Τσίπρα. Οπότε φαίνεται ότι υπάρχει μια αναδιάταξη ή μια ανακατανομή ορισμένων ποσοστών συγκεκριμένων κομμάτων στον χώρο της αντιπολίτευσης. Όταν δούμε και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, που εγώ πιστεύω ότι θα το δημιουργήσει, θα το προχωρήσει δηλαδή, θα δούμε και μια αναδιάταξη των δυνάμεων και στον χώρο της δεξιάς, τι περαιτέρω δηλαδή από αυτή που υπάρχει τώρα.
0: Υπάρχει αλλαγή στο χάρτη, δηλαδή επηρεάζεται το σύστημα εξουσίας, για να το πω έτσι, γιατί η δημοκρατία μας είναι συγκριτική, η δημοκρατία και το εκλογικό μας σύστημα βγάζει κυβερνήσεις. Πιστεύετε ότι σήμερα, έτσι όπως μιλάμε, με το χάρτη που υπάρχει, απειλεί κάποιος τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία?
1: Από ό,τι φάνηκε από τις δημοσκοπήσεις, από τα υφιστάμενα σχήματα, όχι. Και για να επαναλάβω κάτι το οποίο λέγεται πάρα πολύ αυτή την περίοδο από πολιτικούς αναλυτές, είναι και δική μου άποψη. Νομίζω ότι κυβερνητική αλλαγή με την έννοια του κόμματος μάλλον δεν θα δούμε. Μπορούμε όμως να δούμε μια αλλαγή προσώπων στο χώρο της δεξιάς και της κυβέρνησης, εάν δεν πάει καλά στις εκλογές οι οποίες θα γίνουν το Μάρτιο ή τον Απρίλιο, εάν υπάρχει και κόμμα Σαμαράς αυτή την περίπτωση.
0: Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα πώς την είδατε? Πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει αυτή τη συμπαράταξη της αριστεράς?
1: Νομίζω, κύριε Παναγιωτόπουλε, το πρώτο που πρέπει να πούμε για αυτή την ιστορία είναι ότι απέτυχε παντελώς η πολιτική ανοίγματος στον χώρο του κέντρου, είτε του πολιτικού κέντρου είτε του κοινωνικού κέντρου, και εξ αυτού της ένταξης νέων προσωπικότητων και παραγόντων αυτού του πολιτικού χώρου. Κάτι δηλαδή όπως είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2011 και 2012, που υπήρχε μία προσχώρηση στο ΣΥΡΙΖΑ αρκετών προσωπικότητων και παραγόντων προερχομένων από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, κυρίως εκεί την περίοδο. Επομένως, η συμπαράταξη την οποία προβάλλει και στον τίτλο του νέου κόμματος του, στην καλύτερη περίπτωση είναι μία συμπαράταξη που θα κάνει με τον εαυτό του, και στη χειρότερη περίπτωση είναι μία προσπάθεια να αποσπάσει τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Με άλλα λόγια, το λέω αυτό, με άλλα λόγια, να βρεθεί στο σημείο που παρέδωσε το ΣΥΡΙΖΑ το 2023, λέγοντας ψέματα ότι ανοίγει το δρόμο σε νεότερες γενιές. Αποδείχθηκε ότι ήταν ψεύδος, καταφανέστατο πλέον. Και σκοπός του είναι, όπως είπε και στενός του συνεργάτης, να διαλύσει αυτούς τους χώρους για να μπορέσει να σταθεί. Άλλωστε και τα ποσοστά που είδαμε στις πρώτες δημοσκοπήσεις κάτι τέτοιο σηματοδοτούν. Δηλαδή μια αναδιάταξη αυτού του χώρου, η οποία δεν είναι και πολύ σίγουρη. Νομίζω ότι εκεί κινούμαστε. Να σημειώσω και κάτι, ναι. Το θυμήθηκα χθες το βράδυ που άκουγα διάφορα. Ξέρετε, το σύνθημα συμπαράταξη ήταν ένα σύνθημα το οποίο είχε προβάλει το ΚΚΕ το 1986 στις δημοτικές εκλογές, όταν είχε κατεβάσει υποψήφιο δήμαρχο στην Αθήνα τον Κατριβάνο, τον Μακαρίτη τον Κατριβάνο. Και εκεί αντιγραφή δηλαδή έχουμε. Έτσι, μην πάει και ξεχάσουμε την παλιά μας τέχνη, ο Τσίπρας μην πάει και ξεχάσει αυτά που κάνει.
0: Και κάτι τελευταίο, κύριε Κοντονή. Και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξατε υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, φύγατε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μέλλον, θα διαλυθεί? Δηλαδή υπάρχουν κινήσεις? Γιατί ακούγονται ότι και εσείς κινείστε, συζητάτε για το χώρο. Τώρα δεν ξέρω για το κόμμα πώς είναι, αλλά πιστεύετε ότι θα εκφραστεί και κάτι άλλο μέσα σε αυτό το χώρο? Γίνονται κάποιες κινήσεις?
1: Δεν το ξέρω, γιατί το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι τις εξελίξεις για το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή,
0: τι θα αποφασίσουν τα κομματικά όργανα, δηλαδή.
1: Τι θα αποφασίσουν τα κομματικά όργανα και αν θα υποπέσουν στον απόλυτο εξευτελισμό να αυτοδιαλυθούν, όπως προτείνουν μερικοί οι οποίοι ψάχνουν μια θέση στο κόμμα του Τσίπρα, ή αν θα κρατήσουν μια στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια και θα πορευθούν με...
0: Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξουν και άλλα πρόσωπα.
1: Νέες πολιτικές και νέες πολιτικές συμμαχίες.
0: Άρα σε αυτή την περίπτωση θα συμμετείχατε, δηλαδή αν παραμείνει και κάποια άλλα πρόσωπα που συζητάτε για το χώρο.
1: Κοιτάξτε, εδώ χρειάζονται γενναίες τομές και σας ξαναλέω και πάλι, πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσει. Να αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα δούμε πώς μπορούν να πάνε τα πράγματα. Η διάθεσή μου είναι να διασωθεί ό,τι μπορεί να διασωθεί μετά από αυτό, αυτή την επέλαση του Τσίπρα και με αυτή την προσπάθειά του να διαλύσει ό,τι με κόπο, υδρότα και με το αίμα παλαιότερων, όχι ημών, των παλαιότερων, χτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Κύριε Κοντονή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα,
1: εσείς.
0: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Κοντονής. Καλημέρα, μου λέει ο Λευτέρης. Εδώ και καιρό έχει αφαιρεθεί ταμπέλα από εκεί πέρα από το κτίριο. Για ποιο λόγο, για να μην προκαλεί, μάλλον γι' αυτό, γιατί νομίζω υπήρχαν κάποιες ενέργειες εναντίον εκεί πέρα του κτίριου, που δεν φταίει τίποτα το κτίριο. Γενικώς οι ενέργειες δεν είναι αυτό. Η Κάλλη μου λέει: έχω αμφιβολίες για την κρίση και την αξιοπιστία του κύριου Κοντονή. Εντάξει, οκ. Okay. Ο Παναγιώτης μου λέει: συγχαρητήρια για το αρθροκριτικό λόγο, Νικόλα, και πλέον μπράβο, γιατί και ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ είχε ενημερωτική εκπομπή στην ΕΡΤ, η οποία ήταν επίσης πολύ καλή, ασκείς όσο οφείλεις και όπως είσαι σωστός επαγγελματίας, δίκαιη κριτική και στον Τσίπρα. Η Ντίνα μου λέει: δεν έχει παρά να δούμε, λέει, παραπληροφόρηση με τους βουλευτές των καναλιών όσο αφορά τον πανικό δημοσιογράφο, φίλε Νίκο. Ξαναγράψτε μου, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Η Ελένα Βασιλάκου εισήλθε στο γήπεδο. Είναι έτοιμη να αγωνιστεί. Φοράει και αυτή τη φανέλα την ιδρωμένη. Γιατί δουλεύει από πολύ νωρίς το πρωί. Έρχεται νωρίς. Άγρια χαράματα. Ελέγχει τα πάντα. Λένα, καλημέρα.
2: Θέλω να αποκαταστήσεις την εικόνα μου.
0: Δηλαδή,
2: καταρχάς δεν φοράω φανέλα. Δεύτερον, δεν είναι ιδρωμένη. Έχουμε κλιματισμό. Κάπου όπα δηλαδή.
0: Το δίνω.
2: Κάπου όπα.
0: Το δίνω. Στο δίνουμε Ορέστη, το δίνουμε. Άντε. Είδες τι είπε Ορέστη.
2: Με το φορεματάκι μου.
0: Αχ, κάναμε τρία σηκώτια τώρα μετά από τόσες μέρες. Γελάμε, περνάμε καλά πάντως εμείς εδώ, έτσι.
2: Κοίταξε να δει. Είμαι ανθεκτικός άνθρωπος. Αυτά που φέρνει η ζωή τα αντιμετωπίζω με χιούμορ. Μου έφερε εσένα τώρα. Τέτοια ώρα κάθε μέρα.
0: Λιμανάκι, έξω τι γίνεται, Λένα μου.
2: Είναι από τις 7 η ώρα το πρωί. Έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας οι φωτεινοί σηματοδότες στη συμβουλή της Γαλατσίου.
0: Ρεπόρτερ,
2: τα είχαμε πει πριν εμείς στο δελτίο.
0: Δεν τα έχεις δει εσύ όμως.
2: Πώς δεν τα είχα δει, τα είχα πει στο προηγούμενο δελτίο.
0: Τα έχεις δει.
2: Έξαλλη.
0: Τα έχεις δει δηλαδή, είχες περάσει από εκεί δηλαδή. Το...
2: βλέπω που το πας.
0: Γεια σου Λένα, σε ακούμε. Ακούμε τα πεπραγμένα σου.
2: Να δούμε, δεν ξέρω αν έχει πάει τροχονόμος να ρυθμίσει.
0: Ζητήσαμε από το πρωί να πάει.
2: Για να δούμε.
0: Κάνε τη δουλίτσα σου λοιπόν, δελτίο ειδήσεων. Στη συνέχεια τα έχεις Χατζής Αθηναίδα Νέγκα. Για 2 ώρες κοντά σας. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι φωτεινοί σηματοδότες στη Συμβολή της Γαλατσίου με τη ΒΕΗΚΟΥ, μποτιλιάρισμα επικρατεί στην λεωφόρο ΒΕΗΚΟΥ από το Άλσο στο ρεύμα προς Αθήνα και στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου. Οι μία ώρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, αλλά και στην έξοδο για Λαμία στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Επίσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα ως Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού από Αγία Παρασκευή μέχρι Κηφισίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς στη Βουλιαγμένη προς κέντρο κατά μήκος της Χαραυγής και της Δάφνης λόγω τροχαίου. Επίσης στη λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλιο λόγω τροχαίου και στην άνοδο στο τμήμα από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνο στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Άλυμο μέχρι το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανατμήματα. Στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά και στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα δηληστήρια Άσπρο Πύργου. Επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη μέχρι την Αγία Βαρβάρα. Νέα ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με κατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν εν μέσω διαπραγματεύσεων. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε πως αναχέτησε εχθρικούς πυράβλους και ντρόουνς χωρίς να διευκρινίσει την προέλευση της επίθεσης. Η Ισλαμική Δημοκρατία έριξε προειδοποιητικά πυρά εναντίον πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του ορμούς και οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση. Τα στενά του ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμιά χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, κατέστησε σαφές ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ενώ το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής που ιδρύθηκε για την ίσπραξη τελών διέλευσης από το στενό του ορμούς. Τεταμένη εντωμεταξύ παραμένει η κατάσταση στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι γύρω από τουλάχιστον 4 κτίρια στην Τύρο και σε άλλα 4 στα περίχωρα της πόλης, διαμηνύοντας πως θα εξαπολύσει βομβαρδισμούς εναντίον της Χεζμπολάχ. Η οργάνωση ανακοίνωσε πως πραγματοποίησε 37 στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλήσεις του Γιασάρ Κεμάλ, του Τούρκου Υπουργού Άμυνας. Σε ομιλία του, χθες, στο αρχηγείο της Νοριακής Μονάδας Άρδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ο Γκιουλέρ έκανε λόγο και πάλι για τη λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα και επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα με όφελος άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. 6 άξονες για το κράτος και την αυτοδιοίκηση παρουσίασε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης του Πασόκ, απορρίπτοντας το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Ο κύριος Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση για απαξίωση της αυτοδιοίκησης, την οποία, όπως είπε, επιχειρεί να μετατρέψει σε μακρύ χέρι του ηθικά χρεοκοπημένου συστήματος του Μεγάρου Μαξίμου. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται ο ιδιοκτήτης καταστήματος επί της Πατησίων, τον οποίο πυροβόλησε άγνωστος χθες το απόγευμα. Η αστυνομία κατόπιν καταδίωξης που κατέληξε στον Κηφισό συνέλαβε 3 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη ενός ατόμου που κατόρθωσε να διαφύγει. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί η νεκροψία νεκροτομή προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού, το οποίο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Έχει συλληφθεί η μητέρα του με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ έχει συλληφθεί και η διοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρεύμα το κλοπή με καλώδιο μέσα από το αρδευτικό κανάλι. 2 Ολλανδοί συνελήφθησαν με την κατηγορία της λαθρεμπορίας ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς. Αφαίρεσαν κομμάτια πολυθωμάτων από το δάσος της Λέσβου, τα οποία εντοπίστηκαν από ελεγκτές της ΑΔΕ κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους στο αεροδρόμιο του νησιού. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναϊ Σνέγκα.
2: για σήμερα. Πέμπτη στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 Μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 16 έως 27 βαθμούς, στα νότια σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Σε Γαλάτσι, Νέα Σμύρνη και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά στα Επηρεωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς ως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα Επηρεωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε Αλφα Ρέντιο στο 989 και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Στα μικρόφωνα είναι η Αφινέιδα Νέγκα.
1: Ο Τάξης Χατζής.
0: Είναι ο Τάσος Τασκαλδυρανιάν στα πλήκτρα, και στα κρουστά. Εμείς θα είμαστε κοντά σας, όπως είπαμε, μέχρι τις 11 με πολλές συνεντεύξεις. Θα έχουμε και την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέο, σε λίγο. Θα έχουμε και για το κόμμα του Τσίπρα το φίλο του, τον πρώην.
1: Ποιον από όλους?
0: Τον κύριο Καρανίκα.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, τον κύριο Καρανίκα.
1: Συνεργάτη του, στενό.
0: Στενό συνεργάτη του, στρατηγικό σχεδιασμό και άλλα τέτοια. Λοιπόν, να δούμε πού βαδίζουμε, κύριοι. Καλημέρα από τη Ζάκυνθο. Καλημέρα από. Έχει μια σανίδα εδώ ένας τύπος. Ο αρχηγός του Πασόκ λέει ασχολείται με τα δικαστήρια και όχι με τα προβλήματα του λαού. Θα πάει κάτω από 10. Πέτρος, δεν ξέρω πόσο θα πάει. Είμαστε έτοιμοι, Τάσο. Λοιπόν,
1: μπορείτε εσείς να στέλνετε SMS στο Viber όπως κάθε μέρα στο 6947-989-989. Μπορείτε να μας πάρετε και τηλέφωνο 212-212-4800. Μπορείτε να μας στείλετε και mail on air@alfaradio989.gr.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να ξεκινήσουμε σήμερα με μια δημοσκόπηση την οποία αναφισβήτησε ο κύριος Δουδονής.
1: Μάλιστα.
0: Δικαίως ενδεχομένως, γιατί αυτός ο οποίος έκανε τη δημοσκόπηση
1: δεν έλαβε υπόψη το...
0: Όχι, ήταν σύμβουλος του κύριου Τσίπρα. Έτσι,
1: α,
0: είπε,
1: ναι. Μάλιστα.
0: Ναι. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. 3 χρόνια το ΠΑΣΟΚ είχε τη δυνατότητα να παίξει μπάλα μόνο του και να δημιουργήσει νέες συνθήκες και προϋποθέσεις για να είναι σήμερα ψηλά στη δημοσκόπηση. 3 χρόνια. 3 χρόνια. Τώρα εμφανίστηκε ο Τσίπρας. 3 χρόνια ήταν ένα ΣΥΡΙΖΑ που παρέπε και ένα ΠΑΣΟΚ που ασχολείται. Κυρίως με τις παρακολουθήσεις, γιατί είναι προσωπικό θέμα του Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Δεν σχεδόν ξέρουν γιατί τον παρακολουθούσε τώρα. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ασχολείται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου και δικά του στελέχη. Γιατί αν ανοίξει ο φάκελος του ΟΠΕΚΕΠΕ και πριν το 21 που κάνει έλεγχο η κυρία.
1: Είναι μια ιστορία με την οποία είχαμε πρόβλημα.
0: Αμαρτία μεγάλη.
1: Αμαρτία, σωστά.
0: Εγκλωβίστηκε σε μια εξόχως αντιδεξιά πολιτική και μια αντιδεξιά ρητορική, την οποία δεν ξέρω γιατί το έκανε και δεν το ζήτησε και κανείς να το κάνει.
1: Εντάξει, σου λέει αυτές οι θέσεις μας, βέβαια. Εκεί να το καταλάβω.
0: Η ρητορική αυτή, Αφιναίδα μου, εξελίχθηκε σε ψύχωση για τον κύριο Ανδρουλάκη. Δημιουργήσε δηλαδή μια τέτοιου είδους συνθήκη και η ψύχωση αυτή φάνηκε αυτής της αντιδεξιάς προτίθεται ρητορικής και με την υπόφαση του Γιάννη Στουρνάρα. Τι δεν ψηφίσει το Γιάννη Στουρνάρα για.
1: Κερασάκι στην τούρτα. Πάντως, ένα μέτριο ΠΑΣΟΚ είναι η αλήθεια, που αυτές τις συνθήκες θα ήταν με πάρα πολύ μεγάλη άνεση δεύτερο κόμμα και με όχι τόσο μεγάλη διαφορά, έτσι.
0: Και ένα πω κάτι και για τον κύριο Τσίπρα, να πω ότι είναι ένα κόμμα για το οποίο μέχρι τώρα αυτό που ξέρουμε και μπορούμε με σιγουριά να πούμε είναι ότι το κόμμα αυτό έχει αρχηγό τον Τσίπρα. Δεν ξέρουμε κάτι άλλο, γιατί τις προγραμματικές τους δηλώσεις
1: δεν τις έχουμε δει.
0: Θα τις κάνουν, είπανε, στη Θεσσαλονίκη. Αυτό μέχρι τώρα για τα 2 αυτά κόμματα. Λοιπόν,
1: νομίζω ότι θα μείνει καιρό ο κύριος Τσίπρας, θα μείνει καιρό το κόμμα του κύριου Τσίπρα ως ένα κόμμα one man show, εγώ θα έλεγα.
0: One man show.
1: Two
0: man show και.
1: Όχι, ούτε two man. One man. Ότι θα μείνει ένα κόμμα το οποίο θα είναι γύρω από το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα και θα αργήσουμε να δούμε οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Τι λες, τι προβλέπεις?
0: Δεν ξέρω. Δεν θέλω να κάνω προβλέψεις εγώ.
1: Γιατί να το
0: εγώ κάνουμε... θέλω, το μόνο που θέλω να κάνω είναι και να πω. Το μόνο είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε, πρέπει να το πει κανείς, μία, όχι αναδιανομή του πλούτου, αναδιανομή του πολιτικού συστήματος.
1: Α, γιατί αναδιανομή του πλούτου για να γίνει είναι μεγάλο θέμα.
0: Λοιπόν, αυτά προς τώρα σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε και την κυρία Κεραμέως σε λίγο, δεν ξέρω τα παιδιά είναι έτοιμα, να την έχουμε μαζί μας. Δεν έγραψες φυσικά. Ναι, βέβαια. Γιατί δεν έγραψες? Τι, γιατί? Λοιπόν, ούτε αυτό δεν μπορείς να καταφέρεις.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Έχουμε υλικό μόνοι μας.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, να πάμε τώρα στην κυρία Νίκη Κεραμέως, η οποία είναι υπουργός εργασίας, και να συζητήσουμε διάφορα ζητήματα που αφορούν γιατί ξέρετε τον απαξιώνεις εύκολα και να λες εντάξει δεν έχει νόημα να ακούσουμε από πρώτο χέρι τι έχει να μας πει η ίδια και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Χθες είχαμε την παρουσίαση του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ. Καλημέρα κυρία Κυρανάς.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: 180 πληροφοριακά συστήματα και βάζει δεδομένως συγχωνεύονται σε ένα. Τι εξυπηρετεί αυτό?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Πριν από χρόνια είχε γίνει η ενοποίηση του ΙΕΦΚΑ. Θα το πω λίγο σχηματικά. Είχε μπει μια ταμπέλα. Από πίσω όμως είχαμε ακόμη 180 ξεχωριστά πληροφοριακά συστήματα, διαφορετικά ταμεία, διαφορετικές βάσεις δεδομένων και ούτω καθεξής. Και αυτό δυσκόλευε πάρα πολύ την εξυπηρέτηση του πολίτη. Χτες λοιπόν παρουσιάσαμε την ολοκλήρωση ενός έργου που τρέχει καιρό, ναι, αρκετό χρονικό διάστημα και ολοκληρώνεται τώρα, και είναι το ενοποιημένο ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα. Αυτό πώς εξυπηρετεί τον πολίτη? Πλέον τα έχει όλα σε μία εικόνα. Για παράδειγμα, μπορεί να μπει στο σύστημα, να μπει στο MyEFCA App και να δει με μία ματιά, με μία εικόνα μόνο, πού βρίσκεται σε σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές, με τα ένσημά του, με τις καρτέλες του κ.ο.κ. Άρα, όλη η χαρτογράφηση της ασφαλιστικής ιστορίας ενός προσώπου σε μία εικόνα. Ταυτόχρονα με αυτό, χτες παρουσιάσαμε και την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης ενός τεράστιου έργου, 42 εκατομμύρια χειρόγραφες καρτέλες ενσήμων. Και δυο σας δουλεύετε πάρα πολλά χρόνια. Όταν ξεκινήσατε να δουλεύετε, οι καρτέλες ενσήμων ήταν χειρόγραφες, με το χέρι.
1: Βέβαια.
2: Και ήταν σε κάποιες αποθήκες, σε κάποια παραρτήματα, κάπου σε όλη τη χώρα. Όταν λοιπόν έχετε ώρα και θες να βγάλεις την επικουρική σου σύνταξη, για παράδειγμα.
0: Μισό λεπτό να ρωτήσω, κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση για αυτό ακριβώς που λέτε τώρα. Όταν εγώ ήθελα να βγάλω τη σύνταξή μου, είχα κάποια ένσημα τα οποία βρισκόντουσαν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, στο κατάστημα του ΙΚΑ τότε, ΕΦΚΑ, στην Αγία Παρασκευή. Πήγαμε να τα βρούμε και μας κατέβασαν σε ένα υπόγειο που ήταν πεταμένοι φάκελοι και γινόταν της κακομοίρας. Αυτό άλλαξε.
2: Αυτό είναι που άλλαξε.
0: Δηλαδή συνολικά, καταφέρατε συνολικά, και τα ψηφιοποιήσατε όλα αυτά.
2: 53 εκατομμύρια, σας λέω, 53 εκατομμύρια χειρόγραφες, καρτέλες, ενσήμων. Και πώς έγινε αυτό? Αυτό έγινε σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν το σκανάρισμα, η σάρωση δηλαδή του περιεχομένου. Μετά μπαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας. Γιατί τώρα που σκανάρεις, βλέπεις εσύ μια χειρόγραφη καρτέλα ενσήμων.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Λες, εδώ γράφει 1983-1989. Ναι. Ρομπότ, η μηχανή δεν ξέρει. Έχει ενδιασμό. Εκεί μπαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας που λέει: εδώ το βλέπω, είναι 9, δεν είναι 3. Και εν συνεχεία όλα αυτά τα ψηφιακά δεδομένα, όλη αυτή η ιστορία ενσωματώνεται μέσα στα συστήματα του ΕΦΚΑ. Αποτέλεσμα: όλη η ασφαλιστική ιστορία των Ελλήνων πολιτών να είναι σε ψηφιοποιημένη μορφή, το οποίο σημαίνει πολύ γρηγορότερη έκδοση συντάξεων, πολύ καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Είναι το μεγαλύτερο έργο ψηφιοποίησης στην Ελλάδα, αυτό το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή.
1: Έχουμε ερωτήματα ακροατών για το πού μπορούν να τα δουν όλα αυτά. Το είπατε, αλλά νομίζω να το ξαναπούμε.
2: Λοιπόν, στο MyEFCA App είναι μια δωρεάν εφαρμογή την οποία την κατεβάζεις στο κινητό. MyEFCA App. Μπορείς με μία ματιά να δεις ό,τι σε αφορά σε σχέση με τον ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
2: Ό,τι σε αφορά. Πώς μπαίνεις στην τράπεζα και βλέπεις
0: τις κάρτες
2: σου, τα δάνειά σου, τους λογαριασμούς σου.
0: Μεγάλη υπόθεση.
2: Έτσι, στο MyEFCA.
0: Μεγάλη υπόθεση. Ναι. Ο ηχολήπτης μας, ο οποίος είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ο ηχολήπτης μας είναι περίεργη περίπτωση. Ο Τάσος Τασκαλδιρανιά, να έχετε και το όνομά σου, γράφτε το κάπου για να το θυμάστε. Έχει σημασία που της το λέω. Μας λέει ναι, το έχουν κάνει, το έχει δει αυτός. Που σημαίνει ότι πείθομαι κι εγώ, γιατί να το λέει και αυτός, αντιλαμβάνομαι ότι τα πράγματα έχουν διορθωθεί. Πάντως αυτό με τις καρτέλες στα υπόγεια και τις πεταμένες δεξιά-αριστερά και αυτοί οι ποντίκια, γατσαρίδες, Χριστός, ελπίζω ότι αυτό.
2: Γι' αυτό έπρεπε να γίνει αυτό το έργο. Ναι. Και να σας πω κάτι. Σκεφτείτε τώρα όλη η ασφαλιστική ιστορία των Ελλήνων πολιτών. Πόσο σημαντική παρακαταθήκη είναι αυτή για το μέλλον. Τεράστια παρακαταθήκη. Και κυρίως εξυπηρετεί την προτεραιότητά μας, που είναι πώς θα εξυπηρετήσουμε καλύτερα τον πολίτη. Μένα αυτό με νοιάζει. Ναι. Μπορούμε να μην ταλαιπωρούμε τον πολίτη. Μπορούμε να κάνουμε τη ζωή του πιο εύκολη. Μπορούμε να τον διευκολύνουμε. Μπορούμε με σεβασμό να τον βοηθούμε στο να διεκπαιρώσει ένα αίτημά του. Αυτός είναι ο δικός μας στόχος.
1: Έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα, γιατί πολλά συνέβαιναν και θα τα ξέρετε βεβαίως και εσείς από πρώτο χέρι. Πολλές φορές τα ένσημα, όπως περιγράφεται, ήταν σε υπόγεια, άλλες φορές τα έχαναν, άλλες φορές λέγανε ελάτε να τα πάρετε. Έτσι, υπήρχε και αυτός ο οργανισμός. Οπότε έχουμε πολλές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να βάλω ένα γενικό τίτλο. Εάν λείπουν κάποια ένσημα, κάποιες καρτέλες από αυτή την εικόνα και πρόκειται να μπουν στο μέλλον.
2: Επικοινωνία με τον ΙΕΦΚΑ, είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω του 1555, όπου μπορεί κανείς να θέσει οποιοδήποτε θέμα.
0: Όχι, εκεί μην το προβάλλετε το 1555, έχω βασανιστεί προσωπικώς. Ναι.
2: Εντάξει, έχει, πάντως πρέπει να σας πω, κύριε Χατζή, μπορεί μια περίπτωση να ήταν δύσκολη, αλλά λύνει εκατομμύρια αιτήματα. Εκατομμύρια.
0: Μισό λεπτό.
2: Εκατομμύρια.
0: Ένας υπουργός είναι υπεύθυνος για το κεντρικό ζήτημα. Δηλαδή το βασικό κορμό ενός ζητήματος που πάει να λύσει. Οι επιμέρους όμως υπάρχουν άνθρωποι διαμέσως που μεσολαμβούν για να κάνουμε μια δουλειά. Ναι, εντάξει, δεν είστε εσείς που είστε στον ΕΦΚΑ για να κάνετε τη δουλειά. Είναι κάποιοι υπάλληλοι, έτσι. Αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη σας. Δηλαδή, ναι, δηλαδή πρέπει να δείτε συνολικά, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, και το πώς λειτουργούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί έχει μια σημασία, πρέπει να το ελέγξετε. Γιατί εδώ έχω παράπονα. Ναι, σου λέει, υπάρχει, γίνεται, δεν έχουν πρόβλημα με αυτό οι άνθρωποι, αλλά δεν τους απαντάνε. Ο άλλος 6 μήνες τώρα έχει κάνει ένα αίτημα, δεν του το απαντάνε. Yeah, δηλαδή, κάπου πρέπει να, και εσείς να το δείτε λιγάκι.
2: Όπου υπάρχει το οποιοδήποτε παράπονο, με πολύ μεγάλη χαρά να το δούμε κι εμείς. Με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Μάλιστα,
2: και
0: ωραία.
2: Να σας πω κάτι. Δεν γίνονται όλα τέλεια. Εγώ δεν θέλω να σας γραφήσω μια εικόνα την ολαρόδινα και ιδανικά. Αλλά βάζουμε τις βάσεις προκειμένου ο πολίτης να εξυπηρετείται ολοένα και πιο γρήγορα, ολοένα και πιο απλά, ολοένα και πιο αποτελεσματικά.
0: Ας πούμε, όπως γίνεται, λέει εδώ, με ονοματεπώνυμο και με τηλέφωνα παίρνουν οι άνθρωποι, δεν είναι ανώνυμοι, και με καλή πρόθεση. Λέει, πείτε στην Υπουργό, λέει, ότι μου βγάλανε ένα υπόλοιπο για το ΤΕΒΕ, που δεν είχα γραφτεί ποτέ, λέει, και ψάχνω μήνες τώρα για να το διευθετήσω και δεν μπορώ.
2: Να μου το στείλουνε. Να
0: σας τα στείλω
1: και από ό,τι φαίνεται, επειδή θα υπάρξουν τέτοια προβλήματα, γιατί υπήρχαν και παραλήψεις στα ένσημα από ό,τι μας γράφουν εδώ, θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος κάπου να απευθύνονται οι πολίτες και άμεσα να παίρνουν μια απάντηση, γιατί τόσα χρόνια προβληματικού συστήματος, όπως καταλαβαίνετε, ό,τι και να
0: όπως κάνατε να με τις συντάξεις
1: τώρα,
0: που βγαίνουν γρήγορα.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Πράγματι είναι μεγάλο επίτευγμα, αλλά θα πρέπει και αυτό, δηλαδή έχω ορισμένα, αυτά είναι επιμέρους βέβαια ερωτήματα που σας θέτω εγώ, που αφορούν συγκεκριμένα πρόσωπα, δεν είναι γενικά ερωτήματα ότι συμβαίνει σε όλους, έτσι. Αλλά υπάρχουν μερικά προβλήματα τα οποία θα σας τα στείλουμε, αν μου επιτρέπετε, να τα δείτε και κάποιος υπάλληλος σας.
2: Αντός, μιας και λέτε για τις συντάξεις, να σας πω ότι πλέον από εκεί που έπαιρνε κατά μέσο όρο 500 ημέρες η διαδικασία απονομής κύριας σύνταξης, πλέον είμαστε στις 40 ημέρες. Ναι. Μέσος χρόνος απονομής κύριας σύνταξης, 40 ημέρες, είμαστε πολύ κάτω από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες πλέον, στην απονομή της κύριας σύνταξης. Και γι' αυτό λέω, ο δικός μας στόχος είναι κάθε μέρα να λύνουμε και από ένα πρόβλημα, όπως επίσης αυτό που ανακοίνωσα προχτές, με τα βαρέα και ανθυγινά των νοσηλευτών. Αυτό ήταν μια εκκρεμότητα, κυρία Νέγκα και κύριε Χατζή, άνω των 30 ετών. 30 χρόνια δηλαδή είχαμε την εξή στρέβλωση. Είχαμε νοσηλευτές στον ιδιωτικό τομέα που είχαν την προστασία των βαρέων και ανθυγινών και νοσηλευτές στο δημόσιο τομέα, στο ΕΣΥ, στο ΕΚΑΒ, οι οποίοι δεν είχαν αυτή την προστασία.
0: Αφήστε αυτό, γιατί το έχω παλέψει 5 χρόνια τώρα. Σκοτώνουμε για τα βαρέα και ανθυγινά. 5 ολόκληρα χρόνια βρίζω.
2: Το κάνουμε όμως τώρα.
0: Τώρα μισό λεπτό να κάνουμε. Εδώ κάνει μια ερώτηση ένας. Έχει μια πορεία ένας φίλος και λέει, αν κάποιος έχει πολλαπλή ασφάλιση στο ίδιο ταμείο, ξέρει να μας πει η κυρία Υπουργός αν δικαιούται προς αύξηση στην κύρια και την επικουρική. Γιατί ρωτάω, λέει ο άνθρωπος, και δεν μπορεί να μου απαντήσει. Θα σας το στείλω και
2: εάν
0: αυτό.
2: Είναι, να μας το στείλετε. Ναι. Εάν είναι στις κατηγορίες νοσηλευτή, βοηθός νοσηλευτή, οδηγός, βοηθός ασθενοφόρου, διασώστης στο ΕΣΥ ή στο ΕΚΑΒ, πλέον θα μπορεί να πληρώνει τις προσαυξημένες εισφορές, γιατί ξέρετε τα βαρέα και αυτή είναι προσαυξημένες εισφορές,
0: ναι, το ξέρω, ναι,
2: και στην κύρια και στην επικουρική, για να μπορέσει να τύχει της ευνοϊκότερης ρύθμισης για τις ταξιοδότης. Τι θα πει ευνοϊκότερη ρύθμιση? Μπορεί να βγει στα 62 αντί για τα 67, ακριβώς. Άρα έχει την προστασία των βαρέων και ανθυγινών. Αυτό 30 χρόνια δεν είχε λυθεί και το λύσαμε τώρα.
0: Το παρουσίασα
2: προχτές στο Υπουργικό Συμβούλιο και το φέρνω σε νομοσχέδιο που φέρνω τώρα μέσα στον Ιούνιο.
0: Ωραία. Τώρα πάμε για το νομοσχέδιο ισότητας αμοιβών γυναικών και ανδρών για όμοια εργασία. Ναι. Αυτό ήταν μια ευρωπαϊκή οδηγία. Την οποία τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω,
2: ενσωματώνουμε.
0: Ενσωματώνεται.
2: Ναι, να το πω με μια κουβέντα. Γιατί έχουν ακουστεί πολλά, έχουν γραφτεί πολλά και πολλά ανακριβή. Τι έχετε και σου λέει η οδηγία, δεν μπορεί το φύλο να παίζει οποιοδήποτε ρόλο στη διαμόρφωση της αμοιβής. Το πόσο θα πληρώνει μια επιχείρηση έναν εργαζόμενο είναι δικό της θέμα. Μπορεί, ας πούμε, να έχεις την Αθηναίδα και τον Τάκη, λέω ένα παράδειγμα, και η Αθηναίδα είναι πολύ καλύτερη από τον Τάκη. Ή ο Τάκης είναι πολύ καλύτερος από την Αθηναίδα. Αυτό που δεν μπορεί να γίνεται όμως, είναι δεν μπορεί το γεγονός ότι κάποιος είναι γυναίκα να οδηγεί σε χαμηλότερες απολαβές.
1: Αυτό είναι μια καθημερινότητα που νομίζω ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά επειδή έχετε εργαστεί.
2: Πόσο και γι' αυτό αγωνίζομαι, γι' αυτό, κυρία Νέγκα. Επειδή υπάρχουν ακόμη στερεότυπα, δυστυχώς.
1: Εγώ θα σας ρωτήσω.
2: Πρέπει κάποιος να αγωνιστεί εναντίον αυτών.
1: Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι πρακτικό. Πάρα πολλές γυναίκες που μας ακούνε συγκρίνουν τις απολαβές τους με έναν συνομιλικό τους. Γιατί εντάξει, λέμε τώρα για τον Τάκη, αλλά έχουμε και διαφορά στα.
0: Είναι μεγαλύτερη από μένα.
1: Είμαι μεγαλύτερη από τον Τάκη. Αλλά θέλω να πω ότι μπορεί με τα ίδια ακριβώς προσόντα, με τα ίδια χρόνια στην ίδια δουλειά, να υπάρχει μισθολογική διαφορά. Αυτό συμβαίνει. Τι μπορεί να κάνει μια εργαζόμενη αν αυτό το δει, να καρφώσει τον συνάδελφό της?
2: Θα σας πω. Ναι. Καταρχάς μιλάμε για όμοια εργασία, δηλαδή και για ίδια προσόντα.
1: Για
2: δηλαδή,
1: όμοια, ναι, βεβαίως.
2: Να το πω με ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι δουλεύουν μια γυναίκα και ένας άντρας στο λογιστήριο μιας εταιρείας, θέση ταμείου. Ναι. Ακριβώς ίδια θέση, ίδιες αρμοδιότητες, ίδια προσόντα. Τι εννοώ ίδια προσόντα? Αν ο άντρας δουλεύει 15 χρόνια παραπάνω από τη γυναίκα, δεν είναι ίδια η περίπτωση.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
2: Εάν ο άντρας έχει παραπάνω πτυχία από τη γυναίκα, δεν είναι ίδια περίπτωση. Ναι. Αλλά αν μιλάμε για την ίδια περίπτωση και έχει υποψία η γυναίκα ότι αμείβεται λιγότερο, αποκτά με αυτό το νομοσχέδιο πρόσβαση στην πληροφορία, δηλαδή πώς καθορίζεται ο δικός της μισθός και πώς καθορίζονται οι μισθολογικές δομές στα αντίστοιχα τμήματα στην εταιρεία. Και εάν αποκαλυφθεί ότι υπάρχει μια αδικαιολόγητη απόκληση, ναι, δικαιολογημένη απόκληση θα ήταν ότι έχει παραπάνω πτυχία, ότι έχει παραπάνω εμπειρία κτλ. Αν η απόκληση που φανεί 10%, 20%, 30%, δεν έχει σημασία, είναι αδικαιολόγητη, mm-hmm, τότε μπορεί να διεκδικήσει και τη διαφορά και αποζημίωση και τόκους και ούτω καθεξής. Άρα τι έρχεται και σου λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία? Σου λέει ότι ο καθένας αμείβει τον εργαζόμενό του όπως κρίνει. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι το φίλο σου να παίζει ρόλο στην αμοιβή. Μάλιστα. Αυτό είναι που δεν επιτρέπεται.
0: Και πάμε σε ένα ακόμα θέμα για να ολοκληρώσουμε αυτή τη ζήτηση μαζί σας. Είναι η επέκταση ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους κλάδους. Έχουν υπάρξει αντιδράσεις για αυτή την κάρτα εργασίας. Το ξέρετε αυτό, δεν σας το λέω.
2: Βεβαίως, πολλές. Αλλά να σας πω κάτι, κύριε Χατζή.
0: Ναι, ποιους άλλους κλάδους δηλαδή? Γιατί, ας πούμε, παραδείγματος χάρη σε εμάς, δημοσιογράφους, τι κάρτα εργασίας τι παίρνουμε?
2: Αυτή τη στιγμή η κάρτα προστατεύει 2 εκατομμύρια εργαζόμενους. Εφαρμόζεται σε κλάδους όπως οι τράπεζες, τα σούπερ μάρκετ, η βιομηχανία, το λιανεμπόριο, ο τουρισμός, η εστίαση και το καθεξής. Είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει οδηγήσει σε μια θεαματική αύξηση των δηλοφυσών υπεροριών. Υπάρχουν κλάδοι στους οποίους, αν συγκρίνει κανείς τα νούμερα των υπεροριών που εμφανίζονταν πριν τη χρήση της κάρτας και μετά τη χρήση της κάρτας, έχουμε αύξηση στις δηλωθήσεις υπεροριών κατά 1200%. Ναι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ναι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει σε επίπεδο μη δηλωμένης ή υποδηλωμένης εργασίας. Τι σημαίνει σε επίπεδο αποδοχών εργαζομένων. Τι σημαίνει σε επίπεδο ελλιπούς ασφάλισης των εργαζομένων. Ερχόμαστε λοιπόν και επεκτείνουμε και σε άλλους κλάδους. Δηλαδή, από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η πιλωτική εφαρμογή για όλο τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας, νοσοκομεία, θεραπευτήρια, διαγνωστικά κέντρα πλην γιατρών για αστονόητους λόγους. Όλος ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, ο κλάδος των υπηρεσιών καθαριότητας.
0: Ποια τηλεπικοινωνιών?
2: Τηλεπικοινωνίες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών.
0: Α, ο Κοσμοτέ και αυτούς, ναι.
2: Όλες οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Οι υπηρεσίες καθαριότητας. Οι μικρότερες υπηρεσίες όπως κομμωτήρια, καθαριστήρια, γραφεία τελετών και ούτω καθεξής. Θα έχουμε μέσα στον Ιούνιο και άλλη επέκταση. Άρα μιλάμε για περίπου 500,000 παραπάνω εργαζόμενοι, οι οποίοι θα προστατευτούν με τη νέα επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας.
0: Να πω στους φίλους ακροατές, επειδή στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά ερωτήματα, να μας τα στείλετε, να μην τα κάνω στον αέρα και χάσουμε τον χρόνο. Θα τα στείλω εγώ
1: θα
0: στην κυρία Κεραμέως, αφού μου υποσχεθείτε
2: και
0: όμως.
2: Και να προτείνω κάτι.
0: Κυρία Υπουργέ, να βάλετε κάποιον να τους απαντήσει όμως. Μην τα στείλω
2: τσάμπα. Να προτείνω μία μέρα, αν θέλετε, φόλης της ύλης, να έρθω στο στούντιο με ό,τι ερωτήματα έχουν οι πολίτες.
0: Να το κάνω.
2: Και να απαντώ σε ό,τι ερωτήματα έχουν με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Μάλιστα, ωραία. Μου στέλνουν και άλλα πρόβλημα τη διαδικασία άμεσης διόρθωσης όταν στις καρτέλες υπάρχουν παραλήψεις, ανακρίβειες ή λάθη.
1: Αυτό είναι ένα βασικό αίτημα εδώ που έχουν πολλοί ακροατές.
2: Προφανώς, και να σας πω κάτι, μια κουβέντα γι' αυτό. Ξέρετε, όταν έρχεσαι και ενοποιείς 180 διαφορετικές βάσεις δεδομένων, ό,τι λάθος έχει γίνει πριν από 40 χρόνια, θα το βρει μπροστά σου. Έχουμε περιπτώσεις, ας πούμε, που κάποιος έχει δηλωθεί πριν από 40 χρόνια άντρας αντί για γυναίκα. Γυναίκα αντί για άντρας.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, αυτό προκύπτει πότε, όταν έχετε ενοποίηση συνολικά.
0: Ναι.
2: Και αυτό το διορθώνουμε. Όλα πρέπει να τα διορθώσουμε.
0: Ωραία.
2: Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον έχουν όλα τα δεδομένα την αντίστοιχη μορφή. Γίνεται αυτή η ουσιαστική ενοποίηση. Δεν είναι απλά παίρνουμε 180 κομμάτια και τα ενώνουμε. Γίνεται ενοποίηση ουσιαστική και να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τον πολίτη.
0: Ωραία. Προς το παρόν σας ευχαριστούμε.
1: Κρατάμε,
0: εμείς θα σας στείλουμε όλα αυτά που μας έστειλαν οι ακροατές. Έχουν και τα τηλεφωνά τους επάνω. Δεν είναι ανώνυμα μηνύματα. Δηλαδή δεν είναι τρόλς, είναι κανονικοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν την αγωνία τους και τα προβλήματά τους, και πρέπει να σας ενημερώσω ότι με βάση τη δημοσκόπηση πρόσφατη που έκανε η GPO για λογαριασμό μας για το Α989, ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που μας ακούει είναι στις ηλικίες 45-55 και αυτοί έχουν πολλές απορίες. Θα σας τα στείλουμε λοιπόν να τα δείτε και να τα αξιολογήσετε και κάποιος άνθρωπός σας από εκεί, τέλος πάντων, να τους ενημερώσει τους ανθρώπους τι ακριβώς γίνεται.
2: Σας
0: ευχαριστούμε προς το παρόν. Γεια σας. Γεια σας.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Ήταν λοιπόν η κυρία Νίκη Αραμέως. Έδωσε απαντήσεις. Έχετε απορίες. Είναι λογικό. Δεν είναι απλά τα πράγματα αυτά. Είναι δύσκολα. Θα στείλουμε τώρα θα απαντήσω σε ένα φίλο. Ναι. Πολλού μπουρουμπούρου, η γραφειοκρατία διαχειρός μειώθηκε, η ψηφική κάπως πρέπει να γίνεται, φίλε Βίρονα. Κάπως πρέπει να υπάρχει μια τάξη σε αυτά. Δηλαδή δεν είναι απλά πράγματα. Το να μαζέψεις τα ένσημα, το να κάνεις, το να ράνεις, δεν είναι μπάτες χιλιαλές, τεγελιστικά μην δίνεται. Κάπου πρέπει να υπάρχει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Δεν είναι εύκολα. Έλα.
3: Αλφα-Ρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, ακούσαμε όπως και εσείς την κυρία Κεραμέως. Υπάρχουν πολλά μηνύματα με απορίες που είναι εξειδικευμένα, αλλά μπορούν να αφορούν περισσότερους από έναν συμπολίτες μας. Θα τα στείλουμε όπως προσχηθήκαμε στην κυρία Κεραμέως και θα έρθει και η ίδια, όπως υποσχέθηκε εδώ στο στούντιο, εφόλης της ίδιας να απαντήσει τα ερωτήματά σας. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Νίκο Καρανικά, ο οποίος υπήρξε σύμβουλος στρατηγικής
1: του κύριου Αλέξη στρατηγικού Τσίπρα.
0: Σχεδιασμού του Αλέξη Τσίπρα, ήταν κοντά του στο Μέγαρο Μαξίμου, χρόνια φίλος του. Τελευταία ασκεί μια κριτική ο κύριος Καρανίκας. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
11: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Είδαμε το νέο κόμμα. Το νέο κόμμα δεν το είδαμε όλο. Ένα μέρος είδαμε με βασικές αρχές, διότι όπως μας διαβεβαίωσαν από το χώρο εκεί του κ. Τσίπρα, το καινούριο κόμμα, θα παρουσιαστεί ουσιαστικά στην έκθεση Θεσσαλονίκης όλο το πρόγραμμα που έχει υπόψη του σαν κυβερνός αριστερά να παρουσιάσει. Αλλά από πρώτη ματιά αυτό που είδατε, πώς το σχολιάζετε, πώς το βλέπετε, αν είναι στα μέτρα που κατά καιρούς έχουμε και εμείς μαζί συζητήσει.
11: Καλά το θέσατε. Ό,τι είδαμε να κρίνουμε, δεν έχουμε δει ακόμα.
0: Όχι, δεν έχουμε.
11: Το σύνολο.
0: Όχι, όχι.
11: Λοιπόν, τι είδαμε, ένα γιοταχή κόμμα. Αρχικά έτσι, ένα ιδιωτικής χρήσης κόμμα. Αυτά τα κάνει, είναι μάλλον... Εκπέμπει, επειδή άκουσα λίγο και την εκπομπή σας, πιο πριν λέγατε, ας πούμε, για κάτι που μου θύμισε θεοδαρχία, έτσι, πριν την κυρία Κεραμέως,
1: ναι.
11: Είπατε κάτι, ναι. Λοιπόν, είναι η εποχή μας τέτοια. Κοιτάξτε τι γίνεται, έχουμε μια εποχή που υπερσυσσωρεύονται εξουσίες και χρήμα. Λοιπόν, στην προκειμένη τι έχουμε. Έχουμε τον Τσίπρα να συμπεριφέρεται ως θεοδάρχης της αριστεράς. Είναι ο κύριος της, αισθάνεται κύριος και μοναδικός, αδικημένος για το προηγούμενο διάστημα, οπότε εκδικήθηκε αυτούς που τον αδικήσανε, τους έχει βγάλει στα πατάρια και, και εκτός, και έχει διορίσει μια ηγεσία, ένα Ινστιτούτο, ένα συμβούλιο επιστημονικό. Τα έχει διορίσει τα στελέχη του και έχει κάνει ένα κόμμα. Το προχώρησε.
0: Μισό λεπτό. Εδώ σε αυτό
11: είδαμε.
0: Σε αυτό θέλω
11: αυτό
0: να κάνω.
11: Είναι θεοδαρχικό.
0: Ωραία. Μισό λεπτό όμως. Ωραία, ναι. Αλλά εδώ θέλω να κάνω μια πολιτική, καθαρά πολιτική παρατήρηση. Ο κύριος Τσίπρας, όταν ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, είχε εκτός των άλλων να αντιμετωπίσει και μια εσωτερική αντίδραση σε πάρα πολλά ζητήματα. Δηλαδή υπήρχαν, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα συνοθήλευμα συνιστοσών, δεν είχαν όλη την ίδια άποψη για ένα θέμα, υπήρχαν πάρα πολλές απόψεις, με αποτέλεσμα να πιέζεται πάρα πολύ για το πώς μπορεί να κυβερνήσει. Αυτό τον εξόφησε στο να φύγει. Εγώ αυτό κατάλαβα. Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις γραμματέα του κόμματος που είναι απέναντί σου, δεν μπορεί να έχεις υπουργούς οι οποίοι είναι απέναντί σου. Δεν γίνεται. Σε ένα κόμμα υπάρχει μια τάξη στα πράγματα.
11: Καλά, αυτό
0: αριστερό, δεξιό, κεντρό, δεν έχει σημασία.
11: Αυτό ήταν μια κακή διαχείριση και διοίκηση του ίδιου του Τσίπρα.
0: Μα τι να κάνει.
11: Κάνει με τη δομή.
0: Πώς δεν έχει να κάνει.
11: Η δομή, όχι, δεν έχει να κάνει. Να σας πω γιατί. Η δομή επέτρεπε την ξεκαθάριση αυτών των πραγμάτων. Τα προβλήματα που είχε ο Τσίπρας με τα στελέχη του, και είναι πραγματικά προβλήματα αυτά, λύνονταν αν καθόταν να λειτουργήσει δημοκρατικά το κόμμα. Δηλαδή είχε ένα καταστατικό τότε που έλεγε ότι κανένα στέλεχος δεν επιτρέπεται πάνω από δύο θητείες να είναι σε μία θέση. Οπότε όλη του κεντρική επιτροπή και όλα τα στελέχη θα είχαν πάρει πόδι, πολιτισμένο το λέω, και δεν θα ήταν την λίστα για την, ούτε για την υπουργοποίησή τους, ούτε για τίποτα. Θα μπορούσε να διοικεί και να έχει ένα κόμμα με μια νέα γενιά αριστερών ανθρώπων, οι οποίοι δεν είχαν τα κολλήματα και, τον, και την αυτοαναφορικότητα που είχαν αυτοί που ήταν από το 1900 τόσο σε τέσσερις θέσεις. Δηλαδή μπορούσε να το κάνει. Δεν το έκανε. Ποιος ο λόγος, γιατί είναι οι αδυναμίες του καθενός.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αδυναμία του Τσίπρα. Δεν είναι μόνο αδυναμία. Μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο αδυναμία του κυρίου Τσίπρα αυτό. Είναι και η δομή του κόμματος έτσι όπως είχε διαμορφωθεί, κύριε Καρανίκα.
11: Μα αυτό σας λέω, η δομή.
0: Ναι, δεν είναι. Δηλαδή τι να κάνει τώρα.
11: Έχει τελειώσει με όλους αυτούς. Δεν τους τελείωνε, τους υπουργοποιούσε.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι.
11: Και δεν θέλω να σας πω ότι έγινε το 19. Ήδη το 2015, ναι, στο συνέδριο που έγινε πριν και κατά τη διάρκεια, ναι, θα μπορούσε να έχει απαλλαγή από όλους αυτούς, με δημοκρατικά, και να αναδείξει τη νέα γενιά.
1: Μάλιστα.
11: Η οποία δεν έχει τα κολλήματα και τις αγκυλώσεις και τις εξαρτήσεις που είχαν οι προηγούμενοι, οι οποίοι ήταν όλοι σε μια παραγωγική θέση. Ενώ η ηγεσία που είχε, τι ήταν, ήταν η πιο πολύ έμιστη και τελείως υπόθεση.
0: Όταν λέτε έμιστη, δεν το κατάλαβα. Το έμιστη δεν κατάλαβα. Έμιστη.
11: Μα τα στελέχη ήταν έμιστα του κόμματος.
0: Ναι. Πέρα ένα μισθό δηλαδή. Ναι.
11: Φυσικά. Ναι, δηλαδή. Άρα ήταν αποκομμένοι από τις παραγωγικές διαδικασίες εποχής. Γι' αυτό και δεν γνωρίζανε και δεν γνωρίζουν ήδη ένα κάρο ζητήματα, την εργασία. Δηλαδή πιο πολλά γνωρίζει η φυστάμενη υπουργός, από ό,τι την άκουσα, από ό,τι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της ΜΕΡ που δεν είχαν σχέση με την εργασία.
1: Λέτε τώρα ότι ήταν και έμιστα στελέχη.
11: Φυσικά, μα γιατί και ξέρετε, είναι αυτό που λέμε.
1: Όχι,
11: έτσι, ήταν και έτσι είναι.
1: Δεν είναι καινούριο. Απλώς υπάρχει ένας συνειρμός και με αυτά που είπε πολύ πρόσφατα ο κύριος Κασελάκης, ότι δεν γινόταν.
11: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο κύριος Κασελάκης και γι' αυτό έγιναν όλα αυτά. Πρέπει να κάνουμε ένα άγαλμα στον κύριο Κασελάκη, γιατί ήταν το κομμάτι του ντόμινου που έγινε η έκρηξη και αποκαλύφθηκε η σύψη και η παρακμή της σημερινής αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΑΡ. Αυτό όλου του πράγματος.
0: Ναι.
11: Έχει μαύρα ταμεία, αποκάλυψε ο κύριος Κασελάκης, έναν τεράστιο κατάλογο με έμισθους, ο άλλος έχει όλη του την οικογένεια εκεί. Ναι, okay, αυτά δεν τα γνωρίζει όλος ο κόσμος, τα γνωρίζανε μόνο τα στελέχη. Έγινε πρόεδρος ο Κασελάκης, δεν μπόρεσε να συνενέσει στην παρακμή και έκαναν πραξικόπημα. Σε ένα από αυτά συντέλεσε, όχι σε ένα από αυτά, το πρώτο που ξεκίνησε επίσημα και δημόσια ήταν από τον ίδιο τον Τσίπρα, που στο συνέδριο του 23 είπε, παιδιά, αλλάξτε τον, να φύγει, να φύγει. Και το συνέδριο του γύρισε την πλάτη του Τσίπρα.
0: Ναι.
11: Αυτό. Αυτό είναι δηλαδή ζήτημα δυναμία, δεν είναι της δομής του κόμματος που είχε δυνατότητα. Δεν ήθελε να το κάνει αυτό γιατί αισθανόταν και ο ίδιος προφανώς εξαρτημένος ή χιλιά άλλα πράγματα. Τώρα τι έκανε, τα διαλύει όλα, αισθάνεται ότι είναι ο κύριος της αριστεράς και της πρόοδου, έκανε δύο-τρεις προσπάθειες να δομήσει κάτι, δεν του βγήκε, δεν την ξεκίνησε με κέντρο, να βάγιζε το κέντρο και τώρα πήγε στην αριστερά. Και κάνει ένα δικό του κόμμα αποκλειστικά, έχει κάθε δικαίωμα, έχουν ξαναγίνει τα πράγματα, αλλά αυτό το κόμμα καπηλεύεται και κάποιες έννοιες, γιατί προφανώς χωρίς δημαγωγία και καπηλεία δεν μπορεί να προχωρήσει. Ναι. Καπηλεύεται και την έννοια και την αξία της αριστεράς. Η αριστερά είναι κάτι δημοκρατικό, δεν είναι κάτι φεουδαρχικό.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι εσάς. Υπήρξατε φίλος του Αλέξη Τσίπρα, πέρα της πολιτικής.
11: Ναι.
0: Σας ακούει κάποιος και πει, για κάτσε ρε γάμο το. Τώρα ο Νίκος Καρανίκας ήταν φίλος του, συνεργάστηκε μαζί του, ήταν μέσα στο Μαξίμου. Πώς τα λέει αυτά για τον Άλεξ Τσίπρα? Θα αναρωτηθεί ένας.
11: Η φιλία δομήθηκε πάνω σε πολιτικές αρχές και αξίες. Δεν βρεθήκαμε και δεν γίναμε κολλητοί στα μπαράκια πίνοντας και γκομενιαρίζοντας. Άρα το αξιακό ήταν αυτό που δημιούργησε την επιθυμία και την εμπιστοσύνη του να γίνουμε φίλοι, να πούμε πλέον μετά και τα προσωπικά μας. Μάλιστα. Και τα αγκομενικά μας, άντε να σας το πω όλο, αν και για αυτό το πράγμα δεν είχε κανένα ενδιαφέρον ο Τσίπρας, καθότι ήταν ανέκαθεν
1: Μονογαμικός και...
11: Ναι, α, ναι. Μπράβο, ναι. Οπότε ίσως όπως εγώ να είχε, να είχε ενδιαφέρον γενικότερα. Αλλά δεν ήταν μια φιλία που στήθηκε εκεί. Ήταν μια φιλία που δομήθηκε πολιτικά.
1: Μάλιστα.
11: Ο Τσίπρας δεν ήταν αυτό που είναι σήμερα. Σήμερα είναι αυτό που λένε οι αναρχικοί. Αλλοτριωμένο σε την εξουσία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ,
0: κύριε Καραγκικά.
11: Να είστε καλά. Νόμιζα ότι θα μιλάγαμε και για τα προταγματικά του.
0: Α, να μιλήσουμε. Εγώ δεν έχω αντίρρηση.
11: Νόμιζα ότι είναι λίγο τα πολιτικά.
0: Ο, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
11: Αυτό
0: μισό
11: που θα κρυθεί το κάθε κόμμα είναι από αυτά που λέει και τι κάνει.
0: Μισό λεπτό να πάω σε διαφημίσεις και να επανέλθουμε. Να συνεχίσουμε. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση. Νόμιζα ότι θέλετε κι εσείς να. Παρακαλώ.
11: Όχι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
14: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
13: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
14: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
13: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
17: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
18: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
19: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κύριο Νίκο Καραγκικά. Τώρα έβαλε κάποιες αρχές ο κύριος Τσίπρας.

0: Δεν είχα αυτή την πληροφορία, το είχα γράψει εδώ και πάρα πολύ καιρό στο newpost.gr και είδα ότι δεν τους θέλει, δηλαδή δεν τους θέλει. Δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί τους, να μην πω δεν τους θέλει.
1: Γενικά νομίζω ότι δεν θέλει κανέναν που θα του ασκήσει κριτική. Τα τρία συγκεκριμένα πρόσωπα είναι πολιτικά πρόσωπα και νομίζω ότι δείξαν ότι ασκούν κριτική. Διακριτικά μου θα και ωραία ή αδιάκριτα. Και δεν είναι θόρυβο. Ναι. Οπότε δεν θέλει ανθρώπους. Κοιτάξτε, θέλω να σκεφτείτε ότι σκέφτεται ως φεουδάρχης. Θα γράψει θέσεις, θα γράψει προτάσεις με την παρέα του, θα τα παρουσιάσει. Αυτός θα κρίνει ποιος είναι και σίγουρα δεν μπορεί να κρίνει δίπλα του ανθρώπους που θα τον κρίνουν. Άλλο δεν είσαι φεουδάρχης, είσαι κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: αυτό θα υπήρχε.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως χαίρομαι που επικοινωνούμε και ότι κρίνετε και εσείς διαβάσατε και είδατε τι έγραψε και είπε πράγματι.
0: Όχι, έκανα ολόκληρη αντιπαραβολή.
1: Είναι ίδιες. Ναι.
0: Έκανα αντιπαραβολή.
1: Προφανώς βαρέθηκε το επιτελείο του να δουλέψει σοβαρά να κάνει ή βαρέθηκε, δεν βαρέθηκε. Δεν έχει να μας πει και κάτι το επιτελείο του. Και το επιτελείο του είναι ένα από τα ίδια, απλά δεν ήταν διάσημοι τότε δίπλα του. Ήταν διάσημοι κάπου δίπλα σε άλλους. Στον Λοβέρδο, στον Σιμίτη.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό. Πάντως το πρόγραμμά του είναι ένα όριστο. Μέχρι στιγμής η διακήρυξή του και το μανιφέστο του, αλλά και η ομιλία του, παρουσίασε ένα πολύ καλά στημένο πράγμα, το οποίο δεν ενοχλεί κανέναν.
2: Αν εσείς. Αν εσείς σήμερα μπορούσατε να του δώσετε μία συμβουλή, να του πείτε κάτι που το γνωρίζετε τόσα χρόνια και που λέτε ότι έχει ξεφύγει, έχει απομακρυνθεί από αυτές τις ιδέες που σας έφεραν κοντά, τι θα του λέγατε?
1: Να επιστρέψει στη δημοκρατία και στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι που δουλεύουν και λειτουργούν καθημερινά έχουν την απάντηση για όλα. Και όχι ένα επιτελείο ακαδημαϊκών αποκομμένους από την κοινωνία.
2: Μάλιστα.
1: Η δημοκρατία. Αυτή που τον ανέδειξε και πριν το 12. Ο Τσίπρας έγινε γνωστός γιατί μπήκε σε ένα κόμμα που το κόμμα τον έκανε γνωστό. Δεν έκανε από το μηδέν. Έτσι. Αυτό το κόμμα όμως μαζί με τον Τσίπρα γίναμε όλοι γνωστοί γιατί υπήρχε ένα κοινωνικό λαϊκό κίνημα το οποίο συνομιλούσε με εμάς και μας επηρέασε και από ένα μικροαστικό κόμμα συνασπισμών της αριστεράς και της πρόοδου γίναμε ένα λαϊκό με λαϊκίστικες θέσεις ριζοσπαστικό κόμμα και γι' αυτό κυβερνήσαμε.
2: Ναι.
1: Δεν κυβερνήσαμε γιατί ήμασταν με την ευπρέπεια και τον ακαδημαϊκό λόγο, κυβερνήσαμε γιατί γίναμε λαϊκιστές. Αλλά ο αριστερός λαϊκισμός είναι κάτι θετικό. Δεν είναι αρνητικό όπως δεξιός λαϊκισμός. Ο δεξιός λαϊκισμός αμφισβητεί θεσμούς και δημοκρατία. Ο αριστερός λαϊκισμός θέλει την ενίσχυση αυτών, την εμβάθυνση.
0: Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που κατάλαβα και το είπα και στην αρχή της εκπομπής, από αυτό που παρουσίασα πέρα από τις αρχές που σας είπα ότι είχα ανατρέξει και στις προηγούμενες ομιλίες του, τις είδα με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, λέξη-λέξη, είδα ότι είναι ίδιο. Αυτό που κατάλαβα από αυτό το καινούριο τώρα που παρουσίασε, ας υποθέσουμε καινούριο, είναι ότι αυτό που κατάλαβα είναι ότι αρχηγό έχει τον Τσίπρα αυτό το κόμμα, τίποτα άλλο προς το παρόν δεν έχω
1: αυτή είναι, έτσι ήταν η αρχή του κάθε βασιλείου, είχε τον φεουδάρχη.
0: Επιμένετε σε αυτή τη φράση.
1: Είναι φέουδο. Είναι η εποχή μας. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Έτσι, θεωρείται ότι η κοινωνία και η οικονομία με μεταρρυθμίσεις συνταγματικές και πολιτικές οδηγείται σε ένα νεοφεουδαρχικό σύστημα όπου υπερσυσσωρεύονται τα κέρδη, ο πλούτος και η εξουσία και η δημοκρατία αμφισβητείται και γίνεται ένα μέρος των ειδικών δίπλα από τον φεουδάρχη.
0: Το κατάλαβα, ναι, αυτό που λέτε.
1: Αντί να πάμε μπροστά, πάμε προς τα πίσω. Θυμάστε μια υπέροχη σειρά που λέγεται με τον Ουδεπόποτα, με τον Χάρη Ρώμα.
0: Ναι, ναι.
1: Έλεγε εμπρός πίσω.
0: Εμπρός πίσω, ναι.
1: Παιδιά,
0: το καφέ της χαράς λεγόταν
1: η σειρά. Δικαιώνεται, ναι. Και δεν υπάρχει αυτή η γραμμική πορεία της ιστορίας προς την πρόοδο, υπάρχει και η συντήρηση. Και το πρώτο πράγμα που συντηρητικοποιήθηκε είναι η αριστερά. Γιατί η αριστερά, τουλάχιστον στη χώρα μας, ήταν φορέας κοινωνικού φιλελευθερισμού.
0: Ωραία. Αυτό είναι μια
1: δημοκρατίας. Αυτό δεν βόλεψε.
0: Συγγνώμη. Αυτό είναι μια γενική θεώρηση που κάναμε τώρα, αλλά θα σας ρωτήσω κάτι το οποίο εγώ θεωρώ την απάντηση, θεωρώ πάρα πολύ σημαντική, όποια και αν είναι εκ μέρους σας. Ποιο κόμμα σήμερα εκφράζει αυτό το χώρο της αριστεράς? Υπάρχει ένα κόμμα που εκφράζει γνησίως το κόμμα που εκφράζει γνησιά.

0: κυρίως την αριστερά και αυτή τη λογική έστω του οπορτουνισμού, του ευρωκομμουνισμού, όλα αυτά.
1: Αυτό όχι, έχει διαλυθεί, αυτού του είδους η αριστερά διαλύθηκε με την πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων και του αφηγήματος μιας αριστεράς και ενός σοσιαλισμού. Σήμερα η αριστερά έχει σπάσει σε διάφορα σημεία. Στην Ελλάδα αντικειμενικά ένα κομμάτι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η Νέα, κομμάτι πολύ μεγάλο, πήγε στον Κασελάκη. Δεν θέλω να το ξεχνάμε αυτό.
0: Όχι.
1: Δηλαδή 2.000 αντιπρόσωποι του συνεδρίου που τους κλείσανε την πόρτα, πήγανε και στήσανε το κόμμα του Κασελάκη.
0: Ναι.
1: Επίσης, άλλα κομμάτια, ηθικολογούντα κτλ. Έχουν πάει σε άλλους χώρους. Είναι στην κυρία Κωνσταντοπούλου, ένα κομμάτι είναι στον κύριο Βαρουφάκη. Έχει σπάσει, δεν υπάρχει.
0: Ωραία. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Ο κύριος Πολάκης άσκησε μια σκληρή κριτική στον κύριο Φάμελο, γιατί δεν πήρε θέση απέναντι στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Έπρεπε να πάρει θέση.
1: Το έκανε σχήμα λόγου. Προφανώς ξέρει πολύ καλά ο κύριος Πολάκης ότι ο Φάμελος πάει, στέκονται όλοι γονιπετής στον Τσίπρα και δεν θέλει να στεναχωρήσουν το φεουδάρχη. Και γι' αυτό δεν μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Φάμελος. Δεν θέλουν να στεναχωρέσουν ούτε να δωρήσουν τον φεουδάρχη.
0: Μάλιστα.
1: Ο Πολάκης μπορεί να πέσει θύμα του εαυτού του με τα πραξικοπήματα που συμμετείχε, έτσι τον φάγανε και αυτό να. Αλλά είναι ο πιο καθαρός ηθικά και πολιτικά από όλους τους άλλους.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Δεν είμαι μαζί του, δεν συμφωνώ. Έκανε ένα πραξικόπημα. Ναι. Αλλά αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
2: Καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Και εσείς να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Έχουμε και τραγούδια να βάλουμε, γιατί ήταν αρκετά μεγάλη συζήτηση.
2: Εγώ θα πω ότι ο κύριος Κανανίκας, ανεξαρτήτως αν κάποιος συμφωνεί μαζί του, γιατί εντάξει, οφείλουμε και εμείς να είμαστε αντικειμενικοί, είναι απολαυστικός ο τρόπος που εκφράζεται γενικά. Όχι πολιτικά μόνο. Είναι από τους ανθρώπους που μιλάνε. Έτσι, δεν ξέρω αν εσύ απολαμβάνεις τον τρόπο που περιγράφει πράγματα.
0: Αρέσει,
2: έχει ένα ταλέντο.
0: Ωραία.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο βελτίο ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάκου. Εσείς ακούτε πάντα Αλφα Ρέντιο 989 και ρωτάει ένας φίλος ο οποίος είναι και ο Γιώργος ταξιτζής είναι, το κόμμα του Τσίπρα θα δώσει χώρο στους ΛΟΑΤΚΙ? Πού να ξέρω. Το είπε ότι θα δώσει. Το είσαι σίγουρος? Γιατί εγώ δεν το άκουσα. Εσύ το άκουσες, εντάξει, εσύ τα ακούς αυτά. Ναι. Λοιπόν, κακώς τον έχασε λέει από δίπλα του ο Τσίπρας, τον λένε διάφοροι εδώ, τον κύριο Καρανίκα.
1: Έχει μια διορατικότητα νομίζω, είναι ένα συνεργάτης που έχει μια διορατικότητα και αυτό είναι πολύ
0: κρίμα.
1: Είναι
0: του Αγίου Διοσκορίδη σήμερα.
1: Πολύ συχνό όνομα.
0: Πάρα πολύ, το συναντάμε συνέχεια. Αν έχετε Διοσκορίδη
1: φίλο,
0: στείλτε του χαιρετισμούς και χρόνια πολλά. Ο Τάσος τώρα που υποτίθεται σήμερα κάνει ηχοληψία, σήμερα είναι σε άφλια κατάσταση.
1: Τι άλλο?
0: Τώρα λέει ευλογιά των πυθίκων στα Γιάννενα.
1: Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. 20 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, αλλά και στην έξοδο για Λαμία, στον κόμβο 8 της Μεταμόρφωσης, στην Πειραιός προς Ομόνια, λόγω και τροχαίου ατυχήματος, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Βασιλής Αμαλίας επίσης, στο Σύνταγμα, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή και στην παραλιακή προς Πειραιά από τον Άλυμο, λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, από το Ήλιον μέχρι το Εγάλεο ανατμήματα και στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών. Συναγερμό στον Περσικό κόλπο, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις, ανακοινώνοντας ότι κατέριψαν 4 Ιρανικά drones και βομβάρδισαν βάσεις στα νότια του Ιράν. Σε αντίπεινα προχώρηση Τεχεράνη, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως στοχοποίησαν αμερικανική βάση, χωρίς να διευκρινίσουν πια την ώρα που το Κουβέιτ γνωστοποιούσε πως απέκρουε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Εν τω μεταξύ, οι Ιρανικές δυνάμεις ανέφεραν πως άνοιξαν πυρ εναντίον 4 πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο του, διεμήνησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, την ώρα που το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής που ιδρύθηκε προκειμένου να εισπράττει τέλη διέλευσης από τα στενά του Ορμούς. Τα αεροπορικά πλήγματα και οι μάχες συνεχίζονται παράλληλα στο Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πως έπληξαν θέσεις της Χεσμπολά στην πόλη της Τύρου. Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει άνοδο άνω του 2% στα 94,69 δολάρια το βαρέλι. Η Ελλάδα αντιμετώπισε το σοκ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεση των συμπερασμάτων του από τη διαβούλευση του άρθρου 4. Σημειώνει ότι οι ισχυρές επενδύσεις και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στηρίζουν την ανάπτυξη από τον αντίκτυπο του πολέμου, προβλέποντας πως θα διαμορφωθεί στο 1,8% την τρέχουσα χρονιά. Οι μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έχουν δώσει κάποιο χώρο στην κυβέρνηση για μέτρα στήριξης του εισοδήματος των οικοκυριών με παράλληλη ταχεία μείωση του δημοσίου χρέους σύμφωνα με το Ταμείο. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ. Σε ομιλία του στο αρχηγείο της Συνοριακής Μονάδας Άρδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ο Γιασάρ Γκιουλέρ έκανε λόγο και πάλι για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα και επανέφερε το θέμα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες για την απάτη ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ με τις επιδοτήσεις μέσω ΠΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι 22 συλληφθέντες στην Κρήτη παραπέμφθηκαν σε ανακριτή με διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κακουργήματα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 7 από αυτούς που φέρονται να σχετίζονται και με υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, με τραύμα από σφαίρα στο μυρό, νοσηλεύεται από χθες το απόγευμα 39χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος με κινητά τηλέφωνα επί της Πατησίων, θύμα ένοπλης επίθεσης. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη που κατέληξε στη λεωφόρο Κηφισού. Πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίας από 27 ως 31 ετών με ποινικό παρελθόν. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό συνεργού τους που κατόρθωσε να διαφύγει. Τροχαίο ατύχημα χθες βράδυ στο Κερατσίνι. Διανομέας φαγητού παρέσυρε και τραυμάτισε με τη μοτοσυκλέτα του μία 14χρονη, η οποία επιχειρούσε να διασχίσει τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Αμφότεροι τραυματίστηκαν και έχουν διακομιστεί στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Συνεχίζονται οι έρευνες για το θάνατο του 10χρονου αγοριού σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Έχει συλληφθεί η μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αλλά και η ιδιοκτήτρια σπιτιού που σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή με καλώδιο, το οποίο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Εντός της ημέρας αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Δύο Ολλανδοί συνελήφθησαν με την κατηγορία της λαθρεμπορίας ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς. Αφαίρεσαν κομμάτια πολυθωμάτων από το δάσος της Λέσβου, τα οποία εντοπίστηκαν από ελεγκτές της ΑΔΕ στη διάρκεια ελέγχου των αποσκευών τους στο αεροδρόμιο του νησιού. Νέο κύμα μεταναστευτικών ροών τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου, με το λιμενικό σώμα και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 ανθρώπων. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι. Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
0: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, από 16 έως 27 βαθμούς, στα νότια σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Σε Γαλάτσι, Νέα Σμύρνη και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα Επιρωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς ως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Ένας φίλος εδώ, ο κύριος Τάσος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος είναι και συγγραφέας, γράφει και ποιήση, μου λέει, στέλνω ένα απόσπασμα το βιβλίο μου με τίτλο «Ρε παππού μου Διογέννη, η Ελλάδα δεν πεθαίνει».
1: Ωραίος τίτλος.
0: Του 2017, απόσπασμα από Πήμα, μια γαλατζιά αριστερά του 2016, η ιστορία παραλαμβάνεται. Γράφει λοιπόν ο κύριος Τάσος Θεοδωρακόπουλος, να το πω σωστά, πρώτη φορά αριστερά και είχα Θεέ μου μια χαρά πως άλλαξα σελίδα. Μια γιαλατζή αριστερά βούλιαξε σε θολά νερά τη δόλια μου πατρίδα. Πουλήσατε ελπίδα, μα ψέμα μόνο είδα και φόρο καταιγίδα. Αυτό.
1: Μάλιστα. Ωραία. Μα, είναι καλό που έχουμε και ποιητές στις ακροατές. Έχετε κι εσείς κάτι να μας πείτε, να γράψετε κάποιο πόνημα? Μπορείτε να το στείλετε μέσα μέσα στο Viber στο 6947-989-989, email oner@alfaradio989.gr και τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε εδώ να παίρνετε τηλέφωνο 212-212-4800.
0: Λέει εδώ πέρα ένας φίλος, Σπασίμπα. Τι σημαίνει στα Ρώσικα?
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Σπασίμπα. Λένε με τους Ρώσους δεν τα πάω καλά.
1: Γιατί και τα πάνε καλά αυτοί μαζί μας.
0: Γιατί και τα ορλοφικά έτσι την πατήσαμε.
1: Ναι,
0: που οι ορλόφοι λέγανε θα έρθουν το γένος, να πούμε, το ξανθό γένος θα σας σώσει. Κάνουν τον πόλεμο οι άλλοι. Παίρνουν το στόλο, φεύγουν από κάτω από τη Λακωνία και πάνε απέναντι στα νησιά του Αιγαίου.
1: Αυτή η αυταπάτη πώς διατηρήθηκε?
0: Και την πλακωθώσαμε, να πούμε, μια και έξω.
1: Πώς διατηρήθηκε αιώνες για το ξανθό γένος?
0: Όχι να τα λέμε αυτά, γιατί αυτά έχουν μια σημασία. Πάντα ερχόσαν τη Ρώση, δεν φαίνεται ποτέ.
1: Ποτέ όμως.
0: Μέχρι και ο Στάλιν πούλησε τους κομμουνιστές εδώ και αποφάσισε ότι στην Ελλάδα δεν πρόκειται να έρθει κομμουνισμός. Τώρα γιατί ορισμένοι επιμένουν, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, την οποία δεν μπορώ να την εξηγήσω.
1: Αυτό είναι θέμα καταβολών.
0: Τι καταβολών? Ο Στάλιν είπε όχι.
1: Ναι.
0: Πήγαινε στο. Θα τον άφηνε ο Τσόρτσιλ τώρα. Εντάξει, δεν υπήρχε περίπτωση. Εντάξει. Γέννησε το γατάκι μας, λέει ο άλλος, και μου στέλνει φωτογραφία.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ γλυκό είναι αυτό, να σας ζήσουν. Γιατί σημαντικό είναι, είναι μια ωραία γλυκιά εικόνα.
0: Προμηθέας.
1: Ωραία.
0: Παν γάρε ερπετών, πληγάς νέμετε. Δεν θα σας σώσουν αυτοί που σας κατέστρεψαν. Εσχύλο. Μάλιστα. Να κάνετε τον Καρανί, καλέ μόνιμο συνεργάτη στο ραδιόφωνο, να κάνει εκπομπή, είναι υπέροχο, του αρέσει. Καλημέρα. Πώς έγινε μεγάλος παίκτης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ο κύριος Στέργιος Πιτσιόλας και τι απέγινε επαγγελματικά ο κύριος Ρουμπάτης? Επωνύμως από εδώ, πού να ξέρω τι κάνει ο Ρουμπάτης και τι κάνει ο Πιτσιόλας τώρα. Ο Γιάννης δεν τον έχω μιλήσει μαζί πολλές
1: φορές. Ο Ρουμπάτης. Κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν.
0: Ναι. Δημοσιογράφος. Συνεχίζεται η επικοινωνική καταιγίδα στήριξης Τσίπρα και Καριστιανού στα μέσα ενημέρωσης. Πού την είδες μπορεί την καταιγίδα στήριξης Τσίπρα?
1: Πραγματικά.
0: Και Καριστιανού.
1: Ειδικά Καριστιανού.
0: Εδώ, ενώ και οι δύο στην καλύτερη δημοσκόπηση αποπνέουν ο μέρας ως Μήτου χθες και οι άλλοι ασχετοσύνη, ο Τσίπρας σπρώχνεται να είναι δεύτερος, η χαρά του Μητσοτάκη. Γιατί είναι χαρά του Μητσοτάκη να είναι δεύτερος? Εγώ δεν το κατάλαβα αυτή την ανάλυση. Άκουγα προηγουμένως και τον κύριο Δουδόνη εδώ στο Νικό του Παναγιωτόπουλο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει συμπράξει με τον Τσίπρα για να τον αυτά που, σε τι όνειρα τα βλέπουν δηλαδή? Είχε, το είπα και από την αρχή, το Πασόκ είχε τη δυνατότητα.
1: Αστείευεσαι.
0: Το Πασόκ είχε τη δυνατότητα 3 χρόνια να κάνει απίστευτα πράγματα. Δηλαδή να πάει μπροστά και να σαρώνει και σήμερα να είναι σε απόσταση αναπνοής από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Βέβαια.
0: Αθηναϊδά. Είχε 3 χρόνια. 3 χρόνια δεν το έπραξε. 3 χρόνια ήταν αγκεστρωμένο στις παρακολουθήσεις. Που αυτό έχει γίνει αιμονή στον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Αγγυλωμένο, εγώ θα έλεγα. Όχι απλώς, δηλαδή μια αγκύλωση.
0: Ναι.
1: Μια δυσκολία.
0: Έκανε μια συνεχώς μια αντιδεξιά πολιτική, την οποία ουδής του ζήτησε να την κάνει. Μπορούσε να εκφράσει, γιατί έχουν προγράμματα, έχουν διάφορες ιδέες. Και ξαφνικά όταν ο Μητσοτάκης αποκαλεί Βαβέλ. Τα κόμματα που έχουν εμφανιστεί και τα λοιπά, πετάχτηκε το Πασόκ να απαντήσει στο Μητσοτάκη για αυτό. Τι δουλειά είχε να απαντήσει?
1: Καμία.
0: Δηλαδή δεν καταλαβαίνω αυτή την πολιτική που πια ασκούν, ας πούμε. Και τώρα λέει, τη το στήσαν, λέει, για να. Αυτή η δημοσκόπηση βγήκε χθες στο Πρόταγκον. Αυτή η δημοσκόπηση έχει ένα πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Μετρήθηκε πριν ο Τσίπρας
1: πήγε το,
0: πει το κόμμα του. Έτσι, κόμμα. Για να αξιόμαστε. Αυτό μετρήσανε κανονικά. Η Καριστιανού το είχε πει. Εγώ είπα χθες και στην τηλεοπτική μου εκπομπή Αθηναϊδά ότι τις δημοσκοπήσεις που θα έχουν μια αξία, θα δούμε τον Οκτώβριο. Είναι πολύ νωρίς τώρα.
1: Α, λες εσύ να περάσει το καλοκαίρι, να μαζευτούμε ξανά,
0: ναι,
1: να γίνει ας πούμε Σεπτέμβρη για να βγει τον Οκτώβριο η δημοσκόπηση, έτσι.
0: Είχε αυτή την διδακτική της αντιδεξιάς λογικής και ρητορικής, και αυτή αποθεώθηκε, αυτή η ρητορική, στην περίπτωση του Ρνάρα, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, ρε παιδιά, δεν είναι το πρόβλημα...
1: Δεν είναι αυτά τα θέματα.
0: Δεν είναι αυτά τα θέματα, οι παρακολουθήσεις, τον έφαγαν οι παρακολουθήσεις.
1: Ναι. Λοιπόν, να διαβάσω ένα μήνυμα, γιατί λέει εδώ ένας ακροατής. Ο Καρανίκας λέει, όταν ήταν με τον Τσίπρα, μας έλεγε τη Μενεγάκη και τα γοβάκια της. Τώρα αποφάσισα να μιλήσει πολιτικά. Παιδιά, ακούστε, δεν το είχε πει ο άνθρωπος. Είχαν βρει ένα που είχε γράψει στο Twitter και έκανε χαβαλέ.
0: Ναι.
1: Και του το ανέσυραν και είπαν, ας πούμε, ότι τώρα αυτός επειδή έκανε χαβαλέ πριν από χρόνια. Και στο κάτω της γραφής σύμβουλος ήταν. Δεν είναι πολιτική θέση να κάνεις τώρα, να κάνεις το χαβαλέ σου. Δεν ξέρω τι σας πιάνει μερικές φορές. Ο Ντάνης Αντωνόπουλος, δεν ξέρω επίσης τι τον πιάνει σήμερα.
2: Καλημέρα.
1: Με στυλ πικνίκ, θα έλεγα.
2: Έβαλα καλοκαίρι.
1: Έβαλε καλοκαίρι. Ναι. Είναι πάρα πολύ κομψός.
0: Επειδή είπε καλοκαίρι, να πω το εξής. Μου λέει ένας φίλος, δεν μου το πάλι ζέστηκε. Ρε μεγάλε, πριν από ένα μήνα μου λέγε δεν μπαίνει το καλοκαίρι. Θα μας κάνετε την ψυχή. Καταρχάς, μία συμβουλή.
1: Ναι.
0: Μην ακούτε, αν δεν έχετε συγκεκριμένη δουλειά να κάνετε, τις προγνώσεις για τον καιρό. Μην τις ακούτε. Επίσης, σας επηρεάζουν.
1: Α, ναι, που λέει ότι θα κάνει ζέστη και όλο ζεσταίνεται.
0: Ναι. Έλεγε θα κάνει ψύχρα και μου λέει διοίκηση να πάρω μια ζακέτα. Και πήγαμε τι ζακέτα να πάρει. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Έλεος, ας πούμε. Ναι. Μην επηρεάζεστε από αυτά. Και από τον Αντώνη Αντωνόπουλο ειδικό.
2: Καλοκαίρι. Εγώ το έβαλα, τέλος. Κατεβάζω καλοκαιρινά.
1: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα είμαστε. Έχει καλό καιρό εδώ και καιρό. Επειδή είχε μια αστάθεια, δηλαδή, ένα διάστημα.
2: Εγώ ρώτησα,
1: ρώτησα
2: τον Τζατραφίλια. Θα πλύνω και το αυτοκίνητο. Κατεβάζω και τα καλοκαιρινά, τέλος. Καλό καλοκαίρι.
1: Πρώτα απ' όλα, αν πλύνεις και το αυτοκίνητο, κατεβάζεις και τα καλοκαιρινά, έχει το τριήμερο, είναι εργασία. Δεν είναι. Δηλαδή, τώρα
0: είπες... Να πας και στο γιατρό σου.
2: Ειδικά, ναι, πάντα.
1: Το να κατεβάζεις τα καλοκαιρινά είναι το πιο σκληρό και ανδυγινό πράγμα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα μία λεπτομέρεια, Αντώνη.
2: Ναι.
0: Το έλεγα νωρίτερα στην κυρία εδώ. Θα πάει ο Τσίπρας στις 12 η ώρα
2: Αριοπάγο
0: για να καταθέσει. Θα εγκριθεί το όνομα, διότι όπως μου εξήγησε ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης εχθές, αλλά και δεν είμαι ποιος άλλος εκεί το επιβεβαίωσε, και ο Δρυμιώτης, λέγανε ότι πώς θα το εγκρίνει, αφού αυτό είναι ένα όνομα που αφορά την ελληνική αστυνομία. Δεν είναι εύκολο.
2: Έχει να κάνει.
0: Δεν ξέρω τώρα, με τις τελείες μπορεί να παίξει.
2: Με τις τελείες είναι και με τις τελείες, και έχει να κάνει με την ομοθεσία και όλες που και με τα εμπορικά σήματα έχουν ειδικούς κανονισμούς.
1: Σας διαβάζω το εξής. Ως αντιποίηση αρχής ορίζεται η παράνομη οικειοποίηση, αφετερισμός ή άσκηση των αρμοδιοτήτων μιας δημόσιας δημοτικής ή κρατικής αρχής από πρόσωπο που δεν έχει την νόμιμη εξουσία ή τα απαραίτητα προσόντα. Αυτό ήθελα να σας
2: πω. Το σκέφτεσαι να πάρει κανείς το 100 και να μπερδευτεί και να πει γεια σας αριστερή συμπαράταξη εκεί.
1: Ναι.
2: Εντάξει τώρα. Αλλά από ό,τι μίλησα εγώ με κανένα δυο συνταγματολόγους.
0: Εδώ έχω ένα μήνυμα που λέει ότι μας έχει πιάσει πρεμούρα με τον Καρανίκα. Χθες ήταν στο Sky, σήμερα εσείς.
1: Ναι.
0: Δεν το πιάνω. Τι είναι γκουρού της αριστεράς. Ο Λεγάμος, ρωτήσει τον Τσίπρα που τον είχε.
2: Στρατηγική επαγγελματία, στρατηγική.
0: Στρατηγική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Με ρωτάς αν είναι γκουρού. Ο Τσίπρας τον είχε για γκουρού. Εμένα γιατί με ρωτάς. Έτσι. Είναι δυνατόν να εμπνεύσει, λέει ο Ανδρουλάκης. Απορώ πως εξελέγει δύο φορές ούτε τα ελληνικά, γιατί δεν το φαντάζεται να εκπροσωπεί σε διεθνή φορά. Εντάξει, μου. Τώρα είναι αυτόματες μεταφράσεις. Λοιπόν.
2: Μίλησε τώρα το πρωί.
0: Καλημέρα, λέει στον κύριο. Τι είπε.
2: Και χθες το βράδυ.
0: Νουνού.
2: Λοιπόν, τι δεν είπε, να σου πω. Αυτό που δεν λέει είναι το όνομα του Τσίπρα. Δεν το πιάνει στο στόμα του. Δεν το λέει ούτε χθες. Αντιγραφέα τον είπε. Αλλά μιλάει γενικά, αόριστα. Δεν αναφέρεται συγκεκριμένα και ξέρεις γιατί. Είναι αυτό, βασίζεται είναι στη γραμμή που είχε δώσει εδώ ο Κώστας ο Τσουκαλάς προχθές. Που είπε με τόσο τζάμπα διαφήμιση, εγώ θα περίμενα, λέει, οι δημοσκοπήσεις να τον βγάλουν αυτοδύναμη.
0: Ναι.
2: Καταγγέλνουν και τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, το περίμενα αυτό. Κοίτα, μου το είχαν πει.
1: Αυτή η δήλωση του Τσουκαλά.
0: Και εμάς τους δημοσιογράφους.
2: Έχει γράψει.
1: Αυτή η δήλωση του Τσουκαλά ήταν η πιο εύστοχη. Οι υπόλοιπες μετά δεν ξέρω. Δηλαδή,
0: το θέμα, Τάκη, είναι πώς τον θυμήθηκες τώρα που πάει κόντρα στον Τσίπρα τον Καρανίκα. Κάνεις λάθος. τον Καραγκιόζη τον έχω βγάλει σε πολλές συνεντεύξεις. Εγώ και πριν φύγει από τον Τσίπρα.
2: Τουλάχιστον ένα μήνα πριν ήταν εδώ, πριν. Τουλάχιστον ένα.
0: Μα παιδί μου, τον Καραγκιόζη τον είχα φιλοξενήσει και σε συνέντευξη πριν τα σπάσει με τον Τσίπρα. Πριν. Εντάξει. Φίλος του ήταν. Με εμένα θα την βρείτε πρωί-πρωί. Αφού σας λέω. Φίλος του Τσίπρα ήταν εμένα, γιατί με βασανίζετε τώρα?
2: Επειδή δεν είναι τώρα φίλος.
0: Εγώ τι θες να κάνω τώρα? Να πάω και να πω, ρε Αλέξη, γίνεται φίλη.
2: Ξέρεις, μου θυμίζει εκείνο το κόψε. Ξέρεις, είμαστε
1: που
2: φίλοι,
1: λέγαμε όχι, παιδάκια κόψε, με το
2: ναι, ξέρεις, σταυρώνε με το ναι, δάκιο, ναι, κόψε ναι, τώρα. Ναι, κόψε.
0: Εξήγησε ο Καραγκιόζης ότι η φιλία τους δεν στηρίχθηκε σε πίνουμε ποτά σε μπαρ. Στηρίχθηκε ναι. πάνω σε αρχές ιδεολογικές και πολιτικές. Ναι.
2: Καλά, είπε και το επικό έτσι, στη συνέντευξη σήμερα. Τώρα αυτό που ναι. σου είπε, είπε το ταγκομεναρίσματα και ότι ουσιαστικά δεν είχε ενδιαφέρον ο Τσίπρας γιατί ήταν ταμένος.
0: Ήταν με την πέτεια από τότε. Ναι. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Πάντως να πω κάτι. Ακόμα και με αυτό που είπε ο κ. Καρανίκας δείχνει πόσο ευγενική ψυχή είναι. Για να μην αφήσει εκτεθειμένο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή είπε. Και εντάξει, δομενικά αν λέγαμε και αμέσως για να μην υπάρξει καμία εντύπωση.
2: Τόσο
1: λέει βεβαίως. Ναι. Είπε την αλήθεια ο άνθρωπος. Ούτως ή άλλως είναι γνωστός
2: το
1: για τον κύριο Τσίπρα.
2: Ναι, δεν άφησε μια ίδια εκμούλα.
1: Αλλά δεν άφησε καμία αιχμή. Αυτό δείχνει μια βαθιά ευγένεια. Θεωρώ. Τα προσέχω κάτι
2: είναι,
1: τέτοια.
2: Είναι.
1: Τα προσέχω εγώ αυτά. Διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Γιατρέ μου.
5: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
6: Αυτό... είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
9: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
10: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχάμε.
1: Mm-hmm.
0: Συνεχάμε.
1: Βεβαίως.
0: Τι γίνεται στο Πασόκ? Βλέπω μία... πώς να το πω, κάνει... Δεν το μπορώ να το πω.
2: Είναι μουδιασμένη, μουδιασμένη.
0: Ναι, έτσι.
2: Έχει ένα μουδιασμα.
0: Ένα, ναι.
2: Τώρα... ήρθε και αυτή η δημοσκόπηση χθες που το έβγαλε τέταρτο.
0: Που θυμίζει αυτούς εστιατόρια τα γκουρμέ, mm-hmm. που τον τραχανά που φτιάχνει η γιαγιά
1: τραχανότο.
0: Και τον τραχανό.
2: Τραχανό.
1: Είναι τόσο από τα πιο γελία πράγματα του κόσμου. Δηλαδή τραχανότο.
2: Τραχανότο με
1: το κρυθαρό, το πες ότι υπήρχε πάντα. Όχι ρε παιδί μου, με τη λογική. Άσε
0: μας καημένη τώρα, κρυθαρότο.
1: Όχι, όχι, τι είναι. Ότι είναι ένα ζυμαρικό το οποίο είναι πιο στεγνό ας πούμε. Κατά το ριζότο.
2: Κοίταξε να δεις. Αν είναι τραχανότο. Ναι. Με παλαιά σκοπή γαρίδα. Όριμη.
1: Παλαιά σκοπή γαρίδα.
2: Γαρίδα, ναι,
1: αυτό. Άμα
2: ναι,
1: η γαρίδα γιατί... είναι παλαιά σκοπή, είσαι στο σεισμανόγλιο. Ναι.
0: Εδώ
1: δηλαδή δεν είναι να πλησιάσει.
2: Ορίμανση.
1: Άστο.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό μου θυμίζει το Πασόκ. Προσπαθεί γιατί? Να μεταποιήσει πράγματα, να τα αλλάξει, να τα κάνει διαφορετικά, να τα καταπιούμε. Το ΠΑΣΟΚ, εξήγησα από την αρχή, το είπα δύο φορές, το λέω άλλη μία, είχε τη μεγάλη ευκαιρία 3 χρόνια. Ασχολήθηκε με πράγματα εκτός από αυτά που θα μπορούσε να ασχοληθεί, να ξεπεράσει και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί, Αντώνη μου, συνέχεια να μας λέει για τις παρακολουθήσεις. Δεν μπορεί να κάνεις μήνυση στον Υπουργό Υγείας για τη σούπα για το σπίτι. Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή.
2: Απάντησε στη Βουλή και γι' αυτό.
0: Τι να απαντήσει. Ό,τι και να απαντήσει.
2: Είναι συκοφάντης και θα πληρώσει.
0: Είναι συκοφάντης, τον καταγγέλνει στη Βουλή και τελείωσε τώρα. Και το βγαίνουν και τα στελέχη και τον καταγγέλνουν. Ο συκοφάντης, πώς το λένε.
2: Ναι, μπορείς να
1: πάρει. Λες, ορίστε τα χαρτιά, κύριε, αυτό ισχύει και αυτό και τελείωσε. Βγάζει
0: τα χαρτιά, αυτό ισχύει και κάνε μα τη χάρη, τραβά φύγει από εδώ. Δεν είναι ούτε ολόκληρο κόμμα μπορεί να ασχολείται.
1: Ναι.
0: Με αυτό το θέμα.
1: Αυτό ακριβώς που λέτε.
0: Δεν μπορεί ένα ολόκληρο κόμμα να βγαίνει στα πάνελ και να ασχολείται με αυτό το θέμα. Ναι, θυμάμαι εκεί, με την περίπτωση εκεί, του Ανδρέα Παπανδρέου που είχε αγαναχτίσει τότε ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος, Θεός χωρέστονε.
2: Με το κολόσπιτο.
0: Ναι, το κολόσπιτο να ασχοληθούμε. Εντάξει, δίκιο είχε.
2: Εντάξει. Ο Ανδρέας είχε βγει, σου θυμίζω και εκείνη την περίφημη ΔΕΘ που είχε πει: μη χτυπάτε τη μη χτυπήστε εμένα. Και είχε μείνει...
0: Άμα φας χιλόπιτα λέει, θα λες έφαγα χιλοπιτότο.
1: Χιλοπιτότο, πω, ναι.
0: Λοιπόν, όμως ναι. Μας
2: λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι τώρα, επειδή πιάσαμε τον Ανδρέα...
0: Η κυρία Νέλη σου στέλνει την καλημέρα της.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ναι.
2: Επειδή πιάσαμε τον Ανδρέα και επειδή ο Ανδρέας φαίνεται ότι ταλαιπωρεί πολύ κόσμο... και εκεί γίνεται... Ο Ανδρέας, ένας ο Ανδρέας. Παπανδρέου. Τον αντιγράφει.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Από την αρχή τη καριέρα του,
2: ναι. Το θέμα είναι ότι τον αντιγράφει ο Τσίπρας. Το θέμα είναι ότι δεν πήγαν να τον αντιγράψουν στο Πασόκ. Το έχουν δεδομένο.
0: Δεν ξέρω. Πάντως το Πασόκ ενώ.
2: Εκεί είναι ένα θεματάκι. Δηλαδή σου λέει τώρα.
0: Εγώ τι θα έλεγα επικοινωνιακά, αν ήμουν εκεί, τι θα έλεγα. Του έλεγα θα πιάσετε το νήμα από εκεί που το άφησε η κυβέρνηση του Σιμίτη. Δηλαδή, από εκεί που το άφησε η κυβέρνηση προηγούμενη του Πασόκ, εννοώ, αυτό δύναμη. Τι φτιάξαμε.
2: Του το πήρε άλλο το νήμα από εκεί.
0: Περίμενε, τι φτιάξαμε. Την περθήμερη εργασία. Εμείς λοιπόν φτιάξαμε την περθήμερη εργασία και το εξελίσσουμε και το κάνουμε έτσι. Επικοινωνιακά τα λέω αυτά. Πολιτικά θα το χτίζανε αυτοί.
1: Αλλάξαμε την κοινωνία με κάποιους νόμους στο οικογενειακό,
0: οικογενειακό δίκαιο. Άρα το οικογενειακό δίκαιο εμείς το πάμε παραπέρα και κάνουμε και αυτό. Τι κάναμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τώρα προτείνουμε να κάνουμε αυτό. Φροντίσαμε με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας να γίνουν αυτά, τώρα κάνουμε αυτό το στεγαστικό. Δηλαδή, να θυμίζουν αυτά τα θετικά που κάνανε ως
1: και
0: κόμμα.
1: Και ότι είναι το κόμμα που άλλαξε την ελληνική κοινωνία.
0: Και είναι το κόμμα που άλλαξε. Έτσι τα έλεγα εγώ, αν ήμουν δηλαδή στη θέση τους. Αυτή την επικοινωνιακή πολιτική θα πρότεινα εγώ στον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Και το copyright του Πασόκ αυτό. Δεν μπορεί κανένα άλλο να το πάρει και να σου πει, αλλά κόμματα μπορούν να σου πούνε άλλα πράγματα.
2: Αυτό είναι το κλειδί.
0: Να σου πω, Αντώνη, αυτό είναι το κλειδί, το επικοινωνιακό. Μετά, στην παιδεία, κάναμε αυτό. Θα το εξελίξουμε και θα κάνουμε αυτό. Δηλαδή, να λέει, έκανα και θα κάνω. Γιατί αυτό πείθει εμένα. Με πείθει. Ναι. Όταν μου λέει κάτσε ρε μεγάλε, μου λες πώς θα το κάνω. Μάλιστα, θα σου πω πώς θα το κάνεις. Δεν κάναμε το οικογενειακό δίκαιο. Δεν κάναμε τις 5 μέρες εργασίας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου βγήκε στον μπαλκόνι και τάπε. Ναι. Και είπε, συγγνώμη, καλά, αυτά είναι τα μετέπειτα του Γιώργου Παπανδρέου.
1: Ναι. Αλλά είναι και αυτά.
0: Εδώ τώρα, και αυτά όμως, είναι σημαντικά.
2: Να σου, να σου πω κάτι. Αυτά που λες τα έχουν πει. Τα λένε. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι τα λένε με bullets.
0: Όχι, ρε.
2: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
1: Είναι η σημαία, επειδή τώρα υπάρχει, υπάρχει.
0: Δεν το λένε όπως το λέω.
1: Και είναι και κάτι
2: αυτό
1: άλλο.
2: Είναι το θέμα. Είναι ότι το λένε με bullets.
1: Ότι είναι το η καλύτερη στιγμή για κάτι τέτοιο. Έχει. Γιατί αυτή τη στιγμή ένα αίτημα που υπάρχει στην κοινωνία, παγκοσμίως και στην Ελλάδα πολύ περισσότερο, είναι εμένα η ζωή μου δεν έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες όπως θα ήθελα. Mm. Οπότε το Πασόκ, αφού έχει το copyright του κόμματος που σου αλλάζει τη ζωή, έρχεται και κάνει μεγάλες αλλαγές κοινωνικές, mm, θα μπορούσε αυτό να το εκμεταλλευτεί πάρα πολύ καλά επικοινωνιακά.
2: Πώς έκανε αυτές τις κοινωνικές ανατροπές στο Πασόκ του Ανδρέα? Μέσα από τους χώρους εργασίας, από τα μέσα. Από το χώρο εκεί που. Από την κοινωνία, από μέσα. Ναι. Δεν την έκανε ούτε από πάνω, ούτε όχι, από όχι, δεξιά, όχι, ούτε από αριστερά, ούτε από δίπλα. Σωστά. Ούτε παραδίπλα. Ήταν μέσα. Οι κλαδικές που λέμε που αργότερα ήταν οι κλαδικές που έγιναν.
0: Επήγανε και υιοθετήσανε πλήρως την κυρία. Πώς λέμε την εισαγγελέα.
2: Την
0: κυρία Κοβέση. Ο Ανδρέας αυτό θα έκανε.
1: Φαντάσου να έβλεπε
0: ο γάτος. Δεν θα έκανε αυτό. Θα έλεγε η χώρα ανήκει σε εμάς τους Έλληνες. Δεν ανήκει στην κυρία Κοβέση. Εμείς θα κάνουμε τους ελέγχους. Εμείς θα καθαρίσουμε την κόπρα του Αυγίου. Δεν περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνει. Αυτό θα έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και κόβω το κεφάλι μου ότι αυτό θα έκανε.
2: Το σύνθημα
0: αυτοί
2: αυτό.
0: Αυτοί τι κάνουνε. Μπυρι και η κυρία Κοβέση και το φτάω και το σκάνδαλο. Καταρχήν δεν θα το ανακάθευε ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί ήξερε. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως. Ναι, αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, το σωστό να λέγεται.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τρία χρόνια άκουγε στην Παπαδάκη στον Πασόκ που έβγαλε στον αέρα και ήρθα και έκανε στον Παπί. Τώρα παριστάει στον κύριο Σαρακά, κάνε μα τη χάρη μου τώρα. Πρέπει σε κανέναν άλλο να τη βρει πρωί-πρωί, εμένα βρήκε. Έλα, ο Ιωακίμ θα πει τι ειδήσει τώρα. Έλα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό, στην άνοδο από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις προς το αεροδρόμιο από τη μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέριψαν 4 ιρανικά drones και βομβάρδισαν βάσεις στα νότια του Ιράν. Αντίπεινα από την Τεχεράνη, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανική βάση την ώρα που το Κουβέιτ γνωστοποιούσε πως απέκρουσε επιθέσεις με πυράβλους και drones. Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent σημειώνει άνοδο 2,73% στα 94,79 δολάρια το βαρέλι. Η Ελλάδα αντιμετώπισε το σοκ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεση των συμπερασμάτων του. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, απάντουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην απάτη 4,5 εκατομμυρίων ευρώ με τις επιδοτήσεις μέσω από ΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία, 30 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
5: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφα Ρεδίο 989. Είναι όπως κάθε μέρα μαζί μας μετά τις 10 ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Αντώνη, τι γίνεται στο Πασόκ? Και είπαμε 2-3 πράγματα.
1: Εξαιρετικά.
0: Να πούμε, τι
1: νομίζω ότι έχει πορεία ανόδου.
2: Να σου πω.
1: Ναι.
2: Έχει πορεία ανόδου.
1: Ναι.
2: Ψυχεδελικό καφέ ή
1: πορεία ανόδου. Μου είπε, τι γίνεται στο Πασόκ. Σε πορεία
2: ανόδου.
0: Εγώ καταρχά δεν δέχομαι τη δημοσκόπηση χθεσινή.
1: Καλά, και εγώ τώρα, να τα λέμε. Είναι λίγο. Σήμερα ο Ανδρουλάκης έλεγε το εξή.
0: Όπως δεν δέχτηκα, να σου θυμίσω, δεν δέχτηκα τη δημοσκόπηση που είχε κάνει η ίντερβιου τον Αύγουστο.
1: Τον Αύγουστο δεν γίνονται δημοσκοπήσεις.
0: Είχε κάνει όμως και είχα φρικάρει. Δηλαδή, έλεγε.
1: Ήταν να κάνει τη διαφορά γι' αυτό. Πάντως ο Ανδρουλάκης σήμερα το έλεγε και έχει δίκιο. Δηλαδή, πώς γίνεται δύο δημοσκοπήσεις να μετράνε στο ίδιο διάστημα και η μία να βγάζει. Να έχει μια διαφορά 5-6 μονάδες. Δηλαδή, ο ένας να τον βγάζει τέταρτο και ο άλλος να τον βγάζει δεύτερο. Ξέρεις, δηλαδή. Εκεί λες, ρε παιδί μου. Είναι με συναγανάκτηση, δηλαδή στη Δίνη, στη Βαράκη. Ναι. Αντρέα, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Μου επιτρέπετε να κάνω δύο παρατηρήσεις για το Πασόκ.
1: Αχ, ναι. Πασόκ πολλές. Θα λες και θα κλαις.
0: Γιατί...
3: να πω δύο πράγματα, ναι, για το Πασόκ, λέω. Καλημέρα.
0: Ναι, ρε, πες.
3: Λοιπόν, πρώτον, το Πασόκ, δεν... Πώς να το πω, γιατί υπάρχει μια ανησυχία πολύ μεγάλη, το καταλαβαίνω. Ας πούμε, μια δημοσκόπηση το δείχνει τέταρτο, μια τρίτο κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να αποφύγουμε να βγάζουμε συμπεράσματα αυτή την εβδομάδα. Συμπεράσματα να βγάλουμε μετά από 15 μέρες. Δηλαδή, πρέπει να χωνευτεί η όλη καινούργια κατάσταση με τον Τσίπρα κτλ. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Τσίπρας, επειδή θα έρθει σε 3-4 δημοσκοπήσεις δεύτερος, γιατί είναι το θέμα των ημερών κιόλας, επηρεάζεται κι ένας κόσμος. Η δημοσκοπήση είναι η φωτογραφία που λέμε τη στιγμή. Δεν πάει να πει ότι το Πασόκ θα είναι τρίτο. Θέλει πολλή δουλειά κάποιος να περάσει ένα κόμμα το οποίο έχει σε ορισμένες περιοχές τουλάχιστον της επαρχίας και της περιφέρειας συγκεκριμένους δεσμούς που το εξασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό ποσοστό. Αυτό θέλει δουλειά. Δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη και δεν προσπερνάς το Πασόκ γιατί έτσι για πλάκα.
1: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά ότι το Πασόκ...
3: Θα πω και το δεύτερο, Αντώνη μου.
1: Μισό θα σε βοηθήσω σε αυτό. Γιατί το Πασόκ έχει καταφέρει και έχει βγάλει βαθιές ρίζες στην κοινωνία.
3: Δεν το λέω αυτά. Αυτά ναι. Για σένα τα λέω, σε στηρίξω.
1: Εμένα το ρεπορτάζ μου είναι. Αλλά σου λέω...
3: Ναι.
1: Ότι είναι ένα κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία και από την άλλη έχουμε ένα καινούριο πολιτικό εγχείρημα, όχι κόμμα, συμπαράταξη όπως το είπε, το οποίο είναι προσωποπαγές. Δεν έχει τίποτα άλλο, δεν ξέρουμε τι είναι από κάτω. Ξέρουμε τον Τσίπρα και το επιτελείο, το Δέλτα Σίγμα του Ινστιτούτου και τους εκπροσώπους τύπου. Αυτό, that's all.
3: Λοιπόν, λέω το δεύτερο, τώρα για να στενοχωρήσω.
1: Ναι,
3: λοιπόν, δεν στενοχωριάμε. Ναι, το Πασόκ. Καλά, μπορεί να στέλνω πολύ
1: στην άλλη.
3: Το Πασόκ δεν είναι κολλημένο μεταξύ 12-14 γιατί ασχολείται με τις υποκλοπές, μιλάει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά. Ίσα-ίσα, αυτό του δώσουν και κανένα δύο πόντους. Το Πασόκ όμως έχει κόψει λαϊκές ρίζες, να το πω έτσι.
0: Όχι, κάνεις λάθος.
3: Να πω.
0: Μπα να πεις καημένε. Κολλήσανε στις υποκλοπές και δεν μας είπανε τίποτα αυτά που έλεγαν νωρίτερα τα επικοινωνιακά να συνεχίσουν τις πολιτικές που κάνανε και αλλάξαν την κοινωνία.
3: Εγώ
0: και μα ασχολήθηκε με τις υποκλοπές, λες και δεν ήξερε γιατί τον παρακολουθούν. Άσε με τώρα.
3: Εγώ διαφωνώ με αυτό για ένα λόγο.
0: Δεν πάω να διαφωνήσω.
3: Έχασε το λαϊκό του κόσμο το 12 που συμμετείχε στην κυβέρνηση και το 9 που ήταν μια κυβέρνηση η οποία πέρασε όλο αυτό το που πέρασε. Εγώ θεωρώ εκεί. Και γιατί τώρα έχει πλεονέκτημα
2: στις, ο Τσίπρας. Στις εκλογές όμως οι ψηφοφόροι δεν χάνονται. Οι ψηφοφόροι υπάρχουν. Επιπλέον που λέει και ένας θεωρητικός. Είναι εκεί και επιπλέον όμως. Και πρέπει εσύ να τους βρεις που δεν ξέρουν πού θα τους πάει το ρεύμα και να τους προσελκύσεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή τους έχασε σε κάποια φάση, χάθηκαν, πάει, τελείωσε και δεν πρόκειται να ξαναέρθουν.
3: Παιδιά, το Πασόκ περισσότεροι Έλληνες. Και τους μισθούς.
0: Όχι, δεν κάνεις λάθος, μεγάλο.
3: Πάλι κάνω λάθος.
0: Βεβαίως κάνεις λάθος. Τι κόβοντα σου μισθού, αφού μπήκε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ήσουν μια χώρα χρεοκοπημένη. Δεν θα έκανε το Πασόκ, τι θα έκανε. Μα τι θα έκανε. Και ο Τσίπρας του λέγανε κόψε, βάλε φόρο στους
1: εφοπλιστές
0: να μην κόψει συντάξει και δεν έβαλε φόρο στους εφοπλιστές. Άσε με τώρα, μωρέ.
3: Ναι, μπορούσε.
0: Έλα κανένα.
3: Έβαλε ο Γιούνκερ στο Λουξεμβούργο που είναι. Που παρκάρουν όλα τα λεφτά τα μαύρα να παρκάρουν στο Λουξεμβούργο.
0: Αν δεν σ' αρέσει ο Γιούγκερ τώρα.
2: Όχι, μισό λεπτό.
0: Δεν σ' αρέσει.
2: Το Λουξεμβούργο είναι στην ίδια.
0: Ήταν
2: ποτέ στην ίδια δεινή θέση. Δεν ήταν στην ίδια δεινή.
0: Έλα τώρα.
3: Μα είναι δυνατόν να είναι σε τέτοια δεινή θέση στο Λουξεμβούργο.
2: Μα επειδή δεν βρέθηκε όμως το να λέμε γιατί. Συμφωνώ.
0: Όχι, δεν είναι φορολογικό.
2: Δεν είναι φορολογικό καπέλο. Σα-ίσα που είναι νομίζω και πολύ υψηλή η φορολογία. Αλλά με αυτή τη λογική δεν χρειάστηκε ποτέ. Αυτοί δεν είχαν τέτοιο πρόβλημα. Μπορούν και είναι δεξιοί, καπιταλιστές.
0: Και ωραία, το είπε ο Γιούνκερ. Γιατί βγαίνει τον διαψεύσει ο Τσίπρας, ότι δεν το είπα ποτέ.
3: Υπάρχει βίντεο το 2015 που το λέει.
0: Ποιος?
3: Υπάρχει βίντεο
1: για, για τη φορολόγηση που τον ρωτάει για τους εφοπλιστές.
0: Ωραία, τώρα γιατί τώρα που το λέει ο Γιούγκερ τώρα που έχει φτιάξει και το νέο
3: μα
0: κόμμα.
3: Δεν θα κάτσει ο Τσίπρας.
0: Α, δεν θα κάτσει ο Τσίπρας. Α ασχοληθεί με τα. Άσε μας μωρέ τώρα.
3: Δεν είναι χαζό.
0: Δεν
2: θα ήταν έξυπνο να τα πώσει τώρα το
0: νέο. Περίμενε τις δημοσκοπήσεις τον Οκτώβριο και θα κουβεντιάσουμε τότε αναλυτικά.
1: Έχει μια λογική αυτό. Γιατί δεν θέλει, το αφήνει να.
0: Σιγά που δεν είναι το Πασόκ τέταρτο. Ρε, άντε τώρα που θα ακούσω τέτοια.
1: Εντάξει,
0: ακούσω τέτοιες ανοησίες τώρα. Βγάλανε μια δημοσκόπηση και μετρήσανε κόμμα που δεν υπάρχει και ο πρώην σύμβουλος του Τσίπρα. Εντάξει, έχει δίκιο το Πάσοκ τώρα. Με συγχωρείς τώρα. Δηλαδή.
1: Μα σου είπα εγώ.
0: Με κάνει να τους υπερασπίζουμε χωρίς να θέλω. Αλλά έχουν δίκιο. Πώς θα γίνει, ρε φίλε. Πρώην σύμβουλος του Τσίπρα.
1: Εγώ δεν ξέρω αν έχουν δίκιο. Εγώ σου λέω ότι
0: τώρα,
1: είναι
0: μωρέ,
1: πολύ περίεργο πώς είναι δυνατόν δύο δημοσκοπήσεις οι οποίες μετράνε το ίδιο διάστημα. Να σου βγάζει ένα τέτοιο χάσμα. Δεν ξέρω τι μοντέλα έχουν. Εγώ στα μαθηματικά
0: θα
1: δεν ήμουν καλός.
0: Θα σου έλεγα το μοντέλα παραφρασμένο, αλλά δεν το λέω.
1: Ναι.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως, εγώ όπως τσακώθηκα και με τη δημοσκοπική εταιρεία interview τότε που τους έλεγα, ρε μάστορα, είναι δυνατόν να μας βγάζεις δημοσκόπηση τον Αύγουστο, να μας τρελάνεις, ρε.
1: Την έβγαλε όμως, έκανε τη διαφορά.
0: Καλά,
1: τι μέτρησε, δεν ξέρω.
0: Θα σου έλεγα τι μέτρησε. Άσε τώρα, τη μέτρησε. Γίνουμε έξαλλος με αυτά.
1: Κάπου πήγε το μυαλό.
0: Το Λιχνεστάιν, πρέπει να πω στον κύριο Αντρέα,
1: είναι ο παράδεισος.
0: Δεν είναι το Λουξεμβούργο. Το Λουξεμβούργο είναι κανονική χώρα με ψηλή φορολογία, παρακαλώ, έτσι. Για να ξέρουμε τι συζητάμε.
1: Απλώς έχει τακτοποιημένο.
0: Γιατί δεν τον διαψεύδιγε στην ομιλία του, είχε τη δυνατότητα να τον διαψεύσει το Γιούνκερ.
1: Δεν θα ήθελε. Γιατί να το ανακυκλώσει αυτό. Επικοινωνιακά δεν είναι κακό.
0: Κάνει λάθος. Με αυτό έχει περάσει την κοινωνία, ρε μεγάλε.
1: Δεν ξέρω. Θα το δούμε. Έρχεται και καλοκαίρι.
0: Α, το καλοκαίρι πάμε για μπάνιο.
1: Έμα, είδε.
2: Τα μπάνια του λαού. Τα μπάνια του λαού.
0: Και μην τολμήσουν να κάνουν εκλογές Σεπτέμβριο, γιατί θα γίνουμε μαλλιά
2: του λαού. Πάλι, Ανδρέας, δεν έλεγε τα μπάνια του λαού.
1: Ναι, αλλά δεν το ακούγανε.
0: Θεός.
1: Θυμάμαι εγώ κάτι εκλογές. Ήταν Παρασκευή, είχα πάρει άδεια και Κυριακή γύρισα πίσω.
0: Θέλει να πει κάτι ο εκπρόσωπος τύπου του Τσίπρα, έλα.
3: Εκπρόσωπος τύπου. Θα σου πω κάτι τώρα απαντώντας αυτό.
0: Εσύ Κικουφονικολάκου.
3: Τι θα ψηφίσω και είμαι στο αδιευκρίνιστο άκυρο λευκό. Και
0: εκεί
3: το
0: είσαι.
3: Δημοσίως.
0: Εκεί είσαι ακόμα.
3: Βεβαίως εκεί είμαι ακόμα. Δεν κατάλαβα.
1: Γκριζαζόνι.
2: Περίμενε. Στο αδιευκρίνιστο, στο άκυρο ή στο λευκό.
3: Είναι ένα ωραίο σκηνικό. Εγώ θα είμαι μαζί του και επειδή είναι λίγο φιλικό το, έτσι, το περιβάλλον. Όχι βέβαια. Δηλαδή μεγαλώσαμε τώρα και 40 χρόνια φούρναρης. Έτσι θα την πατήσω εγώ. Λοιπόν, το δεύτερο τώρα.
0: Καλά, από σένα το ξέρω ότι αυτό θα κάνει.
3: Συνεχίζοντας την επιχειρηματολογία μου που βασίζεται σε μια μαρξιστική ανάλυση και ένα προτσές ακραίο σοσιαλιστικό. Λέω λοιπόν.
0: Έχουν πεθάνει αυτά, αλλά μπάσχε το σπέστο.
3: Όταν το μισό Πασόκ έχει μετακομίσει στη Νέα Δημοκρατία και το 1 τρίτο των υπουργών είναι. Στο Μητσοτάκι, πώς θα το εμπιστευτεί.
1: Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι το Πασόκ έπρεπε να πιάσει το νήμα από εκεί που τάψει ο Σιμίτης. Τους το πήρε άλλο το νήμα.
3: Ο κόσμος βλέπει το Χρυσοχοΐδη, βλέπει το Φλωρίδη, μεγάλη επιτυχία. Βλέπει τον Κερακάκη που έχει γίνει και διεθνής παίκτης. Τα βλέπει όλα αυτά. Πώς θα εμπιστευτεί λοιπόν το Πασόκ, ρε παιδί του.
0: Με συγχωρείς, πώς θα εμπιστευτεί το ΣΥΡΙΖΑ όταν βλέπει εκεί τον Κουρούμπλι, όταν βλέπει το Ραγκούση, όταν βλέπει το Γιάννη τον Ματζουράνι. Τι είναι διαφορετικό, γιατί επειδή είναι αριστερό, είναι διαφορετικό δηλαδή. Μα δουλεύω, ρε, κάνε μου τη χάρη τώρα, με εκνευρίζει.
3: Σε ένα όμορο πολιτικό χώρο, δεν πάει στη δεξιά. ο Παπανδρέου έθετε όριο. Εμείς είμαστε ενάντια στη δεξιά. Αυτό το όριο που έθετε εδώ και 50 χρόνια ο Παπανδρέου το παραβιάσατε. Αυτό είναι το θέμα.
0: Λέει ένας φίλος εδώ, πρόσοχε σύντροφε, Ανδρέα, κομμουνιστής αυτός. Σαν και εσένα, ναι. Τον Μάρξ του 19ου αιώνα μου θυμίζει τώρα, που ήταν τεμπελόσχυλο εδώ μεταξύ και τον φιλοξενούσε ο Έγκελς και που ήταν πλούσιος και βιομήχανος. Και αυτός ήταν κομμουνιστής, άλλος κομμουνιστής, βιομήχανος ο Έγκελς. Ο άλλος ήταν κοπρόσχυλο, δεν δούλευε και τον φιλοξενούσε αυτός και τον τάιζε και έγραψε το κεφάλαιο του Μάρξ και τα λοιπά και το έχουν κάνει Ευαγγέλιο.
1: Δεκατόμοι.
0: Ναι, εντάξει, τώρα θα σου έλεγα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πρόσεχε λέει σύντροφε Ανδρέα, έχει βάλει σιρήνα, είσαι η σιρήνα σου, ναι. Η αφιναίδα μπροστά και πάει να σε ρίξει στο λάκκο με τα φίδια ο Παθηνός. Εγώ τον ρίξω στο λάκκο με τα φίδια, έχει πέσει μόνος του. Εγώ τι να του κάνω.
3: Εγώ δεν έχω ανάγκη ούτε από λάκκο στα φίδια. Αυτόφωτος ακαθοδήγητος με. Βέβαια, ένα πολιτικό στίγμα. Εγώ ξέρω τι είναι ο πολιτικός. Δεν λέω, α, είμαι σήμερα ξεκλονιστής με το Πασόκ, α, είμαι φιλελεύθερος με το Μητσοτάκη κτλ. Δεν, δεν, αυτό είναι ξένα Μητσοτάκη. Αυτό όμως με αφορά εμένα, δηλαδή προσωπικό δεδομένο. Δεν αφορά το πολιτικό.
0: Τι προσωπικό δεδομένο, ρε Ανδρέα, αφού βγαίνουμε στον αέρα και μιλάμε. Εγώ έχω δηλώσει δημόσια ότι είμαι συντηρητικός.
3: Και εγώ έχω δηλώσει δημόσια ότι είμαι αριστερός.
0: Τι είσαι?
3: Αυτό. Αριστερός.
0: Α, αριστερός, ναι. Εντάξει, καλά, δεν είναι κακό αυτό. Εντάξει, όλοι, δεν είναι ντροπή να κάνεις λάθος στη ζωή σου.
1: Εγώ είμαι προοδευτικός, μια χαρά είμαστε.
2: Το περίμενα.
0: Κάτσε να βάλω διαφημίσεις. Είναι, λέει, αριστερός. Και του λέω, στη ζωή λάθη γίνονται. Έλα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
9: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
10: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
11: Τι είναι αυτό, ρε?
12: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
11: 3.600.
13: 4.000 από μένα.
14: 4.300.
15: Ούτε 5 που σου δίνω.
16: Ούτε
15: 6.
17: Castle Trust.
18: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, ελάτε κύριε Ανδρέα.
1: Ναι, και το τελευταίο που θέλω να πω. Ναι. Φωνάζει το Πασό και τη δικαιοσύνη. Σιγκάλιψη, το ένα σιγκάλιψη. Ποιος είναι υπουργός δικαιοσύνης? Ο Φλωρίδης. Άρα, στον εαυτό.
2: Γιατί λίγα του έχουν σύρει του Φλωρίδη. Λίγα του έχουν σύρει. Γενναίες 14 τον έχουν περάσει.
1: Αυτό σου λέω, αλλά κοίτα τη σημειολογία.
2: Το καλύτερο σχόλιο που έχουν πει για το Φλωρίδη είναι ότι είναι γενίτσαρος. Του το έχει πει ο Ανδρουλάκης για γενιτσαρισμό.
1: Και τι είναι αυτό. Ο κόσμος βλέπει ότι ο Φλωρίδης 150 χρόνια στο Πασόκ είναι υπουργός του Μητσοτάκη. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του Πασόκ. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι άλλο.
2: Όχι, το μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι το Πασόκ δεν αξιοποίησε τα στελέχη του. Και εφόσον δεν μπόρεσε να του αξιοποιήσει σωστά. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, ένα λεπτό.

0: και τα λοιπά και τα λοιπά. Mm-hmm. Και λες τώρα, άμα δεν μπορείς όλα αυτά να τα αξιοποιήσεις, έχεις μια δεξαμενή. Και εσύ τι μου λες, ανανέωση με ποιον? Με τον Κώστα Κωστάκη από το τέτοιο, από το που ήταν τρίτος, τέταρτος στην ΠΑΣ. Και θα πάω εγώ να κάνω την ανανέωση. Δεν σου λέω, μπορεί να είναι στελεχάρα.
1: Μπορεί,
0: αλλά κάτσε ρε μεγάλε,
1: είσαι και από
0: την πρώτη γραμμή.
1: Ναι,
0: εντάξει τώρα.
2: Ναι. Έχει κάποια στελέχη όμως.
0: Έχει στελέχη, έχει στελέχη. Το θέμα είναι ότι αυτό πρέπει να γίνεται η σωστή μίξη. Όταν δεν γίνεται η σωστή μίξη, σου λέει εγώ αυτούς ξέρω, αυτούς εμπιστεύομαι και τους άλλους τραβάω.
1: Εγώ δεν θα έλεγα ότι δεν θα λέει κανείς ότι ο Πασόκ δεν έχει στελέχη.
0: Πώς δεν έχει? Μα είναι μήτρα στελεχών, πολιτικών στελεχών.
1: Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι ότι δεν τα εκμεταλλεύτηκε.
1: Και τώρα εντάξει, γιατί το λέει, δεν έχει πρόσωπα τώρα το Πασόκ.
0: Εντάξει τώρα, το τελευταίο ανθυποστέλεχος είναι στελεχάρα. Δηλαδή τώρα τι να λέμε, γιατί όταν έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος τους έκανε κόμμα, δηλαδή οργανωτικά μέσα? Ο Κοτσακάς. Έχω άδικο, Αντρέα? Ο Κοτσακάς δεν ήταν από τους ανθρώπους που έφτιαξαν το οργανωτικό, τους πυρήνες γύρω-γύρω, ήταν η Θηνονούς. Ο Κοτσακάς, ο Χάρης ο Τσιόκας, πήγανε μέσα.
2: Ναι, ναι, ναι. Ο Κοτσακάς και ο Τσιόκας.
0: Ναι.
2: Ήρθανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Το 2018. Όχι το 2012.
3: Ναι, ο Κοτσακάς δεν πήγε το 18.
0: Όχι, ο Κοτσακάς είχε πάει πιο νωρίς.
3: Πιο νωρίς, πριν τις εκλογές του 2015.
0: Δεν ήταν από τα πιο οργανωτικά τα μαμούνια μέσα που είχαν φτιάξει. Λοιπόν.
2: Παιδιά, με συγχωρείτε τότε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε είχε ένα λαϊκό κίνημα τεράστιο. Έτσι έγινε. Από τον κόσμο έγινε κυβέρνηση.
0: Ναι, αλλά το ανοργάνωσε.
3: Συγγνώμη, δεν έγινε από τον κόσμο.
1: Δεν τον έχει πιάσει λόξη για τον Κοτσακά.
3: Έγινε κυβέρνηση από τον Πάνο Καμένο, τον ακραίο δεξιό.
1: Σωστά.
3: Εντάξει. Ναι, με τον Καμένο πήγε. Δεν πήγε με τον Πασόκ, δεν πήγε με τον Ποτάμι. Πήγε με τον Καμένο. Μισολίδια. Αφήτε μας, ρε παιδιά. Αφήτε μας. Έλα, Αντρέα.
2: Έχει και δεύτερη ανάγνωση.
3: Καμία ανάγνωση. Τι ανάγνωση καημένε τώρα?
2: Έκανε εκεί. Ναι, εγώ το είπα. Γιατί κόβανε συντάξεις. Υποχρεωτικά. Αλλά ο κόσμος τότε έλεγε ότι μπορώ να βγω από το μνημόνιο. Γι' αυτό έβγαλε το Τσίπρα.
3: Και μπήκε και σε τρίτο μνημόνιο.
0: Όχι, έλεγε ο κόσμος. Έτσι του έλεγε ο Τσίπρας. Ότι θα βγούμε και θα σκύψω. Και ο κόσμος το πίστεψε. Έχει διαφορά. Δεν έλεγε ο κόσμος, φυσικά δεν ήθελε.
2: Ωραία, αλλά το ήθελε και ο κόσμος εκείνη την εποχή.
3: Και ποιος δεν το ήθελε?
0: Είναι δυνατόν.
3: Και εγώ το ήθελα, αλλά δεν το πίστευα θα το κάνει.
0: Μην κοιτάς τώρα δύο-τρεις που λέγανε άστο, εντάξει.
2: Εντάξει, ιτήθηκε ο Τσίπρας, ιτήθηκε ο κόσμος μαζί. Γι' αυτό μετά είχε αρχίσει να έχει προβλήματα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν ένα σημείο που θα μπορούσε να πει κάποιος ήταν αξιοπιστίας. Μας είπες αυτό, δεν έγινε. Εντάξει, έχει εξηγήσει γιατί δεν έγινε, αλλά. Έχει μείνει ότι συμβιβάστηκε. Τι να κάνουμε. Μάλιστα. Δεν είναι, δηλαδή, και αυτό το κουβαλάει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δεν αναδύεται ξαφνικά χωρίς πολιτικό παρελθόν. Έχει παρελθόν ο Τσίπρας. Έχει παρελθόν με επιτυχίες. Έχει παρελθόν με συμβιβάσματα.
0: Ο καθένας έχει.
2: Αυτός που δεν έχει πολιτικό παρελθόν, για να στο πάω παρακάτω, είναι ο Ανδρουλάκης.
0: Πώς δεν έχει? Έχει. Ευρωβουλευτής ήταν.
2: Ευρωβουλευτής.
0: Γραμματέας του Πασόκ. Γραμματέας ήταν.
2: Ο άλλος κυβέρνησε 5 χρόνια. Ήτανε 8 χρόνια αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα τι?
0: Α, κυβερνητικό λες, συγγνώμη. Ναι.
2: Βέβαια.
0: Πολιτικό.
2: Και εγώ έπαιζα πάντα.
0: Γι' αυτό σου λέει, γι' αυτό το πλεονέκτημα του Ανδρουλάκη είναι αυτό. Σου λέει, εγώ είμαι άφθαρτος. Δεν με κρατάει κανένας.
2: Άφθαρτος τώρα. Άφθαρτος. Τι πάει να πει άφθαρτος?
0: Δεν έχει κυβερνητικό παρελθόν. Έχει κυβερνήσει.
2: Ψάχνει ένα ψημένο να κυβερνήσει στη θέση του Μητσοτάκη. Αυτό ψάχνει ο κόσμος.
3: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό? Που έψαχνε κάποτε η Νέα Δημοκρατία αντί Αντρέα και την πάταγε. Δεν υπάρχει αντί.
0: Όταν μπαίνει στο αντί, την έχει πατήσει.
3: Ή αναβίεται μέσα.
2: Δίκιο, και έχω πει επανειλημμένα, όποιος παρουσιάσει σχέδιο στην απέναντι κατεύθυνση και πείσει τον κόσμο, αυτός θα κερδίσει. Το αντιμισοτάκης το είπε και εγώ, με καλύτερο από τον Μητσοτάκη, το είπε και ο Πασελάκης. Καληνύχτα. Μετά το είπε ο Ανδρουλάκης. Καληνύχτα. Μετά. Θα έρθουν άλλοι να το πούνε. Αν το πούνε έτσι, εγώ με καλύτερο από τον Μητσοτάκη, θα το πούνε, γεια σου φίλε, δεν θέλουμε αυτό, δεν θέλουμε ένα καλύτερο από τον Μητσοτάκη, θέλουμε έναν άλλον με άλλη πολιτική από τον Μητσοτάκη. Γι' αυτό υπάρχει δυσαρέσκεια, για την ακρίβεια, για το κράτος δικαίου και μια σειρά πράγματα, γι' αυτό τα έχει.

0: όταν ο κόσμος είναι απέναντι σε μια κυβέρνηση κατά 70% και το 50% είναι ας πούμε χοντρικά κεντροαριστερό και δεν απειλεί κανένας πολιτικός σχηματισμός αυτή τη στιγμή το Μητσοτάκη, άρα η προοδευτική λεγόμενη παράταξη κάποιο λάθος κάνει. Όσο επιμένει στην αντικατάσταση απλώς του Μητσοτάκη, θα χάνει διαρκώς. Όποιος παρουσιάσει σχέδιο στον αντίποδα του σχεδίου Μητσοτάκη θα κερδίσει.
1: Αυτό είναι το κλειδί της ιστορίας.
2: Είναι αυτό που είπε ο Τάκης, ότι όταν βάζεις μπροστά τον αντί, έχεις χάσει, έχεις χάσει από τα αποβιτήρια.
0: Λοιπόν, εντάξει, εγώ ωραία.
1: Όχι, δεν το λέω.
2: Τώρα συμφωνήσαμε.
3: Ο Αλέφατος έβαζε και φτεβάκια όμως.
0: Έτσι. Και εγώ βάζω με υπουργούς. Κάνε αυτό, πάρτε αυτό, πήγαινε εκεί. Στι ταβέρνες, το βράδυ, θα κάνω αυτό.
3: Μάλιστα, πολύ ωραίο. Ευθυμίσαμε. Να διαβάσω ένα... Είχαμε ένα μήνυμα προηγουμένως, νομίζω. Πάρα πολύ ωραία, από τον ακροατή μας τον Νικόλα Ομορόπουλο. Καλημέρα σας, Αλφα και Ταύ, λέει. Ενώ τυρβάζομεν περί των πολιτικών παθών, συνεχίζομαι να φέρουμε τα άχθη του βίου. Σχετικόν το επόμενο. Μικρός αραβωνιάστηκα, κορόιδο που πιάστηκα και πήρα μια μπεμπέκα μαγκιόρα για γυναίκα. Στο γάρο μου, φίλε, να σου να δει καλαμπαλίκι, σαν να ήμουν υπόδικος και περιμένω δίκη.
2: Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια και τώρα κοιμάμαι σε σαν
1: να τι ήσουν, μια
3: παξιμαδοπλεύρα. Μεγάλο τείχο.
2: Ναι. Εν τω μεταξύ, το άλλο το κορυφαίο, το θα ζήσω ελεύθερο πουλί που πάνε και. Πόσο είναι και το χορεύουν όλοι παντρεμένοι
3: στους
2: το
3: γάμους. Και λες εκείνη την ώρα θα έπρεπε κανονικά να υπάρχει αυτόματο ακυρωτικό.
2: Κατευθείαν με το τηγάνι.
3: Αν πηγαίνεις και είσαι στεναχωρημένος, κάνεις λάθος.
1: Μα είναι δυνατό. Θα συμφωνήσω με τη Ρενάτα. Τώρα αυτό μην μου το θυμίζεις.
3: Ναι.
1: Είδα μια πριγκίπισσα, τι ήταν αυτή. Ναι. Τάχα. Και βάλαν τη τραπετσόνα όπου ο βασιλιάς έβγαλε διάταγμα και τους γκρεμίσανε τα σπίτια.
3: Κοίταξε να δεις, κληρονομική ευθύνη δεν υπάρχει. Απλώς υπάρχει μια ειρωνία να είσαι στο φοβερή δεξίος και να χωρέσεις τη τραπετσόνα έτσι κι αλλιώς. Ανεξαρτήτως από πολιτικές ιστορικές προεκτάσεις. Δηλαδή λες τη τραπετσόνα δεν έχουμε ζωή.
1: Και
3: είναι ο άλλος με τα Ερμές. Συγγνώμη.
1: Μην βάζουμε φίρμες. Τουλάχιστον
3: είναι χορηγός της εκπομπής, γι' αυτό τον αναφέρω.
1: Ερμές.
3: Ναι.
1: Ο ίδιος. Ναι. Τουλάχιστον, κύριε Χατζή, ο Καμένος ήταν παιδί του Καραμαλή και αυθεντικό παιδί της Νέας Δημοκρατίας, συμφωνώ. Και δεν ήταν οπαδός στην νεολαία του Παπαδόπουλου, ούτε ασπάζεται τους Ναζί ο Καμένος. Συμφωνώ.
3: Καλά, δεν είπαμε αυτό.
1: Το κόμμα λέγεται Ελλάς. Ο οπαδός πώς θα λέγεται, Ελλασίτης. Μήμαρος αποπίδης, ναι.
2: Ελασίτες και Ελασίτες.
3: Γιατί Ελαζέος δεν μπορείς, Ελασέος δεν μπορείς να το πεις. Άρα Ελασίτες.
1: Τσιπρέος θα τους λέμε μόνο.
3: Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Ναι.
3: Ελατζής. Ελατζής πάλι σου κάνει περίεργο.
2: Δαγκώνομαι.
3: Ναι.
2: Δεν έχω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Αντρέα, έχεις να πεις κάτι. Τι ακούμε.
0: Μεγάλη αναταραχή πέρα στην κατάσταση.
1: Μην αρχίζετε, έδωσα συμβουλή και χτες σε κάποιους που θέλανε να μιλήσουν για το ΜΑΟ και τους εξήγησα μην μπερδεύεστε με το ΜΑΟ Τσετούκ. Δεν είναι σωστό να μπερδεύεστε με το ΜΑΟ Τσετούκ, διότι είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Και δεν διαβάζουν ΤΑΟ, ΛΑΟ Τσε, δηλαδή να πάνε σε ποιο.
1: Δεν είναι με το ΜΑΟ Τσετούκ, δεν είναι, γιατί ο ΜΑΟ Τσετούκ έλεγε κι άλλα. Έλεγε, ας πούμε, ότι ο καπιταλισμός και ο ιμπεριαλισμός είναι μια χάρτινη τίγρης. Έλεγε ότι ο λαός, στηριγμένος στις δικές του δυνάμεις, μπορεί να λύσει τα προβλήματα. Έκανε την πολιτιστική επανάσταση, σφάχτηκε κόσμος. Στην Καντόνα σφάζανε.
3: Στο Θιβέτ.
1: Δεν ξέρω για το Θιβέτ. Κάτι παλιό καλοκαίρι ήταν εκεί.
3: Τι παλιό καλοκαίρι, κακό πριν δεν ήταν. Γιατί να του φάξουν.
1: Δεν υπάρχει φάξουν. Δεν
3: υπάρχει. Τι κάνανε. Στην εσχάτια τη γη.
2: Α αφήσουν το ΜΑΟ να πιάσουν το ΤΑΟ. ΤΑΟ. Ηρεμία, ΖΕΝ.
0: Το τελευταίο που έχω να πω είναι ότι είναι πιθανό να έχουμε μια επανάληψη του Λόρδου. Θα δούμε όμως ακόμα. Αυτά είναι προσωρινά. Όχι προσωρινά συμπεράσματα, είναι προσωρινές εντυπώσεις. Έχει πολύ δρόμο μέχρι το μάκρυ του 27.
1: Μπορεί, εντάξει. Θα αφιερώσω ένα τραγούδι τώρα στο όνομα του Τσίπρα, γιατί το οφείλω να το πω. Το συμπαθώ και προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο.
3: Σε προσωπικό επίπεδο είναι.
1: Ναι, το συμπαθώ, είναι πάρα πολύ ωραίο τύπο. Αντρέα, αφιερωμένο και σε σένα. Μπούλε, μπούλε.
0: Μπούλε, μπούλε. Αυτό.
1: Μπούλε, μπούλε. Ρίξε.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω και τροχαίου ατυχήματος από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη μεταμόρφωση ανατμήματα. Επίσης στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, στην έξοδο για Λαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στον κόμβο 8 της μεταμόρφωσης. Στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το Χαϊδάρι, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού από την συμβολή της με τη Λαγουμιτζή ανατμήματα, επίσης στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το Γιάλινο Δρομέα και στην Βασιλής Αμαλίας στο Σύνταγμα. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας στη συμβολή της με την Κατεχάκη. Συναγερμός έχει σημάνει στο Περσικό κόλπο. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις, ανακοινώνοντας ότι κατέριψαν 4 ιρανικά ντρόουνς και βομβάρδισαν βάσεις στα νότια του Ιράν. Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός, τόνισε Αμερικανός αξιωματούχος. Σε αντίπεινα προχώρησε το Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως στοχοποίησαν αμερικανική βάση, χωρίς να διευκρινίσουν πια, την ώρα που το Κοβέιτ έκανε γνωστό ότι απέκρουε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Εν τω μεταξύ, οι Ιρανικές δυνάμεις σημείωσαν ότι άνοιξαν πύρ εναντίον 4 πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι προχωρά στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής που ιδρύθηκε προκειμένου να εισπράττει τέλη διέλευσης από το στενό του Ορμούς. Η Ελλάδα αντιμετώπισε με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα το σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αναφέρει στην έκθεση συμπερασμάτων του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ανεβαίνουν εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Άνοδο άνω του 2% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, κάτω όμως από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μετά τις νέες προκλήσεις από τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ. Σε ομιλία του στο αρχηγείο της Νοριακής Μονάδας Άρδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ο Γιασάρ Γκιουλέρ έκανε λόγο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα και επανέφερε το θέμα από στρατιωτικοποίηση νησιών. Έξι άξονες για την τοπική αυτοδιοίκηση παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και απέρριψε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως θέλει δημάρχους και περιφερειάρχες χωρίς πραγματική πλειοψηφική νομιμοποίηση. Αρνούμαστε να δεχτούμε μια τοπική αυτοδιοίκηση παραμάγαζο του Μαξίμου, είπε χαρακτηριστικά. Ο κ. Ανδρουλάκης άφησε αιχμές και για το νέο κόμμα Τσίπρα, λέγοντας πως θυμάται για την Ελλάδα ισχυρή δεν μπορεί να του δώσουν τα ίδια φθαρμένα και αναξιόπιστα πρόσωπα. Σε μία ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας θα καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του στον Άριο Πάγο. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην απάτη ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ με τις επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα. 22 συλληφθέντες στην Κρήτη παραπέμφθηκαν σε ανακριτή με διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βαθμό κακουργήματος. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 7 από τους κατηγορούμενους που φέρονται να σχετίζονται με υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Στον Ερυθρό Σταυρό με τραύμα από σφαίρα στο Μυρό νοσηλεύεται από χθες το απόγευμα. 39χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος με κινητά τηλέφωνα επί της Πατησίων, θύμα ένοπλης επίθεσης. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά από καταδίωξη που κατέληξε στη λεωφόρο Κηφισού. Πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίας από 27 ως 31 ετών με ποινικό παρελθόν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό συνεργού τους που κατόρθωσε να διαφύγει. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στο Κερατσίνι. Διανομέας φαγητού παρέσυρε και τραυμάτισε με τη μοτοσικλέτα του μία 14χρονη, η οποία επιχειρούσε να διασχίσει τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Αμφότεροι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου και νοσηλεύονται. Νέο κύμα μεταναστευτικών ροών τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου, με το λιμενικό σώμα και δύναμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωση συνολικά 202 ανθρώπων. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 Μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 16 έως 27 βαθμούς, στα νότια σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Σε Γαλάτσι, Νέα Σμύρνη και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς ως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. 11 και 8 πρώτα λεπτά. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Είσαι βλάκας. Συγγνώμη που το λέω. Τάσος στα Σκαλιρανιάν στη ρύθμιση του ήχου. Αυτός θέλει που γελάμε, διότι γύρισε και κοίταξε την οθόνη, η οποία παίζει Sky αυτή την ώρα, που λέει μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση με φέρετρα στο ασπρόχωμα Καλαμάτας. Είναι όλο καταπληκτικό το ασπρόχωμα, τα φέρετρα. Ποιος έβαλε φωτιά στα φέρετρα? Παναγία μου και Χριστέ μου, τι μακαβρίλα είναι αυτή πρωί-πρωί.
1: Ο Μπαμπούλας.
0: Σταμάτα ρε εσύ τώρα. Σταμάτα, θα μου δημιουργείς διάφορα προβλήματα τώρα. Αφήσε ως νομικής και δεν θέλω. Δεν θέλω τώρα αυτό το πράγμα το οποίο κάνεις. Άσε τη γρουσουζιά πρωί-πρωί. Λοιπόν. Εδώ είμαστε, θα οργανωθούμε σιγά σιγά. Καλοκαιράκι κανονικό έξω, με τριαντάρια, παραμονές του Αγίου Πνεύματος. Δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο στην Αθήνα. Σκοθούν να φύγουν όλοι, όσοι δεν φύγουν θα πάνε παραλία. Έχει και τελικό Champions League αυτό το Σάββατο. Το δείχνει και η ελεύθερη τηλεόραση, το δείχνει 7 η ώρα το απόγευμα. Αυτό είναι μια ιδανική συνθήκη για να περάσει ένα Σάββατο. Μπορείς να κάνεις το εξής. Άμα έχει και ωραίο καιρό, που θα έχει φαίνεται ωραίο καιρό. Πας για μπάνιο. Σηκώνεσαι το πρωί. Πας 11-12 η ώρα για μπάνιο. Κάθεσαι. Πας στην παραλία. Ο καθένας όπως μπορεί. Μπορείς να πας σαν τον Παναγιωτόπουλο εδώ πέρα που παίρνει μια εκδρομή μαζί του. Παίρνει ομπρέλε, αντίσκηνα, ομπρέλες, ψυγεία, τη γυναίκα του, την πεθερά του, τους ανιψιούς του, τα βαφτιστήρια του, μια καντίνα παρακείμενη για να έχει αναψυκτικά. Παίρνει πράγμα. Μπορείς να πας σαν εμένα. Παίρνω το καπέλο μου κατά βάση για να μην καώ και το αντιλιακό μου και πάω και κάθομαι σε μια νεκρική κατάσταση ένα πεντάωρο. Αλλά πας ωραία ωραία, κάθεσαι μέχρι τις 4-5 λέω εγώ ρε παιδί μου, 5 η ώρα μαζεύεσαι, 6 η ώρα είσαι πίσω στο σπίτι, το πάρα πολύ. Κάνεις ένα ντους, φρεσκάρεσαι κλπ κλπ, βάζεις τα αφρόλουτρά σου, βάζεις μια κρύα μπύρα, 7 η ώρα κάθεσαι, βλέπεις Arsenal Paris Saint-Germain. Άμα έχει και παράταση πάει μέχρι τις 9.30 ξέρω εγώ, 10 παρά μαζεύεις, σχολάς, πας για ποτό, πας βόλτα, πας για φαΐ, πας και περνάς ένα Σάββατο πάρα πολύ ωραίο και την άλλη μέρα Κυριακή δεν το κουνάς, είσαι αραχτός από τον καναπέ, δεν σηκώνεσαι από τον καναπέ, πίνεις κάτι δροσερό κλπ κλπ κλπ. Ωραία. Ζωάρα. Ζωάρα. Πώς έλεγε ο Άδωνης χθες, η Νέα Δημοκρατία θα ξαναπάρει 40%. Το έλεγε στο φίλο μου το Μόσχοβα στο πρώτο θέμα. Ναι, ζωάρα. Ζωάρα. Ζωάρα. Πασόκ τέταρτο. Ζωάρα. Ζωάρα. Εδώ. Μακαριότητα. Μακαριότητα. Το Πασόκ έχει πρόγραμμα. Το Πασόκ έχει πρόγραμμα. Θα τον καβαλήσει και η Καριστιανού έτσι όπως πάμε, η οποία όχι πρόγραμμα δεν έχει. Κάτι παλαβούς έχει. Σοβαρευτείτε παιδιά, σοβαρευτείτε πάρα πολύ. Κυκλοφορεί σήμερα καταπληκτικό μήμε εντωμεταξύ. Έχει αρχίσει η κουβέντα για το όνομα του κυρίου Τσίπρα, το «Ελάς, ελάς, ελάς, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς, ελάς, ελάς, Αντώνη Σαμαράς» κλπ. Πολύ ωραίο που λέει πώς θα λέγεται η νεολαία του Τσίπρα, το έχεις δει? Πώς θα λέγεται η νεολαία του «Ελάς»? ΜΑΤ, μέτωπο αριστερών τάσεων. Λοιπόν, Γαδά θα λέει αυτό. Ο Μητσοτάκης έχει αρχίσει το σεφερλικό χιούμορ. Αντιγράφει διάφορους κρυόπλαστους που λέγανε χτες «Χαχαχα, το ΕΑΜ Ελλάς πήρε το Ελλάς, θα αφήσει το ΕΑΜ στον Πολάκη. Χαχαχαχαχα». Εν τω μεταξύ κάποιος πρέπει να του πει του Μητσοτάκη ότι το πιο βίαιο σκέλος ήταν το Ελλάς. Το στρατιωτικό σκέλος ήταν το Ελλάς. Το ΕΑΜ ήταν το ιδεολογικο-πολιτικό πλαίσιο, ας πούμε, περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, κυκλοφορεί ένα καταπληκτικό μήμα από το πρωί σε κινητά διαφόρων που δείχνει τον κύριο Ανδρουλάκη, λέει εμφανώς αλλαγμένος πήγε στην Χαριλάου Τρικούπη σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, που έχουν βάλει το πρόσωπο του Ανδρουλάκη στο Βελουχιώτη με φόντο τη Χαριλάου Τρικούπη και είναι ο Ανδρουλάκης σαν οπλαρχηγός δοσμένο με τα φυσεκλίκια, ο οποίος έχει πάει εκεί πέρα. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας, να το πω αλλιώς, αν βασικός στόχος του Τσίπρα ήταν να βρει ένα όνομα για να συζητηθεί, αυτό πέτυχε. Υπό την έννοια ότι έχουν αρχίσει όλοι να συζητάνε, να κάνουν πλάκα, αλλά μάνι μάνι, σε τρεις μέρες όλοι μάθαν το Ελλάς. Θα μου πεις, τι λέει το Ελλάς για ανθρώπους οι οποίοι είναι κάτω των 40, σκέφτεται κανένας το ΕΑΜ Ελλάς αν δεν είναι πυροβολημένος? Όχι. Και το πυροβολημένος το λέω αν δεν έχει ιστορική μνήμη ή κάποια τριβή, το λέω με την έννοια που και εγώ πυροβολημένος είμαι με την ευρεία έννοια. Ασχολούμαι με αυτό όλη τη μέρα, την πολιτική εννοώ. Άρα λοιπόν, αν δεν έχεις κάποια σοβαρή τριβή με το αντικείμενο, δεν έχεις και κανένα σοβαρό λόγο να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Μου έλεγε ένας γνωστός μου ότι άκουσε το παιδί του που είναι μετέφηβος, στις παρυφές της ενηλικίωσης, άκουσε τον κύριο Τσίπρα που είπε το κόμμα Ελλάς και λέει τι είναι Ελλάς. Εννοεί τη χώρα, εννοεί την αστυνομία. Δεν του πήγε το μυαλό στο ΕΑΜ Ελλάς, στο Βελουχιώτη και σε όλα αυτά, στην αριστερή παράδοση και το ένα και το άλλο. Αυτά είναι βίτσια των αριστερών. Νομίζουν τώρα, είναι πέντε νοματέοι, πίνουν ποτά μαζί με τον Πετρόπουλο εκεί πέρα που πηγαίνει ο Πετρόπουλος στον Γκάλαξη και πίνουν ουίσκια. Ζυμώνονται μεταξύ τους και αυτοί βγάζουν κυβέρνηση κάθε βράδυ εκεί πέρα. Πέντε κακόμοιροι είναι. Δεν το λέω για τον Αντρέα, το λέω για τους άλλους κακόμοιρους. Οι μισοί έχουν κύρωση του ύπατος. Σοβαρά, δεν είναι οι άνθρωποι δεν είναι στα καλά τους. Τώρα κάθονται, αυτοί βλέπουν τα τραπέζια γεμάτα, σου λένε έχουμε ρεύμα. Ω, έχουμε ρεύμα. Μου είπε ένας του Τσίπρα, λέει, είχε 12.000 κόσμο στο θυσίο. Λέω, καλά παιδιά, εντάξει. Καλά. Είχε έναν κόσμο, είπαμε. Είχε 4, 5, 6.000 κόσμο. 7, γιατί πέρασαν και οι τουρίστες και στάθηκαν. Εγώ τα λέω αυτά. 12.000 κόσμο, βλέπεις μόνο αν έχεις πάθει θερμοπληξία στον Τσίπρα. Δεν γίνονται πλέον αυτές οι συγκεντρώσεις στην Ελλάδα. Μαζεύεις ταβάνι 8, 9, 10.000 κόσμο στο Τσακίρ Κέφι και παραμονή εκλογών όταν έχει πολλωθεί το κλίμα. Η Νέα Δημοκρατία που είναι ακόμα, εγώ το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 41% σε εκλογές του 23 και έκανε μία συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος που δεν γέμισε την πλατεία Συντάγματος. Τι έκανε ο Μητσοτάκης, στρατηγικά και εικονοληπτικά έξυπνο, έβαλε τη στρογγυλή αυτή, το στρογγυλό αυτό πόντιουμ στο οποίο μιλούσε έξω ακριβώς από την έξοδο του μετρό, εκεί κάτω από τα σκαλιά, γέμισε εύκολα τα σκαλιά, γέμισε το χώρο γύρω από την εξέδρα, γέμισε τον κάθετο άξονα τον δρόμο προς την Ερμού, αλλά είχε φράξει με μπάρες αστυνομικές δεξιά-αριστερά προς τα καφέ που έχει εκεί πέρα του Συντάγματος. Μετά είναι τα δέντρα, να σκαρφαλώσουν οι δημοκράτες τα δέντρα λίγο απίθανο, πέρναγαν και 10 περίεργοι από γύρω, μάζεψε αυτό το πράγμα, ήταν 6-7 χιλιάδες κόσμος και πήρε 40%. Θέλω να πω ότι ο κόσμος δεν πηγαίνει πλέον σε αυτά. Βλέπει, σχολιάζει, ψηφίζει. Για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα πρέπει να πω ότι υπάρχει ένα γνήσιο ενδιαφέρον. Θέλω να πω, δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας έχει αποφασίσει προφανώς να αποβάλει κάθε τι το σιριζαϊκό. Δηλαδή τώρα βλέπω τον Μπολάκη που έχει πάθει 58 εγκεφαλικά, είναι ο άνθρωπος ένα βήμα πριν από τον μπαρ του Πετρόπουλου, εκεί πέρα αυτό που έλεγα. Δεν είναι καλά. Δεν είναι πολιτικά καλά ο άνθρωπος. Να πάρει ο άνθρωπος το φουσκωτό του, να πάρει το ψαροντούφεκό του, να πάει να κάνει καμιά βουτιά, γιατί για βουλευτή δεν τον βλέπω τον Μπολάκη μετά το 27. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός θα εκλείψει, θα διαλυθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι έκανε ο Τσίπρας, κάτι στρατηγικά έξυπνο κατά τη γνώμη μου. Είπε, εγώ εμφανίστηκα ωραία, σήμερα θα πάει 12 η ώρα στον Άριο Πάγο, εμφανίζω 5 καινούρια πρόσωπα. Δεν τα ξέρει ούτε η μάνα τους. Την Κουφονικολάκου εκπρόσωπο, την έχετε ξανακούσει? Όχι. Πολύ ωραία. Δεν την είχε ξανακούσει άνθρωπος. Ήταν, λέει, βοηθός συνηγόρο του πολίτη. Δεν λέω ότι η γυναίκα είναι επιστημονικά κατάλληλη κλπ. Δεν την είχε ξανακούσει άνθρωπος. Κώστας Καρπουχτσής μου ήρθε εμένα για συνέντευξη εχθές στο πρώτο θέμα, είναι ανεβασμένη σήμερα. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Πολύ καλός συνομιλητής, πρέπει να πω. Ευγενής, με επιχειρήματα. Τον ζόρισα πολύ, γιατί με προκαλούσε. Απαντούσε με πολύ ισχυρό νοηματικό κέντρο. Μετά τον ρώτησα, σας κάνανε, να το αποκαλύψω κι αυτό. Λέω, σας κάνανε κάποιο media training πριν βγείτε, πριν εμφανιστείτε? Όχι, μου λέει, εντάξει, λέει, κάναμε μια ώρα ο καθένας μια προετοιμασία, βασικούς θεματικούς άξονες, τα talking points που λένε τα κόμματα. Αυτά αυτονόητα στην πολιτική, δεν είναι καμιά. Δεν ανακάλυψε ο Τσίπρας την επικοινωνιακή πυρίτιδα. Αυτά τα κάνεις, εννοείται. Όχι, μου λέει, άλλη μια ώρα κάναμε. Λέω, ήρθες και πολύ καλός. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Παρακολούθησα και άλλους εχθές. Εντάξει, ο Νίκος Ονιφούδης, που είναι επίσης αναπληρωτής εκπρόσωπος, είναι έμπειρος ο Νίκος. Πολλά χρόνια. Ήταν και στο ποτάμι πολλά χρόνια με τον Σταύρο το Θεοδωράκη και βουλευτής του ποταμιού την περίοδο του 19. Πολλά χρόνια στα αυτοδιοικητικά της Θεσσαλονίκης και με τον, με τον Γιάννη τον Μπουτάρη πολύ κοντά. Λοιπόν, η Άννα Παπαδοπούλου, προερχόμενη από το Πασόκ. Όχι μηντιακά τόσο έμπειρη, ένα μεσαίο στέλεχος του Πασόκ ήταν η κυρία Παπαδοπούλου. Την παρακολουθούσα όμως εχθές στον Νίκο τον Ευαγγελάτο, νομίζω την είδα το απόγευμα. Την είχα παρακολουθήσει και στην εκδήλωση που έκανε ο κύριος Τσίπρας στη Ρεματιά στο Χαλάνδρι, που ήταν στο πάνελ αυτών που συζητούσαν. Είχε έναν ενδιαφέροντα λόγο για το κοινό αυτό. Εγώ δεν θα ψηφίσω, δεν θα το ψηφίσω, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορώ να αναγνωρίσω έναν ομιλητή ο οποίος έχει 5 επιχειρήματα, τα λέει με μια ευγένεια, είναι ένα καθαρό πρόσωπο, έχει όλα του τα δόντια. Είναι πολύ βασικά πράγματα αυτά. Γιατί βλέπω, βλέπω διάφορα στο ντοκιμαντέρ, παρακολουθώ τις Βαρβιτσιώτη και τις Δενδρινού και με πιάνουν, συφιλιάζομαι εκείνη την ώρα, με πιάνουν τα διαόλια μου και θυμάμαι. Αλλά βλέπω ότι εδώ είναι μια άλλη ιστορία. Και ένα άλλο πέμπτο παιδί, ο Γιώργος ο Μπαλατσούκας, νέος δικηγόρος, τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, κοινωνικά. Άξιο παιδί, εργατικό, δικηγόρος του μεροκάματου, εννοώ της παράστασης, του γραμματείου. Γράφει, πάει το παιδί στα δικαστήρια. Βιοπορίζεται από το επάγγελμά του. Συνδικαλιστής δικηγόρος, τελευταία. Πολύ καλά. Αν ο κύριος Τσίπρας ξεκινάει με αυτά τα πρόσωπα και δεν εμφανίσει ξανά όλους τους. Όλη αυτή τη δρακογενιά που λέγαμε, όλους αυτούς τους παλιούς, θα έχει πολύ καλύτερη εκλογική τύχη από αυτό που και ο ίδιος νόμιζε. Γιατί ο ίδιος έχει ως πρόσωπο ένα προφανές γκέλ σε μια μερίδα του κόσμου. Αυτοί οι άνθρωποι που μιλάνε πολύ πιο κανονικά και είναι κανονικοί άνθρωποι του κόσμου, μπορούν να πείσουν και κάποιους ανθρώπους ότι, εν πάση περιπτώσει, εδώ δεν έρχεται ο Τσίπρας να σας πάρει το σκάλπ με το γιαταγάνι. Γιατί όσο έβγαζε τους προηγούμενους Σιριζέους ο Τσίπρας. Συγγνώμη πάρα πολύ, συγγνώμη, αλλά όταν έβλεπα διαφόρους Σιριζέους με κατάλοιπο από το 15, και εγώ ήμουν αρνητικά διακείμενος. Λοιπόν, στο Πασόκ να δουν τι θα κάνουν, έχουν δεδομένο πρόβλημα. Λοιπόν, Τάσος Τασκαλαντιρανιάν είπα στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια, Μαρία Καραουλάνη στην αρχισύνταξη, Αντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη, εσείς στην παρέα μας 212-212-4800, το τηλεφωνικό κέντρο, Honor, παπάκι alfaradio989.gr, το Viber 6947-989-989, το Viber είναι αυτό. Και πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφω με φίλο μέλος Ελλάς, Μάριο Κάτση, πρώην βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, από τους νέους βουλευτές τότε του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Κάτσης, στη Θεσπρωτεία, να τα συζητήσουμε. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Η Ασυμπηλίου αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
7: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
6: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε 11:24 πρώτα λεπτά. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μαζί πάμε μέχρι τις 12, κυρίες και κύριοι. Καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά, λένε. Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσπρωτεία. Αρκετά χρόνια βουλευτής, αλλά νέος άνθρωπος, από τους σαραντάριδες πλέον της ελληνικής αριστεράς, και από ό,τι καταλαβαίνω μέλος φίλος της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, τον κύριο Μάριο Κάτσι. Καλημέρα κύριε Κάτσι, ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι πολύ που το ξαναλέμε.
8: Και εγώ κύριε Βιενίδη, καλημέρα, καλό μεσημέρι, ό,τι εντάξει, προτιμάει ο καθένας.
0: Τώρα τι είστε, μέλος φίλος, είστε, γραφτήκατε στον κύριο Τσίπρα?
8: Είμαι μέλος, ναι.
0: Α, μέλος. Μπήκατε και υπογράψατε ψηφιακά?
8: Ναι, κανονικά, με την πλατφόρμα που λειτουργήσε από το βράδυ της παρουσίασης της διακήρυξης του νέου κόμματος.
0: Λοιπόν, τώρα τι περιμένετε εσείς από τον κύριο Τσίπρα, γιατί επιστρέφει ο κύριος Τσίπρας και γιατί να πιστέψει ο κόσμος ότι ο κύριος Τσίπρας είναι αλλαγμένος σε σχέση με τον Τσίπρα που ατύχησε εκλογικά το 2023?
8: Ναι, νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας... Νομίζω ότι έχουν αλλάξει εντελώς οι κοινωνικές και οι πολιτικές συνθήκες. Δεν μπορεί να συγκρίνει κανείς τρία χρόνια μετά την κατάσταση που βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία, αλλά και το πολιτικό σκηνικό το οποίο έχει διαμορφωθεί. Σαφώς η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα σε κεντρικό ρόλο εξυπηρετεί, κατά τη γνώμη μου, μια πολιτική και κοινωνική αναγκαιότητα που έρχεται να απαντήσει σε ένα πολυκερματισμένο σκηνικό αυτή τη στιγμή ως εναλλακτική, ως αντίβαρο, ας πούμε, στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Αφενός, αφετέρου, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρξε εκείνη η πολιτική δύναμη η οποία να μπορέσει να διαμορφώσει συσχετισμούς σε επίπεδο κοινωνίας, να δημιουργηθεί δηλαδή μια κοινωνική πλειοψηφία που να επιβάλλει την ατζέντα της, να ασκήσει αντιπολίτευση στα κρίσιμα και μεγάλα και να, εν πάση περιπτώσει, να έχει μια εναλλακτική πολιτική πρόταση με σκοπό την αλλαγή της πολιτικής. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, η αλλαγή της ασκούμενης πολιτικής. Μια νέα μεταπολίτευση και το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας αυτό το επιτυγχάνει, μάλλον επιδιώκει να το επιτύχει μέσα από μια συμπαράταξη τριών παραδοσιακών ρευμάτων της μεταπολίτευσης, δηλαδή της ριζοσπαστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Το γεγονός ότι το κάνει χωρίς οφήκεια, χωρίς, εν πάση περιπτώσει...
0: Ναι, χωρίς ρεζερβέ από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Χωρίς
8: προκαθ... Ο ίδιος έχει παραιτηθεί από βουλευτής.
0: Από αυτή την άποψη το λέτε.
8: Αυτό, ναι. Εντάξει. Το γεγονός ότι
0: προφανώς πάντως να σας πω κάτι, δεν θα μπορούσε.
8: Με νέα πρόσωπα και νέα στελέχωση, με επιστήμονες, ας πούμε, τεκμηριωμένους ανά κλάδο και ανά τομέα. Όλα αυτά συνιστούν ένα νέο από την αρχή εγχείρημα από την κοινωνία, για την κοινωνία, προς την κοινωνία, με σκοπό την κοινωνία, να πει στην κοινωνία. Αυτή είναι η βασική διαφορά.
0: Ναι. Τώρα, να σας πω... να πω τώρα μία είδηση, να την πω, με συγχωρείτε που διακόπτω.
8: Παρακαλώ.
0: έρχεται μια ενημέρωση ότι στις 12 η ώρα ο κύριος Τσίπρας θα καταθέσει, όπως ορίζει ο νόμος, απαιτούμενες υπογραφές στον Άριο Πάγο. Τον κύριο Τσίπρα θα συνοδεύουν, αναφέρουν από το γραφείο του, οι εκπρόσωπος και οι αναπληρωτές εκπρόσωποι της συμπαράταξης, αλλά και η Μαρία Λεπενιώτη, συνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης. Για όποιον δεν γνωρίζει, το λέω για την οικονομία της συζήτησης, η κυρία Λεπενιώτη είναι διαπρεπής δικαστικός, συνταξιούχος πλέον, και είναι ένα εμβληματικό πρόσωπο, διότι ήταν η πρόεδρος στη δίκη της Χρυσής Αυγής, η κυρία Λεπενιώτη. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία, κατά τη γνώμη μου, ως συμβολισμός ότι πηγαίνει σε αυτή την σημαντική στιγμή για κάθε πολιτικό φορέα που είναι η ιδρυτική του πράξη, μαζί με τον κύριο Τσίπρα. Τώρα, να ρωτήσω, κύριε Κάτση, τη γνώμη σας, εάν αυτό το κόμμα που δημιουργεί, η συμπαράταξη, πείτε την όπως θέλετε, που δημιουργεί ο κύριος Τσίπρας, πρέπει να σημάνει, κατά τη γνώμη σας, και τη λεξιαρχική πράξη θανάτου του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Δεν νομίζω ότι αυτό αφορά το νέο εγχείρημα. Αυτό αφορά τα υπόλοιπα κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται και αυτοτοποθετούνται στο χώρο από το κέντρο και προς την αριστερά. Εκεί να επιδιώκουν και έχουν την ευθύνη να αναλάβουν την πορεία και την διαδρομή και τις αποφάσεις που πρέπει να λάβουν. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει τονίσει όλους τους ρόλους ότι δεν ανακατεύεται στα εσωτερικά, εσωκομματικά, εν πάση περιπτώσει, άλλων πολιτικών χώρων. Δημιουργεί κάτι καινούριο εντελώς από την αρχή. Το προσκλητήριο ήταν γενικό προς τους πολίτες. Μιλάμε για συμπάραταξη πολιτών. Οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, σας είπα, μπορούν να εμπνευστούν από τις 7 βασικές αρχές της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου φορέα. Και από εκεί και πέρα, τώρα πολιτικά το τι θα σημαίνει, προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας ταράζει με την επιστροφή.
0: Μπορούν να υπάρχουν και κόμμα Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά μαζί.
8: Εγώ δεν αποκλείω τίποτα πολιτικά, αλλά δεν.
0: Τη γνώμη σας ρωτάω, τι είναι το σκόπιμο, τι έχει νόημα.
8: Έχει νόημα. Όχι, νόημα κατά τη γνώμη μου έχει η ενίσχυση και η προσπάθεια που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας με αυτή με το νέο εγχείρημα να ενδυναμωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο, προκειμένου να αποτελέσει μια αξιόπιστη εναλλακτική πολιτική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στην παντοδυναμία της, στη μονοκρατορία της. Αυτή είναι η βασική επιλογή με σκοπό την αλλαγή πολιτικής.
0: Να ρωτήσω
8: είναι η βασική επιδίωξη.
0: Τι είναι αυτό το οποίο ο Τσίπρας κομίζει τώρα που δεν το είδαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια? Γιατί τώρα θα κάνει κάτι το οποίο δεν το έκανε όταν είχε την ευκαιρία και κυβερνούσε?
8: Νομίζω ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κυβερνούσε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν συνθήκες χρεοκοπίας. Παρέλαβε μια χώρα με αδιαταμία, μια χώρα χρεοκοπημένη, δεσμευμένη από μνημόνια, χωρίς φως στην άκρη του τούνελ, χωρίς καμία ελπίδα ότι κάτι θα γίνει, ότι κάτι θα αλλάξει στην ελληνική κοινωνία. Καθόλου αυτονόητο δεν ήταν ότι κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, να ρυθμίσει το δημόσιο χρέος και να έχει μαξιλάρι αποθεματικό, που σημαίνει ότι σεβάστηκε μέσα από μια έντιμη διακυβέρνηση που κανένας δεν είχε να του προσάψει το παραμικρό, ένα γεμάτο πορτοφόλι για τη χώρα για δύσκολες στιγμές. Έτσι και πορεύτηκε ο κ. Μητσοτάκης στα πρώτα χρόνια όταν και έσκασε η κρίση του COVID. Άρα λοιπόν, προφανώς δεν μπορεί να συγκρίνει εκείνες τις συνθήκες. Το μόνο που μπορείς να πάρεις ως παρακαταθήκη όμως είναι ότι ο μεγάλος εθνικός στόχος που είχε τεθεί τότε επετεύχθη, δηλαδή έξοδος από τα μνημόνια και ρύθμιση του χρέους. Αυτό είναι που σήμερα καρπούται η Νέα Δημοκρατία και μπορεί και πορεύεται μέχρι το 2031 με πάρα πολύ χαμηλά επιτόκια και λήξη πρόθεσμες υποχρεώσεις. Αφενός και αφετέρου την εντυμότητα στην διακυβέρνηση και το γεγονός ότι μπόρεσε, εν πάση περιπτώσει, να αλλάξει το στάτους της χώρας στο εξωτερικό. Δηλαδή η χώρα είναι μια περιφερειακή δύναμη ειρήνης, ασφάλειας, σταθερότητας για την ευρύτερη νοτιοανατολική Μεσόγειο.
0: Θα τα δούμε όλα στην πράξη. Φαντάζομαι ότι δεν θα είστε απλά μέλος, ότι μπορεί να είστε και υποψήφιος. Καταλαβαίνω.
8: Δεν αποκλείω τίποτα, ούτε προδικάζω. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όταν είχα μπει για πρώτη φορά στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό, ήταν το 2012, στον τότε ΣΥΡΙΖΑ του 3%, τον Μάιο του 2012, όταν ούτε καν είχαμε γίνει ακόμα αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα, και μάλιστα στη Θεσπρωτεία είχα κατέβει, για να ξέρετε.
0: Ήταν διεδρική τότε η περιφέρεια.
8: Όχι, δεν ήταν.
0: Τριεδρική ήταν τότε, τι ήταν?
8: Μόνο εδρική.
0: Α, ήσασταν μόνο εδρική, μετά γίνατε.
8: Το 2015 έγινε.
0: Γίνατε διεδρική, μπράβο.
8: Ναι.
0: Και μετά ξαναγίνατε μόνο εδρική.
8: Και μετά από μία δεκαετία, ναι, έγινε μονοεδρική. Με βάση την απογραφή του 2021, η οποία ολοκληρώθηκε το 2022 εν μέσω COVID, και αφήστε τα υπόλοιπα να μην τα εξηγούμε. Αλλά όταν μπήκα τότε υποψήφιος, ούτε καν είχα φανταστεί τον εαυτό μου ότι μπορεί να διατελέσω και να μπορέσω να έχω την τιμή να εκπροσωπήσω τους συμπατριώτες μου και τους συμπολίτες μου στα έδρανα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και παρόλα αυτά έγινε. Άρα λοιπόν το θέμα είναι να έχεις μια στάση και μια συνέπεια όσον αφορά τις αξίες και τις αρχές σου, και να πορεύεσαι με τον στην εκάστοτε κοινωνική και πολιτική συνθήκη με το ποιον τρόπο θα είσαι χρήσιμος περισσότερο για την κοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Κάτση, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, χάρηκα που τα είπαμε.
8: Και εγώ το ίδιο.
0: Ο κύριος Μάριος Κάτσης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για αρκετά χρόνια, νυν μέλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τι, είπα κάτι λάθος?
9: Άριστα.
0: Α, όχι, το κάνω πρόβες, το λέω στον καθρέφτη μου για να το συνηθίζω, για να μην το λέω Ελλάς.
9: Θέλει συνήθεια.
0: Θέλει, ναι, γιατί το κόμμα της Καριστιανού, εγώ δεν θυμάμαι πώς το λένε.
9: Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Για την ποια? Έτσι. Έλα, Βίκτορ Σαμουήλ τώρα εδώ πέρα με το Δελτίο των Ειδήσεων, αυτό το θυμάμαι, πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Έτοιμα για συμμετοχή της Chevron στο οικόπεδο 10 από τις Chevron και Hellenic Energy. Η Ελλάδα ισχυροποιεί σταθερά τη θέση της, τονίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Αμερικανικός στρατός κατέριψε 4 ιρανικά drones και βομβάρδισε βάσεις στα νότια του Ιράν. Αντίπεινα από την Τεχεράνη, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανική βάση την ώρα που το Κουβέιτ γνωστοποιούσε πως απέκρουε επιθέσεις με πυράβλους και drones. Η Ελλάδα αντιμετώπισε με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα το σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αναφέρει στην έκθεση των συμπερασμάτων του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην απάτη 4,5 εκατομμυρίων ευρώ με τις επιδοτήσεις μέσω ΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Στον Ερυθρό Σταυρό, με τραύμα από σφαίρα στον Μυρό, νοσηλεύεται από χθες το απόγευμα 39χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος με κινητά τηλέφωνα επί της Πατησίων, θύμα ένοπλης επίθεσης. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Επιστρέφουμε Alpha Radio 989, Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο. Την καλημέρα στους φίλους της πρωινής παρέας. Μου γράφει ο Θανάσης, λέει, ένα μήνυμα μου λέει, διαβάζετε και ανάποδα το κόμμα Τσίπρα, διαβάζετε σαλέ το Ελλάς. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, μου λέει για τους πρώην Σιριζέους. Εντάξει τώρα, ο Τσίπρας πάντα προκαλεί πάθη σε αυτή τη ζωή. Εγώ σε αυτή τη δουλειά έχω αποκτήσει το μάχη. Καλημέρα στον φίλο εδώ πέρα. Μου λέει ότι πολλά λέει σωστά τα λέω, λέει, αλλά η κυρία Λινού που ήταν στην εκδήλωση του κόμματος του κύριου Τσίπρα πληρώνεται τόσα χρόνια τζάμπα και δεν έχει προσφέρει τίποτα. Καλά, εγώ τώρα δεν θέλω να μηδενίσω η Λινού τώρα. Είναι μια προσωπικότητα ιατρική. Και επίσης η Λινού ανεξάρτητη βουλευτή συνέφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί διαφωνούσε τέλος πάντων με αυτό το καραγκιοζηλίκι που κάνανε εκεί πέρα. Κασελάκης τη συνεχίζει αυτή την εκπομπή που αντιγράφει την περσινή τη δική μου. Να τη συνεχίζει, άραγε ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα. Η κυρία Λινού πάντως δεν διεκδίκησε η γυναίκα ούτε κανένα φοβερό βάθρο ούτε τίποτα. Πήγε εκεί πέρα κανονικά, άκουσε και ήταν παρούσα μαζί με τον σύζυγό της, τον κύριο Δημήτρη Λινό, το διαπρεπή καθηγητή της ιατρικής και ιερέα. Έχει αυτή τη διπλή ιδιότητα ο κύριος Λινός. Δεν προκάλεσε τίποτα. Καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα στον φίλο μου Βαρκάρη, στον Αχέροντα. Είμαι προληπτικός, μου λέει, που δεν θέλω να βλέπω φωτιές σε φέρετρα που ξεκινήσαμε την εκπομπή έτσι. Καλημέρα στον Γιώργο τον Πιέρο, καλημέρα στον Γιώργο τον Θεοδόρο, ο οποίος λέει αφήστε το Ελλάς, Κολοτούμπα να το πει. Ναι, αλλά δεν βγάζει ακρονίμιο, αδερφέ, το Κολοτούμπα. Η αλήθεια είναι ότι ο Τσίπρας μπράνταρε διεθνώς τη λέξη Κολοτούμπα. Λοιπόν, τώρα, πολλή τσιπρολογία, αλλά δεν έχουμε και τίποτα άλλο να πούμε για τα πολιτικά. Δηλαδή, τώρα έβγαλε η Καριστιανού χτες μια ανακοίνωση. Να διαβάσω, αυτή είναι πολύ νόστιμη ανακοίνωση. Πρώτα απ' όλα, αυτές οι ανακοινώσεις βγαίνουν βραδιάτικα. Χτες έβγαλε μια ανακοίνωση 12 και 20 το βράδυ. Το λέω γιατί το βλέπω από το γκρουπ των πολιτικών συντακτών που έχει φτιαχτεί στο Signal, εκεί όπου ενημερώνουν οι συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού. Περιά Τσίπρα. 12 και 20 το βράδυ, εντωμεταξύ. Μια μέρα μετά. Είναι, με Explorer λειτουργεί αυτό το κόμμα. Προκλητική ειρωνία, γενικολογία και καμία ουσία σε ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα. Η εισαγωγή ήταν λυπηρή και εξομοίωσε τα κόμματα με ίδια αναλώσιμα, αφού φτάσαμε να ακούσουμε ότι παράγονται περισσότερα από όσο μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν. Αυτό είναι η απάντηση στο καρφί της Μαριάννας του Μασάτου, της ηθοποιού, για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που είπε η κυρία του Μασάτου στον Εμίλιο Χιλάκη να απελευθερώσουμε κι εμείς κανένα περιστέρι εδώ πέρα, να κάνουμε κανένα story στο Ingram, άλλη boomer κι αυτή του Μασάτου. Και λοιπά και λοιπά. Η συνέχεια εξίσου απογοητευτική, η δήθεν δέσμευση του κυρίου Τσίπρα για ζωή με αξιοπρέπεια, ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία, προκαλεί όταν προέρχεται από το στόμα του πολιτικού που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι. Η αναφορά του σε ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες προκαλεί με κεφαλαία όταν διατυπώνεται από έναν πρώην πρωθυπουργό που όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες της Προέδρου μας Μαρίας Καριστιανού για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, συμβάλλοντας στην ατιμορρησία του Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή, αλλά και του δικού του Χρήστου Σπύρτζη, ποινικά υπόλογων και των δύο για τη Σύμβαση 717, η οποία αν είχε εκτελεστεί, το έγκλημα των Τεμπών θα είχε αποφευχθεί. Επίσης και η εξαγγελία για μια δίθεν ισχυρή οικονομία και για κανόνες στις τράπεζες προκαλεί. Με κεφαλαία είναι όλα αυτά, αφού η κυβέρνηση του Τσίπρα ήταν αυτή που άνοιξε το δρόμο για τα funds, τα οποία εξαγόρασαν με όρους αδιαφάνειας τα δάνεια των Ελλήνων για να ακολουθήσει η απώλεια της περιουσίας τους. Ο κύριος Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Αυτό είναι το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού. Απ' αριστερά του τη βγήκε του Τσίπρα. Για όσους νομίζουν ότι η κυρία Καριστιανού μπορεί να τυπολογηθεί αυστηρά στην άκρα δεξιά επειδή έλεγε αυτά τα περίεργα που έλεγε για τις αμβλώσεις και κάτι άλλα τουρκοφαγικά που έλεγε όταν ήταν να πάει ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Ερντογάν, που της έλεγε ένας παλαβός Πρίτανης να τα πει. Όχι Πρίτανης, παλαβός διπλωμάτης. Γιατί αυτός πρόκειται περί παλαβού. Αν είναι στο διπλωματικό επιτελείο της κυρίας Καριστιανού αυτός ο πρέσβης που λέγαμε και τότε ότι είναι, πρόκειται περί κανονικού ανθρώπου, ο οποίος είναι με τα φρένα σπασμένα φεύγει αυτό στην κατηφόρα. Έτσι είναι. Λοιπόν, όποιος νομίζει πάντως ότι μπορεί να τυπολογήσει την Καριστιανού αυστηρά στη δεξιά, κάνει λάθος. Η Καριστιανού ψαρεύει σε όλο το φάσμα της αγανάκτησης, της οργής, του θυμού, σε έντονα συναισθήματα. Δεν πιστεύω σοβαρά ότι η κυρία Καριστιανού μπορεί να σηκώσει κάποιον ή τέλος πάντων ένα μεγάλο ρεύμα ανθρώπων από τον καναπέ να πάνε να την ψηφίσουν. Δεν το πιστεύω. Μπορεί να κάνω λάθος. Θα δούμε όμως. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε και το μάτς Καριστιανού-Τσίπρας, κυρίως Καριστιανού προς Τσίπρα, είναι κάτι που πρέπει να το παρακολουθούμε στην πορεία. Λοιπόν, μισό λεπτό μου έφυγε η αναφορά μου. Συγγνώμη, συγκινήθηκα με αυτά. Με το προκαλεί, προκαλεί. Λοιπόν, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον για να πω ότι αν πήρατε καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχετε το παλιό να είναι σε καινούριο, σίγουρα πάντως το έχετε επιλέξει ανάμεσα σε πολλά, γιατί δεν κάνετε το ίδιο με την ασφαλειά του. Μπείτε τώρα στο cosmoteinsurance.gr, συγκρίνετε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και αποκτήστε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Πάμε σε τραγούδι διαχειρός Αφροδίτης Σιμίτη και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, Alpha Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Είναι Πέμπτη, φτάνουμε το Σαββατοκυριακό, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος Αντεπόρτας. Καλοκαιρινό, να κάνετε καμιά ωραία βόλτα. Ανοίγουν τα θερινά, ψαχτείτε για τα θέατρα. Άκουγα τη διαφήμιση για την Μίδια, την παράσταση με την... Φαντάζομαι θα είναι η παράσταση της χρονιάς φέτος το καλοκαίρι με την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Άκουσα τη Ρένη Πιτακή, τον Άρη Λεμπεσόπουλο σε σκηνοθεσία του Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Πολύ ωραία διανομή έτσι όπως την άκουσα. Και νομίζω ότι είναι ώρα λίγο να ξελαμπικάρουμε. Η ζωή είναι εκεί έξω. Έχει προβλήματα πολλά, ζόρια, και όσοι είμαστε και στην ελεύθερη οικονομία το καταλαβαίνουμε απολύτως. Αλλά η ζωή είναι εκεί έξω, δεν είναι μέσα και δεν είναι και στον ιδρυματισμό. Το λέω για πολλούς που έχουν διάφορες φαντασιώσεις. Να πω και μια κουβέντα για την κυβέρνηση, γιατί έχει επιλέξει μια στρατηγική λίγο μη μου άπτου. Ότι εγώ ασχολούμαι με τη δουλειά μου και δεν ασχολούμαι με τον Τσίπρα και με την Καριστιανού κλπ. Η κυβέρνηση πρέπει να βρει πάντως και έναν τρόπο να την ακούει ο κόσμος. Όσο οι τιμές είναι εκεί που είναι, ο κόσμος δυσκολεύεται πάρα πολύ να ακούσει, και όσο εμπεδώνεται η αίσθηση της ατιμωρησίας, ότι εν πάση περιπτώσει, άμα είσαι στο πολιτικό σύστημα και ιδίως στην κυβερνητική πλειοψηφία, δεν θα σου συμβεί και τίποτα στο τέλος της ημέρας. Εξασθενούν πολλά άλλα επιχειρήματα τα οποία είναι πραγματιβάσιμα σε αρκετά σημεία. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο καταγράφεται και στα focus groups που παίρνει και θα παίρνει η κυβέρνηση. Οπότε ας το προσέξει ο κύριος Μητσοτάκης στην τελική ευθεία για τις εκλογές, γιατί άμα γίνει η ζημιά τώρα, σε αυτή τη φάση που είμαστε, πολύ δύσκολα διορθώνεται. Τώρα είναι η ώρα που περίπου αρχίζουν και διαμορφώνονται προτιμήσεις. Το λέω έτσι για να είμαστε συνεννοημένοι. Πριν πάω σε διάλειμμα, να σας πω ότι συγκρίνοντας βρίσκεται πάντα αυτό που σας συμφέρει. Από το ξενοδοχείο που θα πάτε διακοπές μέχρι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας. Θα μπείτε στο cosmoteinsurance.gr, θα συγκρίνετε πακέτα από 19 ασφαλιστικές και θα αποκτήσετε σε 5 λεπτά αυτή που θέλετε με εγγύηση καλύτερης τιμής. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω με κάτι διαφορετικό, λίγο πιο χαλαρό, λίγο ευρύτερης εικόνας συζήτηση.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
3: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
4: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
5: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει.
5: Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου.

0: 1989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: 12 παρά 10 κυρίες και κύριοι, εδώ αυτό γράφει το ρολόι στον ραδιοθάλαμο του Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίτης είναι στην παρέα σας, μέχρι και τις 12 πάμε μαζί. Στις 12 περιμένουμε τον κύριο Τσίπρα να πάει στον Άριο Πάγο να καταθέσει μαζί με τους συνεργάτες του την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Φαντάζομαι μετά, όπως το είχε κάνει η κυρία Καριστιανού, θα κάνει τις δηλώσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός. Βεβαίως τα περισσότερα μας τα είπε ήδη από την ιδρυτική του διακήρυξη. Τώρα αφήνουμε τα πολιτικά προσώρας και για σήμερα και πάμε να μιλήσουμε για το επιχειρήν, για την πραγματική οικονομία και να μιλήσουμε για μια εταιρεία η οποία είναι συνώνυμο της σύγχρονης Ελλάδος, η εταιρεία Παπαστράτος, με 95 χρόνια συνεχούς παρουσία στην χώρα μας, μια διαδρομή η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική παραγωγή, με την βιομηχανία, την οικονομία και την κοινωνία. Γιόρτασε αυτή την επέτειο σε μια μεγάλη εκδήλωση με την παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Κώστα Τασούλα, εκπροσώπων της πολιτείας, του επιχειρηματικού κόσμου, συνεργατών και στελεχών της εταιρείας. Στην εκδήλωση, πέρα από την ανάδειξη της πορείας της Παπαστράτος από τα εγγένεια του ιστορικού εργοστασίου στον Πειραιά το 1931 έως την σημερινή εποχή του μετασχηματισμού, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, όπως κάνουν όλες οι μεγάλες εταιρείες που έχουν την αυτοπεποίθηση να το πράξουν, παρουσιάστηκε μια νέα πρωτοβουλία, η Future Ready Greece, μια νέα πλατφόρμα πολλαπλών δράσεων με ορίζοντα πενταετίας που εδράζονται σε τρεις πυλώνες: εκπαίδευση, απασχόληση και κοινωνία, με ειδική στόχευση στην στήριξη της νέας γενιάς, ενισχύοντας δεξιότητες, επαγγελματικές προοπτικές και ούτω καθεξής, σε μια περίοδο που η αγορά εργασίας αλλάζει ραγδαία λόγω και του μεγάλου impact, του τεχνολογικού impact που φέρνει και η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μαζί μας ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, ο κύριος Ιάκωβος Καργαρότος, και τον ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Καργαρότο.
2: Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Καλημέρα, κύριε Ευγενίδη. Καλημέρα στους ακροατές.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την πλατφόρμα, για το Future Ready, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε λίγο γενικότερα, να μου πείτε για τη δική σας την εταιρεία, η οποία έχει πραγματικά μια δεσπόζουσα θέση στο ελληνικό επιχειρήν και είναι συνώνυμο του ελληνικού επιχειρήν σε μεγάλο βαθμό. Ποιο είναι το στοιχείο αυτό που επιτρέπει να εξελίσσεστε στον χρόνο και να παραμείνετε σχετικοί, relevant σε άπτεστα ελληνικά, μέσα στην διαδρομή ενός αιώνα?
2: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την εισαγωγή. Νομίζω σε αυτό το κομμάτι τα είπατε όλα. Για εμάς ήταν μια στιγμή υπερηφάνειας η προχθεσινή βραδιά, κοιτώντας τα 95 χρόνια που πέρασαν, αλλά παράλληλα και μια στιγμή ευθύνης για το μέλλον που έρχεται και που φιλοδοξούμε να διαμορφώσουμε. Αν πρέπει να επιλέξω ένα στοιχείο, όπως είπατε, για αυτή την πορεία, θα έλεγα ότι είναι η ανθεκτικότητα. Είναι η ικανότητά μας να αντέχουμε, γιατί και η Ελλάδα λίγο πολύ έχει περάσει τις ίδιες αντικσότητες, τους ίδιους καλούς καιρούς και τους ίδιους αβέβαιους καιρούς. Σωστό. Άρα οι πορείες μας είναι παράλληλες. Να προσαρμοζόμαστε και να αλλάζουμε, χωρίς όμως να αλλάζουμε τις αξίες μας που έχουν μείνει σταθερές μέσα σε αυτό το πέρασμα του χρόνου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε μια μεγάλη διαδρομή 95 χρόνων που ξεκίνησε στον Πειραιά από το ιστορικό μας εργοστάσιο που είχε εγγενιάσει ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Πήγαμε στον Ασπρόπυργο, στο νέο εργοστάσιο του 2009. Και βέβαια τώρα ζούμε μια εποχή ριζικού μετασχηματισμού, καινοτομίας, νέα προϊόντα, νέες επικοινωνίες με τον έξω κόσμο, νέες λειτουργίες. Και όλα αυτά βέβαια έχουν ένα στοιχείο επένδυσης, απασχολησιμότητας, εξαγωγών, αλλά πάνω απ' όλα είναι οι άνθρωποι, είναι όλοι αυτοί που από το καπνοχώραφο, το εργοστάσιο, έως και το περίπτερο, δίνουν καθημερινά μεγάλο κομμάτι του εαυτού τους σε αυτή την εταιρεία και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό.
1: Ναι, το σκέλος του ανθρώπινου δυναμικού έχει πολύ μεγάλη αξία στη σημερινή συζήτηση για το πού οδεύει η αγορά εργασίας και θα το συζητήσουμε αυτό το πράγμα και να το συνδέσουμε με αυτή την πλατφόρμα, την Future Ready που παρουσιάσατε. Αρχικά, γιατί να συνδέσετε μια επέτειο η οποία έχει ιστορικό χαρακτήρα με μια πρωτοβουλία για την νέα γενιά και τι πρακτικά θα είναι αυτή η πλατφόρμα, τι θα κάνει για τους ανθρώπους?
2: Ναι. Η άμεση απάντηση είναι γιατί το βλέμμα μας συνεχίζει να είναι στο μέλλον και σε ποιους άλλους θα μπορούσε να είναι, αν όχι στη νέα γενιά η οποία θα διαμορφώσει το μέλλον, όμως σήμερα που μιλάμε βιώνει και πολλές αγωνίες. Και δεν μένω στις μακρινές, στις γεωπολιτικές ή στις πιο μακροοικονομικές.

0: αλλά βλέπουμε στα πολύ δικά μας, στα πολύ καθημερινά, στις αγωνίες των παιδιών μας, των ανθρώπων γύρω μας, της νέας γενιάς που κατακλείζεται από πληροφορία, τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, απαιτήσεις. Η αγορά εργασίας έχει νέες απαιτήσεις από τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα παιδιά μας όλων. Και γι' αυτό η πρόθεσή μας είναι να επικεντρωθούμε εκεί, είναι να έχουμε μια σειρά συγκεκριμένων δράσεων που θα τους δώσει νέες δεξιότητες, νέα εφόδια, προκειμένου όλοι αυτοί να προετοιμαστούν καλύτερα για το μέλλον που έρχεται, για το μέλλον που αυτοί διαμορφώνουν σήμερα. Και πιο συγκεκριμένα, εμείς ξεκινάμε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο για σειρά δράσεων, μεταξύ άλλων και υποτροφιών, σε φοιτητές και φοιτήτριες από την περιφέρεια, προκειμένου να κάνουμε την διαβίωσή τους στην Αθήνα πιο εύκολη. Mm-hmm. Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής ετοιμότητας για 1,000 νέους ανθρώπους. Ένα πρόγραμμα αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης στο εργοστάσιό μας, αλλά και στα κεντρικά της μητρικής εταιρείας στη Λοζάνη της Ελβετίας. Και τέλος, μια μεγάλη δράση που αφορά την ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδομών. Έχουμε ήδη ξεκινήσει από την ανακαίνιση των εκπαιδευτικών δομών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και συνεχίζουν και άλλες. Άρα, φιλοδοξούμε το Future Ready Greece να μην είναι μόνο μια συμβολική πρωτοβουλία, αλλά να είναι μια πρακτική δέσμευση να βοηθήσει τους νέους ανθρώπους και να προχωρήσουν σε ένα μέλλον που πραγματικά το αξίζουν.
1: Μπορείτε να εκτιμήσετε για πόσους ανθρώπους μιλάμε, τουλάχιστον σε ετήσια βάση?
0: Σε ετήσια βάση θα είναι περίπου στους 300 ανθρώπους κατά μέσο όρο, οπότε στην πενταετία θα είμαστε 1,500 και παραπάνω, με διάφορες δράσεις και διάφορα προγράμματα μεταξύ άλλων.
1: Αυτό είναι συνολικά και για τις υποτροφίες και για τις πρακτικές κλπ.
0: Είναι συνολικά. Ναι,
1: δεν είναι καθόλου αμεληταίος αριθμός αυτός. Τώρα, να βάλω εμβόλυμα μία ερώτηση, επειδή θα απασχολήσει και το δικό σας το προσωπικό και την δική σας την στρατηγική ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό στους εργαζομένους προκαλεί μια ανησυχία, όπως κάθε μεγάλη αλλαγή που επέρχεται. Αν θα έχω δουλειά, τι δουλειά θα έχω, με τι αμοιβές. Εσείς στον δικό σας τον κλάδο μπορείτε να εκτιμήσετε πώς θα επενεργήσει?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό τώρα. Αυτό όμως που μπορώ να πω, και αν θέλετε να δώσω μια μικρή συμβουλή, είναι να μην βλέπουμε όλο αυτό το κύμα της τεχνητής νοημοσύνης που έρχεται, ή μάλλον είναι ήδη εδώ, σαν εχθρό. Ούτε καν σαν εργαλείο. Είναι μια μεγάλη δύναμη, είναι μια επανάσταση που έρχεται. Άλλοι την ονομάζουν την τέταρτη μεγάλη επανάσταση
1: πιθανό
0: που ζει η ανθρωπότητα. Και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει ο καθένας να βρει σε ποιους τομείς, σε ποιους χώρους θα βρει τα κοινά στοιχεία, προκειμένου να το αξιοποιήσουμε υπέρ μας και όχι να το φοβηθούμε. Σίγουρα και οι εταιρείες έχουν ρόλο να παίξουν σε αυτό, να προετοιμάσουν τους ανθρώπους τους για αυτό που συμβαίνει και με διάφορα σχήματα εκπαιδευτικά να τους δώσουν τις δεξιότητες έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας επιτυχίας.
1: Τώρα, εκτός από όλα αυτά τα οποία συζητάμε για το εργατικό δυναμικό, να πούμε και κάτι το οποίο αφορά καθαρά το περιβάλλον του doing business. Ο κλάδος των προϊόντων καπνού και της νικοτίνης, στον οποίο εσείς δραστηριοποιείστε, έχει σημαντικές ρυθμιστικές και φορολογικές αλλαγές στην Ευρώπη. Για τις ρυθμιστικές γίνεται μεγάλη συζήτηση και σε εθνικό επίπεδο αυτή την περίοδο. Εσείς ποιες θεωρείτε ότι είναι οι βασικές προκλήσεις που έχετε να αντιμετωπίσετε και πώς θα ανταποκριθείτε?
0: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει τον τελευταίο 1,5 χρόνο και θα πάρει ακόμα περίπου τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στη συνέχεια σε εθνικό. Για μας, να σας πω την αλήθεια, υπάρχει ένα ζητούμενο. Πώς θα βρεθεί ή πώς θα βρίσκεται πάντα η χρυσή τομή? Είναι αδιαπραγμάτευτα στοιχεία η προστασία της δημόσιας υγείας και της προστασίας των ανηλίκων από την πρόσβαση σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Ήδη η Ελλάδα, με την πρωτοβουλία που έχει πάρει το Υπουργείο Υγείας, μας έχει βρει απόλυτα συμμάχους σε αυτό. Είναι στην πρωτοπορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μην έχουν οι ανήλικοι πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα. Και για το κομμάτι αυτό, στο σημείο αυτό, να πούμε και να επενέσουμε την θέση της Ελλάδας συνολικά που στέκει σε αυτό το ευρωπαϊκό, σε αυτή την ευρωπαϊκή συζήτηση, η οποία είναι πάρα πολύ ρεαλιστική και μάλιστα όχι θεωρητικά, με μετρήσιμα αποτελέσματα. Άρα, τα τελευταία 7 χρόνια, 8 χρόνια που μπορώ να θυμηθώ, η Ελλάδα έχει πάρει μια πολύ πραγματιστική αντιμετώπιση των νέων προϊόντων. Καταλαβαίνει ότι πρέπει να μειωθεί το κάπνισμα με έναν τρόπο ρεαλιστικό και έχει καταφέρει μέσα από μια σειρά μέτρων, τόσο φορολογικών όσο και ρυθμιστικών, και να μειώσει το κάπνισμα και να αυξήσει τα έσοδα και να μειώσει το λαθρεμπόριο. Άρα είναι ένα πλαίσιο διαφόρων μέτρων τα οποία έχουν αποδειχθεί πολύ θετικά και τα οποία θα έλεγα μάλλον αυτά πρέπει να υλοποιηθούν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες παρά να μας έρθουν κάποιες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που στο τέλος θα χαλάσουν την ελληνική καλή συνταγή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καργαρότε, να είστε καλά.
0: Εύχομαι,
1: δεν θα πω και στα 95, στα επόμενα, άντε και στα 100 για να το στρογγυλέψω. Να είστε καλά.
0: Βήμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Ιάκωβος Καργαρότος, κυρίες και κύριοι, ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, με μια συζήτηση λίγο διαφορετική από την επικαιρότητα, αλλά έχει αξία νομίζω για μένα να προβάλλουμε και θέματα και να προβάλλουμε και ανθρώπους που έχουν ουσιαστική αξία. Λοιπόν, 12 η ώρα, Λένα Βασιλάκου, και αν έχει Λένα Βασιλάκου ουσιαστική αξία εδώ πέρα, ο Γιάννης ο Τριάντης αμέσως μετά. Ο Γιάννης είναι ό,τι πρέπει για τον καύσωνα. Είναι όταν έχει ζέστη, βάζεις λίγο τριάντι, νταγκλάρεις. Τέλος μετά, δεν έχει. Λοιπόν, μετά έχει Πετρόπουλο για κέφια. Το βράδυ. Κάντε υπομονή. Όσοι μείνετε ζωντανοί, μείνετε για τον Πετρόπουλο στις 6. Λοιπόν, γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τροχαίο νωρίτερα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, μποτιλιάρισμα επικρατεί στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Έτοιμα της Σεύρων για έρευνα υδρογονανθράκων και ανοιχτά του κυπαρασιακού κόλπου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η εταιρεία ζητεί να αποκτήσει ποσοστό 70% από τη Hellenica Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης στο λεγόμενο οικόπεδο 10 στο Νότιο Ιόνιο. Με την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, η Σεύρων θα αναλάβει και το ρόλο του εντολοδόχου. Και οι δύο εταιρείες έχουν ήδη υπογράψει συμβάσεις μίσθωσης για 4 νέες θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η νέα αυτή εξέλιξη αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση και τη σταθερότητα της ενεργειακής πολιτικής. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου είναι εθνική υπόθεση που απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, σχέδιο, συνέπεια και εθνική αυτοπεποίθηση, τόνισε ο κ. Παπασταύρου. Επεσήμανε πως η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς προσελκύει σημαντικούς διεθνείς παίκτες του κλάδου. Το ενδεχόμενο επανέναρξης συνομιλιών με τη Μόσχα εξετάζει η Ευρώπη. Το θέμα τίθεται στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στην Κύπρο. Προτού μιλήσουμε στους Ρώσους, πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε μεταξύ μας για τα θέματα για τα οποία θέλουμε να μιλήσουμε μαζί τους, υπογράμμισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να πέσει στη ρωσική παγίδα και να επικεντρώσει τη συζήτηση στο ποιος θα την εκπροσωπήσει σε ενδεχόμενες συνομιλίες με τη Μόσχα. Οι διαπραγματεύσεις είναι ομαδική προσπάθεια, είπε χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ενέργειες, ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον Τούρκο Υπουργό Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος έκανε λόγο για γαλάζια πατρίδα και επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά από τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη. Όσο ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεραπετρίτης μιλούσαν για ήρεμα νερά, η Τουρκία έβαλε τη γαλάζια πατρίδα στα σχολεία και τώρα με νόμο σχεδιάζει να θωρακίσει τη δική της αντίληψη για την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και εμείς δεν έχουμε πάρει καμιά πρωτοβουλία, υποστήριξε ο κύριος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Άφησε εχμές και για το νέο κόμμα Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται, νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Εχμές για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα άφησε και ο Κυριάκος Πιερακάκης. Όταν θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις το φωτισμό και τη μουσική. Πρέπει να αλλάζεις και το σενάριο, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στον Άριο Πάγο, αυτήν την ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελλάς. Κλιμάκωση της πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο μετά τις νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο εσωτερικό του Ιράν με στόχο στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην Μπαντάρα Μπάς και καταρρύπτοντας 4 ιρανικά drones. Σε αντίπεινα προχώρηση Τεχεράνη, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως στοχοποίησαν αμερικανική βάση, χωρίς όμως να διευκρινίσουν ποια. Την ώρα που το Κουβέιτ έκανε γνωστό πως απέκρουε επιθέσεις με πυράβλους και drones. Εν τω μεταξύ, οι Ιρανικές δυνάμεις ανέφεραν πως άνοιξαν πύρ εναντίον 4 πλοίων που επιχείρησαν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει άνοδο κοντά στο 2%, αλλά κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κοντά στα 96. Η Ελλάδα αντιμετώπισε με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα το σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αναφέρει μεταξύ άλλων έκθεση των συμπερασμάτων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων σήμερα, οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην απάτηση ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ με τις επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα. Στον Ερυθρό Σταυρό, με τραύμα από σφαίρα στο Μυρό, νοσηλεύεται από χθες το απόγευμα 39χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος με κινητά τηλέφωνα επί της πατησίων, θύμα ένοπλης επίθεσης. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά από καταδίωξη που κατέληξε στη λεωφόρο Κηφισού. Πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίας από 27 ως 31 ετών με ποινικό παρελθόν. Δύο ανήλικοι, 13 και 14 ετών, έχουν συλληφθεί στη Ρόδο, καθώς όπως διαπιστώθηκε, διέριξαν 4 επιχειρήσεις και έκλεψαν ένα αυτοκίνητο. Σε βάρος των δύο παιδιών σχηματίστηκε δικογραφία και θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας ανήλικος συνεργός τους. Στο διεθνή χώρο και πάλι νεκρές 15 μαθήτριες από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κοιτώνα οικοτροφείου Θηλαίων στην κεντρική περιφέρεια Νακούρου της Κένειας. Σύμφωνα με την αστυνομία, μαθήτριες έχουν επίσης τραυματιστεί, αλλά δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των τραυματιών, ενώ η πυρκαγιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 16 έως 27 βαθμούς, στα νότια σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Σε Γαλάτσι, Νέα Σμύρνη και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς ως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και όχι μέχρι τη 10, τις 10 που είπα χτες, ακούγοντας μετά την εκπομπή μου, γιατί την ακούω πάντα, να διορθώνομαι. Λοιπόν, η κυρία Κάγια Κάλλας, άκουσα τώρα στις ειδήσεις με τη Λένα τη Βασιλάκου, είπε ότι θα κάνουμε συνομιλίες με τη Ρωσία, αλλά το θέμα είναι ποιον θα επιλέξει η Ρωσία ή ποιον θα επιλέξουμε εμείς. Ώστε έτσι λοιπόν, συνομιλίες με τη Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είχε δίκιο να αντιδράσει στην εισβολή, αλλά από εκεί και πέρα, ό,τι συνέθεσε το σκηνικό, το πολεμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αύξηση των αμυντικών δαπανών και τα λοιπά και τα λοιπά, αποδείχτηκε ότι δεν ήταν όχι απλώς αποτελεσματικό, ήταν φθοροποιό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άσε που η Μελόνι σε προχθεσινές δηλώσεις είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα γραφειοκρατικό τέρας. Χαίρο πολύ. Εδώ, εντάξει, τα καινούργια κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, το αυτό που περιμένουμε από τον Αντώνη Σαμαρά και τα λοιπά. Εντάξει, βρε παιδί μου, αλλά έχω την αίσθηση ότι και εμείς οι δημοσιογράφοι, μοιραία και αναπόφευκτα, σέρνουμε το χορό μιας πολιτικολογίας. Θα σχολιάσουμε, θα πούμε ότι τώρα ο Τσίπρας, ας πούμε, είναι στον Άριο Πάγο να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη. Δεν μπορείς να το παρακάμψεις ή να μην το αναφέρεις. Ή δεν μπορείς να μην αναφέρεις την σφοδρή επίθεση της κυρίας Καριστιανού εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει κάτι φρέσκο από οποιοδήποτε πολιτικό χώρο, αυτό είχε ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου. Μία σκέψη καινούρια, κάτι, έστω και αν είναι από ένα χώρο που, με τον οποίο δεν συμφωνείς ιδεολογικά, πολιτικά, αλλά να υπάρχει κάτι φρέσκο, δηλαδή να είναι ένα αεράκι ανοιξιάτικο. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα θα έχουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του Ελλάς, της Ελλάς, πώς να το πούμε τώρα, αυτό το κόμμα του Τσίπρα, τον κύριο Νίκο Νιφούδη, ο οποίος συνοδεύει τώρα τον Αλέξη Τσίπρα στον Άριο Πάγο. Να δούμε, μόλις ξεμπερδέψει ο άνθρωπος, γιατί είναι μαζί με τον κύριο Τσίπρα, και να συζητήσουμε και για ορισμένα πράγματα που αφορούν την προχθεσινή φροντισμένη, αν θέλετε, εκδήλωση στο Θησίο. Τη δημοσκόπηση, αυτή την περίεργη δημοσκόπηση, τη λέω περίεργη γιατί ο επικεφαλής, ο ιδιοκτήτης, πώς να το πεις, ήταν σύμβουλος του Τσίπρα παλιά. Θα μου πεις, είναι υπονομευμένη η αξιοπιστία της απριόρι από πριν. Δεν ξέρω, αλλά είναι ένα στοιχείο. Εν πάση περιπτώσει, στις 12.30 θα συζητήσουμε με τον Δημήτρη Μάντζιο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και από τα καινούργια σχετικός πρόσωπα που αναδείχθηκαν υπό την ηγεσία του κυρίου Ανδρουλάκη. Όμως, σήμερα θα έχουμε και περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου και καλό λόγο, και επίσης να ενεργοποιήσουμε λίγο τη μνήμη μας. Το 1952 η ελληνής πολιτεία, το κράτος μας δηλαδή, έκανε νόμο για πλήρη πολιτικά δικαιώματα στις Ελληνίδες, δηλαδή να έχουν το εκλέγειν και εκλέγεστε.

ποιήση η Οδυσσέας Ελίτης και η μουσική είναι από τον χάθηκε πολύ νωρίς σε νεαρή ηλικία στα 39 το Δημήτρης Λάγιος, ένας πολύ καλός συνθέτης που μας άφησε πίσω του πλούσιο έργο.

0: Μας παρέσυρε ο στίχος του Ελίτη και η μουσική του Λάγιου και δεν είπαμε την ταυτότητα της εκπομπής. Ορέστης Παπάς στη ρύθμιση των ήχων, Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, Έλσα Ψαρίδη διεύθυνση σύνταξη και εσείς. 212-212-4800 τα τηλέφωνά μας. onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Λοιπόν, Τσίπρας, τι να γίνει, έγινε η παράσταση αυτή σήμερα στον Άριο Πάγο. Οι επιθέσεις είναι από πολλές πλευρές, από την κυρία Καριστιανού, από το Πασόκ που φαίνεται πολύ ενοχλημένο. Σας είπα για τη δημοσκόπηση και για να είμαστε σοβαροί. Όταν ένα κόμμα έχει την ιδρυτική του διακήρυξη, όπως προχθές η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας, είναι λογικό υπό το κράτος των εντυπώσεων να είναι τα ποσοστά κάπως αυξημένα. Με εξαίρεση αν είναι κάποιες δημοσκοπήσεις φυτεμένες, γενικώς. Το ξέρουμε μέσα στις δεκαετίες που έχουμε περάσει ότι υπήρξαν και υπάρχουν. Εντάξει. Λοιπόν, για παράδειγμα, όταν βγει ο Σαμαράς, αν βγει από ό,τι λένε αρχές Ιουνίου, λέω ένα παράδειγμα, επειδή τώρα επίκειται η αναγγελία και αυτού του κόμματος, μπορεί, λέω, μία δημοσκόπηση να τον δείξει ότι σκίζει, ας πούμε, ή μια άλλη που είναι από αντίπαλο στρατόπεδο, ας πούμε από τη Νέα Δημοκρατία, να τον δείξει ότι είναι στα τάρταρα. Γι' αυτό ας είμαστε λίγο συγκρατημένοι, θα λαγαρίσουν τα πράγματα σιγά σιγά και θα δει ο κόσμος τι λέει η Καριστιανού, τι λέει ο Τσίπρας, τι λέει η κυβέρνηση, τι δίνει η κυβέρνηση ή τι θα δώσει τον Σεπτέμβριο στην έκθεση και θα δούμε. Σιγά σιγά καθιζάνουν και η σκόνη της προπαγάνδας και όλα τα υπόλοιπα και θα αναδειχθούν ορισμένα στοιχεία τα οποία θα είναι πραγματικά σε σχέση με τις σημερινές εντυπώσεις. Μία απορία έχω, επειδή συζητούμε για τις μετακινήσεις στελεχών. Άκουγα πρωτήτερα στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας που έλεγε ο Ανδρέας ότι μετακινήθηκαν υπουργοί, στελέχη του Πασόκ και πήγαν στο Μητσοτάκη. Μάλιστα, είναι γεγονός. Συγγνώμη, το Πασόκ του Σιμίτη ήτανε σαν το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου? Ένα προβληματισμό εισάγω. Θέλω να πω, με όρους αν θέλετε όχι πολιτικής ακρίβειας αλλά περιγραφής, ήταν ένα κόμμα σαν το σημερινό του Μητσοτάκη. Το Πασόκ του Σιμίτη, επαναλαμβάνω. Επίσης, η Άννα Παπαδοπούλου, που είναι αναπληρώτρια τύπου, εκπρόσωπος τύπου στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μέχρι πρότινος στο Πασόκ. Πήγε στο συνέδριό του, μίλησε για το τι πρέπει να κάνει το Πασόκ και επειδή δεν βγήκε, αυτό είναι ερμηνεία δική μου, πήγε στον Τσίπρα. Το ίδιο και ο κύριος Νηφούδης, τον οποίον περιμένουμε να μιλήσουμε με τον άνθρωπο. Ήταν στο Πασόκ, πήγε στο ποτάμι, μετά έκανε μια προσπάθεια στην τοπική αυτοδιοίκηση και τώρα είναι στο Τσίπρα επίσης αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπους. Θέλω να πω, οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα του αναθεωρήν, αρκεί να μην υπάρχουν ιδιοτέλειες και να μην συντηρούνται καταστάσεις θολές, όπως αυτή που έζησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ, επί Μακρόν, που δεν ξεκαθάριζαν ορισμένοι να πούν, κοιτάξτε, εγώ είμαι με τον Τσίπρα και θα πάω στον Τσίπρα, και να παραιτηθούν από βουλευτές. Είδατε να παραιτηθεί κανείς από αυτούς? Κανένας. Έχουν δικαίωμα βέβαια οι άνθρωποι να μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και μόλις προκηρυχθούν οι εκλογές, την επομένη νομίζω θα πάνε εκεί. Δεν ξέρω αν θα βρουν κόκκινα χαλιά για να περάσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Τσίπρα. Αλλά τέλος πάντων, να μην φλιαρώ διαφημίσεις και περιμένοντας τον κύριο Νηφούδη, αλλιώς θα κάνω μια βόλτα στις γειτονιές του κόσμου.
1: Αλφα Radio 989. μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάνης είναι στο μικρόφωνο και μιας και δεν έχουμε ακόμη τον κύριο Νιφούδη, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, να κάνουμε μια βόλτα στις γειτονιές του κόσμου.
7: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Λοιπόν, μια βόλτα στην Ιταλία. Είπαμε πρωτήτερα ότι η Μελόνι έκανε μια δήλωση πολύ αυστηρή ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα γραφειοκρατικό τέρας. Όμως εκεί συνέβη και κάτι άλλο που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω. Μια τουρίστρια από τη Βρετανία, αν δεν απατώμε, κατέλησε σε ένα ξενοδοχείο στην Ιταλία, στο Μιλάνο, και ζήτησε η γυναίκα νερό βρύσης. Δεν ήθελε εμφιαλωμένο. Και το ξενοδοχείο αρνήθηκε. Λέει, δεν δίνουμε, μόνο εμφιαλωμένο. Μία, δύο, τρεις μέρες, τίποτα. Και κατέφυγε στη δικαιοσύνη, πήγε στα δικαστήρια. Και σας πληροφορώ ότι βγήκε απόφαση, νομίζω και πρωτόδικη και άλλη απόφαση από τα ιταλικά δικαστήρια, που δικαιώνουν το ξενοδοχείο. Δηλαδή, συγγνώμη, από πού και ως πού, για ποιο λόγο, δεν ξέρω, είναι ακατανόητο μου φαίνεται, και ίσως καταφύγει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια η συγκεκριμένη τουρίστρια, αλλά όντως είναι ακατανόητο. Δεν θέλω, ρε φίλε, μεταλλικό νερό, τι να κάνουμε, θέλω τις βρύσεις. Όχι, και μάλιστα με δικαστική απόφαση. Και μια βόλτα λίγο μακρύτερα στην Κίνα θα πάμε, όπου υπήρξε μία αγγελία ότι ζητούνται βοσκοί για μια επαρχία της Κίνας. Υπήρξαν 790 τόσες άνθρωποι, δηλαδή γυναίκες και άνδρες, ζευγάρια που ήθελαν τη δουλειά. Ήταν καλός ο μισθός και τα λοιπά σε μια επαρχία, ήταν ζωή πολύ καλύτερη από τις πόλεις της Κίνας. Βέβαια, όλες οι μεγάλες πόλεις του κόσμου είναι αβίωτες, τουλάχιστον για τη δική μου οπτική και τα δικά μου κριτήρια. Αλλά τέλος πάντων, και πήγαν και είπαν, πήγανε δύο ζευγάρια τελικά. Τους πήρε ο κύριος που είχε τα κοπάδια και τα λοιπά, και είπαν ότι βεβαίως και μας αρέσει, γιατί ξεφύγαμε από το άγχος και το άχθος των μεγάλων πόλεων στις οποίες ζούσανε. Τυχεροί άνθρωποι, σε αντίθεση με τους Έλληνες εργαζόμενους, γιατί το λέω, άκουσα την κυρία Κεραμέως και είπε μερικά σημαντικά πράγματα στην εκπομπή του Χατζή και της Αθηναίδας, αλλά η χώρα μας βρίσκεται στην κορυφή μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ανθρώπους που δουλεύουν περισσότερο από όλους. Και παλιότερα συνέβαινε όταν μερικοί πολιτικοί εντελώς αστόχαστα και απαράδεκτα τολμούσαν να μιλάνε για τους τεμπέληδες του Νότου. Όμως πάμε ξανά στην Ιταλία να ακούσουμε εκείνο τον περίφημο το Λούτσο Ντάλα.
1: Αλφα Radio 989.

0: πω τη μαύρη μου αλήθεια, αν εξαιρέσει το Λούτσο Ντάλα, τον Φαμπρίτσιο Ντ'Αντρέ και μερικούς παλιούς. Η ιταλική μουσική, παρότι είναι μουσική γλώσσα, δεν με ενθουσιάζει. Μ' αρέσει περισσότερο ο Μεσαίωνας και η Αναγέννηση η ιταλική, αλλά τέλος πάντων, περιορέξεως. Εσείς τώρα θα ακούσετε τίτλους ειδήσεων από τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Μάντζιος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Παραμένει το μποντιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της μεταμόρφωσης λόγω τροχαίου νωρίτερα. Έτοιμα για συμμετοχή της Εύρων στην έρευνα για υδρογονάνθρακες ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Για σημαντική εξέλιξη στην εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογονάνθρακων μίλησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προσήλθε ο Αλέξης Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η Ελλάδα αντιμετώπισε με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα το σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αναφέρει σε έκθεσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ελβετία με 4 τραυματίες, ο δράστης φέρεται να φώναζε Αλλάχ Ακμπάρ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα, γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη μία.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Είστε στη συχνότητα του Alpha Radio, Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τη μία και μαζί μας ο Δημήτρης Μάντζιος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μάντζιο, ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Θα αρχίσω με μια δεικτική ερώτηση, προβοκατόρικη, επιτρέψτε μου να πω. Πώς βλέπετε με τα κιάλια από την τέταρτη θέση που σας δίνει η δημοσκόπηση το Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού? Μια παρένθεση. Είναι προβοκατόρικη ερώτηση, επίτηδες την κάνω. Είπα για τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση ότι για μένα δεν είναι θετικό στοιχείο το ότι ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης της εταιρείας υπήρξε σύμβουλος του Τσίπρα.
1: Ναι, δεν είναι πολλά στοιχεία, δεν είναι υποστηρικτικά της αξιοπιστίας της συγκεκριμένης μέτρησης. Ένα από αυτά είναι αυτό που αναφέρεται δημοσιογραφικά. Το δεύτερο είναι ότι πρόκειται για μειωμένης αξιοπιστίας μετρήσεις από εταιρείες οι οποίες δεν κατανοώ ότι αποτελούν μέλη του συνδέσμου των δημοσκοπικών εταιριών. Υπάρχει και ένα ζήτημα δεοντολογίας, το οποίο και ο σύνδεσμος νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να το δει σοβαρά, οι υπόλοιπες εταιρείες. Και σίγουρα υπάρχουν και ζητήματα σε σχέση με τον χρόνο και με τον τρόπο που γίνονται αυτές οι δημοσκοπήσεις. Είναι δύο οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε πλησιόχρονα στην κεντρική προεκλογική, στην κεντρική παρουσίαση του προγράμματος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, της Ελλάς. Μία λίγο πριν την παρουσίαση, μία επόμενη αμέσως μετά, μία τεράστια απόκληση για το ΠΑΣΟΚ, 7-7,5 μονάδες δημοσκοπίες ποσοστιές ανάμεσα στις δύο δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να αιτιολογηθούν επιστημονικά. Αυτό μας κάνει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί με αυτές τις μετρήσεις. Δεν μπορώ ούτε κοινωνικά με αυτό που εγώ προσλαμβάνω ως παράσταση είτε στην Αττική είτε στην υπόλοιπη χώρα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι βρίσκεται το κόμμα το οποίο εκπροσωπώ στην εκπομπή σας αυτή τη στιγμή στην τέταρτη θέση. Αλλά αυτό είναι μια προσωπική μου άποψη.
0: Σύμφωνοι. Κύριε Μάντζιο, θα λαγαρίσουν τα πράγματα. Σιγά σιγά και θα φανεί η πραγματική δυναμική, δημοσκοπικά τουλάχιστον. Όμως, υπήρξε μια, θα έλεγα, σφοδρή δήλωση του κόμματός σας εναντίον του κύριου Τσίπρα. Τι ακριβώς του καταλογίζετε?
1: Ναι, κοιτάξτε, εμείς διαπιστώνουμε κάποια ζητήματα τα οποία μπορούμε με την πρώτη ματιά να δούμε στην ανακοίνωση της κομματικής προσπάθειας, της νέας κομματικής προσπάθειας του κυρίου Τσίπρα. Το πρώτο είναι ότι είναι μια μάλλον ιδιωτική πρωτοβουλία. Το είπα και χθες, το επαναλαμβάνω, δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει μια κοινωνική ανάγκη που γεννά την προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα, αλλά μάλλον μια προσωπική επιδίωξη.
0: Αυτό είναι προσωπική σας αίσθηση.
1: Αυτή είναι η προσωπική μου αίσθηση, ναι. Και προσωπική μου κριτική. Επίσης, ναι, υπάρχει μια κριτική που έχουμε ασκήσει στο ότι υπάρχει μια αμηχανία στο πόσο ο κύριος Τσίπρας εκδηλώνεται λίγο αριστερά, αλλά όχι και πολύ, για να μην παρεξηγηθούμε, λίγο προς το κέντρο και προς τα δεξιά με τα χρώματα και με το σήμα. Να μην παρεξηγηθούμε όμως, υπάρχει μια αμηχανία σε σχέση με την ιδεολογική του και πολιτική του τοποθέτηση. Μετά, υπάρχουν φορτία αναξιοπιστίας, έντονα φορτία αναξιοπιστίας. Ο κ. Τσίπρας δεν προέρχεται από παρθενογένεση, έχει κυβερνήσει. Το 2015-2019 έχουν υπάρξει πλήγματα στους ευάλωτους, στη μεσαία τάξη. Έταξε τη συσάχθεια και έφερε με την νομοθεσία του τα funds. Έφερε το υπερταμείο στη χώρα μας. Αυτά είναι μετρημένα και έχουν αξιολογηθεί ήδη πολύ αυστηρά από τους συμπολίτες μας, αλλά απολύτως δίκαια. Και έχει αξιολογηθεί και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης και το 2023, μια εμφατική ήττα από τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα δεν γνωρίζω πώς μπορεί ένας άνθρωπος που έχει τηθεί τόσες φορές και τόσο έντονα από τον κύριο Μητσοτάκη και έχει αποδοκιμαστεί από τους Έλληνες πολίτες να εισφέρει κάτι καινούριο ώστε να επαναξιολογηθεί. Δικαίωμά του προφανώς, αλλά και δικαίωμα των συμπολιτών μας να μην ξεχνούν.
0: Έχω την αίσθηση, κύριε Μάντζιο, ότι το κόμμα σας με τον κύριο Ανδρουλάκη, που κατά τη γνώμη μου έχει βελτιωθεί μέσα στα χρόνια ως επικεφαλής ενός ιστορικού κόμματος, έχω την αίσθηση ότι δείχνετε κι εσείς μια αμηχανία όταν καλείστε, ας πούμε, σε έναν καλό νομοθέτημα του Μητσοτάκη ή μια επιλογή να πείτε ναι. Φοβάστε μήπως σας κατηγορήσει η αριστερά ή ο κύριος Τσίπρας ως συνενετικούς. Παράδειγμα, αυτή η ιστορία με τον επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος. Τι νόημα είχε το παρόν, επί παραδείγματι?
1: Κοιτάξτε, όταν βρίσκεται ένα κόμμα στο κέντρο του πολιτικού σκηνικού και έχει πάρει την απόφαση να κινηθεί με την πιο δύσκολη διαδρομή που μπορεί να επιλέξει ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, δηλαδή όχι λέγοντας όχι σε όλα, αλλά κρίνοντας και ενεργώντας μόνο με βάση το δικό του πρόγραμμα και τις δικές του αρχές και αξίες, πολλές αποφάσεις φαίνονται δύσκολες και χρειάζονται και αιτιολόγηση. Και εξηγούμε, όταν εμείς για παράδειγμα στο θέμα των θητιών σε δημόσια αξιώματα έχουμε πάρει την απόφαση με βάση τις δικές μας αρχές και αξίες, οι οποίες έχουν αποτυπωθεί και στην πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού του κόμματός μας στο συνέδριό μας στο τέλος του Μάρτη. Όταν έχουμε πάρει την απόφαση να βάλουμε όρια θητιών για όλα τα δημόσια αξιώματα και έρχεται η πρόταση της κυβέρνησης για ανανέωση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος για ακόμα 6 χρόνια στο σύνολο της θητείας, τον έχουν φτάσει 18 τα έτη παραμονής του εκεί, όσες και αν είναι η αναγνώριση της προσφοράς του στα δύσκολα χρόνια της κρίσης του ευρώ ή όσες και αν είναι οι ενστάσεις επιμέρους που μπορεί να υπάρχουν για πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν γίνει επί της θητείας του, για παράδειγμα με ακόμα πληρέστερη ρύθμιση της αγοράς των funds ή την υποστήριξη όταν έπρεπε της πρότασής μας για επίστευση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου των τραπεζών, το οποίο μόλις προχθές το αποδέχθηκε ο κύριος Τουρνάρας. Όσες και αν είναι αυτές οι επιμέρους απόψεις μας, αυτό που πριτανεύει είναι η θέση αρχής ότι κανένα πρόσωπο σε θέση δημόσιου αξιώματος δεν μπορεί να παραμένει επί μακρόχρονικό διάστημα μια ευρωπαϊκή πρακτική που εμείς τουλάχιστον αξιακά έχουμε θέσει.
0: Συγγνώμη, αυτό διαλαμβάνεται ρητά στην απόφαση του συνεδρίου. Από ό,τι ξέρω, η απόφαση αφορούσε βουλευτές και τις θητείες τους. Αλλά
1: σωστά. Βουλευτές, ευρωβουλευτές, δημάρχους, περιφερειάρχες, ναι, όργανα ερετά. Όχι, δεν αναφέρεται ρητός ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, όμως δίνει το κλίμα, δίνει το σήμα, δίνει, αν θέλετε,
0: να ερμηνευτεί διασταλτικά δηλαδή αυτή
1: για όλες τις θέσεις των δημοσίων αξιωμάτων. Εμείς δηλαδή έτσι βλέπουμε την πολιτική, όχι μόνο στην εκδοχή της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά και σε θέσεις κλειδιά όπως αυτές του εποπτεύοντος στην τραπεζική και πιστωτική αγορά διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Δεν θεωρούμε δηλαδή, και αυτό νομίζω δεν υπάρχει πουθενά άλλο στην Ευρώπη, παράδειγμα τόσο μακράς παραμονής προσώπου σε μια θέση τόσο κομβική. Άρα για μας είναι μια θέση αρχής και εξ αυτού του λόγου
0: υπήρξε το παρόν
1: και η θέση μας προχθές. Ναι, ακριβώς.
0: Θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω το εξής ως γενική παρατήρηση. Καταλαβαίνω την ανάγκη να ανανεώνονται τα κόμματα, οι άνθρωποι που υπηρετούν σε διάφορες θέσεις κτλ. Αλλά μήπως αυτός ο λαϊκισμός της νεότητας, επιτρέψτε μου, είναι μια έκφραση μήπως στερεί και τα κόμματα και τον κορμό του κράτους από έμπειρους ανθρώπους. Είναι άλλο να είναι κάποιος, να το πω λαϊκά, κατσικωμένος σε μια θέση και να είναι καθεστώς, και άλλο να προσφέρει την πολύτιμη εμπειρία του σε ένα κόμμα ή στην πατρίδα συνολικά.
1: Ναι. Είναι μια συζήτηση φιλοσοφική, μπορούμε να την κάνουμε επί Μακρόν. Εμείς ομοφόνος, σχεδόν ομοφόνος, να είμαι ακριβής, στο συνέδριό μας εκφράσαμε την άποψη, επειδή ακριβώς η χώρα μας διήλθε μια μακρά οικονομική αλλά και θεσμική πολιτική κρίση, να σηματοδοτήσουμε την ανανέωση, η οποία δεν είναι μόνο ηλικιακή, δεν είναι ο λαϊκισμός της νεότητας μόνο, αν θέλετε, ηλικιακός, είναι ένα πρόταγμα ανανέωσης του πολιτικού προσωπικού και σε επίπεδο ιδεών. Άλλοι άνθρωποι, άλλες ιδέες που προωθούν τη συζήτηση προς τα εμπρός και να αξιολογηθούν και αυτοί, έτσι, όπως όλοι μας. Ειδικά όμως, και πέραν του κοινοβουλίου, ειδικά σε θέσεις ελέγχου, σε θέσεις ελεγκτών δηλαδή της δημόσιας ζωής, θεωρούμε κατά μείζωνα λόγο ότι η μακρόχρονη παραμονή ενός προσώπου δημιουργεί ζητήματα. Ο ελεγκτής, ο ελέγχων, η θεσμική θέση ελέγχου θα πρέπει να διαρκεί για έναν εύλογο χρόνο και μετά να πάβει, ώστε να παραμένει ισχυρός ο έλεγχος και να διασφαλίζονται όλες εκείνες οι εγγυήσεις που το Σύνταγμα, ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και όλες οι εμπροκειμένων νομοθετικές λειτουργίες επιβάλλουν.
0: Δείτε όμως, κύριε Μάντζιο, με όλο το σεβασμό στην απόφαση του συνεδρίου σας, χάσατε ένα πολύτιμο στέλεχος, έναν έντιμο άνθρωπο, το Χάρη Καστανίδη. Ανεξάρτητα από τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν, γιατί στα κόμματα καλά κάνουν και υπάρχουν και διαφορές απόψεων, και με την απόφαση αυτή ετέθη εκποδών ο Χάρης Καστανίδης. Ένα πολύτιμο στέλεχος όχι μόνο για το χώρο σας, συνολικά έχω την αίσθηση. Έντιμος άνθρωπος και πετυχημένος υπουργός.
1: Έχω τοποθετηθεί και το λέω ξανά και στην φιλόξενη εκπομπή σας ότι αυτή ήταν μια δυσάρεστη κατάληξη και τιμώ προσωπικά και συλλογικά θεωρώ τιμούμε το Χάρη Καστανίδη για τους αγώνες του, την πορεία του και την προσφορά του, όχι στο χώρο μόνο, αλλά και στη χώρα. Όπως είπατε, ένας επιτυχημένος και έντιμος υπουργός. Όμως αυτή είναι μια ρύθμιση, η σκοπιμότητα της οποίας την ήδη προσπάθησα να την αναπτύξω, η οποία δεν είναι πάντως προσωπική. Δεν γράφτηκε και δεν αποφασίστηκε για ένα ή για δύο ή για τρία πρόσωπα. Αποφασίστηκε οριζόντια για όλα τα μέλη του κινήματός μας, άρα μας δεσμεύει σχεδόν ομοφόνος, όπως επαναλαμβάνω.
0: Σύμφωνοι. Να το δεχτώ, δεν θα κάνω εγώ δίκη προθέσεων, γιατί ήταν σαφής και αναλυτική η επιχειρηματολογία για την απόφαση αυτή, που είναι και από το συνέδριο, που είναι σοβαρός θεσμός.
1: Το ανώτατο όργανο του κόμματος.
0: Σωστά. Ναι. Κάτι τελευταίο. Χρειαζόταν αυτή η αγωγή και η μήνυση εναντίον του Άδων Γεωργιάδη. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει δίκιο ο Ανδρουλάκης, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η ποινικοποίηση βοηθάει και εσάς, αλλά και γενικότερα τα πολιτικά πράγματα.
1: Την χάνει στο πρόσωπό μου να συναντώνται δύο ιδιότητες. Προσωρινώς. Η ιδιότητα η μόνιμη του δικηγόρου και η προσωρινή του βουλευτή. Σας απαντώ με τη δεύτερη, γιατί με την πρώτη η απάντηση είναι καθολοκληρίαν ναι. Με τη δεύτερη του βουλευτή σας απαντώ επίσης ναι. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές φορές οι απόψεις ότι δεν πρέπει η πολιτική ζωή, συγγνώμη, να παίρνει την οδό της δικαστικής διερεύνησης και νομικής μάλλον επεξεργασίας. Ναι. Γιατί το λέω όμως αυτό. Δεν είναι μια οποιαδήποτε εξύβριση, δεν είναι μια οποιαδήποτε απαξιωτική συμπεριφορά, πολλό δε μάλλον δεν είναι πολιτική κριτική αυτή που άσκησε ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων, είναι μια εκστρατεία λασπολογίας εις βάρος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μια συκοφάντηση, μια συκοφαντία, μια προσπάθεια συκοφάντησης. Γιατί? Διότι υπήρξαν ψευδείς ισχυρισμοί που αφορούν σε περιστατικά τα οποία δεν είναι αληθή, άρα δεν είναι απλώς εξύβριση, είναι συκοφαντική δυσφήμιση.
0: Τα πραγματολογικά στοιχεία δηλαδή του ισχυρισμού του κ. Γεωργιάδη
1: δεν συντρέχουν προκειμένου.
0: Ναι, συνιστούν συκοφαντία. Κάτι τελευταίο.
1: Και για αυτό το λόγο, ναι. Το μήνυμα, απλώς ναι. Μια φράση.
0: Παρακαλώ.
1: Το μήνυμα είναι ως εδώ με την πολιτική χυδαιότητα και τη λασπολογία ως όργανο πολιτικής. Κάποιοι νομίζουν ότι έτσι μπορούν να κάνουν πολιτική.
0: Μάλιστα.
1: Η μήνυση λοιπόν είναι ένα μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη ως εδώ με αυτή την πολιτική χυδαιότητα.
0: Σύμφωνοι.
1: Άρα ναι, ήταν απολύτως αναγκαία κατά την άποψή μου.
0: Εντάξει. Μία τελευταία ερώτηση. Ας πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα ή και πρώτο. Ας πούμε ότι είναι πρώτο κόμμα. Με ποιον θα συνεργαστεί για να κυβερνήσει τη χώρα?
1: Το Σύνταγμα σε αυτή την περίπτωση θα αντιστρέψει την ερώτηση. Ναι. Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, δεν θα είναι το ΠΑΣΟΚ αυτό που θα απαντήσει με ποιον θα κυβερνήσει, αλλά είναι όλοι οι υπόλοιποι αυτοί που θα πρέπει να απαντήσουν ποιος θα πάει με το ΠΑΣΟΚ, ποιος συμφωνεί δηλαδή με το πρόγραμμά του, τις αρχές του και τις αξίες του. Στην παρούσα Βουλή, με τα τωρινά δεδομένα, δεν μπορεί κανείς να κάνει αυτήν την εκτίμηση. Το ζητούμενο λοιπόν είναι τώρα, με την τομή που θα είναι η ψήφος των Ελλήνων πολιτών, η αποτύπωση του εκλογικού αποτελέσματος, οι εκλογές, με την τομή αυτή, να είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ, ώστε να έχουμε το δικαίωμα, έχοντας την πρώτη διερευνητική εντολή, να συγκροτήσουμε την κυβέρνηση που θέλει ο λαός για την πολιτική αλλαγή.
0: Δηλαδή θα μπορούσε. Εγώ σας λέω ότι είστε πρώτο κόμμα. Αν συμφωνήσει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ή ο Τσίπρας και πει ότι δέχομαι τα θεμελιώδη στοιχεία του προγράμματός σας, γιατί γίνονται και συμβιβασμοί σε αυτές τις περιπτώσεις και είναι και δημιουργικό να γίνονται. Αν το κάνει αυτό η Νέα Δημοκρατία ή ο Τσίπρας?
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν δύναται να το κάνει αυτό και δεν πρόκειται και δεν είναι επιθυμητό από κανένα να το κάνει, υπό την έννοια ότι η Νέα Δημοκρατία εκφράζει ένα άλλο πολιτικό μοντέλο, έναν άλλο πολιτικό δρόμο, ο οποίος θα αποδοκιμαστεί από τους συμπολίτες μας στις εκλογές, άρα δεν νοείται πολιτική αλλαγή με την παραμονή της Νέας Δημοκρατίας υπό οποιαδήποτε ιδιότητα και υπό οποιαδήποτε εκδοχή της στην κυβέρνηση. Άρα αυτό δεν υπάρχει ως σενάριο.
0: Και αν προσφερθεί ο Τσίπρας. Σύμφωνοι. Αν προσφερθεί ο Τσίπρας, τον οποίο τώρα κατακεραυνώνεται.
1: Παρακολουθώ λοιπόν, όπως είπα, ποιος εκτιμά το ΠΑΣΟΚ και τις θέσεις του. Παρακολουθώ τις πρώτες τοποθετήσεις των στελεχών του κυρίου Τσίπρα και είμαι βαθύτατα προβληματισμένος από τον τρόπο που θεωρούν, για παράδειγμα, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος. Το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία είναι διεφθαρμένα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία πτώχευσαν τη χώρα. Δεν γίνεται καμία κατηγοριοποίηση όρημη ιδεολογική των πολιτικών χώρων. Δεν γίνεται καμία αποσαφήνιση ποιος πτώχευσε τη χώρα και να δοθεί ακριβώς ο καταλογισμός εκεί που πρέπει, στη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Καραμανλή. Βλέπω μια σύγχυση η οποία με προβληματίζει βαθιά για την ταυτότητα και την προοπτική του προσωποπαγούς κόμματος Τσίπρα. Αλλά εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε.
1: Να διαψευστούμε ή να επιβεβαιωθούμε.
0: Έχετε δίκιο. Κυρίως αυτός, να πω κι εγώ μια κοινοτοπία, αυτός που θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους είναι ο λαός και η κοινωνία. Κύριε Μάντζιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για αυτή τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα πρωτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
7: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
6: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
7: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
6: Ε, τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας.

0: Κύριε Νηφούδη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ, είναι δική μου τιμή να είμαι στον αέρα μαζί σας. Είστε και το πρώτο ραδιόφωνο, οπότε ελπίζω να είστε γουρλής.
0: Να είμαστε καλά καταρχήν. Αυτή τη στιγμή είστε σε ένα σκάφος το οποίο πλέει με ούριο άνεμο, τουλάχιστον με βάση αυτή τη δημοσκόπηση, παρότι εκφράστηκαν πολύ αρνητικές κρατικές για την συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά θα δούμε, θα λαγαρίσουν τα πράγματα. Εσείς τι αισθάνεστε αυτή τη στιγμή, τι εισπράτετε από τον κόσμο και τη συμμετοχή σας στο εγχείρημα, το νέο εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα?
1: Καταρχήν, να σας μεταφέρω το μήνυμα ότι με πετυχαίνετε μπροστά στον Άριο Πάγο. Μόλις καταθέσαμε την ιδρυτική διακήρυξη. Οπότε, βρισκόμαστε στην ουσία στην πρώτη μέρα λειτουργίας του νέου κόμματος. Κοιτάξτε, να δείτε, ζούμε ιστορικές στιγμές. Δεν βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις. Θεωρούμε ότι χαιρόμαστε προφανώς, αλλά δεν μας απασχολούν αυτή τη στιγμή. Αυτό που μας απασχολεί είναι να καταφέρουμε να μιλήσουμε στην κοινωνία, το μήνυμά μας να μεταφερθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Να καταφέρουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι υπάρχει μια διαφορετική πολιτική διακυβέρνηση από αυτή που βιώνουμε τα τελευταία 7 χρόνια.
0: Μάλιστα. Είναι θεμητός. Είναι μια ανάγνωση την οποία μπορεί να σεβαστεί κανείς, έστω και αν μπορεί να διαφωνεί. Αλλά πέστε μου το εξής. Έγινε θόρυβος από την συνάδελφό σας, να το πω, την κυρία, την εκπρόσωπο τύπου, την Κουφονικολάκου, την κυρία, στο Άξιον, η οποία είπε ότι δεν είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ. Συμμερίζεται ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του και εσείς αυτή την άποψη?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω το πλαίσιο της ερώτησης και φαντάζομαι, κυρία Κουφονικολάκου, δεν αναφερόταν στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, τους ψηφοφόρους. Δεν μπορώ να απαντήσω επί συγκεκριμένου. Εγώ θα σας πω ότι προφανώς και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ είναι ο κόσμος στον οποίο απευθυνόμαστε. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να μεταφέρουμε στους πολίτες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και η σημερινή κατάσταση.
0: Ναι, αλλά είναι προσβλητικό για τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, για τον οποίο ενδιαφέρεστε, να λέτε ότι δεν είναι όμορος χώρος.
1: Μα γι' αυτό σας λέω ότι, επειδή δεν ξέρω ακριβώς, ξέρετε, καμιά φορά οι ερωτήσεις ή μία ερώτηση οδηγεί στην υπόλοιπη. Εγώ σας απαντάω λοιπόν ότι είναι όμορος χώρος ο χώρος του ΠΑΣΟΚ και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ προφανώς είναι αυτοί στους οποίους απευθυνόμαστε για να μας ακούσουν και να μας επιλέξουν στις επόμενες εκλογές.
0: Κατάγεστε από τη Θεσσαλονίκη και επειδή έτυχε εκεί να σπουδάσω και να έχω και πολλούς φίλους και ξέρω ορισμένα πράγματα από το πολιτικό δρομολόγιο της ζωής σας, θα σας κάνω την ευθεία ερώτηση και παρακαλώ αν θέλετε να μην απαντήσετε ή να απαντήσετε. Υπήρξατε δρόν πρόσωπο στην τοπική αυτοδιοίκηση, μάλιστα δίπλα σε αξιόλογους ανθρώπους όπως είναι ο Σπύρος Βούγιας, επιχειρήσατε στην Πηλαία, ήσασταν στο βεβαίως. Εγώ έπαιζα μπάλα στο Πανόραμα, πρέπει να σας πω.
1: Είναι στο Δήμο μας.
0: Έχω, το ξέρω και έχω πολλούς φίλους εκεί. Εν πάση περιπτώσει, και σήμερα είστε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, για τον οποίο παλιότερα είχατε εκφραστεί με πολύ αρνητικά λόγια.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν
0: σας το λέει, συγγνώμη, σας το λέει ένας άνθρωπος που πιστεύω στο αναθεωρήν.
1: Φυσικά. Μιλάμε για αναρτήσεις οι οποίες είναι 10 χρόνια πριν. Καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι αλλάζουν, εξελίσσονται. Θα ήταν πολύ εύκολο για μένα να σβήσω τις αναρτήσεις. Το έχω συζητήσει και με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Θεώρησα πιο ειλικρινές να δείξω και τη δική μου ωριμότητα. Στην πορεία αναθεώρησα πράγματα. Είδα την πορεία και της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Συνηθίζω να λέω τις τελευταίες ημέρες που βγαίνω στα κανάλια ότι καταρχήν ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας πολυεπίπεδος άνθρωπος. Μιλάμε για μια διαφορετική διακυβέρνηση το Γενάρη του 2015 με το Σεπτέμβριο του 2015, μια πολύ πετυχημένη κυβέρνηση το 2015 του Σεπτέμβρη μέχρι το 2019 και φυσικά μιλάμε μια πορεία από το 2019 μέχρι σήμερα. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός ο οποίος έχει κάνει την αυτοκριτική του, ο ίδιος καταρχήν. Οπότε θα σας πω, εγώ ποτέ δεν κρίθηκα από το, για να μιλήσω για την προσωπικού, δεν κρίθηκα ποτέ από το πίσω το δάχτυλό μου. Είμαι ένας άνθρωπος που ζω και επιχειρώ στη Θεσσαλονίκη, με ξέρει καλά η πόλη, οπότε οτιδήποτε άλλο θα ήταν επικριτικό. Εγώ επέλεξα έναν ελληνικρινή δρόμο και έτσι θα πορευτώ για όσο καιρό με πιστεύετε ο Αλεξίπας και φυσικά μέχρι τις επόμενες εκλογές.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Νηφούδη. Νομίζω ότι ήταν ειλικρινής η απάντησή σας. Εύχομαι να πάτε καλά στο ρόλο σας και το κόμμα σας. Εύχομαι για όλα τα κόμματα, βέβαια, τα καινούργια κτλ. Γιατί αξίζει τον κόπο το εγχείρημα και της Καριστιανού και του Τσίπρα για να δούμε πώς θα τα υποδεχθεί η κοινωνία. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ.
1: Το βασικότερο, για να στείλω ένα μήνυμα, το βασικότερο είναι να καταφέρει τουλάχιστον αυτή η πολυφωνία να σηκώσει περισσότερο κόσμο από τον καναπέ και στις επόμενες εκλογές φυσικά η συμμετοχή να είναι πολύ μεγαλύτερη από τις προηγούμενες εκλογές. Αυτή είναι η μόνη απάντηση σε οποιαδήποτε πολιτική κρίση.
0: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νηφούδη, για τη συνομιλία που είχατε.
1: Καλά, εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ο άνθρωπος παραδέχτηκε ότι ήταν επικριτικός πριν από πολλά χρόνια, ομολογώ, για τον κύριο Τσίπρα. Προλαβαίνουμε να πούμε τον καλό το λόγο.

0: Ο καλός, ο λόγος.
1: Δεν έχει σχέση με την πολιτική κονίστρα, τις αντιμαχίες και τα λοιπά, αλλά με ένα βαθιά ανθρώπινο συμβάν. Έδωσε μια συνέντευξη που έπαθε ο Δημήτρης, ο Σταρόβας, ένας πολύ συμπαθής άνθρωπος και πολύ καλός μουσικός, και κινδύνευσε ακόμα και η ζωή του. Ήταν για πολύ καιρό στο νοσοκομείο και είπε το εξής πάρα πολύ απλό, συγκινημένος ο άνθρωπος, ότι υπήρξε ένας τραγουδιστής που από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία που ήταν στο νοσοκομείο πήγαινε μαζί του και του έδινε θάρρος και η παρουσία του και τα λόγια του. Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Αλφα Radio 989.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

Είπα, δεν συνηθίζω να απαντώ σε ακροατές. Υπάρχει μια κυρία, Ειρήνη Ροζίνα, δεν ξέρω πώς λέγεται, η οποία λέει: ο κύριος Τριάντης έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να υμνεί το Τσίπρα. Καλά, είστε με τα καλά σας. Αυτό καταλαβαίνετε. Λυπάμαι πάρα πολύ. Το μάτζιο που είχα ήταν σέρβις στο Τσίπρα. Αυτά που λέω είναι σέρβις στο Τσίπρα. Να καταλαβαίνουμε. Δέχομαι και τις πιο αρνητικές κριτικές, αρκεί να μην είναι ανοησίες.

πίσω. Λοιπόν, είπα στον Ορέστη μόλις μιλήσω να πω δύο λόγια να αποχαιρετήσω και να βάλει μια αιωνινότητα και μια μέρα. Έτσι να κλείσουμε γλυκά από τη μουσική της Ελένης Χαραΐνδρου για την ομώνυμη ταινία του Θόδωρο Αγγελόπουλου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας. Θα μείνετε εδώ, Λένα Βασιλάκου για τις ειδήσεις και Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, σε αυτή την υπέροχη μέρα που λέγεται Παρασκευή. Ευχαριστώ θερμά. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Επίσημο αίτημα της Εύρων για έρευνα ίδρυγων ανθράκων και ανοιχτά του κυπαρισιακού κόλπου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η εταιρεία ζήτησε να αποκτήσει ποσοστό 70% από τη Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων παραχώρησης στο λεγόμενο οικόπεδο 10 στο Νότιο Ιόνιο. Με την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, η Εύρων θα αναλάβει και το ρόλο του εντολοδόχου. Οι δύο εταιρείες εξάλλου έχουν ήδη υπογράψει συμβάσεις μίσθωσης για 4 νέες θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Για σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα έκανε λόγο νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Το ενδεχόμενο επανέναρξης συνομιλιών με τη Μόσχα εξετάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διήμερη άτυπη σύνοδο που διεξάγεται στην Κύπρο. Προτού μιλήσουμε στους Ρώσους, πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε μεταξύ μας για τα θέματα για τα οποία θέλουμε να μιλήσουμε μαζί τους, υπογράμμισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Την ανάγκη τη στήριξη σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την άφηξή του στην άτυπη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Θα πρέπει, είπε, όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία, ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού, ανέφερε ο κύριος Γεραπετρίτης με φόντο και την επαναφορά της τουρκικής ρητορικής για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίθεσης που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά της κυβέρνησης. Όσο ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεραπετρίτης μιλούσαν για ήρεμα νερά, η Τουρκία έβαλε τη γαλάζια πατρίδα στα σχολεία. Και τώρα, με νόμο σχεδιάζει να θωρακίσει τη δική της αντίληψη για την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και εμείς δεν έχουμε πάρει καμία πρωτοβουλία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κοινάλησε τηλεοπτική του συνέντευξη. Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές και για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Βολές για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Όταν θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις το φωτισμό και τη μουσική. Πρέπει να αλλάζεις και το σενάριο, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Διότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και η δικαιοσύνη χωρίς δημοκρατία δεν ανασένει. Αυτό δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, εξερχόμενος του Αρείου Πάγου, όπου νωρίτερα κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσαν οι εκπρόσωπος και αναπληρωτές εκπρόσωποι της συμπαράταξης, καθώς και η δικαστής Μαρία Λεπενιώτη, η οποία είχε προεδρεύσει στη δίκη της Χρυσής Αυγής, συνυπογράφουσα την ιδρυτική διακήρυξη. Επιθέσεις με drones αναφέρθηκαν σήμερα σε 3 πετρελαιοφόρα στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στις βόρειες ακτές της Τουρκίας, μετέδωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Υπηρεσιών. Κλιμάκωση των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 4 drones και βομβάρδισαν βάση του Ιράν. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως στοχοποίησαν αμερικανική βάση, χωρίς όμως να διευκρινίσουν πια. Εν τω μεταξύ, το Κουβέιτ, τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ανέφερε πως απέκρουσε επιθέσεις με πυράβλους και drones. Χτυπήματα του Ιράν επίσης σε 4 πλοία στα στενά του Ορμούζ. Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent σημειώνει άνοδο αυτήν την ώρα στα 93,88 δολάρια το βαρέλι. Η Ελλάδα αντιμετώπισε με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα το σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζει στην έκθεση του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ανησυχία προκαλεί στο νοσοκομείο Αττικών η έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων, έχουν ήδη νοσήσει τουλάχιστον 25 άτομα από το προσωπικό του νοσοκομείου, ενώ περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε νοσηλευόμενους αλλά και σε συνοδούς ασθενών. Όπως υπογραμμίζεται, η έξαρση του μεταδοτικού ιού δεν μπορεί να αντιμετωπίσεται σε ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά συνδέεται άμεσα με τις συνθήκες που επικρατούν καθημερινά στα νοσοκομεία. Οι εργαζόμενοι ζητούν να εξαιρεθεί το εν λόγω νοσοκομείο τουλάχιστον από την επόμενη γενική εφημερία, το προσεχές Σάββατο. Νέο κύμα μεταναστευτικών ροών από τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Το λιμενικό σώμα και δυνάμεις της Frontex συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έχοντας εντοπίσει και διασώσει μέχρι στιγμής 234 ανθρώπους. Δύο ανήλικοι 13 και 14 ετών έχουν συλληφθεί στη Ρόδο για συνολικά 4 διαρρήξεις επιχειρήσεων και για μία κλοπή αυτοκινήτου. Στο διεθνή χώρο και πάλι, επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζυρίχη, 4 τραυματίες, έχει συλληφθεί ο ύποπτος. Νεκρές 15 μαθήτριες από πυρκαγιά σε κοιτώνα οικοτροφείου Θηλαίων στην κεντρική περιφέρεια Νακούρου στην Κένια. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
4: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 16 έως 27 βαθμούς, στα νότια σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Σε Γαλάτσι, Νέα Σμύρνη και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα Επηρωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς ως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα Επηρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
5: Βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, μεγαλώνει και η εθνική διάθεση για αραχάτη. Έτσι εξηγείται και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν το θυμάστε, στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Τώρα είναι ώρα για φραπεδάκι, τα υπόλοιπα για βάζ, όπως λένε και οι γείτονες. Ωραίες της Παπάς είναι εδώ, ρυθμίζει τον ήχο. Ακούστε επιτελείο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου στα ηχητικά. Βαγγέλης Περής στο μικρόφωνο. 31 βαθμοί. Τέτοιες εποχές, παλιά, οι μεγάλοι ηθοποιοί, κυρίως οι κομικοί, διάβαζαν κείμενα. Τα παρουσίαζαν στις μεγάλες επιθεωρήσεις που ανέβαιναν σε ανοιχτά θέατρα, τεράστια. Ανάμεσα λοιπόν σε γρανίτες, παγωτά, το κοινό απολάμβανε παραστάσεις που στόχευαν κυρίως στη δημιουργία γέλιου. Το είδος εδώ και χρόνια βρίσκεται στο περιθώριο, αλλά όλα άλλαξαν και αυτά άλλαξαν προχτές. Στην παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα, το ζεύγος των συμπαθέστατων πρωταγωνιστών του θεάτρου και του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, του Μασάτου και Χιλάκη, μας έφερε λίγο από το δροσερό αεράκι των αναψυκτηρίων.
6: Και η επιλογή του χώρου σωθεί, έτσι λίγα μέτρα από την πνίκα, που η καθαρή, ατόφια δημοκρατία έγινε πράξη. Και είναι ιδανικός χώρος για να δώσει ο αφέτης το σύνθημα για τη νέα αρχή.
7: Λες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα περιστέρια, να ανεβάσω ένα Instagram story?
6: Δεν είσαι και η καλύτερη influencer, εντάξει.
7: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σκέφτομαι λοιπόν, μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.
6: Ωραία ερώτηση. Θα δείξει. Αλλά αυτά είναι για πρωτοεμφανιζόμενους ή πρωτοεμφανιζόμενες και σε άλλη πολιτική κατεύθυνση. Εδώ υπάρχουν ρίζες και ιστορία. Το νήμα ξεκινάει από την κυβερνόσα αριστερά. Αυτή που έδειξε ότι δεν είναι απαραίτητο να κυβερνούν τη χώρα πολιτικά τζάκια. Αυτή που απέδειξε ότι τα σκάνδαλα και η ρεμούλα δεν είναι συνυφασμένα με την εξουσία. Είναι απλώς επιλογή.
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Ωα, ωα, ωα, στο θέατρο Μινώα ανεβαίνει μια μεγάλη παράσταση και οι τρεις παίξανε πάρα πολύ ωραία, να το λέμε. Βέβαια, οι δύο συγκεκριμένοι που ακούσαμε είχαν ξεχάσει λίγο τα λόγια, τα διάβαζαν. Εν μαξί, Ingram, Ingram, ρε, του Μασάτου. Instagram λέγεται. Αρχίζει μια μεγάλη επιθεώρηση, η επιθεώρηση της πολιτικής κατάστασης. Εδώ είμαστε, ραντεβού με την ιστερία.

0: Τι ωραίες εκείνες οι επιθεωρήσεις. Αυτή ήταν από το Άλσος Παγκρατίου. Τώρα αν είχαμε τέτοιες παραστάσεις δεν θα είχαμε να πληρώσουμε, γιατί είναι η δεξιά, τα ξέρουμε όλα αυτά. Όταν λοιπόν θα έρθει ο Τσίπρας, ακούστε, θα γεμίσουν οι τσέπες μας από φράγκα, γιατί θα έχουμε αύξηση μισθών. Μαζί μας είναι ο κύριος Σαουλίδης. Ο κύριος Σαουλίδης, δεν ξέρω αν το θυμάστε, παλιά λίγο ήταν επιφυλακτικός απέναντι στον Τσίπρα, αλλά όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Τώρα έχει και αυτό συστρατευτεί στην αριστερά, στο Ελλάς, και μας λέει με συγκεκριμένα στοιχεία, όχι τρίχες, πώς θα είναι ακριβώς η μισθή όταν με το καλό και έρχεται. Δεν λείπουν παραμερικές διαδικασίες, λεπτομέρειες. Όταν με το καλό ο Αλέξης θα αναλάβει ξανά τα ενία της χώρας.
1: Κύριος Σύπρας, δεν είπε χθες ούτε ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Ποιος θα είναι ο κατώτατος μισθός που θα υποσχεθεί ο κύριος Σύπρας?
2: Θα σας πω ακριβώς το τι δεν θα έχει, γιατί αυτό είναι
1: γιατί
2: το κρίσιμο.
1: Δεν, το τι θα έχει.
2: Δεν θα έχει έναν μισθό ο οποίος δεν θα υπαρκεί για να βγάλεις τις ανάγκες σου, τις μηνιαίες σου ανάγκες. Θα είναι ένας μισθός ο οποίος θα επιτρέπει στους νέους ανθρώπους να φεύγουν από το παιδικό τους δωμάτιο. Θα είναι μια σύνταξη η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να μην σκέφτονται εάν θα βάλουν 50 ευρώ βενζίνη με 2,2 την αμόλυβδη για να πάνε βόλτα τα εγγόνια τους ή για να τα μετακινήσουν σε μια υποχρέωση, διότι η οικογένεια, οι γονείς, ο μπαμπάς και η μαμά δεν έχουν τον χρόνο λόγω της εργασίας να τα μετακινήσουν στις υποχρεώσεις.
1: Λοιπόν. 1.200, 1.300, κατώτατος, ποιος είναι αυτός ο μισθός?
2: Κύριε Παυλόπουλο, σας υπενθυμίζω.
1: Γιατί να ρίξετε την ακρίβεια με το που θα βγείτε, δεν μπορείτε. Αυτό δεν μπορείτε να το υποσχεθείτε, δεν είναι στο χέρι σας.
2: Αυτό
1: άρα
2: μπορούμε να
1: υποσχεθούμε. Πρέπει να δώσετε πολλά λεφτά. Ποιος θα είναι ο
2: μπορούμε να υποσχεθούμε. Μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα πατάξουμε την ακρίβεια στην εσχροκέρδεια.
0: Έτσι σιγά σιγά να μαθαίνουμε τι θα κάνει το νέο κόμμα. Όχι λόγια του αέρα. Μάθαμε πως δεν θα είναι ο μισθός και πως δεν θα είναι συντάξεις. Πολύ βασικά πράγματα. Ευτυχώς που έχουν μπει νέοι άνθρωποι στην πολιτική, που δεν μοιάζουν με τους παλιούς που πηγαίνουν στα χωριά και μοιράζαν υποσχέσεις στους αγρότες. Θα γίνει αύξηση τιμής των προϊόντων.

0: αγρότες.
1: Αυτά τώρα με το μοίρασμα των υποσχέσεων. Θα γίνει αύξηση που λέγαμε τη στιγμή των προϊόντων και τα υπόλοιπα. Δεν τα γουστάρει καθόλου η ζωή. Ο πατέρας δεν ήταν αγρότης, ο πατέρας ήταν δικηγόρος, αλλά έχει και εκείνη γαλουχηθεί μέσα στους λαϊκούς αγώνες και γι' αυτό ακούει νέο κόμμα του Τσίπρα και βγάζει φλίκτενες.
2: Νομίζω ότι θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύτηκε και ήλπισε για την υπεράσπιση του. Κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με ιδιώνυμο για την αποτροπή των πληστηριασμών, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Εγώ προσωπικά δεν ξεχνάω την τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ξένη Δημητρίου Βασιλοπούλου, που παρενέβαινε ανερυθρίαστα στην υπόθεση του εγκλήματος στο Μάτι. Δεν ξεχνάω την φήμωση των μέσων ενημέρωσης που υπήρχε και τότε από τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξεχνάω όλη εκείνη την πραγματική οδύσσια, όχι του ιδίου βέβαια, αλλά του ελληνικού λαού υπό τη διακυβέρνησή του. Αλλά δεν ξεχνώ και ότι από το 19 μέχρι το 23 ουσιαστικά παραβίασε το καθήκον να ασκήσει αντιπολίτευση, πραγματική αντιπολίτευση, αυτή που σήμερα ασκούμε εμείς.
1: Πολύ ήρεμη δεν ήτανε. Μήπως είναι άλλος, έχει πάρει τη θέση της. Ποιος ξέρει. Ή μπορεί να είναι νέα τακτική προσέγγισης των κεντρών. Γιατί με την αριστερά δεν βγαίνει από ό,τι φαίνεται. Παλιά ήτανε ζευγάρι, πολιτικό. Λέγανε, είσαι σαν τον Τσίπρα με τη ζωή. Τώρα μας έχουν κλείσει τρία χρόνια. Τίποτα. Δεν θέλω να σε ξανά τον άνθρωπο.

0: Να τα πάρουμε τα πράγματα λοιπόν με τη σειρά τους. Ο Τσίπρας έκανε κόμμα, η ζωή μιλάει εναντίον του Τσίπρα. Εναντίον της ζωής ποιος θα μιλήσει, υπάρχει κανείς, τολμάει κανείς, τολμάει. Η Γιάννα Κανέλη.
1: Λυπάμαι, βαθιά.
2: Είναι τοξικό αυτό το οποίο...
1: Λυπάμαι βαθιά, λυπάμαι.
2: Γιατί λυπάς?
1: Λυπάμαι. Αυτό που βλέπουμε προξενεί ίκτο.
2: Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιος λόγος που καθημερινώς...
1: Δεν θα ερμηνεύσω εγώ τα αισθήματά μου. Είπα και ελάλησα. Σας έχω πει, δεν καταναλώνω παραπάνω από μερικά δευτερόλεπτα. Η λέξη ίκτος είναι λιγότερη από ένα δευτερόλεπτο.
3: Είδαμε προχθές και την κυρία Κομνηνάκα και μας έκανε φοβερή εντύπωση και το συζητούσαμε. Ναι. Από τις πιο ευγενικές
1: φυσιογνωμίες. Δεν την είδατε, την ακούσατε.
3: Την ακούσαμε, ναι. Από τις πιο ευγενικές φυσιογνωμίες και τους πιο ευγενείς ανθρώπους που έχω γνωρίσει και εγώ προσωπικά, έτσι, να βγαίνει από τα ρούχα της.
1: Δεν σου προξενεί λύπη αυτό το πράγμα? Ποιος από εσάς του αρέσει να φτάνεις να σου βγαίνει ο κακός σου εαυτός? Σας αρέσει?
0: Τι λυπάτε, Ιλιάνα, τη ζωή? Ποιος ξέρει γιατί τώρα, κάτι θα έχει δει.

0: Έλα, μπράβο, Χέφη. Πάντως λοιπόν την άλλη και το ρίχνω σε τέλει. Ο καθένας αντιδράει όπως γουστάρει.
1: Η νύχτα μου απόψε είναι μαρτυρική.
0: Εγώ καταλαβαίνω την κατάσταση που βρίσκεται οποιοδήποτε όταν κοιτάζω τα μάτια. Δηλαδή είμαι σαν τη Μουτίδου, Σοφία Μουτίδου, η οποία έχει ιατρικές γνώσεις, φαντάζομαι ότι είναι προϊόν σπουδών. Έχει γνωματεύσει, μην το ξεχνάμε, για την πνευματική κατάσταση πολλών συναδέλφων της και τώρα έχει γίνει οδική οφθαλμολόγος, θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί, όπως σας είπα, έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να βλέπει τι κρύβουν τα βλέφαρα όταν κλείνονται. Και τι βλέπει να έχουν αυτά τα βλέφαρα? Θλίψη ανίποτη.
2: Εγώ θέλω να πω, φυσικά δεν με νοιάζει καθόλου αυτό που συμβαίνει.
3: Ωραία.
2: Και θέλω να πω ότι βλέπω πάρα πολύ λυπημένα μάτια στην τηλεόραση. Mm-hmm. Οι άνθρωποι έχουν πολύ βαθιά λυπημένα μάτια.
3: Στο Λιάγκα δηλαδή τώρα.
2: Και στο Γιώργο το Λιάγκα και στη Ζήνα.
3: Α, okay. Δηλαδή,
2: και πολύ συχνά σε πολύ ζωηρά πρωινάδικα και μεσημεριανά. Δηλαδή αν μου φέρετε εικόνες, μπορώ να δεν έχω ντροπή να πω. Mm-hmm. Βλέπω να έχει σβήσει ένα φως χαράς. Και αναρωτιέμαι πώς επιζούνε τόσα χρόνια σε αυτόν τον πραγματικά, θα έλεγα έτσι, λασπόδι χώρο της TV. Είναι δύσκολο πολύ. Και βλέπω να έχει σβήσει μια ευδιαθυσία.
3: Ναι, Σοφία, παρόλο που είσαι επικεφαλής όμως μιας ομάδας, μιας δουλειάς, φύγε από την τηλεόραση, πήγαινε στην τράπεζα, πήγαινε σε μια πολυεθνική. Δεν μπορείς να είσαι κάθε μέρα με στη χαρά και με το φως.
2: Εγώ δεν είπα για κάθε μέρα. Είπα σαν να έχει σβήσει, όχι για σήμερα Τετάρτη.
3: Ναι, εντάξει.
2: Και την επόμενη μέρα που
3: είναι
2: κάνει
3: και,
2: καλό
3: είναι αριθμό. Είναι το διάστημα αυτό, να ξεζόρει.
2: Όχι, εγώ το βλέπω όλη.
3: Εσύ, μου κάνει απορία πάρα πολύ αυτό που λες και θα σου κάνω τώρα μόλις μια ερώτηση, έτσι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ηγούνται εκπομπών. Αν λες για τους παρουσιαστές και δεν λες για πάνελ, αν δεν λες
2: πει...
3: λιγότερη ευθύνη ενώ το πάνελ, έτσι.
2: Εννοώ και για κριτικές επιτροπές, reality. Βλέπω,
3: okay. Άρα βλέπουμε μια θλίψη στα μάτια των ανθρώπων
2: ανθρώπους...
3: που είναι χρόνια στην τηλεόραση.
2: Ναι, ναι.
3: Okay.
2: Ναι, ναι.
3: Ωραία.
2: Δηλαδή
3: γιατί
2: είναι...
3: πήγα να σου πω ότι αυτοί οι άνθρωποι από το πρωί μέχρι το βράδυ παλεύουν για την επόμενη
2: όχι.
3: μέρα
2: και στα πάνελ.
3: Για τα θέματα,
2: και
3: τα εξκλούσια.
2: Η κοπέλα που είναι δίπλα που έχει παντρεύτηκε χώρισε. Και αυτή
3: η την είδατε για την Καμπούρη.
2: Πολύ λυπημένη, όχι από την προσωπική της ιστορία. Σαν να νιώθω ότι υπερηραίουσα. Τη Ζαρίφη έχω δει πολλές φορές. Θλιμμένη. Τον Ουγγαρέζο βαθιά θλιμμένου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αφού έγινε η γνωμάτευση, να πάνε όλοι όσοι αναφέρθηκαν να τους γράψει η γιατρός Σοφία Μωτίδου αντικαταθλιπτικά, γιατί θέλουν να αντιμετωπίσει το θέμα. Να εξαφανιστούν τα θλιμμένα μάτια. Και είναι πλέον κατάλληλοι.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
3: Traction. Κάθε Κυριακή στις 2 και 10 το μεσημέρι στο Star.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Για ορίστε, για περάστε. 212-212-4800 σας περιμένει. Είναι τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε και ένα email. onerpapakialfaradio989.gr. Και το Viber βεβαίως 6947-989-989. Και να το κορίτσι είναι η Άννα που λέει: πρώτα την πλήρωσαν οι γυναίκες, να πείτε. Το είπα. Επίσης ο Νικόλας λέει: θα πρότεινα κάτι δοκιμασμένο για τους συνταξιούχους και για όσους δεν βγαίνουν οικονομικά. Έλα, υπάρχουν και τέτοιοι. Να βγάζουν, λέει, το μήνα να τρώνε το πρώτο δεκαήμερο χαλβά. Ωραίο, χαλβά μπαγιάτικο και όλα σαν τον Πάρις, είναι και πιο φτηνός. Αυτό της καθαρής Δευτέρας έχει περισσέψει, τον δίνουν όσο. Έχουμε όμως την πολιτική που μας ενδιαφέρει και έχουμε αφήσει την πάντα τα διάφορα γεγονότα που αφορούν στη ζωή μας, που έρχομαι σε άμεση επαφή με αυτή μέσω της τηλεόρασης. Έχουμε την κυρία Κουτσελίνη. Η κυρία Κουτσελίνη, η Ζήνα μας, αποφάσισε... Ωχ, δύσκολα πράγματα. Να μιλήσει για τον Γιώργο Λιάγκα. Τα είπε έξω από τα δόντια.
7: Έχει πολλά χρόνια επιτυχίας και μία χρονιά δεν πάει καλά. Είναι αυτό καλό, κακό για τον ίδιο τον παρουσιαστή?
8: Από ποιο κανάλι είσαι? Από τον Γιώργο Λιάγκα. Άρα και ο Γιώργος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι κανένας μας δεν κρίνεται από μια κακή τηλεοπτική χρονιά όπως τη βιώνει και εκείνος. Είχαμε μια δύσκολη τηλεοπτική χρονιά και οι δύο λοιπόν. Από εκεί και πέρα κανείς δεν κρίνεται, διότι διανύσαμε με πρωτιά τουλάχιστον εγώ 10 τηλεοπτικά χρόνια. Η 11η ήταν μια χρονιά που σε περιεχόμενο για μένα ήταν καλύτερη από τις προηγούμενες 10, αλλά στα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν τόσο καλή. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει κάτι για κανέναν μας, ούτε για τον Γιώργο, ούτε και για μένα, ούτε και για όσους δεν τα πήγαν καλά αυτή την τηλεοπτική χρονιά. Και ελπίζω να φέρω τύχη και στον Γιώργο και να πάει καλά και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Αυτά είπε η Ζήνα Κουτσελίνη για τον Γιώργο Λιάγκα. Τον Γιωργάκη για τους φίλους.
9: Είπε ότι δεν πήγε καλά. Και εκείνη δεν πήγε καλά, αλλά και ο Γιώργος.
6: Ο Γιωργάκης που λέγαμε.

0: Γιώργος ο Γιωργάκης ή Γιωργάρα. Άφησε αναπάντητη αυτή την πρόκληση. Για το Λιάγκα μιλάμε, είναι δυνατόν.
1: Να πω κάτι τώρα, γιατί εμένα με στεναχώρησαν οι δηλώσεις αυτής της Σίνας, γιατί βγάζει ένα κομπλεξισμό που δεν το έχει ανάγκη, γιατί έχει κάνει μια τεράστια πορεία. Και πραγματικά δεν κρίνεται από μια κακή της χρονιά. Εγώ δεν έχω κάνει κακή χρονιά. Εσύ να μου έχεις κάνει άλλα νούμερα, μάλλον βλέπουμε. Δεν στα σωστά. Εγώ έχω κάνει μια μέτρια χρονιά και καλή χρονιά. Αυτή η εκπομπή δεν είναι πρώτη φέτος στο σύνολο, στα νεανικά κοινά. Είναι δεύτερη μαζί με μια άλλη εκπομπή με 0-1-0-2 διαφορά. Άρα είναι μια καλή χρονιά, στο 11,5 περίπου μέσο όρο τρέχουμε. Άρα είναι μια καλή χρονιά, δεν κακή χρονιά. Δεδομένου και το μέσο όρο του σταθμού στον οποίο δουλεύω. Άρα είναι μια καλή χρονιά, κακή δεν είναι σίγουρα. Επίσης στο σύνολο του κοινού, δηλαδή στο πόσοι μας βλέπουν στη συγκεκριμένη τυπολογία εκπομπής, πάλι είμαστε πρώτοι. Άρα δεν είναι κακή χρονιά. Πάμε παρακάτω. Για σένα δεν με ενδιαφέρει. Άκου τι λάθος έκανες. Βγαίνεις και λες λοιπόν ότι κακώς κρίνουμε τους παρουσιαστές από τα νούμερα. Συμφωνώ μαζί σου. Εγώ ήμουν ο πρώτος που είπα ότι είναι λάθος να κρίνουμε τους παρουσιαστές από τα νούμερα. Φέρπιν, εσύ που φέτος δεν πήγες καλά, δεν ακυρώνει μια τεράστια πορεία. Εγώ μάλιστα ήμουν που είπα, εσύ φέτος έχασα τον Κουσουλό. Γύρισα και είπα ότι παρότι φέτος σε κέρδισε ο Κουσουλός, ότι τη δικιά σου αξία και το δικό σου μπραντ δεν το έχει φτάσει ακόμα ο Κουσουλός και έχεις μεγαλύτερο μπραντ. Γιατί το είπα? Γιατί δεν είμαι κομπλεξικός.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έλα ρε παιδιά, αφήστε τα στην άκρη να πάνε οι εχθρές. Σας θέλω, άκου να δεις μια ωραία ιδέα. Να είστε και δυο μαζί ένα διδυμάκι. Και να τραγουδήσετε ένα τραγούδι που να ταιριάζει. Πώς είχε τραγουδήσει ο Πασχάλης με τη Ζήνα, ταιριάζει και το όνομα. Να λέει ένας τον άλλο ότι είναι καταπληκτική συνεργασία και η φιλία.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Πρόστιμο καμπάνα 200 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία ΤΕΜΟ από την Κομισιόν φέρεται να διακινούσε επικίνδυνα και παράνομα προϊόντα προς εκατομμύρια Ευρωπαίους καταναλωτές. Την ανάγκη της στήρησης σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών, τον Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση στη Λεμεσό. Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, εξερχόμενος του Αρείου Πάγου, όπου κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Δύο ανήλικοι 13 και 14 ετών συνελήφθησαν στη Ρόδο για 4 διαρρήξεις επιχειρήσεων και μία κλοπή αυτοκινήτου. Επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ελβετία, κοντά στη Ζυρίχη, με 4 τραυματίες. Ο φερόμενος δράστης που συνελήφθη φαίνεται ότι φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ». Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις. Μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Επίσης πρέπει να ξέρεις ότι εμείς είμαστε εδώ. Ο Ρέστης Παπάς συνεχίζει να ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη να στέλνει τραγουδάκια. Και η Χριστίνα Μούγιου να επιλέγει τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Η κυρία του Μασάτου. Πολύ καλή ηθοποιός. Βέβαια, λίγο το έχασε εκεί με το. Δεν πειράζει. Το ρόλο της τον απέδωσε. Όταν παρουσίασε, εννοούμε, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Και την επομένη, ήταν λογικό να τη φιλοξενήσουμε σε κάποια εκπομπή της τηλεόρασης, όπου να μας πει με το ίδιο μπρίο που είχε και στην εκδήλωση, τι ακριβώς σημαίνει για εκείνη, τι άλλαξε τη ζωή της, τι άλλαξε τη διάθεσή της η αναγγελία του νέου κόμματος Τσίπρα.
4: Γι' αυτό ήρθα. Για να φάω ξύλο, αν χρειαστεί. Αλλά αυτή την έρμη χώρα θέλω να την υπερασπιστώ με νύχια και με δόντια. Και αυτό κάνει όλα αυτά.
5: Ότι παραπέμπει κάπου, λέω, παραπέμπει στην Ελλάδα. Παραπέμπει
4: και στην Ελλάδα.
5: Και... παραπέμπει.
4: Έλα μας στην αστυνομία.
5: Τι.
4: Εντάξει, έχει το Ελλάς. Και ωραία, άιντε να λέμε τώρα. Ξέρεις τι γίνεται. Μπορούμε να ασχοληθούμε πάρα πολύ με πάρα πολλά πράγματα, προκειμένου να μην ασχοληθούμε με την ουσία. Και η ουσία είναι αυτό το καινούριο που φέρνει. Αυτό το καινούριο που για το οποίο παλεύει πάρα πολλά χρόνια. Αν δεις, οι ομάδες του είναι άκρως επιστημονικές. Δηλαδή, οι άνθρωποι που είναι κοντά του είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει έρευνα όλα αυτά τα χρόνια της φαινομενικής σιωπής. Δεν ήτανε.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Τώρα το καινούργιο που το παλεύεις χρόνια είναι λίγο αντίφαση, αλλά μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί. Και το άλλο με τους επιστήμονες. Έχεις επιστήμονες και στο τέλος θα κυβερνήσεις με τον καμένο. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Και έχεις σχέδιο, σωστά. Και μιλάς, καλά κάνεις. 2 χρόνια όμως, δεν είχαμε ακούσει πολλά, αλλά...

0: Ανατριχιάζω εγώ και πάρα πολλοί άνθρωποι της αριστεράς και της πρόοδου όταν ακούμε αυτό που είπε και η κυρία Φέη Σκορδά, ότι ακούς Ελλάς και το μυαλό σου πηγαίνει στην αστυνομία. Είναι εντελώς, εντελώς λάθος. Και το άλλο είναι λάθος. Που λένε ότι Ελλάς θυμίζει Ελλάς, Ελλάς για την Ελλάδα. Τον απελευθερωτικό στρατό δηλαδή. Όχι. Η εκπομπή αυτή λέει αλήθειες. Κίτρινο, πικρό, το κόμμα Ελλάς του Τσίπρα παραπέμπει ευθέως στο κίνημα Ελλάδα. Το κίνημα Ελλάδα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, που είχε δημιουργηθεί στο κανάλι Τηλεφός και διεκδίκησε την ψήφο. Το θυμάστε? Είχε και ύμνο. Λοιπόν, ο ύμνος αυτός του κόμματος, του κινήματος Ελλάδα, έχει δώσει πολλές ιδέες στον Τσίπρα μας. Υπάρχει ένας διάλογος μεταξύ των στίχων του ύμνου του κινήματος Ελλάδα και των εξαγγελιών του Τσίπρα. Αν σας φαίνονται αυτά υπερβολικά, παρακαλώ, θα αλλάξετε σύντομα απόψη.
1: Ένα όνομα με βαρύ φορτίο, με βαρύ συμβολισμό.
2: Η γη δεν μας έχει ανάγκη. Πηξίδα προς την ηθική επανάσταση.
3: Να μην αδικούμε ακόμη, κι όταν αδικούμε θα.
2: Θέλουμε να γίνουμε συμμέτοχοι στην προσπάθεια για ένα καλύτερο κόσμο.
3: Ελάτε όλοι οι Έλληνες στο κίνημα Ελλάδα.
2: Με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή.
3: Βασικές αρχές, τη δημοκρατία.
2: Ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο και της πολιτικής οικολογίας.
3: Ελάτε όλοι οι Έλληνες στο κίνημα Ελλάδα.
2: Το ταξίδι αυτό που ξεκινά απόψε έχει σκοπό να την αλλάξει την πραγματικότητα και όχι να την περιγράψει.
3: Γεια σας αναζητητές.
2: Ήθελα να πω, συντρόφισσες και σύντροφοι,

Αλλάξανε πάντως. Αλλάξανε, αλλά είδατε. Το επιβεβαιώνετε κι εσείς ότι η αφορμή των εξαγγελίων Τσίπρα είναι το κίνημα Ελλάδα. Αλλά στο κάπως αλλαγμένο.

0: Όλα αλλάζουν τριγύρω μας, εκτός από ένα πράγμα. Είναι εδώ, διευθυντής του σταθμού. Ο κύριος Χατζής, καλημέρα να του πούμε, ελπίζω να μας ακούει. Ο κύριος Χατζής λοιπόν είναι μια σταθερά τηλεοπτική. Παρουσιάζει μια εκπομπή όπου μονίμως τους βάζει όλους σε τάξη.
1: Σε σχέση με το
2: αυτά είναι βάζει. Μαύρα λεφτά, κύριε.
1: Τι λέει λοιπόν η Νέα Αριστερά για να αφαιρούμε αυτήν την κατάσταση? Γιατί κάνατε ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντήσει και κουβεντιάσαμε για όλα τα άλλα.
2: Εσείς θέτε, εγώ φταίω. Λέτε άλλα από, ασχετά από αυτό που σας ρώτησα εγώ.
1: Αφού σας αρέσει.
2: Όχι, ατελάτε.
1: Σας αρέσει αυτός ο τύπος?
2: Όχι, δεν μου αρέσει, όχι.
1: Λοιπόν, άνοιξε αυτό το δρόμο ο Τσίπρας με αυτά που έλεγε. Δεν έχω ξαναδεί προηγούμενο.
2: Τελεία. Γιατί δεν έχω ξαναδεί
1: πρώην πρωθυπουτία και ταυτόχρονα έτσι όλοι οι υπόλοιποι είναι αυτό.
2: Το είπατε, κύριε Μπουλέκο.
3: Λοιπόν, να βάλουμε λίγο κάποια πράγματα σε μια σειρά.
2: Γιατί να τα βάλουμε σε σειρά? Εγώ θέλω σειρές.
3: Να πω εγώ την άποψή μου, γιατί έχω ακουστώσει και το κόμμα μου και εγώ δεν έχω τοποθετηθεί.
2: Μισό λεπτό, θα το ρωτήσουμε.
3: Και βέβαια, ό,τι θέλετε.
2: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό θα απαντήσετε συμπληρώνοντας το εξής.
3: Και σε αυτό.
2: Όχι, δεν είστε προοδευτική κυβέρνηση.
3: Εμείς τελευταία αριστερή ριζοσπαστική κυβέρνηση, η οποία έκανε τη χώρα τα διεκπαιδεύσει. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κάνετε λάθος. Κύριε Μπουλέκο, μην φωνάζετε καταρχάς, να ακούτε τι σας λέω. Λέτε είναι άλλο. Τι θέλετε, κύριε, τώρα?
4: Με ρωτάει πώς ψήφισα.
2: Και εσείς τι θέλετε τώρα, πώς ψήφισα?
3: Ρωτάει.
4: Κάτι να ρωτάει και εδώ, κύριε Μπουλέκο.
2: Ο άλλος είναι μοντέλος. Εσείς τι είμαστε?
5: Είναι παλιό μοντέλο.
2: Με μπούζα, στριφτά μου στάκια.
5: Εγώ είμαι παλιό μοντέλο.
1: Δεν μπορεί να εφαρμόσουν.
2: Να τελειώσει ο αυτός.
1: Δεν μπορεί να εφαρμόσουν.
2: Σας είπα, μη διακόπτεται. Μη διακόπτεται.
1: Ο Τραμπ και η εταιρεία.
2: Μη διακόπτεται.
5: Εγώ εκτιμώ.
2: Κύριε Μπουλέκο.
1: Να εσείς πηγαίνετε.
2: Κύριε Μπουλέκο.
1: Ο Τραμπ λέει δεν υπάρχει.
2: Κύριε
1: Μπουλέκο. Ο Τραμπ λέει εξορίξει, εξορίξει.
2: Κύριε Σκουλέτη, γιατί το κάνετε? Σας παρακαλώ, κύριε Πάνα. Παρακαλώ, κύριε Πάνα.
1: Μα δεν είχαν υπογραφεί αυτές οι συμβάσεις τότε.
2: Να μπορείτε να σταματήσετε. Δεν σεβόστε τον άνθρωπο. Δεν θέλω να αναφερθείτε που θέλω. Σταμάτα, κύριε. Μιλάτε, κύριε.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι όλους. Σήκω, σήκω, κάτσε, κάτσε. Μίλα, μίλα, σταμάτα, σταμάτα. Και επειδή είναι παιδί από την Πάτρα εδώ ο διευθυντής μας, βάζουμε και ένα τραγούδι από την Πάτρα, που είναι καλύτερο τα λουκούμια.

0: Θυμάστε παλιά. Παλιά, δηλαδή πριν από 2-3 χρόνια. Ο Καρανίκας τι ήταν με τον Τσίπρα. Ήτανε φίλοι, αδέρφια. Είχαν ξεκινήσει να πηγαίνουν μαζί στις ταβέρνες. Εκεί σε περιοχές κοντά σε βουνά. Απομακρυσμένα για να θυμίζουν το βουνό το Αντάρτικο. Και πίνανε ρετσίνες, τρώγανε λακέρδες. Λέγανε θα έρθει η ώρα που θα διοικήσουμε αυτή τη χώρα. Και μετά φέρε ένα καρτούτσο. Και τώρα είναι σε σύγκρουση. Δεν το περίμενε αυτό τον Καρανίκα. Και λέει εναντίον και του νέου κόμματος. Ρε φίλε, άσε να δούμε πρώτα. Να δούμε τους μισθούς. Όχι τους μισθούς, τους είδαμε. Τους είπε προηγουμένως ένας κύριος που τα ξέρει. Ρε Καρανίκα, τι έπαθες.
1: Ο Τσίπρας αντί για rebranding έκανε reunion. Έχει μαζέψει όσους δεν τον πολύ αφισβήτησαν. Εγώ ρετάνιο τα λέω. Οπότε είπαμε ότι πήγε να το ξεκινήσει για κέντρο. Είδε ότι δεν του έβγαινε το κέντρο. Δικά τι έκανε. Έκανε μια συμπαράταξη τον, του Μπίστη, τον πρώην συνεργάτη του Λοβέρδου και του Σιμίτη, τον κοινωνιολόγο, και η πολιτική οικολογία που μάλλον έχει να κάνει με τον ολιγάρχη τον Κόκαλη. Και όπου μιλάει ο Τσίπρας, έχει κόσμο το 23. Έκανε αντίστοιχες ομιλίες, μαζικότατες, και πήραν τα μυαλά μας αέρα και νομίζαμε μέχρι ότι θα κυβερνήσουμε και τελικά χάσαμε 20 μονάδες.
0: Έχουν χωρίσει προφανώς, οι δρόμοι τους έχουν χωρίσει. Δεν μιλάμε τα καλύτερα λόγια, αλλά πάντα υπάρχει ελπίδα. Μετά την καταιγίδα έρχεται η γαλήνη. Μακάρι να τα ξαναβρούνε.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία λίγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
3: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπάρμπεκιου σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
4: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
5: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Θες να επικοινωνήσεις μαζί μας? Υπάρχει το Περιστέρι που είναι και το σήμα του κόμματος της Χαριστιανού. Αλλά υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο. 212-212-4800. Αυτός είναι ο αριθμός. Και έχουμε και Viber 6947-989-989. Και έχουμε και email nerpapakialfaradio989.gr. Και έχουμε και μηνύματα. Α, quiz! Περί, όπα, παρόν. Θα σου δώσω κάποια ονόματα, πες μου τι σχέση έχουν. Τράγκας, Λιάγκας, Μάγκας, Φράγκας, Γκάγκας, Δάγκας, δεν ξέρω τα τρία πρώτα. Είναι Γιώργηδες και οι τρεις. Τα υπόλοιπα δεν τα γνωρίζω. Ελπίζω να το πέτυχα και να υπάρχει σχετική επιβράβευση. Και η Νέλη, βρε καλό στην Νέλη. Λέει έναν σίγουρο ότι ο Τσίπρας τους τάραξε τα νερά και κουνήθηκαν όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα συγχαρητήρια που μας δίνεις μετά. Και θέλω να πω ότι συμφωνούμε απολύτως. Έτσι συμβαίνει πάντα με όλες τις τρικυμίες. Είμαστε σε μια φάση που η χώρα κοιτάζει μπροστά, κοιτάζει το μέλλον. Αυτό το λένε όλοι οι πολιτικοί. Και όταν λένε μέλλον, αναφέρονται στον εμφύλιο άπαντες. 1946-49. Μέχρι και ο Μητσοτάκης.
8: Την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε, είχε μόλις παρουσιάσει και εκδώσει το βιβλίο του κ. Τσίπρας, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα που μιλάμε, έχει μόλις παρουσιάσει το κόμμα του ο κύριος Τσίπρας, Ελλάς. Φαντάζομαι το γνωρίζετε.
9: Στην επόμενη δηλαδή συνάντηση τι θα πρέπει να έχει γίνει?
8: Δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο μπορεί να συμβεί. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε την εκδήλωση. Το σχόλιο σας και για το όνομα έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Επισήμως και πάλι πολιτικός σας αντίπαλος ο κύριος Τσίπρας.
9: Τώρα, τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο. Κράτησε μόνο το Ελλάς.
7: Το ΕΑΜ δεν το αφήνει στον Πολάκη. Γιατί τρία γράμματα μονοφωτίζουν την ελληνική μας τη γενιά. Πάμε όλοι μαζί, παιδιά!

0: Κανείς δεν λέει πλέον για λαοκρατία. Ούτε ο Βαρουφάκης. Αν πεις ο Βαρουφάκης έχει ασχοληθεί με άλλα πράγματα ο άνθρωπος.
1: Με τον Αλέξη Τσίπρα μιλάτε σήμερα?
2: Όχι, όχι, δεν έχω απολύτως τίποτα να πούμε.
1: Τίποτα?
2: Όχι, απολύτως.
1: Έχετε περάσει τόσες δυσκολίες μαζί, ούτε ανθρώπινα δεν έχετε να μιλήσετε.
2: Κοιτάξτε, το πρόβλημα που έχουμε, ξέρετε ποιο είναι? Ότι γνωρίζει, ότι γνωρίζει, ότι γνωρίζει. Εμένα δεν μπορεί να μου πει αυτά που θα πει σε εσάς. Γιατί γνωρίζει ότι γνωρίζει ότι δεν είναι έτσι. Οπότε τι θα πούμε μετά? Θα μιλήσουμε για τον καιρό? Όταν έχουμε μια τόσο μεγάλη σύγκρουση. Οπότε, να κάτσω τώρα με τον Αλέξη. Έναν άνθρωπο τον οποίο τον είχα πιστέψει. Και ήρθα να τον υπηρετήσω.
1: Και έχετε περάσει και δύσκολα μαζί.
2: Γιατί? Αν δεν μιλήσουμε για αυτά που γνωρίζουμε ότι γνωρίζουμε. Αν μιλήσουμε τώρα τι, για τα παιδιά μας, να τα πούμε. Είναι λίγο βαρετό.
1: Πριν από λίγο καιρό έκανα συνέντευξη στον Ευκλήδη Τσακαλώ, το οποίο καθόταν εδώ στην καρέκλα που κάθεστε κι εσείς, ο οποίος μου είπε ότι είστε παρεξηγημένος μαζί του. Ισχύει?
2: Όχι καθόλου.
1: Δεν είστε?
2: Όχι, αλλά δεν έχουμε τι να πούμε. Όχι, ξέρετε, έχει μεγάλη διαφορά το να μην έχουμε σχέση. Όπως δεν έχω σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν είμαστε παρεξηγημένοι.
1: Okay.
2: Έτσι, παρεξηγήσει σημαίνει ότι νομίζω ότι έκανε κάτι που δεν έκανε.
1: Ναι. Άρα...
2: Ναι, αλλά αυτά που έκανε ο Ευκλήδης τα έκανε. Δεν είναι ότι νομίζω ότι τα έκανε, τα έκανε. Υπέγραψε εκείνο το μνημόνιο. Ο Ευκλήδης και εγώ πάμε πολλά χρόνια πίσω. Δεν ήμασταν μόνο συνάδελφοι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήμασταν αδέρφια. Εγώ έτσι το νιώθω. Όχι μόνο σύντροφοι, αλλά και αδέρφια. Στην κυβέρνηση μπήκε το 2015, επειδή εγώ απείλησα τον Αλέξη Τσίπρα ότι αν δεν τον κάνει υπουργό, εγώ δεν θα πάρω το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί ο Αλέξης δεν ήθελε να τον βάλει τον Ευκλήδη στην κυβέρνηση. Το έχω γράψει αυτό στο βιβλίο και δεν το έχει διαψεύσει κανένα.
1: Αλλά πώς με τον αδερφό σας, γιατί τον χαρακτηρίζετε αδερφό?
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι πώς με τον αδερφό σας? Έτσι συμβαίνει στους αμφίλιους πολέμους. Ο αδερφός έρχεται σε σύγκρουση με τον αδερφό. Είμαστε σε σύγχρονη φάση, κοιτάμε το μέλλον όπως είπαμε. Και ξαναπάμε στον εμφύλιο. Στους εμφυλίους εδώ που τα λέμε. Γιατί είχαμε αρκετές τέτοιες περιόδους που ένας αδερφός, όπως είναι ο Τσακαλώτος, τα βάζει με τον άλλο αδερφό.

Η πλάκα είναι ότι εκείνη την εποχή ο θείος του Ευκλήδη Τσακαλώτου, ο Θρασίβουλος, ήταν διοικητής του πρώτου σώματος στρατού κατά τον Εμφύλιο. Του Εθνικού Στρατού. Καμία σχέση με Ελλάς δηλαδή. Πώς τα φέρνει έτσι η ζωή.

0: Μπαίνουμε σε οικογενειακά θέματα. Είμαστε σαν την εκπομπή Οικογενειακές Ιστορίες που τη βλέπει και πάρα πολλοί κόσμος. Φεύγουμε από τους αδερφούς και πηγαίνουμε στα παιδιά. Στα παιδιά αυτά τα διαμάντια που αποτελούν αφορμή για να γίνουν πάρα πολύ ωραία σύριαλ. Δεν ξέρω αν έχετε δει τη Γη της Ελιάς τελευταία, μα είναι ένα αριστούργημα. Δεν πρέπει να το χάσετε. Και έχει πολύ ωραίους διαλόγους. Θυμάστε του Καλημέρα Ζωή τι ωραίους διαλόγους είχε. Τώρα που δεν υπάρχει ο Φόσκολος, υπάρχει η Γη της Ελιάς.
1: Εμένα με νοιάζει το καλό του παιδιού μου. Και στα λέω όλα αυτά γιατί κι εγώ πρώτα απ' όλα σκέφτομαι το παιδί. Ο Κωνσταντένος από ό,τι μου είπε θα διεκδικήσει την επιμέλεια του παιδιού. Το απάντησα ότι δεν συμφέρει κανέναν αυτό το πράγμα να μπει σε μια διαρκή δικαστική διαμάχη και ειδικά το παιδί. Τίποτα η κόρη μου έτσι και χάσει το παιδί της θα αποτρελαθεί.
2: Μας, εδώ είμαστε να αντισταθούμε. Έχει το παιδί.
1: Το έχει ο μου.
2: Τι εννοείς.
3: Δεν μπορεί να μου πάρει το παιδί μου. Κανένα δικαστήριο δεν θα το δώσει.
1: Μην ξεχνάς ότι υπάρχει μια απόπειρα και υπάρχει και αμέλεια για το παιδί.
3: Τι αμέλεια.
1: Τι αμέλεια, εγκαταλείψεις το παιδί εδώ και εκεί και τρέχεις από πίσω του. Πας στο σπίτι του Κωνσταντίνου και της Θήνης για να το παρακολουθείς. Τι πράγματα είναι αυτά, δεν τρέπεσαι.
3: Ναι.
1: Απλά δεν θέλεις να το παραδεχτείς.
3: Το μόνο που με νοιάζει αυτή τη στιγμή είναι το παιδί μου, τίποτα άλλο.
4: Δεν τράπηκες.
5: Τι σου πήρες έτσι εδώ μέσα, μπορεί να είχα πελάτη.

0: Ή μπορεί να ζήσω με την κόμενα, πιο πιθανό. Δεν φτάνει που με απάτησες, θες να μου πάρεις και την επιμέλεια του παιδιού.
1: Όσο θεωρώ ακατάλληλη.
0: Έδωσα μάχη για να έρθω στην Ελλάδα με το παιδί μου, το ξέρεις. Έπρεπε να το ξέρεις καλύτερα από όλους. Τι τράβηξα μαζί με. Πώς είδες τώρα την αγωγή!
1: Δεν πρόκειται να βρίσω το παιδί μου με μια ιστερική μάνα.
0: Εσύ με κατάλαβες.
2: Ο Κωνσταντίνος έχει μεγάλες πιθανότητες να μου πάρει το παιδί.
3: Αυτό το παιδί είναι όλη της η ζωή.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Τι ωραίο. Σας λέω, έχει άλλη συνέχεια. Ασχολείται με το παιδί. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Σας είπα τώρα να πάτε, έχει εξέλιξη. Δεν έπρεπε να την πω.
6: Παπά, παπάκα.
7: Ορίστε, παιδί μου.
6: Κάποιος χτυπάει την πόρτα.
7: Ποιος, ποιος είναι?
5: Ας ακούσουμε και ένα αναλόγο αισθητική τραγουδάκι.
8: Τι πόρτα σου.
5: Που πάλι το παιδί βρίσκεται στο επίκεντρο.

0: Είναι τραγούδι από τα μεγάλα τραγούδια. Έχει κοσμήσει το ελληνικό ρεπερτόριο. Δεν είναι ακριβώς τραγούδι, είναι σκέτς τραγούδι. Έχει διαλόγους, έχει αγωνία τι θα γίνει με το παιδί, αν θα παντρευτούν ή όχι. Θα μείνουμε στο χώρο του θεάτρου και μια που στην αρχή είχαμε δύο πρωταγωνιστές που νομίζω ότι κάνανε ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να κάνουν στην παρουσίαση του νέου κόμματος. Ήταν ο κύριος Χιλάκης με την κυρία του Μασάτου. Ήρθε η ώρα να κλείσουμε την εκπομπή και κλείνει πάντα όπως αρχίζει. Με ένα ωραίο σκετσάκι. Ελάτε παιδιά!
1: Έρθει η ώρα, για να τελειώσει το πρόεδρο. Για να τελειώσει η οδύσσια της χώρας και η πολιτική πηξίδα να δείξει προς την Ιθάκη. Την επιστροφή της δημοκρατίας και της ελπίδας. Για να ονειρευτούμε και να διεκδικήσουμε. Όχι να ευτελίσουμε και να ξεπουλήσουμε το μέλλον.
2: Μας έβγαλε την ψυχή, είναι αλήθεια. Αλλά μην βιάζεις το ταξίδι διόλου και μην το υποτιμάς. Υπάκουσε ο Τσίπρας στα σοφά λόγια και καλά έκανε. Για να ξυλωθεί το επιτελικό κράτος των αρίστων και να γυρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολύ. Τώρα είναι η ώρα. Έπρεπε να γίνει σωστά η δουλειά. Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Ανοιχτά, δημόσια, μαζικά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι παιδιά, επιστρέφει η δημοκρατία, γυρίζει ο ήλιος. Θέλει δουλειά πολύ βέβαια, αλλά εντάξει. Πάμε να ψηφίσουμε όλοι μαζί. Στα γρήγορα, έτσι. Ψεκάζεις πρώτα. Μετά ψηφίζεις. Και μετά τελειώνεις.

Εσείς ψηφίζετε κάθε μέρα το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Alpha Radio 99. Είμαστε έτοιμοι να σας πάμε εκεί που δεν πάει κανένας άλλος. Μέσω ειδησιογραφίας. Λίνα Κλήτου πανέτοιμη, τα λέμε αύριο. Άντε, γεια!

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Ορέστης Παπά, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιο και ο Βίκτορας Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Ενδεχόμενο επανέναρξη συνομιλιών με τη Μόσχα εξετάζεται κατά τη διήμερη άτυπη σύνοδο στην Κύπρο. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας υποστήριξε ότι θα πρέπει πρώτα να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων για τα ζητήματα που θα σηματοδοτήσουν την επανέναρξη των συνομιλιών πριν αρχίσουν οι επαφές με τη ρωσική πλευρά. Την ανάγκη της στήρησης σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση στη Λεμεσό. Πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιουδήποτε αναθεωρητισμού, δήλωσε με φόντο και την επαναφορά της τουρκικής ρητορικής περί γαλάζιας πατρίδας. Τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίθεσης που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά της κυβέρνησης. Ταυτόχρονα άφησε αιχμές και για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται, νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Βολές για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Όταν θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις τον φωτισμό και τη μουσική. Πρέπει να αλλάζεις και το σενάριο, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και η δικαιοσύνη χωρίς δημοκρατία δεν ανασένει, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας εξερχόμενος του Αρείου Πάγου, όπου κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελλάς, ελληνική δηλαδή αριστερή συμπαράταξη. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην Temu επέβαλε σήμερα η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί την κινέζικη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου ότι άφησε ανεξέλεγκτη τη διακίνηση επικίνδυνων και παράνομων προϊόντων προς εκατομμύρια Ευρωπαίους καταναλωτές. Επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα αναφέρθηκαν σήμερα σε 3 πετρελαιοφόρα στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στις βόρειες ακτές της Τουρκίας, μετέδωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Υπηρεσιών Τραϊμπέκα. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 4 ντρόουνς και βομβάρδισαν βάση του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανική βάση. Τα ξημερώματα το Κουβέιτ ανέφερε πως απέκρουσε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς, χτυπήματα του Ιράν και σε 4 πλοία στο στενό του Ορμούζ. Άνοδο καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent στα 93,88 δολάρια το βαρέλι. Η Ελλάδα αντιμετώπισε με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα το σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αναφέρει στην έκθεση των συμπερασμάτων του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Καθησυχαστική εμφανίζεται η διοίκηση του νοσοκομείου Αττικών σχετικά με τα κρούσματα γαστρεντερίτιδα σε υγειονομικό προσωπικό, ασθενείς και συνοδούς. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επιτήρησης και πρόληψης λοιμόξεων και διαβεβαιώνει ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και πως το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, το Σωματείο Εργαζομένων αναφέρει πως τουλάχιστον 25 άτομα από το προσωπικό έχουν νοσήσει, ενώ περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε νοσηλευόμενους αλλά και συνοδούς ασθενών. Δύο ανήλικοι 13 και 14 ετών συνελήφθησαν στη Ρόδο για διαρρήξεις επιχειρήσεων και μία κλοπή αυτοκινήτου. Νέο κύμα μεταναστευτικών ροών από τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Μέχρι στιγμής λιμενικό σώμα και Frontex έχουν διασώσει 234 ανθρώπους. Τουλάχιστον 4 οι τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι νωρίτερα σήμερα σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη. Ο ύποπτος συνελήφθη. Μουσική Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Το ενδεχόμενο επανέναρξης συνομιλιών με τη Μόσχα εξετάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διήμερη άτυπη σύνοδο στην Κύπρο. Προτού μιλήσουμε με τους Ρώσους, πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε μεταξύ μας για τα θέματα για τα οποία θέλουμε να μιλήσουμε μαζί τους, τόνισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Την ανάγκη της στήρησης σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου υπογράμμισε από την πλευρά του προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση της Λεμεσού και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού, δήλωσε με φόντο και την επαναφορά της τουρκικής ρητορικής στη γαλάζια πατρίδα. Είχαν προηγηθεί πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που απάντησαν στον Τούρκο Υπουργό Γιασάρ Γκιουλέρο, ο οποίος μίλησε για γαλάζια πατρίδα και επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Στον Άριο Πάγο μετέβη το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του, συνοδευόμενος από τους στενούς του επιτελείς, στο νέο κόμμα με το όνομα Ελλάς, που προκάλεσε τόσες πολλές αντιδράσεις και μεγάλη εντύπωση σε μεγάλες μερίδες του κοινού. Φαίνεται ότι εδραιώνεται σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις ψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου, χωρίς καν να έχει ανακοινώσει. Μπάτσι, καλό μεσημέρι. Ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε θέση, ούτε να έχει παρουσιάσει την ηγετική ομάδα, το στενό επιτελείο, και φυσικά χωρίς να ξέρουμε ποια πολιτικά πρόσωπα ή βαριά πολιτικά χαρτιά θα πλαισιώσουν αυτή τη νέα προσπάθεια.
1: Πάντως αυτό που δείχνει προς όρας είναι ότι θα επενδύσει πολύ στα νέα πρόσωπα που έχει κοντά του, και γι' αυτό κιόλας και από την επικοινωνιακή ομάδα που τον συνόδευσε και σήμερα είδαμε την εκπρόσωπο του κόμματος πλέον που ήταν στο Ινστιτούτο, την κυρία Θεόνη Κουφο-Νικολάκου, ήταν ο κύριος Κώστας Καρπουτσής που είναι αναπληρωτής, ο Γιώργος Μπαλατσούκας, ο Νίκος Νηφούδης και η Άννα Παπαδοπούλου. Νέα πρόσωπα, πρόσωπα τα οποία, νέα πρόσωπα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα και κάποια και καινούργια στην πολιτική σκηνή. Σήμερα λοιπόν, όπως είπες, βρέθηκε στις 12 η ώρα στον Άριο Πάγο. Όπως αναφέρουν και από το επιτελείο του, είναι δεκάδες χιλιάδες οι υπογραφές που έχουν μαζευτεί. Ωστόσο, κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελλάς με τις απαραίτητες 300 υπογραφές και όπως δήλωσε ο Αλέξη Τσίπρας, σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Όπως λέει η ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Υπάρχει ανταπόκριση. Το ταξίδι μας τώρα ξεκινά. Στο πλευρό του βρέθηκε και η κυρία Μάρια Λεπενιώτη, που υπήρξε και πρόεδρος του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής και έχει συνυπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι στο επιτελείο της Αμαλίας υπάρχουν πολλά χαμόγελα, καθώς τα πρώτα μηνύματα που φτάνουν είναι πολύ αισιόδοξο, όπως είπε και ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός, και καταλαβαίνουμε ότι αυτό που αντιλαμβάνονται είναι ότι η εικόνα θα γίνει ακόμη καλύτερη και όταν ο Αλέξης Τσίπρας θα ξεκινήσει τις περιοδίες και θα ξεκινήσει να αναλύει και την ιδρυτική διακήρυξη αλλά και το πρόγραμμα του νέου κόμματος. Επομένως, πιστεύουν ότι οι πολίτες θα τους εμπιστευτούν ακόμη περισσότερο. Νομίζω ότι λέξεις κλειδιά από εδώ και πέρα, και αυτό που ακούμε περισσότερο, είναι το ευρύτερο κάλεσμα που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, απελευθερωμένος πια και από όσα υπήρχαν και τον βάρεναν, θα έλεγα έτσι, με έναν τρόπο στην Κουμουνδούρου, δηλαδή με το πώς έπρεπε να γίνονται οι συζητήσεις και όταν ήθελε να περάσει κάποιες προτάσεις θα έπρεπε να ήταν ένας εξαντλητικός διάλογος. Οπότε νομίζω ότι τώρα το κάλεσμά του πια, αν σκεφτούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας με έναν τρόπο αυτή τη στιγμή απευθύνεται και στην κεντροδεξιά, άλλο αν θα πείσει, αλλά απευθύνεται. Το Ελληνίδες και Έλληνες το ακούμε πολύ συχνά πλέον σε σχέση με το σύντροφοι και συντρόφισσες. Δεν σημαίνει ότι έχει πετάξει από πάνω του την αριστερά, καμία σχέση.
0: Όχι, το λέει και το όνομα του κόμματος που ίδρυσε.
1: Αλλά δείχνει ότι θέλει να ανοίξει τη βεντάλια και θέλει να απευθυνθεί σε όλους περισσότερους πολίτες μπορεί. Άρα κάνει ένα κάλεσμα πολύ πιο εύκολα, να το πω, χωρίς να υπάρχουν αντιστάσεις εσωτερικές στο κόμμα του. Τώρα, Βεβαίως τα χαμόγελα που υπάρχουν στο επιτέλειο, όπως είπα, της Σαμαλίας, δεν υπάρχουν,
0: ναι, γιατί
1: στην Κουμουνδούρου.
0: Υπάρχει, ναι, θετική αποδοχή. Το θέμα είναι όμως όταν περάσουν στο παρασύνθημα των προτάσεων,
1: ναι,
0: των
1: νομίζω
0: προσώπων,
1: ότι η εμπειρία του.
0: Και επειδή ο κόσμος έχει καμένη τη γούνα του από μεγάλες υποσχέσεις, νομίζω ότι θα είναι και αρκετά απαιτητικός, όχι μόνο για τον κύριο Τσίπρα που κάνει το νέο ξεκίνημα,
1: αλλά
0: επειδή διανύουμε προεκλογική χρονιά, ουσιαστικά ιονή προεκλογική περίοδο διανύουμε, θα έχει απαιτήσεις από όλους ισόποσα.
1: Εκτός ότι θα έχει απαιτήσεις από όλους, θεωρώ ότι επειδή ο Αλέξης Τσίπρας είναι μια διαφορετική περίπτωση, παραδείγματος χάρη από τη Μαρία Καριστιανού, που mm-hmm. πολλοί λένε ότι όσο θα εμφανίσει η κυρία Καριστιανού μπορεί και να χάνει.
0: Η οποία ειρήνη στον παράδοτο επιτέθηκε σφοδρότατα χθες.
1: Ναι, γιατί εντάξει, κοίταμε και στην παρουσίαση, όπως είπαμε και εδώ, ότι και τη Μαριάννα του Μασάτου και τον Εμίλιο Χιλάκη με το Περιστέρι. Υπήρξε αντίδραση πρώτη φορά έτσι και από την Μαρία Καριστιανού, αλλά θέλω να πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο γνωστό, έχει υπάρξει πρωθυπουργός της χώρας και σίγουρα κάτι έχει μάθει. Ενώ στο κομμάτι της εμπειρίας που συνεχώς αναφέρεται ότι τον έχει διαμορφώσει πια, εκτιμώ ότι δεν θα δούμε από το πρόγραμμά του να χωλαίνει σε σημείο που να χάσει κόσμο που τώρα βλέπουμε να στέκεται θετικά, σε σχέση με το πώς πιστεύουν αρκετοί ότι η Μαρία Καριστιανού, που είναι πιο δύσκολο γιατί δεν είναι ένα πολιτικό πρόσωπο και αναλόγως με τις θέσεις της μπορεί και να απομακρύνει κάποιους, υπάρχει αυτή η εκτίμηση και από, ναι, πολιτικά στελέχη.
0: Καλά, θα
1: από
0: το δούμε ακόμα, είναι πάρα πολύ πρόημο και δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα.
1: Όχι,
0: για να μην αδικούμε και κανέναν. Πάμε όμως εκεί που έχουμε μια βεβαιότητα μαύρης διάθεσης και εκείνο ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Άκουγα χθες το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κεδίκογλου, mm-hmm. να ισχυρίζεται ότι η συνεδρίαση που θα γίνει στις 6 του Ιούνιου,
1: Κεντρική Επιτροπή,
0: θα δώσει, θα σηματοδοτήσει μάλλον και την κατεύθυνση στην οποία θα κινηθούν οι βουλευτές του κόμματος.
1: Νομίζω ότι θα είναι σίγουρα. Θα έχει σίγουρα
0: κάποιο
1: στίγμα.
0: Έχει υπερβολική αισιοδοξία ο κύριος Κεδίκογλου.
1: Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε, η εκτίμησή μου και μιλώντας με πρόσωπα που ξέρουν, είναι ότι και πρόσωπα που είναι έτσι πολύ κοντά και στον Αλέξη Τσίπρα εννοώ, άρα ανήκουν σε αυτούς που θα ήθελαν κάποια στιγμή να βρεθούν δίπλα τους στο κόμμα Ελλάς, είναι ότι δεν θα έχουμε κάποιες αποφάσεις τώρα οριστικές. Όμως θα δούμε το στίγμα. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Δηλαδή το πού θα κατευθυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και το πώς το σκέφτεται, θα δούμε το στίγμα και των ανθρώπων, των βουλευτών, που αυτό έχει και την αξία του τη μεγάλη, που θα θελήσουν να κινηθούν προς τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως και να έχει και ο κ. Μαμουλάκης, παραδείγματος χάρη, αυτό που λέει είναι ότι μεσίες δεν έχουμε το 2026, ωστόσο ποιον δεν συγκινεί ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πάρει αποφάσεις και μάλιστα υπάρχουν και πολλοί που αναφέρουν ότι πρέπει να γίνουν πιο σύντομα, να γίνει πολιτική γραμματεία. Είδαμε και ο Παύλος Πολάκης χθες σε μια ανάρτηση, πρώτη φορά είχαμε και μια αντίδρασή του μετά την εκδήλωση του κόμματος Τσίπρα, που στην ουσία καλεί τον Σοκράτη Φάμελο να απαντήσει και σε όσα λέει ο κύριος Τσίπρας και να προχωρήσει σε συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας.
0: Μάλιστα, Εφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Τσίπρας.
2: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη, για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως τα θέσαμε στον Άριο Πάγο, συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
0: Με αφορμή την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον Αριοπάγο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς, μίλησε στον Alpha Radio 989 για τον Γιάννη Τριάντη, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Νίκος Νιφούδης. Ζούμε ιστορικές στιγμές, χαιρόμαστε, αλλά σε αυτή τη φάση δεν μας απασχολούν οι δημοσκοπήσεις, τόνισε χαρακτηριστικά.
3: Είστε και το πρώτο ραδιόφωνο, οπότε ελπίζω να είστε ευλύσεις.
4: Εσείς τι αισθάνεστε αυτή τη στιγμή, τι εισπράτετε από τον κόσμο?
3: Καταρχήν να σας μεταφέρω το μήνυμα ότι με πετυχαίνετε μπροστά στον Άριο Πάγο. Μόλις καταθέσαμε την ιδρυτική διακήρυξη. Οπότε βρισκόμαστε στην ουσία στην πρώτη μέρα λειτουργίας του νέου κόμματος. Ζούμε ιστορικές στιγμές. Δεν βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις. Χαιρόμαστε προφανώς, αλλά δεν μας απασχολούν αυτή τη στιγμή. Αυτό μας απασχολεί είναι να καταφέρουμε να μιλήσουμε στην κοινωνία, το μήνυμά μας να μεταφερθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα και να καταφέρουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι υπάρχει μια διαφορετική πολιτική διακήρυξη. Κυβέρνηση από αυτή που βιώνουμε τα τελευταία 7 χρόνια.
4: Υπήρξατε δρόν πρόσωπο στην τοπική αυτοδιοίκηση, μάλιστα δίπλα σε αξιόλογους ανθρώπους όπως είναι ο Σπύρος Βούγιας, και σήμερα είστε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, για τον οποίο παλιότερα είχατε εκφραστεί με πολύ αρνητικά λόγια.
3: Μιλάμε για αναρτήσεις οι οποίες είναι 10 χρόνια πριν. Καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι αλλάζουν, εξελίσσονται. Θα ήταν πολύ εύκολο για μένα να σβήσω τις αναρτήσεις. Το έχω συζητήσει και με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Θεώρησα πιο ειλικρινές, να δείξω και τη δική μου ωριμότητα. Στην πορεία αναθεώρησα πράγματα. Είδα την πορεία και τη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας πολυεπίπεδος άνθρωπος. Είμαι ένας άνθρωπος που ζω και επιχειρώ στη Θεσσαλονίκη, με ξέρει καλά η πόλη, οπότε οτιδήποτε άλλο θα ήταν επικριτικό. Εγώ επέλεξα έναν ειλικρινή δρόμο, να στείλω ένα μήνυμα. Το βασικότερο είναι να καταφέρει τουλάχιστον αυτή η πολυφωνία να σηκώσει περισσότερο κόσμο από τον καναπέ και στις επόμενες εκλογές φυσικά η συμμετοχή να είναι πολύ μεγαλύτερη από τις προηγούμενες εκλογές. Αυτή είναι η μόνη απάντηση σε οποιαδήποτε πολιτική κρίση.
0: Ο Τσίπρας συμπεριφέρεται ως φεουδάρχης της αριστεράς. Έκανε ένα ακόμα γιοταχή, δήλωσε στον Alpha Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα ο πρώην σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα Νίκος Καρανίκας, και πρόσθεσε: υπερσυσσωρεύονται εξουσίες και χρήμα. Ο Τσίπρας συμπεριφέρεται ως φεουδάρχης της αριστεράς, ο οποίος αδικημένος το προηγούμενο διάστημα εκδικήθηκε ως τον αδίκησαν στα πατάρια και στους εξώστες. Τώρα έχει διορίσει τα στελέχη και προχώρησε στο κόμμα του.
5: Είδαμε ένα γιοταχή κόμμα. Έχουμε μια εποχή που υπερσυσσωρεύονται εξουσίες και χρήμα. Στην προκειμένη τι έχουμε? Έχουμε τον Τσίπρα να συμπεριφέρεται ως φεουδάρχης της αριστεράς. Είναι ο κύριος, αισθάνεται κύριος και μοναδικός, αδικημένος για το προηγούμενο διάστημα, οπότε εκδικήθηκε αυτούς που τον αδικήσανε, τους έχει βγάλει στα πατάρια και εκτός, και έχει διορίσει μια ηγεσία, ένα Ινστιτούτο, ένα Συμβούλιο Επιστημονικό, έχει διορίσει τα στελέχη του και έχει κάνει ένα κόμμα. Το προχώρησε. Αυτό ήταν μια κακή διαχείριση και διοίκηση του ίδιου του Τσίπρα. Η δομή επέτρεπε την ξεκαθάριση αυτών των πραγμάτων. Τα προβλήματα που είχε ο Τσίπρας με τα στελέχη του, και είναι πραγματικά προβλήματα αυτά, λύνονταν αν καθόταν να λειτουργήσει δημοκρατικά το κόμμα. Δηλαδή είχε ένα καταστατικό τότε που έλεγε ότι κανένα στέλεχος δεν επιτρέπεται πάνω από δύο θητείες να είναι σε μια θέση. Οπότε όλη το κεντρική επιτροπή και όλα τα στελέχη θα είχαν πάρει πόδι και δεν θα ήταν στην λίστα ούτε για την υπουργοποίησή τους ούτε για τίποτα. Θα μπορούσε να διοικεί και να έχει ένα κόμμα με μια νέα γενιά αριστερών ανθρώπων. Ήδη το 2015, στο συνέδριο που έγινε πριν και κατά τη διάρκεια, θα μπορούσε να έχει απαλλαγή από όλους αυτούς. Ενώ η ηγεσία που είχε, τι ήταν? Ήταν η πιο πολύ ένιστη και τελείως υπόθεση. Άρα ήταν αποκομμένη από τις παραγωγικές διαδικασίες της εποχής.
0: Η συμπαράταξη που προβάλλει ο κύριος Τσίπρας στην καλύτερη περίπτωση είναι με τον εαυτό του, και στη χειρότερη να αποσπάσει τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε στον Alpha Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρος Κοντονής, εκτιμώντας πως η δημιουργία των δύο νέων κομμάτων, αυτό του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, καθώς και του εναναμονή κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, θα επιφέρει αναδιάταξη ή ανακατανομή ποσοστών στα κόμματα.
6: Η συμπαράταξη την οποία προβάλλει και στον τίτλο του νέου κόμματος του, στην καλύτερη περίπτωση είναι μια συμπαράταξη που θα κάνει με τον εαυτό του, και στη χειρότερη περίπτωση είναι μια προσπάθεια να αποσπάσει τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Ομολογουμένως οι πολιτικές εξελίξεις κινούνται γύρω από την εξαγγελία των νέων κομμάτων. Ήδη έχουμε δύο από τα τρία, και της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, οπότε φαίνεται ότι υπάρχει μια αναδιάταξη ή μια ανακατανομή ορισμένων ποσοστών συγκεκριμένων κομμάτων στον χώρο της αντιπολίτευσης. Όταν δούμε και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, που εγώ πιστεύω ότι θα το δημιουργήσει, θα δούμε και μια αναδιάταξη των δυνάμεων και στον χώρο της δεξιάς. Το πρώτο που πρέπει να πούμε για αυτήν την ιστορία είναι ότι απέτυχε παντελώς η πολιτική ανοίγματος στον χώρο του κέντρου, είτε του πολιτικού κέντρου είτε του κοινωνικού κέντρου, και εξ αυτού της ένταξης νέων προσωπικότητων και παραγόντων αυτού του πολιτικού χώρου. Κάτι δηλαδή όπως είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2011 και 2012. Παρέδωσε το ΣΥΡΙΖΑ το 2023 λέγοντας ψέματα ότι ανοίγει το δρόμο σε νεότερες γενιές.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι ενθουσιασμένη με τον Τσίπρα και θα τον στηρίξει μέχρι όπου πάει, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδονής.
7: Είναι ενθουσιασμένη, τον έχει επιλέξει, θα τον στηρίξει όσο μπορεί και μέχρι όπου πάει, έτσι. Η δημοσκόπηση η συγκεκριμένη της Real Pulse πρόκειται περί μαϊμού δημοσκοπήσεως. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας έχει διατελέσει εκπρόσωπος του γραφείου του κυρίου Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός. Το ερώτημα είναι γιατί χρησιμοποιήθηκε ευρέως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως αξιόπιστη. Εδώ θα σου πω κάτι φοβερό, ότι υπάρχει δημοσίευμα το οποίο λέει, είναι από τις 35 του 2022, ο ΣΥΡΙΖΑ παραγγέλνει η Δημοκρατία Σερβίρη πως σχετίζεται κουμουντούρ με τη Real Pulse που διενεργεί Γκάλοπ σήμερα με τα οποία κτλ. Μειώνει τη διαφορά με την ΟΔΟΥ τότε. Μείωνε τη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία και τελικά το αποτέλεσμα ήταν 20 μονάδες πέρα της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να πω το εξής. Αυτά είναι γνωστά. Το θέμα είναι γιατί χρησιμοποιείται η εταιρεία, αυτό είναι το ερώτημα, ως αξιόπιστη για να δημιουργηθεί κλίμα. Διότι το κλίμα το δημιουργούν, είναι ξεκάθαρο αυτό. Τα αποτελέσματα είναι νοθευμένα. Διότι βολεύει να εμφανίζεται η εικόνα αυτή για το ΠΑΣΟΚ. Και βολεύει γιατί είναι προφανές ότι εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας εκεί που δεν είναι, ούτως ώστε να φοβηθεί ένα ακροατήριο να καταφύγει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι η στόχευση της κυβέρνησης πρώτον. Και δεύτερον, για να επηρεαστούν οι πολίτες οι οποίοι απαντούν τώρα στις κανονικές δημοσκοπήσεις που θα βγουν την επόμενη εβδομάδα.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Γιατρέ μου,
11: πείτε μου.
10: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
11: Μάλιστα.
10: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
9: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
12: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
14: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
13: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Τα νέα κόμματα που εισέρχονται στο πολιτικό σκηνικό δημιουργούν αναταράξεις, προβληματισμούς και κυρίως ανακατατάξεις. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αντιμετωπίζει αυτό το νέο πολιτικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα. Καθώς από ό,τι φαίνεται από το ασανσέρ των δημοσκοπήσεων, ενδέχεται να έχει χαράξει στρατηγική έχοντας στο μυαλό της έναν άλλον αντίπαλο στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με άλλο να αναμετρηθεί τελικά. Γιώργο Ευγενίδη, ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καριστιανού είναι οι νέοι παίκτες στο σύστημα, το πολιτικό σύστημα, και από ό,τι φαίνεται από τις πρώτες καταγραφές τους είναι και δυνατοί παίκτες.
11: Αλήθεια είναι αυτό το οποίο λες, Λίνα. Καλό μεσημέρι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το Μέγαρο Μαξίμου θα έτερο καθοριστεί. Η στρατηγική του κυρίου Μητσοτάκη είναι διαφορετική, είναι να περάσει στην πραγματικότητα πάνω από αυτόν τον μετασχηματισμό, από τον μετασχηματισμό του πολιτικού συστήματος. Επενδύει στη δική του στρατηγική, που είναι μια στρατηγική αποτελεσμάτων, μια στρατηγική εφαρμοσμένης πολιτικής και όχι αντιπαράθεσης με τα νέα αυτά κόμματα. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι θα μένουν αναπάντητες βολές ή ότι δεν θα σχολιάζει η κυβέρνηση το τι λένε ο κύριος Τσίπρας ή η κυρία Καριστιανού, το Πασόκ και ούτω καθεξής. Είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης ο ίδιος στις εμφανίσεις που θα κάνει και στην προβολή του κυβερνητικού έργου έτσι όπως το σχεδιάζει επενδύει στο αποτέλεσμα και στην εφαρμοσμένη πολιτική. Και επειδή έχει παρουσιάσει τον κύριο Τσίπρα ως εκπρόσωπο του χθες, αυτό ήταν και το πρώτο σχόλιο που έκανε το Μέγαρο Μαξίμου μετά την παρουσίαση της Ελλάς, του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα κάνει συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου και υπέγραψε ένα συμφωνητικό με τον ιδρυτή και CEO της εταιρείας Eleven Labs, τον κύριο Μάτι Στανιζεύσκη, ενώ στην συνέχεια συμμετείχαν από κοινού στο φεστιβάλ Παναθήνεα 2026 που γίνεται στο Ζάπιο Μέγαρο. Σε αυτή τη συζήτηση, η οποία ήταν εστιασμένη γύρω από την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λόγο για την ανάγκη λειτουργίας ενός νέου, την ανάγκη δημιουργίας, συγγνώμη, ενός νέου λειτουργικού συστήματος για την διακυβέρνηση της χώρας με εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, με ιδιαίτερο ρόλο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στον μετασχηματισμό του δημοσίου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε ανασχεδιασμό διαδικασιών, δεδομένων αλλά και του ίδιου του επίπεδου φιλοδοξίας ως προς την χρήση της τεχνολογίας δημόσιας υπηρεσίας. Χρειαζόμαστε ένα νέο λειτουργικό σύστημα για την κυβέρνηση σε σχέση με αυτό που έχουμε σήμερα, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα είναι στην εμπροστοφυλακή των εξελίξεων, επιδιώκοντας στενή συνεργασία με εταιρείες τεχνολογίας όπως η Eleven Labs και στην αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών. Έθεσε τρεις βασικούς άξονες για την επόμενη μέρα της χώρας στην τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας ότι το πρώτο στοίχημα είναι η στρατηγική αξιοποίηση του AI στο δημόσιο. Δεύτερος άξονας, η δημιουργία κυρίαρχων υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, ώστε η χώρα να μπορεί να προσελκύσει και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και να ενισχύσει την θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη, ενώ μίλησε και για την ανάγκη να υπάρξει μια νέα ρυθμιστική προσέγγιση και για τα παιδιά, αναφερόμενος στον ηλικιακό περιορισμό στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που δίθεται σε εφαρμογή από την 1η-1η του 2027, αλλά αναφερόμενος και στον κίνδυνο του scroll, λέγοντας ότι είναι πλέον μια πραγματικότητα που αφαιρεί χρόνο από τα παιδιά και επηρεάζει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Γενικότερα, Αλίνα, και μπορούμε να το προοικονομήσουμε με βάση και τα όσα γνωρίζουμε για το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη τις επόμενες ημέρες. Αύριο θα είναι στα Χανιά σε ένα συνέδριο και θα παραμείνει το τριήμερο, ενώ την επόμενη εβδομάδα παρουσία

0: και δεν είναι καν αγρότες. Για την ακρίβεια είναι οδηγοί φορτηγών, καθαρίστριες, ανειδίκευτοι εργάτες, ακόμα και σερβιτόροι. Κι όμως κάνανε αιτήσεις ότι είχαν βασκοτόπια και καλλιεργούσαν εκτάσεις και έτσι παίρνανε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα, τις επιδοτήσεις. Θα πάρουν προθεσμία, είναι το μόνο βέβαιο. Αρχίζουμε από αύριο τις απολογίες για την υπόθεση της Κρήτης και σιγά σιγά μέχρι την Κυριακή θα ολοκληρωθούν και οι δύο εγκληματικές οργανώσεις σε μια έρευνα που τώρα ανοίγει σε άλλα επίπεδα, διότι μέχρι τώρα βλέπαμε κατηγορούμενους πιο χαμηλοί, δηλαδή οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Τώρα θα βλέπουμε κατηγορούμενους υπαλλήλους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, θα βλέπουμε κατηγορούμενους και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να είστε βέβαια γι' αυτό. Θα έρθουν και άλλες δικογραφίες για εγκληματικές οργανώσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Είναι εντυπωσιακό πάντως, σας λέω, ότι εδώ έχουμε περιπτώσεις όπου άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση με τους πραγματικούς και τίμους αγρότες να προσποιούνται ότι είναι αγρότες και να παίρνουν τις επιδοτήσεις και βεβαίως να στερούν αυτά τα ποσά από αυτούς που παλεύουν καθημερινά για να επιβιώσουν, είτε με βοσκοτόπια είτε με καλλιέργειες. Θα τα δούμε όλα σε λίγο. Τους περιμένουμε εδώ, Λίνα, στην Ευρωπαϊκή Δικασία της Σχολής Ευελπίδων.
1: Ναι, τώρα δώσε μας πριν σε αποχαιρετήσουμε τα σούλα και ό,τι νεότερο έχουμε από τη δίκη για τη Σύμβαση 717, αναφέρομαι στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.
0: Ναι, έγινε δεκτή. Είναι η υπόθεση όπου είναι κατηγορούμενος ένας ελεγκτής από την αρχή διαφάνειας για παράβαση καθήκοντος, είναι πλημέλημα. Και ήταν δύο κατηγορούμενοι, πέθανε ο ένας στην πορεία της δίκης. Σήμερα έγινε δεκτή η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας που έχουν δηλώσει οι συγγενείς των θυμάτων. Δεν έχουμε μπει ακόμα στην ουσία της υπόθεσης. Είναι μία από τις δίκες όπου διεξάγονται εξαιτίας τραγωδίας των Τεμπών. Θα δούμε πώς 8 Ιουνίου θα συνεχιστεί. Πάντως στην ουσία σήμερα δεν μπήκε σε καμία των περιπτώσεων.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα Παπα-Νικολάου. Καλό μεσημέρι. Αναστάτωση επικράτησε το πρωί όταν έγινε γνωστό πως στο νοσοκομείο Αττικών έχουν βρεθεί κρούσματα νοροϊού με πολλούς ασθενείς γιατρούς και νοσηλευτές να νοσούν με γαστρεντερίτιδα. Τα κρούσματα νοροϊού έγιναν γνωστά από το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αττικών, οι οποίοι καταγγέλουν ότι η ενδονοσοκομιακή έξαρση της γαστρεντερίτιδας έχει σαρώσει το νοσοκομείο. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Η αναστάτωση που ανέφερες επικρατεί μέχρι και αυτή την ώρα και οι εργαζόμενοι που το καταγγέλουν λένε ότι τα κρούσματα συνδέονται με την υπερπληρότητα, τα ράντσα και την υποστελέχωση του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, από τις 21 έως και τις 26 Μαΐου καταγράφηκαν δεκάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας σε ασθενείς αλλά και υγειονομικό προσωπικό. Η ΠΟΕΔΗΝ λοιπόν που έβγαλε ανακοίνωση αναφέρει συνολικά 53 ύποπτα κρούσματα, από τα οποία τα 9 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά. Από αυτά 5 αφορούν ασθενείς και τα 4 μέλη του προσωπικού. Το φαινόμενο φαίνεται ότι ξεκίνησε από την νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου, ενώ ο νοροϊός χαρακτηρίζεται εξαιρετικά μεταδοτικός, καθώς μεταδίδεται πολύ εύκολα μέσω της επαφής, των επιφανειών και των μολυσμένων αντικειμένων. Το Σωματείο των Εργαζομένων του Αττικών μιλά για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση και καταγγείλει ότι είναι πρακτικά αδύνατη η σωστή εφαρμογή των πρωτοκόλων απομόνωσης όταν δεκάδες ασθενείς νοσηλεύονται σε ράντζα στους διαδρόμους του νοσοκομείου, χωρίς επαρκείς τουαλέτες αλλά και χωρίς στοιχειώδες συνθήκες υγιεινής. Οι εργαζόμενοι αυτό που ζητούν είναι μέτρα περιορισμού της διασποράς, επάρκεια σε μέσα προστασίας και απολυμαντικά, απομάκρυνση των συμπτωματικών εργαζομένων από την εργασία, αλλά και μόνιμες προσλήψεις. Παράλληλα, ζητούν με απόφαση του Υπουργείου Υγείας να εξαιρεθεί το Αττικόν από την Γενική Εφημερία, η οποία είναι το επόμενο Σάββατο στις 30 Μαΐου, και προειδοποιούν ότι η νέα εισαγωγή ασθενών και νέα ράντζα θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε με δηλώσεις του και ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ και του Σωματείου των Νοσοκομείων, ο κ. Σιδέρης, ο οποίος με δηλώσεις του προειδοποίησε ότι θα είναι υγειονομικό έγκλημα να γίνει εφημερία με 100 ράντζα. Όπως εξήγησε, για να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού απαιτούνται προσωπικές τουαλέτες, ξεχωριστά κλινοσκεπάσματα και περιορισμός των επαφών. Κάτι που, όπως λέει, με τις συνθήκες πληρότητας που υπάρχουν σήμερα, αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει. Από την άλλη πλευρά, η διοίκηση του νοσοκομείου εμφανίζεται καθησυχαστική. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του νοσοκομείου αναφέρεται ότι έχουν καταγραφεί συνολικά 24 περιστατικά γαστρεντερίτιδας μεταξύ ασθενών και

0: προσωπικού, τονίζοντας ότι η Επιτροπή Λοιμόξεων παρακολουθεί στενά την κατάσταση και εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και απολύμανσης. Να πούμε ότι το νοσοκομείο διαθέτει περισσότερους από 2.000 εργαζόμενους και η διοίκηση του νοσοκομείου ξεκαθαρίζει ότι δεν τίθεται θέμα αναστολής ή δυσλειτουργίας του νοσοκομείου. Μάλιστα, σύμφωνα με τους ειδικούς του ΕΟΔΗ, τέτοια περιστατικά ενδονοσοκομιακής διασποράς νοροϊού θεωρούνται διαχειρίσιμα, δεν είναι δηλαδή κάτι εξαιρετικά σπάνιο, και μπορούν να διαχειριστούν όταν τηρούνται τα κατάλληλα υγειονομικά πρωτόκολλα. Μάλιστα. Που σύμφωνα με τη διοίκηση τηρούνται.
1: Να σε ευχαριστήσω, Ελένη Λαζάρου. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία. Θα βγει και λίγο αν έχει ήδη βγει και το δελτίο τύπου του νοσοκομείου. Πράγματι, 21 του μηνός Μαΐου ξεκίνησαν κάποια κρούματα ήπια μορφή γαστρεντερίτιδα στο Αττικό νοσοκομείο. Η Επιτροπή Λοιμόξεων του νοσοκομείου, με επικεφαλή τον κύριο Τσιόδρα, έλαβε αμέσως τα αναγκαία μέτρα. Σήμερα το φαινόμενο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Υπήρξαν αρκετά κρούσματα ήπιας παραλαμβάνω μορφής και στο προσωπικό και σε ασθενείς, αλλά αντιμετωπίστηκε. Δεν επηρέασε ότι λειτουργεί το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
6: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε με ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και ξεκινούμε με έναν θρασίτατο πολύ γνωστό κακοποιό με το προσωνύμιο Τυραμόλας, ο οποίος πήρε άδεια από τις φυλακές και μέσα σε λίγες ώρες, αντί να ξεκουραστεί, άρχισε να ξαφρίζει τσάντες και πορτοφόλια. Τον έπιασαν οι κάμερες και στη συνέχεια η αστυνομία. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι καταρχήν. Είναι αυτό που λέμε και ξαναλέμε. Είναι μια ιστορία.
1: Η ψυχή βγαίνει το χούι δεν κόβεται, λέει μια παροιμία.
11: Όπως ακριβώς τα λες, Λίνα μου, και δεν αλλάζουν εύκολα οι συνήθειες των κάποιων ανθρώπων. Τα τελευταία 24 ώρα, λοιπόν, οι αστυνομικοί από το τμήμα, ασφαλείας εξαρχείων κατάφεραν να εξηχνιάσουν μια φοβερή υπόθεση. Ο λόγος, λοιπόν, για ένα νεαρό Αλβάνο κακοποιό, γνωστό στις αρχές με το προσωνύμιο Τιραμόλας. Ένα όνομα που το κέρδισε, Λίνα, στον κόσμο της παρανομίας, λόγω των χαρακτηριστικά μακριών χεριών του, τα οποία βοηθούν για να ξαφρίζει τα θύματά του. Ο νεαρός, λοιπόν, είχε συλληφθεί το 2023 για περισσότερες από 50 κλοπές, παρακαλώ, και εξέτειε την ποινή του. Την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο, πέρασε την πύλη της φυλακής, έχοντας στα χέρια του ολογοήμερη τακτική άδεια. Το τι ακολούθησε ξεπερνά κάθε φαντασία. Τρεις ώρες από τη στιγμή που βγήκε από τη φυλακή, ο Τιραμούρας επιτέθηκε σε μια κοπέλα στην Ιπποκράτους, της άρπαξε την τσάντα που περιείχε 600 ευρώ, παρακαλώ, και αμέσως μετά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, περπάτησε με τα χρήματα που είχε κλέψει η Λίνα και πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να θεωρήσει το χαρτί της άδειάς του, χαριστάνοντας τον ομοταγή. Η δράση του συνεχίστηκε για το επόμενο πρωί. Ο νεαρός μπήκε σε μια καφετέρια με το πρόστιμο ότι ήθελε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα, κατέβηκε στον ιδιωτικό χώρο του προσωπικού. Εκεί άπλωσε τα μακριά του χέρια, έψαξε τις τσάντες των εργαζομένων και άρπαξε χρήματα στα πορτοφόλια τους. Μόνο που αυτή τη φορά το κλειστό κύκλο με τηλεόρασης κατέγραψε τη δράση του καρέ-καρέ. Οι αστυνομικοί τώρα από το Τμήμα Ασφαλείας των Εξαρχείων, με το που είδαν το βίντεο, αναγνώρισαν αμέσως τις γνώριμες
1: φιγούρες. Γνώριμη φιγούρα.
11: Βέβαια, αμέσως τον κατάλαβαν.
1: Οπότε τον τζίμπησαν.
11: Τον περίμεναν όταν πήγε να δώσει πάλι το παρόν το βράδυ και του πέρασαν χειροπέδες. Μάλιστα το ρώτησαν, ρε παιδί μου, μα καλά, δεν βάζεις μυαλό, δεν μπορείς να σταματήσεις. Το μόνο που τους θέλησε η Ελίνα μου ήταν ένα συγγνώμη. Τώρα με συνοπτικές διαδικασίες.
1: Ναι, δεν αλλάζει. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο βαρύ ζήτημα, γιατί είχαμε μια ένοπλη μαφιόζικη επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα στα Πατήσια. Ακολούθησε μια άγρια καταδίωξη σε κεντρικούς οδικούς άξονες των Αθηνών. Προεκλήθηκε μια καραμπόλα οχημάτων στον Κηφισό και έπιασαν οι αρχές τους δράστες.
11: Ακριβώς, Λίνα, και εδώ είναι το ανησυχητικό, όπως είπες, ότι είχαμε στην καρδιά της Αθήνας τέτοιου είδους καταδίωξη και πυροβολισμούς. Όλα ξεκίνησαν και στις 6.30 χθες το απόγευμα στην οδό Πατησίων, στο 274 συγκεκριμένα. Ένοπλος εισέβαλε σε κατάστημα εμπορίας κινητών τηλεφώνων, πυροβόλησε τον Κυπρό τον 39χρονο Πακιστανό ιδιοκτήτη, καταφέροντας δύο τραύματα στους μυρούς. Ήταν σαν να τον πυροβολούσε για παραδειγματισμό και στα δύο του πόδια. Φοβερό ήταν όλο αυτό που συνέβη. Ο δράστης, λοιπόν, βγήκε έξω, τον περίμεναν συνεργοί του μέσα σε ένα αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν. Αμέσως σήμανε συναγερμό στην άμεση δράση, όπου το ύποπτο όχημα εντοπίστηκε κοντά στον Κηφισό και ακολούθησε μια κινηματογραφική καταδίωξη. Εκεί, στο ύψος της Βικελά, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο, παίρνοντας μάλιστα και τον πανικό, καθώς προσέκρουσε σε 3 και 4 διερχόμενα έτσι αυτοκίνητα. Στο σημείο της πρόσκλησης.
1: Τώρα τους έπιασαν όλους, Κατερίνα.
11: Έχουν συλλάβει, λοιπόν, 3 από τα 4 άτομα, αναζητούν ακόμη ένα άτομο και μάλιστα έχουν και βαρύ παρελθόν όλοι τους. Ο ένας πρόκειται για ένα 30χρονο Έλληνο, έχει κατηγορηθεί για τα επεισόδια στο Βέντι. Ένας 27χρονος ομογενής έχει συλληφθεί στο Καϊδάρι να μεταφέρει όπλα για λογαριασμό εγκληματικής οργάνωσης. Και ένας Αλβανός, ο οποίος έχει απασχολήσει επανειλημμένα για κλοπές.
1: Μάλιστα.
11: Τώρα αναζητείται και ο τέταρτος και.
1: Θα τον βρούνε, μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνω, επί τα ίχνη. Ναι. Τώρα πάμε σε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο απασχολεί την επικαιρότητα εδώ και καιρό. Μεταφερόμαστε στη Γαστούνη. Εκεί ένας χριστιανός που είχε περίπτερο είχε διαπληκτιστεί με μια ομάδα Ρωμά και στη συνέχεια τον έδιραν, τον απείλησαν, έκλεισε το περίπτερο, επιχείρησε να ανοίξει ένα κατάστημα το οποίο του το κάψανε πριν κάνει εγκαίνια. Και η αστυνομία ξιχνίασε αυτό τον σοβαρό εμπρισμό.
11: Είναι το κουβάρι μιας βεντέτας που εκτελήσεται στη Γαστούνη, Λίνα, κυρίες και κύριοι, και η αστυνομική από την Διεύθυνση Δίωξης Εξυπνές Εγκλημάτων Πύργου σε συνεργασία με το τμήμα της Σύλληψης τακτοποίησαν 5 άτομα που λειτουργήσαν βάσει ενός πολύ καλά οργανωμένου σχεδίου και το βράδυ και επιρπόλησαν η ομάδα αυτή. Είχε συναντηθεί στην πλατεία, τέλος πάντων, εκεί στη Γαστούνη και επιρπόλησαν το mini market του άτυπου άνδρα, ο οποίος, όπως είπες παλαιότερα, τα είχε βάλει με την ουσιαστικά του είχαν κλέψει το περίπτερο, προσπάθησε να πάρει πίσω τα
1: κλέψανε και τον δίρανε.
11: και τον δίρανε. Τώρα λοιπόν έχουν ταυτοποιηθεί 5 άτομα, ανάμεσά τους και ανήλικα και ανήλικοι, και οι αρχές βλέπουν φυσικά μια ξεκάθαρη πράξη αντεκδίκησης εναντίον του 48χρονου ιδιοκτήτη του καταστήματος που είχε βρεθεί εκείνη.
1: Ναι, αλλά αυτό έχει μεταβληθεί σε τοπική βεντέτα. Η αστυνομία θα πρέπει να παρέμβει. Δεν μπορεί να διώκονται έτσι και να καταστρέφονται περιουσίες και ζωές.
11: Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο έχουν ταυτοποιηθεί και θα ερευνηθούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όντως πραγματικά, Λίνα, μιλάμε για μια ιστορία που έχει προκαλέσει το φόβο και τον τρόμο εδώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κάτοικοι τώρα εκεί στην περιοχή, στην Γαστούνη και γύρω από το σημείο που έχει συμβεί το περιστατικό, είναι πραγματικά τρομοκρατημένοι. Φοβούνται και να μιλήσουν και να πούν το οτιδήποτε, γιατί σου εάν μιλήσουμε θα μας κάψουν και εμάς τα μαγαζιά. Και δηλαδή είναι μια ιστορία που πρέπει πραγματικά ένα απόστημα.
1: Εκεί πρέπει να σπάσει το απόστημα και να μπει, όπως λέμε η φράση κλισέ, το μαχαίρι στο κόκαλο, και μάλιστα πολύ
11: ακριβώς.
1: Βαθιά. Κατερίνα, σε ευχαριστώ.
11: Και να νιώσουμε ασφάλεια οι άνθρωποι.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.

0: Πάμε τώρα σε μια έκτακτη είδηση. Ο Βίκτορας Σαμουήλ είναι στο στούντιο.
1: Καλησπέρα Αλίνα, επικοινωνήσαμε με την πυροσβεστική καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά στο κρυονέρι Αττικής. Η πυροσβεστική μας είπε ότι φαίνεται να ξεκίνησε από δύο πεύκα. Στο σημείο σπέβδουν 6 οχήματα με 11 πυροσβέστες, όπου έχουν ήδη ξεκινήσει να κάνουν ορισμένες ενέργειες για την κατάσβεση της φωτιάς. Περισσότερες πληροφορίες στη συνέχεια, Αλίνα.
0: Σε ευχαριστώ. Για πρώτη φορά το ελληνικό κράτος αρχίζει να δείχνει μέρημνα για τους πραγματικά αδύνατους ή για αυτούς που έχουν ανάγκη τη συνδρομή του. Και έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, το Οικονομικό Επιτελείο και η Στατιστική Αρχή προφανώς, η οποία θα συνδράμει αυτή την προσπάθεια, θα προσπαθήσει να κάνει ένα μητρό παροχών, όπου θα καταγράφει ποιοι δικαιούνται επιδομάτων και ποια επιδόματα λαμβάνουν. Ο Σταύρος Μονεμβασιώτης θα μας πει περισσότερα για αυτή τη σημαντικότατη πρωτοβουλία. Σταύρο.
2: Η οποία, μεταξύ άλλων να πω, θα έρθει να βάλει και ένα φρένο στους μαϊμού δικαιούχους.
0: Μα αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Οι μαϊμού δικαιούχοι, οι οποίοι στερούν από τους πραγματικά μη έχοντες στη βοήθεια.
2: Γιατί κακά τα ψέματα, για χρόνια η πρόσβαση στα επιδόματα στην Ελλάδα ήταν και είναι μια διαδικασία που συχνά δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα από τις απαντήσεις που δίνει. Ποιος το δικαιούται, ποιος μένει εκτός, αν τελικά τα χρήματα φτάνουν σε αυτούς που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Άρα η δημιουργία αυτού του Εθνικού Μητρώου Παροχών, γιατί έτσι θα ονομαστεί και είναι περισσότερα από ένα υπουργείο που εμπλέκονται στη δημιουργία του, έρχεται να ελέγξει αυτή την εικόνα, εισάγοντας για πρώτη φορά, όπως πολύ σωστά είπες, ένα σύστημα που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ των πραγματικών δικαιούχων. Τι θα κάνει? Θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα σε μια ψηφιακή βάση, σε ένα μητρό παροχών. Το κράτος θα αποκτήσει, με άλλα λόγια, μια σαφή εικόνα του συνολικού εισοδήματος και των ενισχύσεων που λαμβάνει κάθε πολίτης. Αυτό καταρχάς μειώνει τις πιθανότητες αδικιών, και εδώ είναι πολύ σπουδαίο, είτε πρόκειται για περιπτώσεις ανθρώπων που αποκλείονται άδικα, είτε για περιπτώσεις όπου κάποιοι λάμβαναν ή λαμβάνουν περισσότερα από όσα δικαιούνται, και ο στόχος είναι προφανής να γίνει ένα νοικοκύρεμα, να διορθωθούν αυτές οι στρεβλώσεις και να ενισχυθούν οι πραγματικά ευάλωτες ομάδες. Το νέο σύστημα δεν θα βοηθά μόνο το κράτος να ελέγχει, θα διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία και για τους ίδιους τους δικαιούχους. Δηλαδή, αντί για πολλαπλές αιτήσεις, για δικαιολογητικά τα ίδια και τα ίδια, για επαναλαμβανόμενους ελέγχους, θα δημιουργηθεί ένα ενιαίο ψηφιακό προφίλ για μένα, για σένα, για τον ακροατή μας, για κάθε πολίτη, στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι παροχές που λαμβάνει. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερη αξιολόγηση των αιτήσεων, μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς το τι δικαιούσες ή τι δικαιούμαι εγώ. Με άλλα λόγια, ο πολίτης δεν χρειάζεται να αποδεικνύει ξανά και ξανά το ίδιο πράγμα. Πόσοι από αυτοί που μας ακούν τώρα, για να πάρουν ένα αυτονόητο προνοιακό, ας πούμε, επίδομα, πρέπει να πηγαίνουν και να αποδεικνύουν ξανά και ξανά το ίδιο. Και να τα ίδια χαρτιά, και να ίδια τα λεπτά. Δεν θα κοπεί αυτό. Θα γίνεται πιο αυτόματα η διαδικασία. Και να σου πω και κάτι. Μέχρι σήμερα τα επιδόματα είναι κατακαιρματισμένα σε διαφορετικούς φορείς, χωρίς μια συνολική εικόνα για το ποιοι λαμβάνουν τι και πόσο κοστίζει κάθε πολιτική. Με αυτό το νέο μητρό δημιουργείται μια ενιαία βάση δεδομένων που αποτυπώνει το σύνολο των κοινωνικών παροχών και των δικαιούχων. Οπότε, κατά κάποιον τρόπο, μπορείς να σχεδιάσεις κιόλας ποιο είναι το επόμενο βήμα, για να σου τύχει μια στραβή, σαν και αυτές που μας έχουν τύχει τα τελευταία χρόνια, να μπορείς να πεις ότι μπορώ να παρέμβω εκεί, σε αυτούς με αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί ξέρω πώς είναι και το πόσο θα μου κοστίσει. Νομίζω ότι πραγματικά είναι ένα σημαντικό βήμα. Ας ευχηθούμε ότι θα υλοποιηθεί, γιατί τα μεγάλα λόγια. Θα μπορούσε, εκτός από μηχανισμό ελέγχου, να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία μπορεί να χτιστεί, θα πω τώρα κάτι που θα σου σηκωθεί η τρίχα, ένα πιο σύγχρονο κράτος.
0: Ναι. Και ένα κράτος πραγματικής πρόνοιας.
2: Όσοι έχουν πάει στη Γερμανία, όσοι έχουν δουλέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όσοι έχουν έρθει με εμπειρία από την Αυστρία ή την Ελβετία, θα το έχουν συναντήσει αυτό.
0: Σταύρο Μονεμβασιώτη, σε ευχαριστώ θερμά.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
3: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσχερες βροχές, κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ στον νοτιοβοϊκό και ως 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 19 έως 24 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά στα Επιρωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Και στο σημείο αυτό, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στο σταθμό. Μας ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημητρή Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη Λίμνικου Μουνδούρου, στη λεωφόρου Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρου Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελόκηπους τμηματικά, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Πέτρου Ράλι στο ύψος του Ρουφ, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα. Ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Πυρκαγιά ξέσπασε στο Κρυονέρι Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική για την κατάσβεσή της, έχουν κινητοποιηθεί 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Το ενδεχόμενο επανέναρξης συνομιλιών με τη Μόσχα εξετάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διήμερη άτυπη σύνοδο στην Κύπρο. Πρωτού μιλήσουμε στους Ρώσους, πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε μεταξύ μας για τα θέματα για τα οποία θέλουμε να μιλήσουμε μαζί τους, τόνισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Την ανάγκη της στήρησης σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση στη Λεμεσό. Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού, δήλωσε με φόντο και την επαναφορά της τουρκικής ρητορικής περί γαλάζιας πατρίδας. Η Ελλάδα πρέπει να περάσει σε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης με την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο του μετασχηματισμού του δημοσίου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του σε εκδήλωση στο Ζάπιο. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την τεχνητή νοημοσύνη όχι ως μια μελλοντική υπόσχεση, αλλά ως εργαλείο που μπορεί να αλλάξει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος. Όσον αφορά τους ανηλίκους και το διαδίκτυο, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε πως αφού ρυθμιστεί επαρκώς το ζήτημα των κοινωνικών δικτύων, θα πρέπει να εξεταστεί πως μπορεί να διαμορφωθεί ένας έξυπνος χώρος για παιδιά και εφήβους που θα χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη με ασφάλεια και παιδαγωγική αξία. Τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίθεσης που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά της κυβέρνησης. Όσο ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεραπετρίτης μιλούσαν για έρεμα νερά, η Τουρκία έβαλε τη γαλάζια πατρίδα στα σχολεία. Και τώρα, με νόμο, σχεδιάζει να θωρακίσει τη δική της αντίληψη για την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και εμείς δεν έχουμε πάρει καμία πρωτοβουλία, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Αφήσει σαφείς αιχμές και για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται. Νέα αρχή με αξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται, είπε χαρακτηριστικά. Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και η δικαιοσύνη χωρίς δημοκρατία δεν ανασένει, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, εξερχόμενος του Αρείου Πάγου, όπου κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σε τεντωμένο σκηνία και χειρία Ουάσιγκτον Τεχεράνης μετά τα νέα εκατέρωθεν πλήγματα. Το στενό του Ορμούς βρίσκεται υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση του Ιράν και οποιαδήποτε αμφισβήτηση αυτού θα λάβει αποφασιστική απάντηση, προειδοποίησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός χαρακτήρισε την εκτόξευση από το Ιράν βαλιστικού πυράβλου προς το Κουβέιτ η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τις ιρανικές επιθέσεις στη χώρα καταδίκασε και το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ. Συνεχίζονται τα πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο, με τους IDF να στοχοποιούν σήμερα τη Βηρυτό. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ισραήλ, ενώ άλλοι 21 στραυματίστηκαν, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε περισσότερους από 135 στόχους της Χεσμπολάχ στον Λίβανο. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην ΤΕΜΟ επέβαλε σήμερα η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί την Κινέζικη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικού Εμπορίου ότι άφησε ανεξέλεγκτη τη διακίνηση επικίνδυνων και παράνομων προϊόντων προς εκατομμύρια Ευρωπαίους καταναλωτές. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσχερες βροχές, κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ στον νοτιοβοϊκό και ως 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 19 στους 24 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα από το μεσημέρι και μετά στα Επιρωτικά και την Κρήτη περιμένουμε τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο-βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Ήρθε ο ήλιος, βάλε τα γυαλιά σας.
1: Καήκαμε. Και μην καούμε και κυριολεκτικά, γιατί δεν μ' αρέσει. Έχει κάτι επικαιρότητα που δεν μ' αρέσει.
0: Τα μπατζάκια μας, φωτιά. Λέω στην έτσα μπαίνω, έρχεται ο ήλιος.
1: Έρχεται ο ήλιος
0: και βάλε τα γυαλιά.
1: Και λέω μην τυφλωθούμε τώρα.
0: Για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, πριν αρχίσουμε εμείς να λέμε αυτά που θέλουμε να πούμε, να πούμε πρώτα αυτά που πρέπει, γιατί έχει μια φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο εδώ στα Πέριξ που λέμε. Είναι η Κατερίνα Μαστραντονάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Καλώς στην Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έλισσα Δημήτρη μου, να είστε καλά και στους ακροατές μας. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς στη συμβολή των Δοδών Ανοίξεως και Ειρήνης ξέσπασε πυρκαγιά. Είναι τώρα ανάμεσα, παιδιά, στον αστικό ιστό και το δάσος που βρίσκεται εκεί στην περιοχή. Και
1: για το στο Κρυονέρι λέμε τώρα, έτσι.
2: Στο Κρυονέρι, ναι, ακριβώς στο Κρυονέρι. Και για το λόγο αυτό, λοιπόν, έχει σηκωθεί προληπτικά ένα ελικόπτερο από το Τατόι. Το Τατόι είναι εκεί κοντά, οπότε σηκώθηκε ανάμεσα το ελικόπτερο. Έχουν πάει ήδη, βρίσκονται στο σημείο 6 οχήματα, 12 πυροσβέστες, αλλά συνεχίζουν να πηγαίνουν και άλλα οχήματα στο σημείο, όπως με ενημέρωσαν. Ο επικεφαλής που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σημείο αναφέρει ότι ναι, μεν δεν φαίνεται ανησυχητική, αλλά όμως επειδή, όπως προανέφερα, είναι αρκετά σπίτια εκεί στην περιοχή κοντά ή βρίσκονται σε κοντά αρκετά σπίτια και το δάσος είναι μία ανάσα, ξέρεις, είναι δασόδες εκεί το σημείο, είναι αυτό, για να μην ξεφύγει η πυρκαγιά και για να μην έχουμε άλλα μέρες που είναι, γίνεται μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας αυτή την ώρα. Καταφέρνουν το ένα όχημα πίσω από το άλλο, σηκώνεται, όπως αναφέραμε, και ένα ελικόπτερο από το Τατόι και κινείται προς το Κρυονέρι, στη συμβολή Ανοίξεως και Ειρήνης. Είναι αισιόδοξη από το κέντρο επιχειρήσεων ότι πολύ σύντομα θα καταφέρουν να την περιορίσουν τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Εμείς φυσικά εδώ θα είμαστε για να βλέπουμε την εξέλιξη.
0: Ένα είναι και ορατός ο καπνός, να πούμε, από όσους κινούνται στα Πέριξ.
2: Έτσι και στα ωραία, οπότε να ξέρουν. Ναι, να είναι ενήμεροι, λοιπόν, ότι η πυρκαγιά είναι σε ένα μικρό κομμάτι. Αρχικά, να σας πω, η πρώτη
0: επιχειρούν 6 οχήματα με 12 πυροσβέστες, μας ενημερώνουν.
2: Ναι, 6 οχήματα με 12 πυροσβέστες, το αναφέραμε και εμείς λίγο νωρίτερα. Απλά είναι αυτό που σας είπα, ότι επειδή μπλέκεται ο αστικός ιστός με το
1: αστικό
2: κομμάτι της περιοχής, ξέρεις, άμα έχει και ένα καθάριστο οικόπεδο εκεί, παιδιά, μια σπίθα να ξεφύγει από ένα πέσκο, από ένα κυπαρίσι, κάτι να στάθει και να μεταφερθεί, μετά, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα. Και για τον λόγο αυτό γίνεται αυτή η πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Μάλιστα.
2: Και καλά, πολύ καλά κάνουν και το κοινό.
1: Έτσι πρέπει. Και μακάρι να, σε λίγο να κάνουμε μια νέα σύνδεση, να μας πεις, Κατερίνα, ότι όλα καλά και σβήσαν όλα και τελείωσε το συμβάν.
2: Ναι, θα το παρακολουθώ και θα επέμβω στην ωραιότατη εκπομπή.
1: Και πολύ καλά θα κάνεις, Κατερίνα, μας θα σε περιμένουμε για καλά νέα, ελπίζω, αυτή τη φορά. Πάντως, να σε καλά.
0: Οι ζέστες που ήρθαν νωρίς δεν βοηθάνε.
1: Δεν βοηθάνε, φυσικά. Ζέστη και αέρας είναι το χειρότερο μείγμα, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, και είμαστε ακόμα όμως τέλος Μαΐου.
1: Είμαστε ακόμα εκεί, δυστυχώς, για τις φωτιές.
0: Λοιπόν, Κατερίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Κατερίνα μας.
2: Θα το παρακολουθώ και θα σας ενημερώσω.
1: Έγινε, βεβαίως. Λοιπόν, ας ξεκινήσει αυτή η εκπομπή όπως ήθελες, Δημήτρη Αλφιέρη, γιατί τώρα κάναμε μια παρένθεση πριν την έναρξη.
0: Μπήκε ο ήλιος στο στούντιο, φόρεσε τα γυαλιά σου, μας τρολάρεις, δεν πειράζει.
1: Έτσι είναι, όχι, δεν σας τρολάρω, είσαστε εκθαμβωτικέ η κυρία και θα ήθελα να προστατευτώ.
0: Δεν πειράζει, εγώ σ' αγαπάω.
1: Και εγώ σ' αγαπάω, Δημήτρη μου, έβαλα τα ωραία μου γυαλιά.
0: Ωραίο γυαλί, καινούριο είναι.
1: Α, όχι, είναι παλιό, αλλά είναι σαν καινούριο. Είναι υλά. Σκούρο.
0: Πάντως είναι πολύ ωραίο.
1: Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Το ερωτεύτηκα.
0: Ναι,
1: λέω, θέλω αυτό. Δεν θέλω κανένα άλλο.
0: Χθες που επέστρεψε στα μαύρα, λέω, πάλι θα αρχίσει η μαυρίλα.
1: Ήταν μια αναλαμπή.
0: Αλλά βλέπω το διατήρησε στο ανοιχτό χρόνο. Κάτι συμβαίνει στη ζωή σου.
1: Ναι, δεν έχω βάλει πλυντήριο ακόμα. Συμβαίνει και αυτό. Παιδιά, πρέπει να το διασκεδάσουμε το πράγμα.
0: Κάτι
1: πρέπει να το βλέπουμε έτσι μισογεμάτο το ποτήρι. Γιατί άμα αρχίσει και το βλέπει μισοάδιο, κλάφτα που λέμε.
0: Λοιπόν, έρχεται τριμεράκι.
1: Ας βγάλω το γυαλί να σε βλέπω καλύτερα. Γιατί εγώ όταν δεν βλέπω δεν ακούω κιόλας. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς αυτό.
0: Όχι, απλά
1: όταν, όλα μαζί.
0: Όταν δεν βλέπω, δεν έχω. Ξέρεις, δεν επικεντρώνομαι σε αυτά που λέει ο άλλος.
1: Ναι. Και εγώ θέλω να επικεντρωθώ. Οπότε...
0: Είναι σαν να έχω τα μάτια μου κλειστά, οπότε με τη σκέψη μου ταξιδεύω.
1: Τώρα, ας τα γυαλάκια μου, δες τα ματάκια μου. Και πάμε να πούμε
0: τα
1: τι
0: όμορφα
1: συμβαίνει.
0: Ματάκια σου, λοιπόν.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, έρχεται τριμεράκι. Υπάρχει ρωτή είδηση από αυτή.
1: Δυστυχώς δεν είναι για όλους, ρε παιδί μου. Το Αγίο Πνεύματος δεν είναι αργία για όλους. Οι μισοί δουλεύουν και μη σου πω και παραπάνω.
0: Και όμως και αυτοί οι οποίοι κατά πάλι συνθήκες πρέπει να δουλεύουν, τα μαγαζιά δηλαδή δουλεύουν.
1: Ο ιδιωτικός τομέας γενικά.
0: Ο ιδιωτικός τομέας, ναι. Μερικοί τα κλείνουν.
1: Και μερικοί παίρνουν και αδειούλα. Εντάξει, αλλά δεν είναι.
0: Είναι αρκετοί.
1: Όλοι, ρε παιδί μου.
0: Πάντως λέει χρεώνεται κανονικά σαν εργάσιμη ημέρα. Δεν είναι σαν αργία. Δηλαδή, όποιος δουλεύει τη Δευτέρα, από αυτούς που δουλεύουν.
1: Δεν είναι εξτρά τα λεφτά.
0: Εξτρά είναι μόνο στο δημόσιο.
1: Στο δημόσιο. Στα κομμωτήρια.
0: Δηλαδή,
1: όχι.
0: Αν είσαι γιατρός, αν είσαι.
1: Το ξέρεις τα κομμωτήρια είναι κλειστά. Θα μου πεις
0: ναι, πει
1: όλες τις Δευτέρες του έτους. Αλλά τη συγκεκριμένη και γι' αυτό το λέω. Ναι. Κάποια όμως έχουν αρχίσει και είναι ανοιχτά τις Δευτέρες. Αυτοί θα πληρωθούν εξτρά. Ωραίο ερώτημα. Μου έρχονται πάνω στην εκπομπή, δεν ρωτάω νωρίτερα να κάνω ρεπορτάζ. Ναι.
0: Για τρίχες σήμερα θα μιλήσω.
1: Για τρίχες, γιατί να μην μιλήσουμε για τρίχες.
0: Για να μιλήσουμε. Για τα άλλα που μιλάμε, τι είναι.
1: Ναι. Όχι, εντάξει, μερικά είναι και πολύ σοβαρά παιδιά.
0: Ναι, όχι, λέω γενικά.
1: Μην τα λέμε, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Σήμερα έχουμε και σοβαρά θέματα να συζητήσουμε.
0: Πήγε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης.
1: Πήγε. Πήγε και δήλωση έκανε και κουστούμάκι καλοκαιρινό είδα.
0: Άσπρο, τι είναι.
1: Χαμόγελα είδα, ναι. Πολύ σάμερ. Λες να πάθα κι εγώ αυτό και έβαλα το γυαλί. Δεν το είχα σκεφτεί. Δεν είχα
0: επιρροές. Ελλάς.
1: Όχι, Ελλάς δεν έγινε. Λέω, επειδή εμείς επηρεαζόμαστε από αυτά που βλέπουμε.
0: Υπάρχει πιθανότητα να γίνεις.
1: Θες να σου απαντήσω τώρα στον
0: όχι,
1: αέρα.
0: Όχι, όχι.
1: Αφού ξέρεις.
0: Όχι, δεν θέλω να
1: μου
0: απαντήσεις.
1: Σου έχω πει. Δεν αλλά κάνει να τα λέμε.
0: Απλά επειδή έρχονται η μία δημοσκόπηση μετά την άλλη και δείχνουν πραγματικά πολύ έτσι, δυνατά ποσοστά στο.
1: Μου δίνουν δεύτερο κόμμα,
0: κόμμα
1: τελεία.
0: Του Αλέξη.
1: Οι δύο τελευταίες θα βγάζουν δεύτερο κόμμα.
0: Δεύτερο κόμμα ήταν και το Πασόκ με 13%. Τώρα όταν άλλος πάει 18-19%. Mm. Είναι άλλο δεύτερο κόμμα.
1: Άλλο, αλλιώς.
0: Ναι,
1: και μην πάει και παραπάνω, γιατί δεν ξέρεις.
0: Ναι. Πάει 18,
1: μην είναι δεύτερο-δεύτερο, όχι δεύτερο με κιάλια. Δεύτερο-δεύτερο.
0: Ναι, μην σταθούν την ανάσα του κάποιοι άλλοι στο σβέρκο τους, λέω. Εντάξει,
1: τώρα έχουν αρχίσει. Αυτό που έχει νομίζω πολύ μεγάλη σημασία να δούμε είναι αυτό, από πού μπορεί να παίρνουν ψηφοφόρους τα νέα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί.
0: Τώρα, με βάση αυτή, παιδιά, αυτό είναι, του κ. Τσίπρα
1: που είναι
0: γι' αυτό που
1: παίρνει τα μεγαλύτερα ποσοστά. Έτσι.
0: Είναι μια συζήτηση που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος.
1: Έχεις πάρα πολύ δίκιο.
0: Ο καθένας τα δείχνει όπως. Έτσι,
1: νομίζει.
0: Μπράβο. Και πάει όπου θέλει, ανεξάρτητα από το. Δηλαδή, βλέπεις. Λες, γιατί ψηφίζεις τον τάδε, σου λέει γιατί έχει ωραία μάτια. Γιατί ψηφίζεις την τάδε, γιατί έχει ωραία φωνή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πηγαίνεις σε καλό κομμωτήριο, έχει ωραίο μαλλί πάντοτε.
1: Το καλό κομμωτήριο είναι μεγάλη ιστορία να το πετύχεις.
0: Λοιπόν, γιατί κλαίνει ψηφίζεις τον αυτό, γιατί.
1: Γιατί φυσάει ανάποδα. Ακούω, έτσι, ναι. Μ' αρέσει. Ναι.
0: Ναι, δηλαδή, τα κριτήρια του κόσμου πλέον δεν είναι. Όπως ήταν κάποτε.
1: Ιδεολογικά θέλεις να πεις.
0: Ναι, παιδί μου, έγινε ο Παπανδρέου τότε.
1: Έγινε γενικός πια.
0: Ο Γέο Μητσοτάκης, ο συγχωρεμένος, και λέγανε. Θα δώσω αυτό, θα κάνω το άλλο. Και λέει ποιος θα δώσει περισσότερα. Τώρα.
1: Τότε είχαν και να δώσουν.
0: Τώρα δεν πιστεύουν κανέναν.
1: Τώρα τι έχουμε.
0: Τώρα δεν πιστεύουν και κανέναν.
1: Έτσι.
0: Και σου λέει τώρα ποιος είναι ο λιγότερο κλέφτης, ποιος είναι ο λιγότερο απαντεώνας, ποιος είναι ο λιγότερο ψεύτης, ποιος είναι ο λιγότερο. Καταλαβες.
1: Εγώ νομίζω πάλι ότι στην τσέπη θα κρυφθεί το πράγμα.
0: Και η καθημερινότητα. Ναι, η καθημερινότητα.
1: Ποιος θα τάξει, θα υποσχεθεί, θα βγάλει τέλος πάντων ένα πρόγραμμα.
0: Άκου
1: το οποίο να,
0: δεις,
1: να λέει
0: ένα άλλο
1: ότι η τσέπη σου θα είναι λιγότερο άδεια. Γιατί πολύ
0: άκου
1: γεμάτη δύσκολο.
0: Άκου να δεις τώρα τι λένε.
1: Τι λένε.
0: Κάνε το σταυρό σου με αυτά που έχεις, γιατί αν έρθει κανένας άλλος, μπορεί να μην έχεις ούτε αυτά.
1: Αυτά τα φοβικά εγώ δεν τα ακούω.
0: Δεν είναι στο παιχνίδι τώρα.
1: Όλα είναι
0: τι
1: στο παιχνίδι. Α, φυσικά.
0: Επειδή τα έχω ακούσει.
1: Αλλά μην μασάτε με αυτά τα πράγματα.
0: Και τα έχω ακούσει και τα ακούω. Δηλαδή.
1: Αυτά τα φοβικά.
0: Σου λέει ο άλλος, ούτε λέει ούτε πολύ, ότι πρέπει να είσαι πολύ ικανοποιημένος που είσαι ο τελευταίος στη λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άντε προτελευταίος πάνω από τη Βουλγαρία, σε αγοραστική δύναμη.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να χαίρεσαι. Γιατί σου λέει μπορεί να έρθει κάποιος άλλος και να σε πάει μετά τη Βουλγαρία, καταλαβες.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Από πού προκύπτει αυτό.
0: Μωρέ, ναι.
1: Άσε τι λέει ο καθένας. Ο καθένας έχει το
0: κόμμα. Όχι, δεν είναι ο καθένας. Οι εκπρόσωποι και παύλα κομματάρχες.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι είναι ο καθένας.
1: Είναι εκπρόσωποι.
0: Είναι αυτοί που είναι καλεσμένοι σε πάνελ, είναι αυτοί που είναι.
1: Ναι. Και διαμορφώνουν
0: έχουν δημόσιο λόγο.
1: Ακριβώς.
0: Εκφράστες μιας πολιτικής συγκεκριμένης.
1: Ναι.
0: Και σου λέει ψήφισε με εμένα γιατί ο άλλος είναι χειρότερος.
1: Με το δικό του το κριτήριο.
0: Ναι, αλλά κάποτε λέγαμε ψήφισε με γιατί είμαι καλύτερος από τον άλλο. Τώρα λέει ο άλλος είναι χειρότερος από μένα. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι περνάς άσχημα. Είναι ζόρικα τα πράγματα, αλλά αν ψηφίσει κάποιον άλλον μπορεί να πάνε ακόμα χειρότερα. Καταλαβες.
1: Πολύ ωραία λογική. Ναι, κατάλαβα, βεβαίως κατάλαβα. Είναι πολύ αναλυτικό.
0: Και αυτό το επιχείρημα δυστυχώς είναι στο τραπέζι.
1: Ναι.
0: Κάτω από αυτές τις συνθήκες θα κληθεί να αποφασίσει ο Έλληνας πολίτης ποιο κόμμα θα ψηφίσει.
1: Μου φαίνεται θα ξαναβάλω τα γυαλιά.
0: Ωραία, βάλει και, βάλει και ανεμιστηράκι.
1: Ανεμιστηράκι δεν θέλω εδώ πέρα, είναι πολύ ωραία η θερμοκρασία.
0: Την κατέβασες τώρα.
1: Κατέβασα θερμοκρασία, το κλιματιστικό δουλεύει full από τώρα. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Όταν θα βγούμε έξω και θα αρχίσουμε να υδρώνουμε, θα αρχίσω και την κρίνια.
0: Λοιπόν, από την άλλη και δικαίως εδώ οι φίλοι ακροατές μας λένε: ρε παιδιά, λέει, ξέρετε ότι δεν υπάρχει εισιτήριο σε καράβι για Κυκλάδες, για Αργούς Αρονικό, για το άλλο τριμεράκι.
1: Yeah.
0: Όλοι αυτοί.
1: Πάντα ισχύει αυτό.
0: Είναι αυτοί λέει, που κλαίγονται.
1: Δεν αλλάζουν, είναι στα δεδομένα. Στα μασίφ που λέμε. Δεν αλλάζουν. Mm-hmm. Έχεις λεφτά, πας. Δεν έχεις λεφτά, πάλι πας.
0: Κάτι ουρές αύριο στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα. Έχεις να δεις κάτι να φας, κάτι εκεί, ταλαιπωριές.
1: Κάτσε να σκεφτώ τι με βολεύει να κάνω αύριο.
0: Να κάνεις περμανάτ.
1: Περμανάτ, όχι, ευχαριστώ.
0: Ναι, κάνε, ξέρω εγώ.
1: Είναι από μόνο της γκουρουά.
0: Δεν τα ξέρω και όλα αυτά που κάνεις.
1: Άστα, είναι δύσκολο.
0: Άλλη
1: μέρα θα κάνουμε τα χείριθμα για αυτά. Είναι δύσκολο.
0: Κάνε νύχια.
1: Κάνε νύχια, εντάξει. Προλαβαίνω. Λοιπόν, θέλω, αν συμφωνείς, πρώτα απ' όλα να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Αν και οι περισσότεροι από εσάς έχετε μπει στο χορό που λέμε και στέλνετε μηνύματα.
0: Γεια σου, ρε Βαγκού.
1: Να δώσουμε και ένα στίγμα τι θα κουβεντιάσουμε σήμερα στην εκπομπή, να αρχίσουν οι ερωτήσεις, έτσι, αυτή η διάδραση που λέμε. Λοιπόν, ξεκινάω. 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο αριθμός Viber που μας στέλνετε. Ό,τι μα ό,τι θέλετε, μόνο τηλέφωνο δεν παίρνετε εκεί. Μήνυμα είναι, βίντεο είναι, ηχητικό μήνυμα είναι. Όλα αυτά τα λαμβάνουμε. Αν θέλετε απλά να ακούσετε τη φωνή μας, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο, και να μεταφέρετε κάτι με αυτόν τον τρόπο, βεβαίως μπορείτε να το κάνετε στο 212-212-4800. Και βεβαίως ο τρίτος, αλλά όχι καταϊδρωμένος τρόπος επικοινωνίας είναι με email onair@alpharadio989.gr. Θέλω, αν συμφωνείς Δημήτρη, να πάμε σε break και μετά να αρχίσουμε μια μεγάλη συζήτηση που έχουμε ξεκινήσει. Από κύριος καιρό την κάνουμε. Έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά. Γιατί έχουμε εξελίξεις, έχουμε μια δραστηριότητα, εν πάση περιπτώσει.
0: Έχουμε και όχι. Είχαμε και τον Τούρκο Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος χθες, ούτε λίγο ούτε πολύ, μας κούναγε το δάχτυλο, λες και μίλαγε δεν ξέρω σε ποιον.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
7: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
8: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
9: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Έχουμε καλή είδηση.
1: Έχουμε καλή είδηση. Έσβησε φωτιά. Μας ενημέρωσε η Κατερίνα Μαστραντονάκη. Αυτή η φωτιά
0: καλώς
1: που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στο Κρυονέρι. Και τώρα πηγαίνουν το γνωστό κλιμάκιο της πυροσβεστικής της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να δείτε ακριβώς έχει συμβεί και ξέσπασε αυτή η φωτιά. Είναι η συνηθισμένη βέβαια διαδικασία.
0: Άλλο βαγκό να μην μαζεύρει.
1: Εντάξει, τέλος, καλό, όλα καλά. Γρήγορα και ελπίζω ανέμακτα. Βασικό.
0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη τώρα. Είναι ομότιμος καθηγητής διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών. Είναι μαζί μας να δούμε λίγο πού το πάνε οι Τούρκοι. Να δούμε αν θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι που θα θυμίζει από το 20. Και να δούμε βέβαια τι γίνεται με την εσωτερική κατανάλωση. Πώς πάει αυτή η κλιμάκωση. Και τι περιμένουμε αυτό τον νόμο, τον περιβόητο νόμο που θα ψηφίσει η Τουρκία.
1: Ναι, σαν να θεσπίζει την γαλάζια πατρίδα,
0: ναι,
1: περίπου.
0: Και δίνει τις αρμοδιότητες όλες στον Τούρκο πρόεδρο, όποτε γουστάρει να πει πάμε για πόλεμο, πάμε να καταλάβουμε, ξέρω εγώ, το ένα νησί, το άλλο, το παράλληλο και δεν ξέρω εγώ τι, ή να έχει το μολύβι στα χέρια του και να κρυζάρει ό,τι γουστάρει.
1: Μάλιστα.
0: Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας.
11: Καλησπέρα σας.
1: Πώς εκτιμάτε όλες αυτές τις ειδήσεις που προκύπτουν με τη βασική αυτή που είπαμε νωρίτερα, ότι προσπαθούν να νομοθετήσουν ό,τι περιγράφει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και τι τύχη μπορεί να έχει κάτι τέτοιο?
11: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δούμε το τελικό κείμενο, το οριστικό κείμενο της νομοθέτησης, εάν και εφόσον γίνει, και μάλλον θα γίνει η νομοθέτηση αυτή. Διότι εδώ, ξέρετε, ένα κόμμα, μία τελεία, μία λέξη μπορεί να παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Με την επιφύλαξη, επομένως, του τελικού κειμένου, θα πρέπει να πούμε ότι το εν λόγω κείμενο είναι εντελώς, θα έλεγα, άκυρο, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, και εκτός διεθνούς δικαίου. Δηλαδή, είναι πέρα από το διεθνές δίκαιο, με την έννοια ότι δεν παράγει καμία συνέπεια σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο, δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο, ότι οι θέσεις αυτές της Τουρκίας δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο και ως εκ τούτου δεν δεσμεύουν απολύτως καμία χώρα. Αυτή όμως είναι η νομική προσέγγιση, όπως αντιλαμβάνεστε, διότι υπάρχει και η πολιτική προσέγγιση. Και η πολιτική προσέγγιση είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η νομοθέτηση δημιουργείται μία πραγματικότητα επί του πεδίου, πολύ περισσότερο εάν μέσα στο νομικό κείμενο αυτό, το οποίο θα ψηφίσει η τουρκική εθνοσυνέλευση, περιλαμβάνονται και πολύ ευαίσθητα και πολύ επίμαχα ζητήματα, όπως είναι αυτό των γκρίζων ζωνών ή όπως είναι της αποστρατιωτικοποίησης. Επομένως, η Ελλάδα θα βρεθεί απέναντι και μπροστά σε μια κατάσταση η οποία θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Θα επιστρέφουμε δηλαδή στο παλιό κακό παρελθόν, πέρα και έξω από τα ήρεμα νερά, τα οποία υποτίθεται ότι ήταν λίγο πολύ ενισχύει μετά από την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών του Δεκεμβρίου του 2023. Και εδώ τίθεται το ερώτημα πώς αντιμετωπίζει κάποιος αυτή την ελόγω κατάσταση.
1: Σωστά, με τι εργαλεία και με ποιο τρόπο.
11: Με τι εργαλεία και με ποιο τρόπο, πολύ ορθώς. Προφανώς η χώρα θα πρέπει να προστατεύσει με κάθε μέσο την κυριαρχία και ανεξαρτησία της. Δεν τίθεται απολύτως κανένα ζήτημα και κανένα ερώτημα γύρω από αυτή την διάσταση και από αυτή την πτυχή. Αλλά από την άλλη μεριά, για να το κάνει αυτό, θα πρέπει να λειτουργήσει, θα έλεγα, με μία ψυχραιμία και μία ανυφαλιότητα, να μην πέσει δηλαδή σε μία παγίδα την οποία θα ήθελε να την παρασύρει η Τουρκία, να παρασύρει την Ελλάδα, η Τουρκία δηλαδή, σε μια παγίδα έντασης ή ακόμη και συγκρουσιακής κατάστασης, προκειμένου να εξυπηρετήσει κάποιους στόχους. Διότι θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, να υποθέσει κάποιος ότι θα ήθελε μια ορισμένη σύγκρουση η οποία θα οδηγούσε σε μια διαπραγμάτευση με όρους, θα έλεγα, οι οποίοι θα είναι κατά κάποιο τρόπο όχι και τόσο ευνοϊκοί ενδεχομένως για τη χώρα μας. Η άποψή μου είναι ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει σε πολύ υψηλό βαθμό, αλλά με ένα πιο δημιουργικό και πιο καινοτόμο τρόπο, ένα όπλο που διαθέτει και που βεβαίως δεν διαθέτει σε καμία περίπτωση η Τουρκία. Και αυτό φυσικά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή να δει πώς μπορεί μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι απλά με μία απλή λεκτική καταδίκη, η οποία τελικώς δεν παράγει απολύτως τίποτα, δεν φέρει κανένα αποτέλεσμα, αλλά με μία πιο ευφυή προσέγγιση, να οδηγήσει την Τουρκία σε μία κατάσταση που θα την πειθαρχήσει στο να σεβαστεί ορισμένους κανόνες και το διεθνές δίκαιο και, και την κυριαρχία της Ελλάδος και την κρατική της υπόσταση κτλ. Χωρίς να δημιουργεί αυτού του είδους τις προκλήσεις της γαλάζιας πατρίδας, των γκρίζων ζωνών, με τις νομοθετήσεις τη μία εδώ, το κάζις μπέλι την άλλη, όπως ήταν στο παρελθόν εδώ και 30 και πλέον χρόνια περίπου, που δημιουργούν μία κατάσταση αστάθειας στην όλη περιοχή. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να το κάνει με ένα σχέδιο το οποίο είναι πάρα πολύ καλά επεξεργασμένο, που θα πηγαίνει, όπως είπα, πέρα από το από το να ζητήσει μία απλή δήλωση να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ναι, ώστε να συγκρατηθεί κατά κάποιο τρόπο η Τουρκία και να ακυρωθεί η επιθετικότητά της ή οποιαδήποτε επιθετικότητά της. Νομίζω πως αυτή τη λογική θα πρέπει να κινηθούμε.
1: Θεωρείτε ότι αυτό, κύριε καθηγητά, έπρεπε να έχει ήδη γίνει ή έχουμε το χρόνο σε δεύτερη στιγμή, σε δεύτερη φάση?
11: Να είχε γίνει. Ναι. Να μην είχε διαρρεύσει ο χρόνος και να μας βρει αυτή τη στιγμή μπροστά σε ένα τετελεσμένο γεγονός. Επιχειρεί η Τουρκία να το κάνει ένα τετελεσμένο γεγονός. Αλλά και τώρα που είμαστε μπροστά στο ενεξελίξει, αν θέλετε, γεγονός της νομοθέτησης, ναι, και τώρα μπορεί να το κάνει.
1: Πάντως γενικά η Ευρώπη δεν είναι και πολύ πρόθυμη να εμπλακεί πολύ ενεργά σε αυτή την ιστορία. Στο παρελθόν που είχαμε πολλές αφορμές, δεν θυμάμαι να δω την Ευρώπη ποτέ να παίρνει σαφή θέση σε αυτά.
11: Έχετε
0: απόλυτο
11: δίκιο.
0: Συγγνώμη, τώρα το ότι ερωτοτροπεί η Ισπανία με την Τουρκία, πού το πας? Δηλαδή η Γερμανία με την Τουρκία, πού το πάτε?
11: Έχετε απόλυτο δίκιο ότι αυτό είναι ένα αποθαρρυντικό γεγονός. Yeah. Αλλά από την άλλη μεριά, η Ευρώπη για να κινηθεί πρέπει κάποιος να τη σπρώξει. Δηλαδή, εάν δεν εμφανιστεί κάποιος...
0: Πού είναι η κυρία Ούρσουλα εδώ να πει, ναι, να σηκώσει το δάχτυλο.
11: Σωστό.
0: Να βγάλει μια ανακοίνωση. Έτσι.
11: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Μολονότι κάτι γίνεται υπογείως, δεν το γνωρίζω.
0: Από την άλλη, ακούμε ότι είναι η Τουρκία πολύτιμη για την Ευρώπη και έτσι και αλλιώς και αλλιώς. Και αυτά ακούμε.
11: Όλα αυτά τα οποία ακούτε έχουν όμως μια ορισμένη σημασία. Ναι. Εάν η Ευρώπη είναι πολύτιμη, στρατηγικά δηλαδή, πολύ περισσότερο για την νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική που βρίσκεται υποκατασκευή αυτή τη στιγμή, αυτό το γεγονός θα πρέπει να είναι μία βάση, θα πρέπει να είναι προς αξιοποίηση για να κοπεί η φόρο της Τουρκίας, ναι, προς την παρανομία,
1: ναι,
11: που διαπράττει εις βάρος ενός κράτους μέλους που είναι η Ελλάδα.
1: Ναι.
11: Να σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση.
1: Μάλιστα.
11: Με άλλα λόγια, το πρόβλημα ασφάλειας που έχει η Ελλάδα είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα.
1: Σαφώς.
11: Δεν είναι απλώς μόνο ένα ελληνικό πρόβλημα.
1: Αρκεί να το αντιληφθεί και η Ευρώπη αυτό. Προς το παρόν το αντιλαμβάνεται νομίζω μόνο η Ελλάδα.
11: Να το αναδείξει η Ελλάδα, να το αντιληφθεί η Ευρώπη και να γίνει, αν θέλετε, ναι, πολιτική και πράξη και όχι απλώς μία ρητορική.
0: Εγώ περιμένω να πάρουν τα αεροπλάνα από τους Ισπανούς.
1: Ναι.
0: Σε συνεργασία με τους Γάλλους, οι Γερμανοί να δώσουν, να φτιάξουν υποβρύχια και εμείς καθόμαστε.
1: Είναι
0: και
1: πολύ περίπλοκο όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Όλοι αντιλαμβανόμαστε.
0: Περίπλοκο δεν είναι. Δυστυχώς δεν είναι περίπλοκο. Το έχει, ναι, πει παλιά σοφός σπουδαίος Έλληνας πολιτικός. Ναι. Στα δύσκολα η Ελλάδα θα είναι μόνη της.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: δεν περιμένουμε και πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε καθηγητά, πολύ ευχαριστούμε για αυτή τη συζήτηση.
0: Ευχαριστώ.
1: Θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω με καλύτερες αφορμές και όχι με τέτοια. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σας ευχόμαστε.
11: Επίσης, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Άμα έχουμε καλύτερες αφορμές, δεν τον φωνάζουμε.
1: Γιατί όχι. Να τα λέμε.
0: Τα καλύτερα.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Θα πανηγυρίζουμε μόνοι μας.
0: Η ειδική είναι για τα δύσκολα, δυστυχώς.
1: Έτσι.
0: Πάμε. Τι τηλεδιήσεων με.
1: Βίκτορ Σαμουήλ.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Παραμένει το μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας από το Χαλάνδρι μέχρι τους Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο και επίσης καθυστερήσεις έχουμε και στην Αττική Οδό, στους εξόδους Γαλαμίου και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα στην Πέτρου Ράλη, στο ύψος του Ρουφ, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Την ανάγκη της στήρησης σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα πρέπει να περάσει σε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης με την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο του μετασχηματισμού του δημοσίου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του σε εκδήλωση στο Ζάπιο. Κατεσβέστη πλήρωση πυρκαγιά που ξέσπασε στο κρυονέρι Αττικής, στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Έφτραυστη εκεχηρία Ουάσιγκτον Τεχεράνη, στο στενό του Ορμούς βρίσκεται υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση του Ιράν και οποιαδήποτε αμφισβήτηση αυτού θα λάβει αποφασιστική απάντηση, ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης. Κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός χαρακτήρισε την εκτόξευση από το Ιράν βαλιστικού πυράβλου προς το Κουβέιτ η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο καιρός στην Αττική αύριο Παρασκευή με λίγες νεφώσεις και πιθανόν τοπικές βροχές, μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
12: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 3:37 η ώρα. Πέρασε.
1: Μου γυαλί και θέλω να πάω διακοπές.
0: Το έβγαλα, είδες, για να μην σε.
1: Με προκαλείς.
0: Να μην σε προκαλώ, για να μην σε.
1: Με αποσανδολίζεις. Λοιπόν, δεν μπορώ να σκεφτώ.
0: Το γυαλί το φοράω χειμώνα καλοκαίρι εγώ.
1: Άσε, εγώ πρώτη φορά σε βλέπω. Συγγνώμη, το φορά μέσα στο ραδιοθάλαμο χειμώνα καλοκαίρι.
0: Όχι στο ραδιοθάλαμο.
1: Επειδή λάμπει ο λάμπη σήμερα.
0: Λάμπη μπάμπη. Όχι, το φοράω όταν βγαίνω έξω και με ήλιο και αντιλιά. Όλο το χρόνο.
1: Τι γιατί φορά.
0: Γιατί λάμπη.
1: Μπάμπη μου.
0: Γελάει. Μη γελά.
1: Λοιπόν, θέλω να πάω διακοπέ. Θέλω να πάω κάπου.
0: Πού να πα τώρα, περίμενε.
1: Ταξίδεψέ με, ρε παιδί μου.
0: Εγώ να σε ταξιδέψω, ναι. Βρήκε τον άνθρωπο.
1: Βλέπω και μηνύματα εδώ πέρα. Έρχονται, εμείς λέει έχουμε κλείσει. Αύριο το πρωί φεύγουμε. Αυτά.
0: Στο καλό λέει, να πάτε, φεύγουν, παιδιά.
1: Από σήμερα. Ναι.
0: Κοίτα και ένα μαχητάκι για μας. Γιατί αρχίσαν αυτά οι δυο μου. Έχουν κάνει τώρα
1: καλά,
0: φλάψη,
1: από καιρό. Δεν σταμάτησαν, νομίζω, όλο το χειμώνα.
0: Τα μοχητό. Γιατί.
1: Γιατί καλοκαίρι ήταν συνέχεια.
0: Ναι, φέτος δεν καταλάβαμε και πολύ χειμώνα. Καταλάβαμε όμως άνοιξη. Αυτό να τα πούμε. Και βλέπω την πρόγνωση του Τσετραφίλια για το καλοκαίρι, κάτι χάρτες που είχε ανοίξει.
1: Τι λέει,
0: εκεί,
1: ναι, τι λέει.
0: Ότι θα είναι από θερμό θερμότερο.
1: Θερμότερο από πέρσι, λέει.
0: Είναι αυτό που λέει: αν ελπίζεις, απελπίσου. Αυτό λέει ο Τσετραφίλιας. Κάτσε να τον πάρουμε τηλέφωνο σε λίγο τώρα, γιατί έχουμε άλλη συζήτηση να κάνουμε τώρα. Και ο καλεσμένος μας είναι στη γραμμή και δεν πρέπει να τον έχουμε πολλή ώρα να περιμένει. Δεν είναι πολύ ευγενικό. Είναι ο κύριος Λύσανδρος Τσιλίδης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Καλησπέρα, κύριε Τσιλίδη, τι κάνετε.
1: Γεια σου, πρόεδρε.
2: Υπομονή κάνω.
0: Εσείς υπομονή, εμείς.
1: Υπομονή για να πάει διακοπές ο άνθρωπος.
0: Γι' αυτό.
2: Ζηλεύω αυτά που λέτε και θέλω να έρθω μαζί σας.
0: Να έρθετε, κύριε Τσιλίδη, είναι ανοιχτή η πρόσκληση.

0: είμαστε έξω.
1: Ήταν
0: ένας
1: κακός μήνας σε σχέση
0: για
1: με.
0: Για πείτε μας τι στοιχεία
2: Πάσχα,
0: έχουμε.
2: Μετά το Πάσχα το Καθολικό και τα χτυπήματα στο Περσικό. Δεν είναι ευχάριστα τα πράγματα.
0: Έχουμε ακυρώσεις, θέλετε να πείτε, ή δεν έχουμε νέες κρατήσεις όπως περιμέναμε.
2: Περιμένες ροές αφίξεων. Την περίοδο των πρώτη που έγιναν τα συμβάντα υπήρχαν ακυρώσεις, αρκετά πολλές, γιατί δεν μπορούσε κανένας από την Νοτιοανατολική Ασία που ταξίδευε μέσω πόμβου ανταπόκρισης αεροπλάνων τα Εμιράτα να έρθει. Δηλαδή τα αεροπλάνα δεν φτάναν στον προορισμό τους.
0: Σωστά.
2: Δεν ακύρωσαν συγκεκριμένα γιατί δεν τους άρεσε η Ελλάδα.
0: Ναι. Δεν είχαν τρόπο να φτάσουν.
2: Έτσι, ήταν κλειστό το Ισραήλ, δεν μπορούσε καθολικά να έρθει και να πάει κανείς. Άρα υπήρχαν κάποια προβλήματα. Δειλά-δειλά, οι αγορές ξανάνοιξαν τις πτήσεις. Ο κόσμος άρχισε σιγά-σιγά να επανέρχεται και να προσαρμόζεται όσους μπορούν και θέλουν. Γιατί όταν κάνεις ένα διάστημα.
1: Λόγω ασφάλειας τώρα ή λόγω ανέχειας.
2: Και τα δύο. Πρώτον, όταν κάνεις διακοπές και ακυρώνονται διακοπές σου ευνηδίως και δεν μπορείς να τις μεταφέρεις, χάνεις το δικαίωμα με τις διακοπές σου να πας ταξίδι μακρινό. Ένα. Δύο. Η ενέχεια δεν υπάρχει σε αυτή την περίπτωση. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι ο φόβος ταξιδιώτη. Άρα, όταν ο φόβος ταξιδιώτη υπερισχύει, πρέπει εσύ να συμφωνήσεις με τον εαυτό σου ότι πρέπει να σεβαστείς το πρόβλημα του ταξιδιώτη. Όταν λοιπόν κάτι δεν περπατάει καλά, υπάρχει πρόβλημα. Απλά. Πολύ απλά. Ναι ή όχι.
0: Βέβαια, ναι.
2: Τι άλλο να
1: πω. Τώρα ισχύει, Πρόεδρε, ότι από πέρσι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τα μεγάλα τουριστικά γραφεία έκαναν κρατήσεις και τέλος πάντων δείχνει ο μπούσουλας που θα κινηθεί μια σεζόν μέχρι το Γενάρη του νέου έτους.
0: Το 27.
1: Ναι.
2: Εμείς δουλεύουμε ένα χρόνο πριν για ένα χρόνο μετά. Μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Ένα χρόνο πριν για ένα χρόνο μετά.
1: Άρα, ο χρόνος μας πέρασε. Τι έδειξε για το χρόνο που έρχεται?
2: Ο χρόνος μας πέρασε, πάει, τελείωσε. Το γράψαμε. Αυτός που έρχεται τώρα είχε κάποιες πολύ καλές προδιαγραφές να λειτουργήσει, γιατί ήταν ήρεμα τα πράγματα. Αλλά όταν ξαφνικά γίνεται ένας πόλεμος και γίνεται μια παγκόσμια κρίση και έχει παγκόσμιο χάος στις τιμές με τα καύσιμα, δεν είναι και όλοι άνετα να ταξιδέψουν. Αυτοί που μπορούν και
1: έχουν. Οπότε έχει να κάνει λοιπόν με τα αεροπορικά εισιτήρια.
2: Βεβαίως, αεροπορικά, όλα τα κόστη που έχουν αυξηθεί, μεταφορές, χερσαίες μεταφορές. Έχουμε και χερσαίες μεταφορές που έχουν αυξηθεί.
0: Βέβαια, τα πάντα.
1: Η κρουαζιέρα.
2: Η κρουαζιέρα και αυτή έχει αυξηθεί. Όλα έχουν αλλάξει, δεν είναι όπως θα πει.
1: Ναι, να ρωτήσω κάτι όμως. Όταν ένα μεγάλο τουριστικό γραφείο, ο Τσιλίδης παραδείγματος χάρη, έτσι, κλείνει από το μήνα Νοέμβριο 10 ξενοδοχεία, ξέρω, σε όλο τον κόσμο για τον Ιούλιο-Αύγουστο. Σε συγκεκριμένη τιμή, έτσι. Δεν μπορεί να έρθει το ξενοδοχείο να σου πει τώρα, ξέρεις κάτι.
2: Όχι. Ό,τι έχει πουληθεί πρώτερα των γεγονότων.
0: Είναι έτσι.
2: Έχει εξοπλιστεί από τον πελάτη πρώτερα των γεγονότων, δεν αλλάζει τιμή. Αλλά αυτή δεν είναι όλοι, αυτό είναι 30% των πωλήσεων. Πάλι 70%.
1: Μα μόνο 30%.
2: Βέβαια.
1: Ο εσωτερικός τουρισμός, Πρόεδρε.
2: Ίδια. Έχει αυτά τα προβλήματά του. Περισσότερο πάνε οι Έλληνες με τα αυτοκίνητά τους σε υπηρετική Ελλάδα.
0: Και δεν μπορούμε να τους κακίσουμε γι' αυτό. Όταν τους πάει ένα μισή χιλιάρικο το πήγαινε, έλα.
2: Αυτό έλειπε να τους μαλώσουμε τους ανθρώπους γιατί έχουν πρόβλημα.
0: Έτσι.
2: Όχι, βέβαια. Όχι. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν έχουν όλη την οικονομική άνεση για να μπαίνουν και να κάνουν αυτό που θέλουμε. Καταλάβατε.
0: Βέβαια. Αυτό είναι ένα κοινό τόπο. Το βλέπουμε και εμείς από τα μηνύματα των ακροατών μας, ότι αυτό είναι ένα βασικό αγκάθι στην οποιαδήποτε μετακίνηση θέλουν να κάνουν. Είτε λίγες μέρες είτε πολλές. Υπάρχει ένα πάγιο έξοδο το οποίο είναι υπέρογκο. Τους τρώει τα μισά λεφτά και πελέον από το μπάτζετ που μπορεί να έχουν για τις διακοπές.
2: Τα κοστολόγια αλλάζουν άρδιν. Όποιος μπορεί και τα πληρώνει, με υγειά του με χαρά του. Όποιος δεν μπορεί, αναπροσαρμόζεται. Ή δεν πάει να κάνει την κράτηση τώρα, εάν δεν ηρεμήσει το περιβάλλον. Και την κάνει αργότερα, διότι στο κάτω-κάτω οι μήνες έρχονται και παρέρχονται. Οι προορισμοί είναι εκεί.
0: Σωστά.
2: Είναι αυτό που πρέπει να κάνεις, να συνδυάσεις το χρόνο σου, την άδειά σου και τα λεφτά σου.
1: Η Τουρκία και η Κύπρος είναι σε πιο δύσκολη θέση από ότι εμείς.
2: Όχι. Ακούστε, η Τουρκία δεν είναι σε δύσκολη θέση. Ούτε η Κύπρος. Ήταν όλη αυτή την ίδια περίοδο στο ίδιο πρόβλημα. Η Ισπανία πάει καλύτερα γιατί έχει 50 χρόνια μια καριέρα στο χώρο που έχει πείσει και δουλεύει κανονικά. Δηλαδή αυτές οι χώρες δεν είχαν ζήσει ούτε τρομοκρατία.
1: Ιταλία επίσης, Πορτογαλία επίσης.
2: Βέβαια. Και όλη η Ευρώπη δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ούτε εμείς έχουμε πρόβλημα. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα γιατί είμαστε κακός προορισμός και ακυρώσαμε. Δηλαδή, δεν χάσαμε τη δουλειά μας με τους σεισμούς. Δεν χάσαμε τη δουλειά μας με το Ρωσία-Ουκρανία. Δεν χάσαμε τη δουλειά μας με τον COVID. Μην έχουμε την κακομοιριά ότι κάτι δεν πάει καλά. Η χώρα πάει καλά. Εμείς δεν πάμε καλά. Εμείς έχουμε το πρόβλημα όλοι.
1: Να ρωτήσω κάτι, Πρόεδρο, όμως.

0: γιατί παραμένουν πολύ αυξημένες οι τιμές ξενοδοχειακές μονάδες ή σε άλλες υπηρεσίες τουριστικές.
1: Αυτοπλοϊκά, αεροπλοϊκά. Οικονομία,
2: ξέρετε πώς λέγεται αυτό.
1: Πώς λέγεται.
2: Προσφορά και ζήτηση.
1: Έτσι. Όσο τα ζητούν και τα αγοράζουν, γιατί να ρίξουν την τιμή.
0: Άρα γιατί λέμε ότι δεν πάει καλά. Από τη στιγμή που τα αγοράζουν, πάει να πει ότι πάει καλά.
2: Εντάξει τώρα, τι να πούμε. Δεν απαύσουμε να κυκλοφορούμε. Μετά τον COVID τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο κάθε άνθρωπος έχει βρει τον τρόπο του πώς θα ζήσει καλύτερα, πώς θα νιώσει αυτά που έχει να ζήσει και να ξοδέψει την ώρα του, γιατί η ζωή έρχεται και παρέρχεται.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή, κύριε Τσιλίδη.
0: Όταν χρειαστεί να κάνουμε ταμείο όμως, θα δούμε ότι υπήρχαν άδεια δωμάτια στα ξενοδοχεία από άλλες χώρες.
2: Βέβαια, τι συζητάμε τώρα. Ακούστε τα πανηγύρια ότι είχαμε ρεκόρ και τα λοιπά, να τα ξεχάσουμε για ένα διάστημα. Αυτό το διάστημα δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Ναι. Είναι πάρα πολύ απλό. Καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Άρα πρέπει να μείνουμε στις απλές διαδικασίες.
1: Okay.
0: Μα αυτό ισχύει και για τον Ιούνιο και για τον Ιούλιο. Γιατί ο Αύγουστος πάνω κάτω καλώς...
2: Αν σε 20 μέρες χτυπήσει όπως κάνει αυτή τη στιγμή, θα τελειώσουν όλα. Δεν είναι το πρόβλημα των καυσίμων. Το πρόβλημα είναι της ψυχολογίας των ανθρώπων που θα πάνε σε πιο ύπουλο διάστημα σε έναν προορισμό. Ο τουρισμός θέλει ηρεμία, θέλει γαλήνη.
1: Θέλει μια εκτόνωση το πράγμα τώρα, σε κάθε περίπτωση εκεί, στη Μέση Ανατολή. Με τον έναν τον άλλο τρόπο, λέτε.
0: Αγαπημένοι μας πρόεδρε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσιλίδη. Γεια χαρά, γεια χαρά. Πάμε εμείς, break.
0: Εμείς πάμε σε break.
1: Μόνο break μπορεί να πάμε εμείς. Κλάδες αυτά,
0: εμείς μόνο σε break.
1: Ναι, πάτε πάμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
7: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Έτοιμη για ξαπλώστρα είσαι?
1: Με έχεις δώσει στεγνά.
0: Τι είσαι εγώ εδώ, εδώ ζηλεύω.
1: Δεν έχω βγάλει τα γυαλιά ηλίου. Γιατί έχουμε πολύ δυνατά φώτα.
0: Όλα τα άλλα τα έχει βγάλει, σα το λέω εγώ.
1: Ποια, δεν έχω βγάλει. Ναι, καλά. Από αυτέ είμαι.
0: Παπούτσια και τέτοια είναι ωραία.
1: Παπούτσια, ναι.
0: Σαγιονάρα αυτά. Λοιπόν,
1: δεν είναι τόσο αύριο... καλοκαίρι ακόμα.
0: Είναι πάρα πολύ καλοκαίρι.
1: Είναι πάρα πολύ καλοκαίρι, αλλά όχι
0: και,
1: τόσο.
0: Και έχω εκνευριστεί.
1: Που είναι καλοκαίρι και είσαι εδώ, ε.
0: Όχι, που κάνει τόσο ζέστη και το βράδυ, ειδικά το βράδυ εκνευρίζομαι πάρα πολύ. Μιλάμε για παιδιά, κάνει πολύ.
1: Ο Γιώργος Τετραφίλιας, που όσο νου που θα είναι κοντά μας, μας είχε πει ότι η χειρότερη θερμοκρασία κάθε ημέρα της εβδομάδας θα είναι η αυριανή ή η σημερινή. Η σημερινή, Πέμπτη, είπε. Δηλαδή ότι φάγαμε από ζέστη αυτή την εβδομάδα, σήμερα θα είναι το χειρότερο. Ζούμε τη χειρότερη, την εντονότερη ζέστη. Τι να πούνε οι έρμοι στη Γαλλία και στη Βρετανία που έχουν σαραντάρια, δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Έχουν αυτό το θόλο, λέει, το θερμικό που λειτουργεί με έναν τρόπο που εγκλωβίζει τη ζέστη πάνω από τα κεφάλια τους.
0: Να μας τα πει.
1: Και βλέπουμε πλάνα που έχουμε δει κάνα 2-3 φορές.
0: Τώρα σκέψουμε
1: ακόμα
0: αυτή τη ζέστη. Αύριο τα παιδιά ξεκινάνε και πανελλήνιες, γράφουν εξετάσεις.
1: Νεοελληνική γλώσσα αύριο το πρώτο μάθημα που θα εξεταστούν τα παιδιά μας.
0: Καλή επιτυχία, να
1: πούμε. Καλή επιτυχία, ηρεμία, ψυχραιμία και no stress. Ό,τι stress είχατε τέλος.
0: Σε παιδιά και οι γονείς, παιδιά λίγο cool. Αφήστε τα παιδιά.
1: Αφήστε τα παιδιά ήσυχα να κάνουν ό,τι νομίζουν και ό,τι προετοιμάστηκαν να κάνουν.
0: Έτσι. Και δεν έχετε απαιτήσεις παραπάνω από.
1: Ήρθε, αυτές... περίμενε.
12: Κάθε κόλμα να βγάλω 5 ευρώ.
1: Να βγάλει 5 ευρώ.
12: Σωσό.
1: Για ποιο πράγμα.
0: Λέτε τυφλή.
1: Συγγνώμη. Εγώ δεν θέλω, δεν είναι πολύ ωραίο που είπε.
0: Κοίτα, είδες, εγώ είπα ότι είσαι ξαπλώστρα και κάνεις μπάνιο και έχεις βγάλει την κορμάρα
1: σου. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό που είπε.
12: Του Κοτόπουλου θυμήθηκα. Που λέει αόματος και θέλει το τέτοιο.
1: Μέχρι εκεί φτάνουν οι γνώσεις στις ταινίες.
12: Ναι.
1: Από τότε και μετά δεν έχεις δει καμία άλλη. Για λίγο ωραίο, κλασάτο.
0: Την κάλπη και λίρα.
12: Την κάλπη και λίρα, αυτό μου στο μυαλό.
0: Ενώ εγώ είπα, έβγαλε την κορμάρα, τη θυμίζει ξαπλώστρα σε παραλία.
1: Φωτόπουλος.
0: Φωτόπουλος, ε.
12: Φωτόπουλος.
0: Το φτωχό.
1: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
12: Τι έπαθες?
1: Τίποτα.
0: Είναι έτοιμη για μπάνιο, ρε φίλε.
1: Καλοκαίρι, με έπιασε. Έπαθα καλοκαίρι. Φλεξάρι το γυαλί μου. Δεν με έχει φωτογραφίσει ακόμα.
12: Τι γίνεται εδώ, τι έχω χάσει.
0: Διάβασε το άρθρο σου και
1: μπήκα στο mood.
0: Και μπήκα στο mood.
1: Για το θερμικό καλοκαίρι, του κάψονε
12: στο. Α, γι' αυτό έφερε τα φορά στα γυαλιά.
1: Ναι, όπω σου λέω, έπαθα καλοκαίρι.
12: Εμεί εδώ, ρεμίστε.
1: Για πα, ξύγησε μα τι συμβαίνει.
12: Όλα τα τσοτραφίλια.
1: Δεν θα γίνουν όλα.
0: Έρχεται ο τσοτραφίλια λάμπη ο Μπάμπη, οπότε δεν μπορούσαμε να
12: γίνει. Λάμπη μου, Μπάμπη λάμπη μου.
1: Και είπα λίγο να προστατεύσω τον κύριο το ίδι. Για πε.
12: Με ποιον έχω να κάνω?
1: Εγώ ποιον νομίζεις?
0: Με τον Μπαμπαστρούμ.
1: Τι Άλεξ λέει?
0: Με τον Μπάμπι.
12: Δεν υπάρχει αυτό. Μπαίνω δηλαδή. Με
1: τον
12: Παλίγο την πόρτα. Μπαίνω με διάθεση σοβαρότητα.
1: Μπαίνει σοβαρό. Ο Γιώργος Τετραφίλιας μπαίνει σοβαρό.
12: Μπαίνω πάντα σοβαρό. Και ανοίγω αυτή την πόρτα και κλείνω και με το που κάθομαι και λέω τις φάτσες σας. Με πιάνει μια εφορία, ρε παιδί μου.
0: Τις φάτσες μας.
12: Με πιάνει μια εφορία.
1: Δηλαδή, σε παρακαλώ, θέλω πρώτα απ' όλα να φωτογραφίσεις αυτές τις φάτσες.
12: Εννοείται.
1: Και μετά το βάλουμε γκάλο.
12: Τι
1: αισθάνεστε βλέποντας αυτές τις φάτσες? Μία-μία. Και κάτσε να μας πει.
12: Εκεί σου βάζα τώρα από το γυαλί, ήρθε για φωτογραφία.
1: Πολύ κλασάτη.
12: Και να τη βάλω στα μάξι και να λέει: Γιώργο, μην τρέχεις.
1: Μπαμπά, μην τρέχεις.
12: Γιώργο, μην τρέχεις.
1: Τι εννοείς, ναι.
0: Να τη βάλεις δίπλα στην ένδειξη τη θερμοκρασία.
1: Οπτικοποίησε αυτό που βλέπεις, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Ο κόσμος μόνο
12: βλέπω μία κοπέλα.
1: Κοπέλα.
12: Μια κυρία.
1: Κυρία
12: σε προπάντων.
0: Καλή γραμμή.
12: Λοιπόν, με.
0: Με το κέρι απλωμένο.
12: Λοιπόν, άνετη, με πολύ καλή διάθεση. Ναι. Με ένα ωραίο μοβ γυαλί. Όχι αυτό που φοράει η Τζάκι Κένεντι, το μαύρο, σε μοβ.
1: Ναι.
12: Το μεγάλο
1: στυλ,
12: που
1: φοράει
12: το τετράγωνο. Και μια φάση, ας πούμε, χαλαρότητα. Σε, ναι. Να πω για διακοπές.
1: Τι διακοπές, τι ώρα.
12: Αυτό.
1: Έχω ξεχάσει τι είναι αυτό που λέει.
0: Δεν σου βγάζει ότι έχει ξεκινήσει διακοπές.
12: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, και πιστεύω ότι δεν είσαι καθόλου καλά που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή εδώ.
1: Αυτό το επιβεβαιώνει. Αυτό το επιβεβαιώνει.
12: Ποιο δισκάλια. με βλέπεις σε ποιαν κατάθλιψη. Εντάξει, το καταλάβαμε.
1: Εντάξει, το εμπεδώσατε.
12: Ναι, το εμπεδώσαμε.
1: Ωραία, πάμε να πούμε για τα του καιρού.
12: Λοιπόν, να ξεκινήσω για το τρίμερο. Και μετά
0: να ξεκινήσει για αυτό που έγραψε εκεί στο
12: πρώτο. Να μην κάθε έχουμε τρίμερο μπροστά μα, παιδιά, να μου κάνει τρίμερο.
1: Άντε, πε για τετρίμερο.
0: Συγγνώμη, παιδιά, εδώ θα καεί ο κόσμο μα.
12: Εδώ και 15 μέρε με έχετε τρελάρει για τρίμερο. Και τώρα που είναι αύριο ξέρει τρίμερο, θα πω ότι είναι τριμέρο.
1: Είδε τι ανάποδο θέλω να
12: πλασάρω. Είστε δηλαδή άλλο πράγμα.
0: Εγώ φταίω που θέλω να πλασάρω το άρθρο σου
1: και
0: να
1: μου
0: λύσει με το σύμφωνο.
1: Στο πρώτο θέμα.gr.
0: Εγώ φταίω. Άλσε είναι ο σκύλο μου.
1: Και μετά λένε ότι το καλοκαίρι θα σημαίνει, εντάξει. Είστε σοβαροί τώρα. Εμένα έπιασε κατά τα άλλα το καλοκαίρι.
12: Υπάρχουν ενδείξεις από τα κλιματικά μοντέλα, από τα κάποια εργαλεία που έχουμε εμείς οι μακροπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες πρόγνωσης.
0: Μεσοπρόθεσμες το τρίμερο.
12: Υπάρχουν ενδείξεις.
1: Ναι. Ότι θα καούμε.
12: Ότι το καλοκαίρι φέτος στην Ελλάδα θα είναι. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πάνω από 60% να είναι πιο ζεστό από τα φυσιολογικά. Έτσι.
1: Πάντα δεν είναι πιο ζεστό από τα φυσιολογικά τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια.
12: Άρα λοιπόν τι είναι να γίνει κανονικότητα, αυτό το θέμα τώρα. Γιατί αν αυτό, αυτή η ακολουθία.
1: Κάτι.
12: Σωστά, γιατί αυτή, όχι, ερωτερικό ήταν το ερώτημα.
1: Α, okay.
12: Γιατί αυτή η ακολουθία, αν αρχίζει και συνεχίζει και διατηρείται και τα επόμενα 20-15-20 χρόνια,
1: ναι,
12: τότε μιλάμε για αλλαγή κλίματος. Δεν μιλάμε για αποσταθεροποίηση, μιλάμε για αλλαγή κλίματος. Λοιπόν, και επίσης ότι φαίνεται ότι θα έχουμε αντικυκλονικές συνθήκες, δηλαδή συνθήκες που ευνοούν επεισόδια καύσωνα και όχι αστάθεια. Και επίσης η θερμοκρασία θα είναι ένα βαθμό πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.
0: Okay. Ένα βαθμό.
12: Ένα βαθμό, ναι. Mm. Σε κατά μέσο όρο.
1: Δεν είναι λίγο ένας βαθμός.
12: Δεν είναι 36-37. Είναι η τάση, δείχνει ότι είναι αυξητική. Λοιπόν, μπαίνει να δούμε πώς θα κυλήσουν οι επόμενοι μήνες καιρικά, πώς θα κινηθεί η θερμοκρασία το επόμενο διάστημα. Η τάση πάντως δείχνει αυτό το πράγμα που σας είπα, ότι πάμε για πιο ζεστές καταστάσεις σε σχέση με τα φυσιολογικά και αυτό το καλοκαίρι. Να δούμε αν επαληθευτούν τα κλιματικά μοντέλα, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουν μεγάλα περιθώρια εξέλιξης και εγκυρότητας, θα έλεγα, με την έννοια ότι είναι πιο πολύ σε ερευνητικό επίπεδο. Είναι και σε στάδιο το οποίο βοηθάει εμάς να βλέπουμε τάσεις.
1: Εντάξει, είναι και ένα δυναμικό πράγμα ο καιρός. Έχω μια ερώτηση. Δεν ξέρω αν είναι σαφές από τα δεδομένα που έχετε, Γιώργο, στο χάρτη αυτό και στα μοντέλα που παρακολουθείτε. Υπάρχει ένας μέσος όρος που λέμε όταν τελειώνει, ας πούμε, το κάθε καλοκαίρι, κάθε εποχή, που λέει, ας πούμε, ήταν το πιο θερμό καλοκαίρι γιατί μέσο όρο είχαμε τόσους βαθμούς και τόσες ημέρες καύσωνα. Αυτό διαχέεται σε όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Αλλά η ερώτηση δική μου είναι. Αυτά τα μοντέλα.
12: Δεν θυμάσαι ότι μέχρι πέρυσι τα Χριστούγεννα είχαμε το πιο ζεστό μήνα όλων των εποχών.
1: Βέβαια.
12: Που κάθε μήνα πέρναγε ήταν ο πιο ζεστός.
1: Σωστά.
12: Ναι.
1: Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν είναι εμφανές από τα μοντέλα αυτά που παρατηρείτε το εξής. Mm. Έχουμε μέρες καύσωνα χ, ας πούμε, όλο το καλοκαίρι. Εγώ σου λέω 20.
12: Αν
1: γνωρίζετε αυτές οι 20, πόσο πυκνές θα είναι μεταξύ τους.
12: Όχι, δεν το γνωρίζουμε.
1: Δεν είναι σαφές αυτό.
12: Δεν μπορούμε να
1: γιατί και πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε κάτι καυσωνάκια. Αλλά ήταν ένα διήμερο τέλος. Πρόπερση όμως φάγαμε και 4-10 ημέρα.
12: Αυτό...
1: και το εστιμόμαστε ακόμα και
12: σωστό.
1: Θέλουμε.
12: Αυτό δεν μπορούμε να το
1: ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε.
12: Δεν μπορούμε. Ωστόσο, okay, αυτό το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι ότι ζούμε σε πιο ζεστό περιβάλλον.
1: That's.
12: Ότι οι μέρες οι ζεστές είναι περισσότερες μέσα στον χρόνο. Έτσι. Και ότι τα καλοκαίρια πλέον είναι πιο ζεστά και έχουμε με μεγαλύτερη συχνότητα πιο ζεστές ημέρες από ό,τι παλαιότερα.
1: Okay.
12: Τώρα θα είναι 3 τα επεισόδια του καύσωνα ή 4 ή θα είναι περισσότερες ημέρες με 39 βαθμούς και όχι με.
1: 37-36.
12: Ακριβώς, δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε.
1: Okay. Εντάξει. Σαφές.
0: Πάμε αυτό. Λίγο τώρα στο τρίμερο.
1: Το τρίμερο, λοιπόν,
12: το τρίμερο παιδιά, τρίμερο. Όσοι θέλουν να εκδράμουν, θα είναι σύμμαχος ο καιρός.
0: Όπου και αν πάνε, βουνό πάνε, θάλασσα
12: βέβαια,
0: πάνε.
12: Βέβαια, αυτό το οποίο, επειδή αύριο ξεκινάει η έξοδος, έτσι, να πω ότι αύριο θα έχει κάποια στάδια στα ορεινά. Οπότε όσοι ταξιδέψετε για ορεινές ή μειωρινές περιοχές, ενδεχομένως να συναντήσετε κάποιες μπόρες στο δρόμο το μεσημέρι και το απόγευμα, σύντομες μπόρες. Οπότε εκεί πρέπει να μειώσετε λίγο ταχύτητα και να πάτε λίγο πιο έτσι, συνετά. Αυτό. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Περιορισμένη αστάθεια στα πολύ ορεινά, καλές θάλασσες, θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές.
1: Ωραία.
12: Νομίζω ότι θα είναι πολύ καλός ο καιρός. Είναι ένα και ήδη η θερμοκρασία, τώρα τι σας είπα σήμερα, πιάσαμε 35 βαθμούς στην Πιερία.
1: Είχες πει ότι σήμερα θα ήταν η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας.
12: Ισχύει. Ναι, είχαμε 35 βαθμούς στην Πιερία, πιάσαμε 31 στην Κορωπή της Αττικής. Μπορεί να φτάσουμε και 32 τώρα. Δεν τα έχω δει τα τελευταία.
1: Okay.
12: Πολλά 34 στη Θεσσαλία. Γενικότερα ήταν μια πολύ ζεστή ημέρα σήμερα. Μια μέρα που μας θυμίζει καλοκαίρι. Έτσι, όχι τέλη Μαΐου. Mm. Λοιπόν, άρα λοιπόν με σύμμαχο τον καιρό πάμε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Πάρα πολύ ωραία, Γιώργο μας. Πολύ σε ευχαριστούμε.
12: Θα πάμε και αύριο.
0: Πάντως ήταν εκνευριστική η ζέστη και είναι εκνευριστικό και το βράδυ.
1: Έχουν αρχίσει και οι χαμηλές να είναι πολύ ψηλά.
12: Πάμε ψήφιες τώρα, πάμε πάνω από 20, εννοείται. Αυτά παιδιά είναι όλα μαζί.
0: Το βράδυ, δεν ξέρω στον Πειραιά αν έχει και
12: υγρασία. Υγρασία.
0: Πάντως είναι εκνευριστικό, δεν το ευχαρίστησες, δεν κάθεσαι άνετα έξω.
12: Ναι, και δεν φυσάει αυτό κιόλας. Έχει να κάνει με την υγρασία.
1: Έλα λίγο πιο δυτικά, μια βόλτα που είναι ακόμα δροσερά το βράδυ.
12: Τώρα σε είδα λίγο Baywatch στην παραλία.
1: Baywatch, με κάνεις εικόνα.
12: Να έχεις το κοκτέιλ με τον ανανά.
0: Με το γλώσσο μου μαγιό.
12: Και το γλώσσο μου μαγιό.
1: Εντάξει,
12: και να σώζεις τα παλικάρια.
0: Με το γραμμωμένο αυτό κορμί.
12: Ναι.
1: Φέτες.
12: Φιδίσιο.
1: Είμαι στη γράμμος. Παιδιά, φεύγουμε τώρα. Αρκετά ακούσατε από εμάς. Ευχαριστούμε,
0: λοιπόν,
1: Γιώργο μας.
0: Να
1: σε καλά. Κωνσταντίνος Ρέκα ήταν σήμερα στον ήχο μας. Μαρία Καραουλάνη, Νίνα Ζαφυροπούλου. Φυσικά Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές που δεν ακούσατε σήμερα, αλλά αύριο υποσχόμεθα ότι θα ακούσετε διπλό τραγουδάκι, γιατί το χρωστάμε και μας το χρωστάμε. Και είναι και Παρασκευή. Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Φωτεινή Πιπηλή.
1: Δελτίο ειδήσεων πρώτα με την Άννα
0: Μαρία Παπακοσταντίνου.
1: Πάρα πολύ. Και μετά η αγαπημένη σας και εμάς, Φωτεινή Πιπηλή. Γεια χαρά.
0: Γεια σας και χαρά σας.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα για τους οδηγούς στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Μεταμόρφωση. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Λίμνικου Μουνδούρου, στη λεωφόρου Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα στο ύψος του Ασπροπύργου, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Ελλήμου Κατεχάκη προς Καρέα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Πέτρου Ράλι στο ύψος του Ρουφ, όταν αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Το ενδεχόμενο επανέναρξη συνομιλιών με τη Μόσχα εξετάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διήμερη άτυπη σύνοδο στην Κύπρο. Πρωτού μιλήσουμε στους Ρώσους, πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε μεταξύ μας για τα θέματα για τα οποία θέλουμε να μιλήσουμε μαζί τους, τόνισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Την ανάγκη της στήρησης σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση στη Λεμεσό. Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μία ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού, δήλωσε με φόντο και την επαναφορά της τουρκικής ρητορικής περί γαλάζιας πατρίδας. Η Ελλάδα πρέπει να περάσει σε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης με την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο του μετασχηματισμού του δημοσίου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του σε εκδήλωση στο Ζάπιο. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την τεχνητή νοημοσύνη όχι ως μια μελλοντική υπόσχεση, αλλά ως εργαλείο που μπορεί να αλλάξει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος. Όσον αφορά τους ανηλίκους και το διαδίκτυο, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε πως αφού ρυθμιστεί επαρκώς το ζήτημα των κοινωνικών δικτύων, θα πρέπει να εξεταστεί πως μπορεί να διαμορφωθεί ένας έξυπνος χώρος για παιδιά και εφήβους που θα χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη με ασφάλεια και παιδαγωγική αξία, ακόμη και μέσα από πειραματικές εφαρμογές στα σχολεία. Απόπειρα χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας, καταγγέλει το Πασόκ με ανακοίνωσή του. Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, κατά παράβαση της απόφασης του Συνδέσμου των Εταιριών Δημοσκοπήσεων, δημοσιεύτηκαν δύο δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν τις ίδιες ημέρες πριν την ίδρυση του κόμματος του κ. Τσίπρα. Το Πασόκ αφήνει εχμές για συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι εκπροσωπείται από συνεργάτη του κ. Τσίπρα την περίοδο της πρωθυπουργίας του. Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και η δικαιοσύνη χωρίς δημοκρατία δεν ανασένει, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, εξερχόμενος του Αρείου Πάγου, όπου κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σε εξέλιξη από το πρωί, η αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας για τη σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα. Σε τεντωμένο σκηνία και χειρία Ουάσιγκτον Τεχεράνης μετά τα νέα εκατέρωθεν πλήγματα. Το στενό του Ορμούς βρίσκεται υπό τον έλεγχο και διαχείριση του Ιράν και οποιαδήποτε αμφισβήτηση αυτού θα λάβει αποφασιστική απάντηση, προειδοποίησαν οι φρουροί της Επανάστασης, υποστηρίζοντας ότι αν δεν εξαλειφθεί το Ισραήλ, δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, επίθεση εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Βηρυτό, με στόχο σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή, διοικητή της μονάδας πυράβλου της Χεσμπολάχ. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις του Ισραήλ, ενώ άλλοι 21 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε περισσότερους από 135 στόχους της Χεσμπολάχ στον Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην ΤΕΜΟ επέβαλε σήμερα η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί την Κινέζικη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικού Εμπορίου ότι άφησε ανεξέλεγκτη τη διακίνηση επικίνδυνων και παράνομων προϊόντων προς εκατομμύρια Ευρωπαίους καταναλωτές. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 19 έως 24 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Από τη στιγμή που η Έλψα Ψαρίδη έβαλε τα γυαλιά της την ώρα της ζωντανής εκπομπής με τον Δημήτρη Αλφιέρη, πήραμε το μήνυμα. Μας τα είπε και ο Γιώργος Τσατραφίλιας. Ήδη επικρατεί ζέστη. Αλλά αυτό που είναι συγκλονιστικό για όλους όσοι έχουμε ζήσει για κάποιο διάστημα στη Βόρεια Ελλάδα ή στο Λονδίνο, στη Βόρεια Ευρώπη ή στο Λονδίνο, θεωρώ ότι οι άνθρωποι κυριολεκτικά θα έχουν φρικάρει, γιατί εμείς ακούμε 30 βαθμούς και φανταστείτε την αντιστοιχία ότι για έναν κάτοικο του Λονδίνου ή για ένα κάτοικο της Δυτικής Γαλλίας το 30 εκεί μπορεί να είναι για αυτούς να αισθάνονται 45. Και επίσης, για να καταλάβουμε το πόσο άσχημα βιώνουν αυτή την έξαρση της κλιματικής κρίσης οι συμπολίτες μας ανά την Ευρώπη, να σας θυμίσω ότι όταν ήρθε αυτός ο συγκλονιστικός θανατηφόρος καύσωνας στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Αθήνα, αν θυμάμαι καλά, ήμουν τότε στο Δήμο Αθηναίων με τον Μιλτιάδη Εύερ δήμαρχο, πρέπει να ήταν δηλαδή τώρα ή τέλος 87 ή αρχές 88, μπορεί και 87. Θυμάστε ότι λιποθυμάγαμε σαν τα κοτόπουλα, γιατί δεν υπήρχε καμία ασπίδα προστασίας για τους πολίτες, για τους κατοίκους. Δεν αναφέρομαι στο ελληματικό πράσινο που υπάρχει ακόμα στις περισσότερες περιοχές, τουλάχιστον στις μεγαλοπόλεις, αλλά δεν είχαμε ιδέα τι είναι καν το κλιματιστικό. Θα τα θυμάστε σίγουρα οι παλαιότεροι, όπου φανταστείτε ότι οι βόρειες χώρες επίσης κατοικούν χωρίς κλιματιστικά. Δεν ξέρουν δηλαδή τι είναι το κλιματιστικό. Άρα πρέπει να τους έχουμε στα υπόψη, να έχουμε και τους θανάτους που πάντα σημειώνονται σε αυτές τις εξάρσεις. Στην Ελλάδα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, σχεδόν κανένα νοικοκυριό δεν έχει μείνει χωρίς κλιματιστικό. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε βιώσει ακίνητη φρικτή περίοδο και έχουμε λάβει τα μέτρα μας, όπως και το κράτος είναι πολύ καλύτερο οργανωμένο. Να σας θυμίσω ότι κάθε φορά που επελάβει καύσωνας στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο στις μεγαλοπόλεις, οι τοπικοί δήμοι ανοίγουν μέχρι αργά το βράδυ κλιματιζόμενες αίθουσες. Επίσης όλα τα καταστήματα διαθέτουν, όλες οι τράπεζες, άρα λοιπόν είμαστε πολύ καλύτερα οργανωμένοι. Ας ελπίσουμε, που είναι μια ευχή βέβαια, οι μετεωρολόγοι άλλα λένε, ότι δεν θα υποστούμε τις ίδιες συνέπειες. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ακούτε όπως πάντα τέτοια ώρα Alpha Radio 989. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη και ο Βίκτορ Σαμουήλ. Στη μουσική επιμέλεια του σταθμού η Αφροδίτη Σιμίτη. 212-212-4800 το τηλεφωνικό κέντρο. 6947-989-989 ο αριθμός Viber. Και το mail του σταθμού onair@alpharadio989, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Πιπηλή. Και θα ξεκινήσω με δύο πραγματικά ευρωπαϊκού επίπεδου χαρμόσυνες ειδήσεις. Είναι κάτι, όπως έλεγα προηγουμένως, θυμάστε τι είχαμε υποστεί όταν είχε σκύψει στην Ελλάδα και ιδίως στην Αθήνα ο καύσωνας του 87 που λιποθυμούσαμε σαν τα κοτόπουλα. Αντιστοιχεί λοιπόν η είδηση σημερινή σε μια τέτοια παλιά, αλλά όχι τόσο παλιά όσο ο καύσωνας του 87 περίοδο, με την ανακοίνωση την επίσημη πλέον ότι έως το τέλος του καλοκαιριού του 2026 δηλαδή, η έκδοση των συντάξεων θα ολοκληρώνεται σε ένα μήνα, γιατί θα είναι πλέον σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Και βέβαια να θυμηθούμε αυτή τη φρικώδη κατάσταση που επικράτησε για πάρα πολλά χρόνια, που στέρισε από το αυτονόητο εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους. Βέβαια να δώσουμε και τα εύσημα για αυτή την επιτάχυνση στον τότε αρμόδιο υπουργό εργασίας, τον Κωστή Χατζηδάκη, γιατί η πρώτη εξυπηρέτηση ταχύτατης απόδοσης σε σχέση με το παρελθόν πάντα συντάξεων προήλθε από αυτή την πρωτοβουλία που είχε ο Κωστής Χατζηδάκης ως υπουργός εργασίας να περάσει με νόμο, βέβαια δεν τα έκανε μόνο από το γραφείο του, να γίνει μια συνεργασία με ιδιώτες δικηγόρους οι οποίοι να μπορέσουν να συνεργαστούν με τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας, οπότε να απλωθεί το δίκτυο προστασίας, με δεδομένο ότι αριθμητικά ενισχύθηκε πάρα πολύ το προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας και έτσι μπορούσαν να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την έκδοση σύνταξης. Εν υπάρχει ακόμα αυτό το διαχρονικό πρόβλημα με τα πολλαπλά ταμεία, αλλά και αυτό από ό,τι ανακοινώνεται θα έχει τακτοποιηθεί. Άρα λοιπόν έχουμε μία πρώτη χαρούμενη είδηση, μία ευχάριστη είδηση, και ελπίζω να κρατηθεί το χρονικό όριο έως το τέλος του καλοκαιριού. Πάμε όμως, γιατί έχουμε και κάτι ακόμα το οποίο μας εκνευρίζει άπαντες τους πολίτες, ότι με δύο εγκυκλίους που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, τώρα πια όλοι εμείς μπορούμε πλέον να αντικαθιστούμε με υπεύθυνη δήλωση δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που ήδη τηρούνται στα αρχεία του Δημοσίου, όταν αυτά δεν μπορούν ακόμα να αντληθούν αυτόματα μέσω της διαδηλητουργικότητας, δηλαδή της συνεργασίας των υπηρεσιών. Προσέξτε, ακόμα και στο πολύ απλό, το πολύ πολύ διαφημισμένο, τον προσωπικό αριθμό. Εγώ που κινούμαι πάρα πολύ ως ενεργός πολίτης σε διάφορα, από εφορία, τράπεζες, τα πάντα, ακόμα μέχρι τώρα μου ζητάνε το άφημι, ενώ είμαι ίσως από τους πρώτους που έχω προμηθευτεί προσωπικό αριθμό. Και κάθε φορά ρωτάω τον αρμόδιο κρατικό λειτουργό, συγγνώμη, γιατί δεν με ρωτάτε ποιος είναι ο πρωτοσωπικός μου αριθμός που είναι και τριψήφιος και μπας περιπτώσει μαζί με το, αυτό που μας ζητάνε το άφημι. Και μου λένε δεν έχουμε συνδεθεί ακόμα. Λέω μα ναι, ο προσωπικός αριθμός έχει ήδη εκδοθεί εδώ και αρκετούς μήνες. Άρα λοιπόν εδώ ακόμα υπάρχει πολύ πρόβλημα, ότι όταν ανακοινώνεται κάτι που όντως θα επιταχύνει τις συναλλαγές δεν ολοκληρώνεται, γιατί δεν υπάρχει αυτή η διαδηλητουργικότητα μεταξύ των πολλών υπουργείων. Πάμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989.

0: Έχω ένα μήνυμα από τον ακροατή μας, τον κύριο Σταματόπουλο, ο οποίος λέει: ο Κατρούγκαλος κατήριζε 40ετία, αλλά οι επόμενοι υπουργοί δεν το άλλαξαν και αυτό πλήττει μια ολόκληρη γενιά. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν έχω ιδέα για το θέμα, ειλικρινά σας το λέω, άρα δεν μπορώ να απαντήσω επ' αυτού. Αν στείλει λεπτομέρειες ή να μας δώσει ένα έναυσμα, να βγάλουμε μια εργατολόγο. Ειλικρινά δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν έχω ιδέα για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε τώρα στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Breakfast at Star.
6: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
5: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί στο Star 92,6.

0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα που εμένα με διαβολίζει κάθε φορά που υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην ειδησιογραφία. Αλλά δεν βλέπω από την πλευρά του κράτους, ειδικότερα της κυβέρνησης, να αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η εν γέννη ασυδοσία ηθαγενών, ημεδαπών δηλαδή, ή τουριστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν την ελληνική επικράτεια για το οποιοδήποτε είδους χόμπι τους. Συμβαίνει κάτι, έχουν ξεκινήσει να πάνε δηλαδή για ορειβασία χωρίς καν κατάλληλο ρουχισμό ή τα απαραίτητα εφόδια και τα εργαλεία των αλπινιστών. Συμβαίνει κάτι γιατί έρχεται μία χιονοστιβάδα, αλλάζει ο καιρός, έρχεται η κακοκαιρία. Αυτοί από τον εγωισμό τους θέλουν οπωσδήποτε να πάνε σε μια απάτητη για αυτούς κορυφή του Ολύμπου, για παράδειγμα, με αποτέλεσμα να κινητοποιείται με κίνδυνο τη ζωή τους. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Δεκάδες άντρες και γυναίκες των ειδικών σωμάτων, είτε της πυροσβεστικής, είτε της ΕΜΑΚ, είτε των τοπικών δημοτικών αρχών, είτε κάποιοι εθελοντές οι οποίοι είναι και πολύ έμπειροι και προστρέχουν και αγωνίζονται επί μέρες και πετάνε ελικόπτερα, δαπανάει το κράτος πάρα πολλά χρήματα, δηλαδή εμείς οι φορολογούμενοι. Και μετά δεν υπάρχει το επέκεινα, δηλαδή αυτό που ισχύει σε όλο τον κόσμο, στις πολιτισμένες και οργανωμένες χώρες. Όποιος επιπολέως κινητοποιεί και βάζει σε κίνδυνο τη ζωή τους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι δεν ασκούσαν απλώς το χόμπι τους εκείνη τη στιγμή, θα πρέπει να πληρώνει το ανάλογο, όχι πρόστιμο, το ανάλογο ποσό της κινητοποίησης. Θα ασχοληθώ άλλη φορά, γιατί το γνωρίζω, το πάλεψε αυτό το θέμα ως βουλευτής και ως συνήθως έσπασα τα μούτρα μου, εν πάση περιπτώσει. Γιατί το θυμήθηκα. Μόλις προχθές πάει ένας τουρίστας, αλλοδαπός, στο περίφημο ναυάγιο, αυτό το υπέροχο τοπίο, στη Ζάκυνθο, το οποίο όμως, όπως ξέρετε, έχει απαγορευτεί η πρόσβαση η ελεύθερη, γιατί πριν από 3-4 χρόνια, ενθυμίστε, είχαμε και θύματα, έγιναν κατολισθήσεις από τα βράχια που περικλείουν αυτό το υπέροχο λιμανάκι που δεσπόζει το παλιό ναυάγιο, το ναρκόπλιο εν πάση περιπτώσει που ξόκυλε, και τώρα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά τοπόσημα όχι μόνο στη Ζάκυνθο και στην Ελλάδα. Πήγε λοιπόν, σκαρφάλωσε κυριολεκτικά στην κορυφή, σε ένα πολύ απόκρημνο, τονίζω, σημείο για όσους δεν το έχετε επισκεφθεί, και ήθελε, ντέρντε με και σόνι που λένε από παλιά, να βγάλει μία σέλφι. Πήγε άκρη και έπεσε σε χαράδρα, προς την παραλία δηλαδή, όχι χαράδρα, στο γυμνό βουνό, από ύψος σε 300 μέτρα και διεσώθη, γιατί είχε φυτρώσει ένα πεύκο και έπεσε πάνω στο πεύκο και εμπλέκτηκε με τα κλαδιά, να μην σας τα πολυλογώ, του πεύκου, και ξαφνικά 10 άτομα της ΕΜΑΚ, τώρα ήταν της πυροσβεστικής, εν πάση, ενδεδειμένοι με τις ανάλογες ενδυμασίες, άλλοι προσέτρεξαν σε βοήθεια, όπου είδα τις σκηνές στην τηλεόραση και είπα, Χριστέ μου, για την τρέλα του καθένα να κινδυνεύουν, αυτό που είπα και στην αρχή και στον πρόλογό μου, να κινδυνεύουν ολόκληρα κλιμάκια από διασώστες που οι άνθρωποι υπηρετούν το ελληνικό κράτος και μάλιστα με πολύ μεγάλη επιτυχία, να κρεμιούνται και να αιωρούνται στο κοινό, στο κενό, με αυτά τα ειδικά, τα πολύ χαλίβδινα, δεν ξέρω τι ακριβώς, από τι υλικό είναι αυτά τα ειδικά καλώδια, και να τους σηκώνουν μετά και να πηγαίνουν σαν μαριονέτες πέρα δόθε, γιατί ο άλλος ήθελε να βγάλει σέλφι οπωσδήποτε στην άκρη του γκρεμού. Δηλαδή, για καθίστε και υπολογίστε όχι μόνο την επικινδυνότητα των διασωστών για την προσωπική τους, για τη ζωή τους και τη σωματική τους ακεραιότητα, αλλά και όλο το γενικό κόστος της κινητοποίησης. Και δεν κουνιέται φύλο. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί είμαστε τόσο πολύ large, ενώ δεν είμαστε τόσο πολύ large σε άλλα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να το πω, θα ασχοληθώ, γιατί δεν είναι ούτε μία ούτε δύο. Αν κάτσω και καταμετρήσω, που θα το κάνω αυτό τον κόπο και επικοινωνήσω και με τα αρμόδια Υπουργεία, γιατί εμπλέκονται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εμπλέκεται ο στρατός, εμπλέκεται ίσως και τα ελικόπτερα του ναυτικού, εμπλέκεται η πυροσβεστική, το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, το Υπουργείο Ναυτιλίας, εμπλέκονται δηλαδή πάρα πολύ και αγρών αγοράζουν οι πάντες να το πούν. Λοιπόν, φίλε, κοίταξε να δεις, αυτό που σκεί κατά κόρο Γαλλία και Ελβετία, το γνωρίζω, ειδικά στα χιονοδρομικά κέντρα. Λοιπόν, κύριε, κινητοποίησες και έβαλες σε κίνδυνο τα όργανα, τα αρμόδια του ελβετικού ή του γαλλικού ή του ιταλικού κράτους. Λοιπόν, παίρνω από το ταμείο, υπολογίζει εκεί ένας λογιστής του κράτους πόσα στήχησε το ημερομίσθιο, η φορεσιά, ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, ο κίνδυνος δεν μπορεί να προσμετρηθεί. Καταβάλεις το απαραίτητο και σε κάποιες περιπτώσεις τους απαγορεύουν και να επιστρέψουν στα συγκεκριμένα χιονοδρομικά κέντρα. Λοιπόν, λέει ο Ευθύμης, κυρία Πεπιλή, θα ήταν ενδιαφέρον να γνωρίζαμε το κόστος των ιδιωτών δικηγόρων που πληρώνονται για την έκδοση των συντάξεων. Μήπως θα ήταν καλύτερα το κράτος να είχε τους δικούς του υπαλλήλους. Έχετε αυτή την νοοτροπία. Να προσθέσουμε λοιπόν δημοσίους υπαλλήλους, που όσους και να βάλουμε, γιατί παλιά είχαμε πολλούς πριν τις μετακινήσεις και δεν υπήρχε αποτέλεσμα. Και επίσης αυτά γίνονται συνεργασίες ad hoc, δηλαδή όπου υπάρχει το πρόβλημα γίνεται μέσω της Βουλής νομοθετικής ρύθμισης μία συνεννόηση η οποία είναι δημόσια. Άμα μπείτε στη Διάβγεια μπορείτε πολύ εύκολα να θέσετε το ερώτημα, να σας πει ακριβώς πόσο στήχησε. Από τη στιγμή που μπήκε σε τάξη και σειρά το σύστημα των συντάξεων δεν χρειάζεται η συνεργασία ή δεν θα χρειαστεί στο μέλλον. Όταν υπάρχει πρόβλημα, η ΣΔΙΤ, η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, είναι πάρα πολύ καλύτερη και πιστέψτε με και πολύ οικονομικότερη. Βίκτορ Σαμουήλ για τίτλους ειδήσεων.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην Αθηνών Κορίνθου προς την Αθήνα, στο ύψος του Ασπροπύργου, στην Παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον Γέρακα έως τον κόμβο της Μεταμόρφωσης ανατμήματα και στην έξοδο Γιαλαμία. Νεκρός ο 77χρονος οδηγός που προσέκρουσε με το όχημά του σε κολόνα στην Πέτρου Ρεάλι στο ύψος του Ρουφ. Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού, δήλωσε με φόντο και την επαναφορά της τουρκικής ρητορικής περί γαλάζιας πατρίδας ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται στη Λεμεσό. Η Ελλάδα πρέπει να περάσει σε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης με την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο και του μετασχηματισμού του δημοσίου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του σε εκδήλωση στο Ζάπιο. Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, εξερχόμενος του Αρείου Πάγου, που κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σε εξέλιξη από το πρωί, αστυνομική επιχείρηση στην Καρδίτσα για τη σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ. 20 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Πρόστιμο καμπάνα 200 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία Τέμου από την Κομισιόν. Φέρεται να διακινούσε επικίνδυνα και παράνομα προϊόντα προς εκατομμύρια Ευρωπαίους καταναλωτές. Ο καιρός στην Αττική αύριο Παρασκευή με λίγες νεφώσεις και πιθανόν τοπικές βροχές. Μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 5.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Έχω αναφερθεί και άλλες φορές, αλλά άκουσα τώρα τον Βίκτορο Σαμοήλ να λέει για το υπέρογκο πρόστιμο που επέβαλαν οι Ευρωπαίοι στην Τέμο, αυτή την περίφημη κινέζικη εταιρεία. Το έχω λοιπόν πει πάρα πολλές φορές. Αν ξέρατε όλοι εσείς που φοράτε τα προϊόντα που παραγγέλνετε μέσω διαδικτύου από τα τύπου Τέμου, αν γνωρίζατε από τι υλικά κατασκευάζονται, όσο φτηνά και να είναι, δεν θα επιτρέπατε στον εαυτό σας, ειδικότερα να τα φοράτε στο σώμα σας ή να τα προσφέρετε ως δώρα στα παιδιά σας, διότι το έχω πει πολλάκις, για να είναι κάτι τόσο φτηνό είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσετε ότι σε σχέση με αυτό που παίρνετε το ακριβότερο στο ελληνικό μαγαζί και είναι και από Έλληνα κατασκευαστή, ίσως να είναι από ένα προϊόν που είναι του πεταμάτου, δηλαδή περισσεύει από κάτι άλλο και μετά το τακτοποιούν έτσι και το φτιάχνουν και φοράς εσύ τελικά ωραία φορέματα που είναι αποκλειστικά από παράγωγα πετρελαίου και μετά μπορεί να τρέξεις να έχεις μια φαγούρα, να υδρώνεις, να έχεις έτσι διάφορα εξανθήματα και να λες «Μα ρε παιδί μου, γιατί?» Γιατί βέβαια όταν παίρνεις φουστάνι που έρχεται από την Κίνα και κάνει 12 ευρώ ή 15 ευρώ, βάλε λίγο το μυαλουδάκι να φανταστείς από τι είναι αυτό το υλικό. Αποκλείεται να είναι το υλικό που επιτρέπεται, που επιτρέπουν οι ειδικοί, οι δερματολόγοι, οι χημικοί, που επιτρέπουν να φοράμε ειδικά κατάσαρκα. Θα βγάλω την άλλη εβδομάδα, θυμίσου Μαρία Καραουλάνη, έχουμε πει να βγάλουμε αυτό τον υπέροχο συνομιλητή, τον καθηγητή στο Δημοκρίτιο νομίζω είναι πάνω στη Θράκη, τον χημικό, τον κύριο Χάλαρη, έτσι για να τα λέμε αυτά και να ενημερώνουμε και όλο το κοινό για αυτά που φοράει, για αυτά που καταναλώνει, επειδή μόνο και μόνο είναι πάρα πολύ φθηνά και είναι από τα Τέμου ή από όλα αυτά τα Τέμου, ούτε εγώ τα ξέρω, δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, είναι η αλήθεια. Μέσα στις ευχάριστες ειδήσεις θα καλησπερίσω από αυτές που δεν τις παίρνουμε χαμπάρι, είναι η αλήθεια πολύ. Θα καλησπερίσω τον κύριο Θόδωρο Τρίφων, είναι πρόεδρος των φαρμακοβιομηχάνων και θα μιλήσουμε για κάτι εξαιρετικό για το μέλλον της χώρας αλλά και για το μέλλον τοπικά της περιοχής της Τρίπολης, για τη δημιουργία του πάρκου φαρμακοβιομηχανίας. Καλησπέρα κύριε Τρίφων.
3: Καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Αν μου επιτρέψετε να κάνω δύο σχόλια. Το ένα είναι ότι είμαι πρόεδρος των ελληνικών εταιρεών παραγωγής φαρμάκων.
0: Α, μου το γράψανε.
3: Είμαι πρόεδρος. Δεν ναι, όχι. Θέλω να τονίσω τη σημασία. Είμαι στην Ένωση, είμαστε στην Πανελλήνια Ένωση Φαρμακομηχανίας. Είναι όλες οι εταιρείες που έχουν εργοστάσια στην Ελλάδα, ελληνικές και ξένες. Έχουμε λοιπόν και δύο ξένες εταιρείες που έχουν εργοστάσια στην Ελλάδα. Και κάνουμε αγώνα με το συνολικά και με το Υπουργείο και με την κυβέρνηση όπου μπορούμε να φέρουμε και ξένες επενδύσεις, έστω και είναι ανταγωνιστές μας.
0: Α, ωραία. Ισχύει, λοιπόν,
3: το λέω αυτό,
0: η δεύτερη ποια είναι.
3: Να το συνδέσω με το δεύτερο. Άκου αυτά που λέγατε πριν για το φόρμα και την Κίνα. Πριν μια εβδομάδα ακριβώς, ένας συνεργάτης που μας προμηθεύει μηχανές συσκευασίας για δισκία, φαρμακευτικά δισκία, μας είπε ότι με το ίδιο brand name θα ανοίξει ένα εργοστάσιο στην Κίνα. τελικώς μας έδωσε μια τιμή από την Κίνα 40% κάτω από τη Γερμανία. Το εργοστάσιο στη Γερμανία δυστυχώς θα κλείσει. Και το λέω δυστυχώς γιατί θα συνεχίζεται η αποβιομηχάνηση στην Ευρώπη.
0: Γνωστό αυτό.
3: Συνεχίζεται αυτό και το βλέπουμε καθημερινά και η γεραία Ήπειρος, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει άμεσα και με βάση εκθέσεις που έχουν κάνει πολύ ειδικότεροι από μένα όπως ο Ντράγκη και ο Λέτα, δηλαδή οι άνθρωποι που λένε πώς θα κρατηθούν θέσεις εργασίας, πώς θα είναι ανταγωνιστική η Ευρώπη, αυτά πρέπει να γίνουν πράξη. Αυτό και για μας είναι ένα μεγάλο θέμα, πώς η ελληνική φαρμακομηχανία και οι ελληνικές εταιρείες θα κρατήσουν την παραγωγή στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα κλείνετε το όνομά σας ή ορθά σας λέω κύριε Τρίφων?
3: Εγώ δεν το κλείνω τώρα βέβαια.
0: Το κατάλαβα. Όχι, εγώ λοιπόν δεν θα πω ο κύριος Τρίφωνος ή στο κύριο Τρίφων. Θα μου επιτρέψετε, επειδή κατά σύμπτωση σήμερα αναφέρθηκα σε θετικές ειδήσεις από την ελληνική πραγματικότητα, είναι η αλήθεια, προς τους ακροατές και τις ακροάτριες. Έχω ένα μήνυμα που εσάς σας ενδιαφέρει, όχι άμεσα, αλλά οπωσδήποτε έμεσα. Από τον Δημήτρη Μ, τον ακροατή, λέει λοιπόν: καλησπέρα κυρία Πιπηλή, να δώσουμε το εύσημο και στον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας εννοεί. Είμαι καρκινοπαθής και χρειάζομαι φάρμακα υψηλού κόστους. Όταν πήγα στο φαρμακείο του ΕΟΠΗ για να τα προμηθευτώ, πήρα έναν αριθμό ηλικιώδη. Έφυγα και γράφτηκα στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ και σε μία ώρα μου τηλεφώνησαν και μου έδωσαν έναν πενταψήφιο αριθμό. Τηλεφώνησα, μου ζήτησαν τον αριθμό της συνταγής και σε τρεις εργάσιμες ημέρες μου ήρθαν τα φάρμακα στο σπίτι. Έτσι έκτοτε εξυπηρετούμε τηλεφωνικώς, χωρίς ταλαιπωρία. Αυτά για να λέμε και τα καλά. Ήμουν υποχρεωμένη να το διαβάσω το μήνυμα γιατί αφορά σε δεκάδες χιλιάδες, εσείς θα το ξέρετε. Τα πανάκριβα φάρμακα, έτσι.
3: Ακούστε, και το ξέρω και το ζω. Και εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι για μένα, για μας, πάνω απ' όλα έχουμε το πώς, έχω 2.000 εργαζόμενους στον Όμιλο. Πώς θα κρατήσουμε αυτούς τους εργαζόμενους? Αυτό δεν μπορεί να το διασφαλίσει κανένα ακόμα και καμία κυβέρνηση. Άρα πάντα λέμε τα σωστά που μπορεί να κάνει κάποιος και τα λάθος που μπορεί να κάνει κάποιος. Εδώ λοιπόν μιλάμε για σωστά πράγματα και θέλω να πω και το εξής. Ευτυχώς στην Ελλάδα τα φάρμακα υψηλού κόστου έχουν μηδενική συμμετοχή. Διότι σε όλες σχεδόν τις άλλες χώρες Ευρώπης, αυτές είναι πολύ σπάνιες παθήσεις.

0: ακροατές από διάφορες χώρες του κόσμου και λένε κοπιάστε από εδώ π.χ. στη Γερμανία, εσείς θα τα ξέρετε, ή στην Αγγλία που καταραίει το σύστημα. Να δώσετε ένα όμως παράδειγμα τι σημαίνει, γιατί πολλοί ακροατές δεν συνειδητοποιούν ότι οι Έλληνες ασθενείς παίρνουν τσάμπα τελείως φάρμακα που κάνουν 30.000 ευρώ.
1: Τα 30. Φάρμακα υψηλού κόστος, αυτά τα οποία δεν τα παίρνει κανείς από τα ιδιωτικά φαρμακεία, τώρα με λίγες εξαιρέσεις όμως πάλι θα συνέχει. Τώρα κάποια πάνε στα φαρμακεία για να μειωθεί η ταλαιπωρία στις ουρές των φαρμακείων του ΕΟΠΗ. Όλα τα φάρμακα υψηλού κόστους είτε είναι από τα νοσοκομεία, είτε είναι από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, είτε τα παίρνει κανείς στο σπίτι, είτε από το φαρμακείο, έχουν μηδενική συμμετοχή.
0: Και πόσο στοιχίζουν την πραγματική τους, δηλαδή δεν το καταλαβαίνει
1: από 2.000 μέχρι 30.000 τα νέα αυτό. Φάρμακα. Τα οποία είναι των πολυεθνικών εταιριών, των πολύ μεγάλων εταιριών και τα οποία αυτά είπε ο Τραμπ, θέλω να μου ρίξει τις τιμές. Γιατί ακόμα για την Αμερική είναι ακριβά και δεν μπορούν να τα σηκώσουν τα ταμεία.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: αυτό είναι σημαντικό. Ένα άλλο καλό νέο που θέλω να σας πω είναι ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τον κύριο Γεωργιάδη και την υπουργό, την αναπληρωτή υπουργό, την κυρία Καπηδάκη, η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακομηχανίας κάνει από τον Σεπτέμβρη ένα μεγάλο πρόγραμμα ενημέρωσης για τον καρδιαγωγικό κίνδυνο.
0: Για τον?
1: Καρδιαγγειακό κίνδυνο, που είναι νούμερο ένα αιτία θανάτου στην Ευρώπη. Κάνουμε ένα μεγάλο, μαζί με την Ένωση Ασθενών, κάνουμε μια μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Άρα θέλω να πω το θέμα της υγείας είναι συνολικό, διότι εμάς μας ενδιαφέρει να εξασφαλίζονται πόροι από πρόληψη, έτσι ώστε να μπορεί το κράτος να αποζημιώνει σωστά, και όχι με πολύ μεγάλα κλόμπα που έχουμε, τους ανθρώπους που χρειάζονται πραγματικά τα φάρμακα.
0: Ναι. Να πάμε τώρα σε αυτό το πολύ σημαντικό που είναι και υπερτοπικό, θα εξηγήσουμε μετά γιατί δεν αφορά μόνο στην περιοχή την ευρύτερη της Τρυπόλεως, στον ομό Αρκαδίας, όπου πείτε μας αυτό το πραγματικά πολύ προοδευτικό για την κοινωνία και σημαντικό project της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, κύριε Τρίφων.
1: Είμαι πολύ περήφανος, διότι με ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν δύσκολο να υλοποιηθεί και οικονομικά και τεχνικά, και λέω οικονομικά διότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουμε δύο σπόρους και έχουμε ανταγωνιστούν με πολυεθνικές που κάνουν 40 και 50 δις τζίρο. Καταλαβαίνετε τα νούμερα, με 10 δις κέρδη. Και αυτοί είναι ανταγωνιστές μας. Και οι ειδικές μεγάλες εταιρείες παράγουν στην Ινδία στο 1/3 του κόστους με άλλες διαδικασίες. Άρα είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, πρώτα για την Τρίπολη και μετά θα σας βάλω και το γενικό πλαίσιο. Γιατί? Διότι μια βιομηχανική περιοχή που φλωρούσε, τρεις φαρμακομηχανίες, το δικό μας εργοστάσιο Win Medical, το Mural Pen, ήδη αρχίζει και λειτουργεί με 70 άτομα. Η εταιρεία Demo κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση, ως μεγαλύτερη επένδυση σαν hub στην Ελλάδα σήμερα. Και η εταιρεία Φαράν που και αυτή κάνει μια σημαντική επένδυση. Κάναμε και έχουμε κάνει ουσιαστικά εκεί πέρα ένα hub, όπως το λέμε, ένα οικοσύστημα όπου ουσιαστικά έχει τα εξής.
0: Ένα πάρκο, να το πούμε έτσι.
1: Ένα πάρκο παραγωγής φαρμάκων.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Από τα φάρμακα που θα παράγει η WinMedica, το Mural Pen και η Demo από το 2027-28 και μετά, τα ογκολογικά φάρμακα στερεά και ενέσιμα, θα μπορούμε να καλύπτουμε από αυτά τα δύο εργοστάσια αυτή τη στιγμή το 40-50% των αναγκών των Ελλήνων ασθενών σε ογκολογικά φάρμακα. Σήμερα καλύπτουμε τα δύο με εμφόρια παραγόμενα.
0: Που είναι απαραίτητο αυτό, έτσι. Και το
1: 15-20% της Ευρώπης. Φυσικά είναι απαραίτητο σε περίοδο κρίσης. Εγώ σου λέω για κάλυψη. Διακάλυψη ασθενών. Η ελληνική βιομηχανία σήμερα μπορεί να καλύπτει το 70% των αναγκών με τις επενδύσεις που έχει κάνει από το 27 και μετά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε περίοδο κρίσης, κλείνει κανείς τα σύνορα.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε κάλυψη. Με την προϋπόθεση ότι έχουμε εξασφαλίσει και το κάνουμε αυτό μεγάλα στόκ πρώτων υλών που αρχίζουμε και παράγουμε σιγά-σιγά εδώ. Έχουμε κάλυψη, έχουμε πρόσβαση σε εγχώρια παραγόμενα, ποιοτικά, οικονομικά φάρματα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι δημιουργείται με το οικοσύστημα αυτό, με το πάρκο, δημιουργούνται θέσεις εργασίας σταθερές, καλές, αμοιβόμενες. Γύρω, δίπλα σε εμάς κάναμε και την Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Παρασκευαστικού Φαρμάκου.
0: Γιατί θα με ενδιαφέρει.

0: πρέπει
1: πόλη.
0: Να το πούμε με... Όχι, θέλω να ολοκληρώσετε τι περιέχει αυτό το πάρκο. Είναι έξω από την Τρίπολη και μετά
1: είναι
0: θα μιλήσουμε.
1: Τρίπολης.
0: Ναι.
1: Είναι ένα οικοσύστημα 40.000 τετραγωνικών μέτρων.
0: Ναι.
1: Ένα πάρκο 40.000 τετραγωνικών μέτρων χώρων ανάπτυξης πρώτων υλών, παραγωγής και έρευνας και ανάπτυξης. Και είναι κάτι το οποίο δίνει μια πολύ μεγάλη πνοή στην ευρύτερη περιοχή με άμεσες και άμεσες θέσεις εργασίας.
0: Θα μου επιτρέψει να κάνω το διαφημιστικό και μετά πάμε και στο ευρύτερο πρόγραμμα αυτό το οποίο μας παρουσιάζεται, κύριε Τρίφων.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πάμε τώρα στην ουσία για το πώς βοηθιέται και όχι μόνο τοπικά αλλά γενικά η Ελλάδα από την ανάπτυξη αυτού του πάρκου των τριών μεγάλων ελληνικών βιομηχανιών κατασκευής φαρμάκων. Είναι μόνο ντόπιοι οι εργαζόμενοι που είπατε εσείς για παράδειγμα 70 νέες θέσεις εργασίας, κύριε Τρίφων?
1: 70 υπάρχουν αυτή τη στιγμή, 80 στο μερικώς λειτουργών εργοστάσιο το δικό μας.
0: Ναι.
1: Του ομίλου ΕΛΠΕΝ.
0: Ναι,
1: τα άλλα
0: ναι.
1: Δεν έχουν ακόμα αρχίσει. Άρα σε πλήρη ανάπτυξη θα είναι πάνω από 800 με 1000 άμεσοι εργαζόμενοι.
0: Α, ναι.
1: Και βέβαια είναι το. Ακούστε, το 90% σίγουρα θα είναι ελληνικής ηθαγένειας.
0: Ναι.
1: Και πιστεύουμε ότι τουλάχιστον από αυτούς οι περισσότεροι θα είναι από την περιοχή, από την ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει όμως ο κόσμος, ειδικά νεότερα παιδιά, που θέλουν να μετακατασταθούν Τρίπολη από την Αθήνα, είναι κοντά και έχει και άλλη ποιότητα ζωής.
0: Και δεν είναι μόνο η Τρίπολη, είναι από την Καλαμάτα. Τώρα έχετε και δρόμους καταπληκτικούς.
1: Καλαμάτα, η Σπάρτη.
0: Η Σπάρτη που έχει τον καινούριο δρόμο τώρα, που δεν είναι η παλιά Τρυπόλεο Σπάρτη.
1: Εδώ υπάρχει ένα στοίχημα μεγάλο για μας.
0: Ναι.
1: Οι βασικοί ανταγωνιστές μας σε αυτό το οποίο θα παράγουμε εμείς στην Τρίπολη, δηλαδή στα ογκολογικά φάρμακα, στα στερεά και στα ενέσιμα, είναι ινδικές εταιρείες και φυσικά και μεγάλες ευρωπαϊκές γνωσίμων.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχει λοιπόν το πολύ μεγάλο στοίχημα να λειτουργήσει με χρονοδιαγράμματα, γιατί κάθε φάκελο αυτή τη στιγμή θέλει μια διετία από τη στιγμή που αρχίζει μια ανάπτυξη μέχρι να προχωρήσει σε ένα επόμενο στάδιο, να έχει το φάκελο 2 με 3 χρόνια, άλλα 2 να τα καταθέσει, να πάρει έγκριση και άλλα 1 χρόνο να πάρει τιμή. Άρα σήμερα σχεδιάζουμε κάτι που θα κυκλοφορήσουμε με άλλες συνθήκες το 2032. Άρα θα πρέπει λοιπόν να τα κάνουμε όλα αυτά μέσα στο χρονοδιάγραμμα και με ένα κόστος το οποίο να είναι σχετικά ανταγωνιστικό. Οπότε είναι ένα τεράστιο στοίχημα. Διότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι έχουμε τριπλάσιο μισθούς από την Ινδία και καλά κάνουμε, γιατί εμείς πάντα πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν κίνητρα για να αποδίδουν πρώτον και ένα καλό περιβάλλον εργασιακό. Είναι ότι έχουμε από την Ευρώπη τεράστιες επιβαρύνσεις με διαδικαστικά, γραφειοκρατικά κόστη κόστη το οποίο λένε ότι είσαι περιβαλλοντικά κόστη, το οποίο δεν έχουν ιδέα.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνει το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Εξειδικευμένο προσωπικό παίρνετε, κύριε Τρίφων? Πρέπει να έχουν δηλαδή προϋπηρεσία για να μετικήσουν από οπουδήποτε και να έρθουν να εγκατασταθούν εκεί γύρω?
1: Όχι αναγκαστικά. Εκπαιδεύουμε και εμείς κάποια νέα παιδιά. Εντάξει, σε κάποιες θέσεις, προφανώς σε ένα οργανόγραμμα πρέπει να έχεις ανθρώπους που είναι έμπειροι να καθοδηγήσουν τους από κάτω.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, παραδείγματος χάρη, εμείς παίρνουμε πάρα πολύ. Η φαρμακευτική βιομηχανία, οι ελληνικές εταιρείες που έχουν παροικές μονάδες και ερευνητικές, κάθε χρόνο εκπαιδεύουμε, έχουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 500 νέων παιδιών και 300 που κάνουν πρακτική. Δηλαδή, 800 νέα άτομα περνάνε από εμάς, κυρίως νέοι επιστήμονες. Αυτή είναι το πιο εξειδικευμένο προσωπικό. Τώρα δεν σας λέω για εργάτες παραγωγής συσκευασίας που βρίσκει κανείς τοπικά. Δηλαδή, εμείς. Το καλό νέο είναι αυτό, ότι εμείς στο εργοστάσιο μας στην Κερατέα από το 2000, αρχές του 24 μέχρι τώρα, δηλαδή μέσα σε 2,5 χρόνια, έχουμε προσλάβει 450 νέα άτομα, νέους εργαζόμενους.
0: Από την ευρύτερη περιοχή.
1: Ναι, από Αττική και ευρύτερη περιοχή, και τους βρήκαμε. Γιατί δεν είναι βέβαια καλό, πολύ καλύτερο μισθό από το βασικό κτλ. Τους βρήκαμε. Άρα θέλω να πω ότι εάν κανείς δημιουργεί κάποιες εργοθέσεις, βρίσκει εργαζόμενο. Έχουμε κάνει πολλές ημέρες καριέρας. Εντάξει, όλα αυτά είναι τα θετικά νέα και δείχνει ότι η Ελλάδα μπορεί, αν θέλει, να είναι δυνατή και ανταγωνιστική και στην παραγωγή. Γιατί αυτό είναι και προσωπικό μου στοίχημα. Και θέλω να σου πω και το εξής ευρύτερα. Οι ελληνικές βιομηχανίες στη χώρα μας έχουμε 25% μερίδιο αγοράς. Mm. Έχουμε όμως το 90% των επενδύσεων και το 65% των θέσεων εργασίας. Mm-hmm. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι κανείς πρέπει να δημιουργήσει κίνητρα σαν κράτος, σαν πολιτεία, γιατί και το κράτος πληρώνει ένα μέρος των φαρμάκων. Τώρα το πληρώνουμε εμείς με εκτόσεις και κλόμπακ. Το κράτος τελικά τα επόμενα πολύ δύσκολα χρόνια πρέπει να καθίσει και να πει: το κάθε ένα ευρώ που ξοδεύω, η υγεία ή οτιδήποτε αλλού και δίνω σε ιδιώτες, θα πρέπει να μου δώσει πίσω μια προστιθέμενη αξία για να κρατηθώ εγώ σαν κράτος και πολίτες μου και να υπάρχει κοινωνική συνοχή και θέση εργασίας. Δεν μπορεί να παίρνουν κάποιες εταιρείες δισεκατομμύρια και να μην αφήνουν πίσω τίποτα στον τόπο.
0: Είναι αυτό που γίνεται με τις επώνυμες. Εγώ το ξέρω το θέμα. Εσείς θα το καταλάβετε. Δεν θα πω βέβαια.
1: Πρέπει να φτιάξουμε ένα πλαίσιο. Και εγώ το. Και αυτές οι ξένες εταιρείες έχουν.
0: Οι εταιρείες που είναι με τα είδη πολυτελείας που είναι οι ουρές στο κέντρο της Αθήνας, από τις οποίες το ελληνικό δημόσιο δεν αποκομίζει ούτε ένα ευρώ, παρά μόνο ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.
1: Κάποιες μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες θα έπρεπε να έχουν απέναντί τους ένα σύστημα πιο οργανωμένο στην Ευρώπη. Ναι. Που να λέει: παιδιά, παίρνετε αυτά και φεύγετε, τι αφήνετε πίσω. Και σε κάθε χώρα το ίδιο.
0: Ναι,
1: γιατί μετά, αν τα πάρεις όλα και φύγεις, καταλήγεις σε μνημόνιο η χώρα.
0: Ακριβώς. Να, πείτε μου τώρα για αυτή την ακαδημία που σκέφτεστε να δημιουργήσετε.
1: Την έχουμε δημιουργήσει. Λειτουργεί φέτος πρώτη φορά.
0: Α.
1: Είναι ένα μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος εκπαίδευσης. Εμείς το λέμε επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη που κάνει η Πανελλήνια Ενός Φαρμακομηχανίας. Εδώ για πρώτη φορά πραγματικά ένας εξαιρετικός νόμος που άρχισε από τον κύριο Πιερακάκη και συνεχίζει η κυρία Ζαχαράκη. Εμείς είμαστε ο πρώτος κλάδος που υπέγραψε με βάση αυτό το νόμο ένα πλαίσιο με το Υπουργείο Παιδείας. Φτιάξαμε λοιπόν την πρώτη Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης και το φτιάξαμε στην Τρίπολη για παρασκευαστή φαρμάκων. Αυτό τι γίνεται? Γίνεται μια επιλογή. Έχουμε αυτή τη στιγμή 25 νομίζω με 30 άτομα, τα οποία εκπαιδεύονται δωρεάν. Φτιάχνουμε το πρόγραμμα εμείς, εκπαιδευτές μαζί με μια τετραμελής επιτροπή που συμμετέχει το Υπουργείο Παιδείας και εμείς και κάποιοι φορείς. Φτιάχνουμε το πρόγραμμα, διαλέγουμε τους εκπαιδευτές, όλα δωρεάν, και έχουμε την υποχρέωση να απορροφήσουμε τουλάχιστον το 60% από αυτόν που αποφευθούν.
0: Πολύ ελπιδοφόρο. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Τρίφων. Σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι βιάζεστε, οπότε σας απελευθερώνω.
1: Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εγώ, να είστε καλά. Καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας συνολική. Να μιλήσουμε τώρα για αυτά τα νέα της ΔΕΗ, παρακαλώ, πριν πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντινού, με διάμεσο μουσικό διάλειμμα. Σήμερα λοιπόν μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βίντεο κλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι λοιπόν, με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπες λοιπόν στο day.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Λοιπόν, μουσικό διάλειμμα κλπ.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από τη Λυκόβρηση μέχρι το Περιστέρι και στην άνοδο από Εγάλιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα επίσης στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλιμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στη Λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Κίμης και στην έξοδο Γιαλαμία. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Πέτρου Ράλη, στο ύψος του Ρούφ, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τη ζωή του. Το ενδεχόμενο επανέναρξη συνομιλιών με τη Μόσχα εξετάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διήμερη άτυπη σύνοδο στην Κύπρο. Την ανάγκη της στήρησης σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση στη Λεμεσό. Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μία νέα ισχυρή φωνή κατά οποιουδήποτε αναθεωρητισμού, δήλωσε με φόντο και την επαναφορά της τουρκικής ρητορικής περί γαλάζιας πατρίδας. Η Ελλάδα θα πρέπει να περάσει σε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης με την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο του μετασχηματισμού του δημοσίου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του σε εκδήλωση στο Ζάπιο. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την τεχνητή νοημοσύνη όχι ως μια μελλοντική υπόσχεση, αλλά ως εργαλείο που μπορεί να αλλάξει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος. Όσον αφορά τους ανηλίκους και το διαδίκτυο, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε πως αφού ρυθμιστεί επαρκώς το ζήτημα των κοινωνικών δικτύων, θα πρέπει να εξεταστεί πως μπορεί να διαμορφωθεί ένας έξυπνος χώρος για παιδιά και εφήβους που θα χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη με ασφάλεια και παιδαγωγική αξία. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσήλθε ο Αλέξης Τσίπρας και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Διότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και η δικαιοσύνη χωρίς δημοκρατία δεν ανασένει, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο κ. Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει αλλά και με το όνομα του κόμματός του θέλει να γυρίσουμε πίσω, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ερωτηθείς για τη δήλωση του Κώστα Τσουκαλά περί συμπαιγνίας μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Αλέξη Τσίπρα, απέδωσε τις σχετικές τοποθετήσεις σε πανικό του Πασόκ λόγω των δημοσκοπήσεων, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε κόμμα διαμαρτυρίας. Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε το Πασόκ ότι υιοθετεί θεωρίες που, όπως ανέφερε, ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν. Απόπειρα χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας, καταγγέλει το Πασόκ με ανακοίνωσή του. Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, κατά παράβαση της απόφασης του Συνδέσμου των Εταιριών Δημοσκοπήσεων, δημοσιεύτηκαν δύο δημοσκοπήσεις πριν την ίδρυση του κόμματος του κ. Τσίπρα. Το Πασόκ αφήνει εχμές για συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι εκπροσωπείται από συνεργάτη του κ. Τσίπρα την περίοδο της πρωθυπουργίας του. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα με αντικείμενο τη διερεύνηση καταγγελιών περί απάτης στις αγροτικές επιδοτήσεις και την αξιολόγηση των διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί από τις ελληνικές αρχές. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι η αντιπροσωπεία εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συνεργασία και τη διαθεσιμότητα των ελληνικών αρχών, επισημένοντας ότι υπήρξε σαφής δέσμευση για μεταρρύθμιση του συστήματος αγροτικών πληρωμών και των σχετικών ελέγχων μετά τις σοβαρές αδυναμίες που είχαν εντοπιστεί. Ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ζημιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς οι εμπλεκόμενοι φέρονται να υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις για αγροτικές ενισχύσεις. Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία Ουάσιγκτον Τεχεράνης μετά τα νέα εκατέρωθεν πλήγματα. Το στενό του Ορμούς βρίσκεται υπό τον έλεγχο για τη διαχείριση του Ιράν και οποιαδήποτε αμφισβήτηση αυτού θα λάβει αποφασιστική απάντηση, προειδοποίησαν οι φρουροί της Επανάστασης, υποστηρίζοντας ότι αν δεν εξαλειφθεί το Ισραήλ, δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, επίθεση εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Βηρυτό, με στόχο σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή, διοικητή της μονάδας πυράβλων της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το πρωί το Ισραήλ, ενώ άλλοι 21 τραυματίστηκαν σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην ΤΕΜΟ επέβαλε σήμερα η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί την Κινέζικη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικού Εμπορίου ότι άφησε ανεξέλεγκτη τη διακίνηση επικίνδυνων και παράνομων προϊόντων προς εκατομμύρια Ευρωπαίους καταναλωτές. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 υποφόρ στον νοτιοβοϊκό και ως 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 19 στους 24 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά στα Επιρωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 υποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για μία ακόμη φορά θα κάνω μία απεύθυνση προς τους ακροατές και τις ακροάτριες. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, παρακαλώ, επειδή η εκπομπή είναι ζωντανή, είμαστε on air σε άπτεστα ελληνικά, καταλαβαίνετε τι εννοώ, μην με καλείτε στον αριθμό Viber. Ο αριθμός Viber δίνεται μόνο και μόνο για να μου στέλνετε, να μας στέλνετε μηνύματα. Αυτή είναι η διαμεσολάβηση του Viber με τον οποιοδήποτε έχει το μικρόφωνο στον αέρα του Alpha Radio 989. Δεν είναι για να τα πούμε τηλεφωνικά, γιατί έχω τον Αλέξη, δεν θα πω το επιθετό του ανθρώπου, τον ακροατή, ο οποίος μου έκανε βίντεο κλήση, σαφώς αναπάντητη, την ώρα που είμαι στον αέρα και δεν καταλαβαίνει ο ακροατής ή η ακροάτρια που ενώ είμαι στον αέρα με παίρνει στο τηλέφωνο, ότι μου δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί εγώ μπροστά μου έχω μία οθόνη που διαβάζω τα μηνύματά σας. Όταν με παίρνετε τηλέφωνο, οι εξωγήινοι που διοικούν το σύστημα το ηλεκτρονικό μου μπλοκάρουν, μου σβήνουν την οθόνη που έχω τα μηνύματα, οπότε χάνω την επαφή μαζί σας. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω, ο αριθμός Viber είναι μόνο για να στέλνετε μηνύματα και όχι για να μου τηλεφωνείτε. Και πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, χθες έγινε γενικώς πολύ πάρτι, έκανα και εγώ πολύ ωραίο πάρτι με την παρουσίαση του νέου κόμματος που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με κύριο στόχο βέβαια του χαβαλέ το ΕΛΑΣ, τα έχετε διαπιστώσει οι ίδιοι. Σήμερα όμως πήγε και στον Άριο Πάγο, κατέθεσε και τις υπογραφές, έστω και λίγες, έχει μαζέψει πολλές βέβαια, γιατί αυτό είναι το διαδικαστικό, για να πάρει την έγκριση της ίδρυσης του κόμματος από τον Άριο Πάγο, αλλά παρουσίασε και τα καινούργια πρόσωπα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ως προς τον τομέα της επικοινωνίας. Και οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη η παρουσίαση της πρωταγωνίστριας που θα είναι η κύρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, ενώ θα την συμπληρώνουν αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου οι κύριοι Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και η κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Πραγματικά, φέρτε στο μυαλό σας, δηλαδή είναι ωραίο, μπείτε να δείτε τα πρόσωπα των καινούριων προσώπων του Αλέξη Τσίπρα, να δείτε μόνο τις φωτογραφίες και θα με καταλάβετε. Φανταστείτε ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που ξέραμε με το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα από τη γέννησή του το κόμμα. Δηλαδή, ούτε τίποτα μουσαδόρι, κάτι αγριεμένοι τύπου, δηλαδή Πολάκι, εκείνου του Σκουρλέτη, Βαρουφάκι, κάτι αγριεμένοι. Βλέπεις τέσσερις συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα με πολύ καλά βιογραφικά, προσέξτε το αυτό, και με εμπειρία, γιατί έχω πει ότι το να έχεις περάσει και από τρία πανεπιστήμια δεν λέει τίποτα αν δεν έχεις εργαστεί, δεν έχεις αποδώσει. Η δε κυρία Κούφο-Νικολάκου έχουν δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι και οι τρεις, τουλάχιστον οι τρεις, έχουν και δύσκολα ονόματα. Η κυρία λοιπόν Θεόνη Κούφο-Νικολάκου είναι μια ωραιοτάτη παρουσία, δυναμική έτσι γυναίκα, είναι δικηγόρος, αλλά προσέξτε, είναι και πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού. Και οι τέσσερις λοιπόν από μένα, πώς το λένε στα τηλεπαιχνίδια ρε Κωνσταντίνε, από μένα είναι ok, πώς το λένε, από μένα περνάνε. Και οι τέσσερις καινούργοι του Τσίπρα από μένα περνάνε. Βάλε ένα μουσικό διάλειμμα και τώρα θα πάμε σε μία από αυτές τις εικόνες από την ελληνική περιφέρεια που με γεμίζουν χαρά και πιστεύω γεμίζουν χαρά και τους περισσότερους, γιατί υπάρχουν και κάτι κομπλεξικοί ρε φίλε, δηλαδή για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Παράδειγμα, Μόλις διαβάσαμε ότι μία πειμενοφύλαξ κάπου στη Φωκίδα είχε την ατυχία, είχε βγει με τα πρόβατά της εκεί, τα ζωντανά της, είχε την ατυχία να συναντηθεί με ένα συγκάτοικο του δάσου σε ένα λύκο. Η λύκη είναι γνωστό ότι δεν επιτίθενται σε ανθρώπους. Έλα όμως που πέσαμε στην πολύ σπάνια περίπτωση, ορέκτηκε τώρα τα πρόβατα, άρεσε το άρωμα της σοπάνας, δεν ξέρω, επιτέθηκε στη γυναίκα ο λύκος, αυτή τώρα γυναίκα της υπαίθρου, καταλαβαίνετε, σκληροτράχυλη. Επί 10 λεπτά, είπε η ίδια, έδωσε μάχη σώμα με σώμα, με την κλίτσα κάτι θα έχει σίγουρα, και τον απομάκρυνε. Μετά ειδοποιήθηκε το δασαρχείο να τον πιάσει, να τον βρει, δεν ξέρω εγώ τι να κάνει, να το επιβάλει πρόστιμο του λύκου, εν πάση περιπτώσει. Και υπάρχει κόσμος στην ανάρτηση τη συγκεκριμένη που σχολιάζει οι περισσότεροι ότι πολύ θετικά, εν πάση περιπτώσει, λυπούνται βέβαια και καταλαβαίνουν τον τρόμο της γυναίκας. Και είναι και κάτι γαϊδάρια, όχι γαϊδούρια, μην τα προσβάλλουμε, κάτι γαϊδάρια τα οποία λένε ναι, πάλι καλά που δεν θα την πιάσει ο δικαστής να της επιβάλει 300.000 πρόστιμο, γιατί απόθυσε και μπορεί και να χτύπησε το λύκο, όπως συμβαίνει με αυτούς που χτυπάνε και θανατώνουν σκυλιά και γατιά. Καταλαβαίνετε γιατί είπα ανθρώπους μιλάω. Εν πάση περιπτώσει η γυναίκα όλα τέλος καλό, όλα καλά, αλλά το τονίζουν και οι υπεύθυνοι ότι είναι σπάνιο. Βάλε ένα μουσικό διάλειμμα για να πάμε στην πολύ χαρούμενη εικόνα που έχουμε τις τελευταίες ημέρες και να πούμε για μια ακόμα φορά μπράβο στην πυροσβεστική υπηρεσία που είναι στην προστασία όχι μόνο του ανθρώπου αλλά και του περιβάλλοντος και όλων των ζωντανών που είμαστε υποχρεωμένοι να συμβιώνουμε μαζί τους. Μουσική ανάσα.
1: Αλφα Radio 989.

0: όπου θα μας τα πει τα χαρούμενα, τα ευχάριστα, τα αισιόδοξα η πρόεδρος του Ζωόφιλου Συλλόγου Χαλκίδας, η κυρία Μιράντα Παπαδοπούλου, την οποία και καλησπερίζω.
1: Γεια σας και ευχαριστώ άλλη μια φορά για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Είστε καλή φιλόζωή στη Χαλκίδα, οπότε σας έχω βάλει στο μάτι με την καλή έννοια.
1: Παλεύουμε, κάποια στιγμή θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα γίνουμε και πρότυπο. Έχουμε δρόμο ακόμα, αλλά το προσπαθούμε.
0: Καλά το πάτε. Για πείτε μου τώρα, τι έγινε πάλι εκεί πέρα στη Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, ένα γλαροπούλι από τα πολλά που έχουμε, καθώς είμαστε και θαλάσσιο χωρισμό.
0: Βέβαια.
1: Μπλέχτηκαν τα νύχια του, τα πόδια του, σε καλώδια από τη ΔΕΗ. Και δεν μπορούσε να ξεφύγει.
0: Στα καλώδια της ΔΕΗ.
1: Όχι της ΔΕΗ, σε φωτιστικά σώματα.
0: Α.
1: Κολλητισμού, δηλαδή αυτές που έχουν και από δεξιά και αριστερά ένα φως, πως έχουμε στην Εθνική Οδό.
0: Ναι.
1: Φως.
0: Ναι.
1: Είχε σε καλώδια και χτυπιάταν αρκετή ώρα τα φτερά του κτλ. Όσοι το βλέπανε είχαν καλέσει αστυνομία, πυροσβεστική, όποιον μπορούσαν, αλλά όπως καταλαβαίνετε και το ύψος ήταν τέτοιο και το πουλί και θεωρείται άγρια φύση.
0: Ναι.
1: Οπότε και αναγκαστικά να συντονιστούν και συντονίστηκε καλά στο χώρο του Δήμου, που δεν είναι και πολύ εύκολο ούτε να τους βρεις ούτε να συνεργαστείς, αλλά αμέσως οι άνθρωποι ήρθαν και ο χειριστής κάτω και ο χειριστής που ήταν επάνω μαζί με τον πυροσβέστη, τον κύριο Δημήτρη Αλεξανδρή, ο οποίος από ό,τι μας είπε έφαγε και μια τσιμπιά από το γλάρο.
0: Τι έφαγε, το τζίμπησε.
1: Ναι.
0: Α, το παλιόπουλο, καλέ. Αλλά να μου πεις από τον τρόμο του το πουλάκι,
1: Ενώ φαινόταν με γυμνό οφθαλμό, έτσι που τα βλέπαμε και στο βίντεο, ότι ήταν συνεργάσιμος ο γλάρος.
0: Ναι.
1: Στο τέλος την τσιμπιά του. Αλλά ευτυχώς ο άνθρωπος φορούσε τα γάντια του, έχει τον εξοπλισμό του, πήγε άρτια εξοπλισμένος ο πυροσβέστης. Μπράβο του κιόλας, γιατί δεν είναι πολύ. Τα πουλιά, οι γλάροι είναι αλκίνητοι, δεν είναι εύκολο να τους πιάσεις.
0: Πραγματικά, οπότε, πώς κατάφερε, μπήκε δηλαδή, ήρθε το γερανοφόρο του Δήμου, μπήκε στο καλάθι ο πυροσβέστης.
1: Ανέβηκε μέχρι το ύψος του γλάρου και μετά έβαλε χέρια κανονικά να πιάσει το πουλί, τα πόδια του πουλιού. Εκεί γινόταν η συνεργασία του πουλιού, γιατί και σταματήσει να κουνάει τα φτερά του.
0: Και
1: συνεργαζότανε, καταλάβαινε δηλαδή ότι υπάρχουν σώσει.
0: Ναι.
1: Μετά αφού το ξέμπλεξε, το έπιασε έτσι από τα φτερά του όμορφα και ωραία για να το γυρίσει, γιατί ήταν ανάποδα ο γλάρος κρεμόταν, ήταν η
0: κρίδα.
1: Οπότε τον έφερε στην όρθια θέση και εκεί που έφευγε του ρίξε και μία.
0: Α, και θα το ευχαριστώ, έτσι. Απελευθερώθηκε
1: και για το γλάρο, δεν ξέρω.
0: Ναι, μπορεί, δεν ξέρουμε. Δηλαδή με το που του ξέμπλεξε τα νύχια από τα καλώδια, ο γλάρος ελευθερώθηκε και πέταξε στον ουρανό,
1: Ναι, δεν είχαν κάτι τα φτερά του. Απλά είχαν βλεφτεί τα πόδια του γλάρου μέσα.
0: Ναι, οπότε θα μπορούσε, ήταν το θέαμα, καταλαβαίνω. Θα είχε και ο κόσμος μαζευτεί από κάτω, χαμός θα έγινε, έτσι.
1: Ήταν απογραφία και τέτοια και εμείς είχαμε ένα εθελοντή μας εκεί, ο οποίος τράβηξε το βίντεο και μας το έστειλε να το δούμε και λέω, δεν μπορεί, αυτό το βγάλει. Είναι πάρα πολύ ωραίο
0: βέβαια.
1: Βίντεο. Άγω, τι έγινε viral, δηλαδή νομίζω κανείς δεν το περίμενε, ούτε ο πυροσβέστης.
0: Αν θυμάμαι καλά, ναι, όχι, η πυροσβεστική διαχρονικά από την εποχή που έκανα εγώ ελεύθερο ρεπορτάζ πιτσιρίκα, πάντα κατέβαζε κυρίως γάτες από δέντρα. Αυτό το έχω κάνει εγώ 15 φορές ρεπορτάζ. Μιλάμε τώρα για το 80, το 90. Πάντα η πυροσβεστική αμέσως τρέχει για τα ζωάκια.
1: Τρέχουν. Η αλήθεια είναι ότι τρέχουν και ευτυχώς που τρέχουν. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος και από εμάς, όσο μπορούμε να τα βοηθήσουμε.
0: Θυμάμαι καλά ότι σας είχα βγάλει αναφορικά με ένα μνημείο για έναν αδέσποτο σκυλό.
1: Περιμένουμε ακόμα, δεν σας έχω
0: μισό
1: πάρει.
0: Λεπτό να κάνω τις, μισό λεπτό να βάλουμε τις διαφημίσεις και να το θυμίσουμε στους ακροατές.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
6: Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
7: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
6: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν με την πρόεδρο του πολύ έτσι αποτελεσματικού, όπως αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων, Ζωόφιλου Συλλόγου Χαλκίδας, την κυρία Μιράντα Παπαδοπούλου. Θυμήστε μας για αυτό το σκυλάκο σας, το άγαλμα που θέλατε στη μνήμη σας, γιατί ήταν ο αδέσποτός σας, τον αγαπούσατε, Χαλκιδέη κλπ. Τι είχε γίνει, για θυμήστε μας.
1: Ο Τασούλης ήταν το ζώο της Χαλκίδας, το αδεσποτάκι που ήταν σχεδόν εμβληματική πλέον παρουσία του, έζησε 17 χρόνια. Πέθανε από βαθύ γύρας και αρχιτεκτικά.
0: Εννοείται.
1: Ναι, όντως. Πέθανε εν τέλει σε ζεστασιά, σε γωνιά που δόθηκε από εθελόντρια για τα τελευταία του. Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι ήταν το σκυλί της Χαλκίδας, το σκυλί όλων μας. Και είχε πει η Δήμαρχος Χαλκιδέων ότι προτίθεται να φτιάξει ένα ομοίωμα του Τάσου. Ακόμα το περιμένουμε, δεν έχει υπάρξει κάτι από αυτού. Βέβαια και εμείς που είχαμε πει ότι θέλουμε να κάνουμε μια τοιχογραφία του Τάσου γκράφιτι, δεν έχουμε βρει τοίχο. Δηλαδή όπου έχουμε χτυπήσει
0: κόμματος,
1: δεν έχουμε βρει ούτε σε πολυκατοικίες.
0: Δεν θέλουν, δεν θέλουν να κάνουν γκράφιτι. Ωραίο. Δεν θέλουν αυτοί που έχουν τον τοίχο.
1: Ναι. Οπότε τώρα έχουμε σκεφτεί να μην μείνουμε στην παραλία της Χαλκίδας, να ζητήσουμε όποιος μας δώσει τοίχο.
0: Δηλαδή, λοιπόν, να πάτε να τους πείτε εκ μέρους μου στην Καλαμάτα, αν πατήσετε γκράφιτι. Είναι τοιχογραφία Μαρία Κάλλας Καλαμάτα. Αυτή τη στιγμή είναι το πιο σημαντικό τοπόσημο στην Καλαμάτα. Από την πρώτη στιγμή τουρίστες και από όλη την Ελλάδα πάνε να δουν αυτό το υπέροχο τοιχογράφημα σε έναν τοίχο πολυκατοικίας που όλοι οι ένικοι με μεγάλη χαρά τον παραχώρησαν στη χρήση στο Δήμο Αθηναίων και ο καλλιτέχνης έκανε ένα αριστούργημα. Δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι μπορεί να αποκτήσει και αξία το ακίνητό τους αν δώσουν τον τοίχο σε μια ωραία τοιχογραφία με το σκύλο, τον ήρωα σε εισαγωγικά της Χαλκίδας. Να πάτε να τους το δείξετε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά προς το παρόν δεν έχουμε βρει πρόσφορο έδαφος, πρόσφορο τοίχο μάλλον, για να γίνει αυτό το πολύ ωραίο γκράφιτι που θέλουμε να γίνει.
0: Γιατί οπότε δεν θέλουν να αυξηθεί η τιμή της κατοικίας. Μετά θα έρχονται διάφοροι τρελαμένοι, όπως πάνε στην Καλαμάτα. Είχαμε βγάλει τον καλλιτέχνη και έλεγε ότι φρίξανε πια οι ένικοι, γιατί πηγαίνανε και τους ζητάγανε να νοικιάσετε κάτι σε αυτό το τοπόσημο της Καλαμάτας. Δεν το καταλαβαίνουν δηλαδή. Θα είναι ωραίο πράγμα. Θα είναι τουριστική ατραξιόν.
1: Ναι, το γνωρίζουμε, αλλά δυστυχώς
0: εύχομαι να βρείτε τοίχο. Δεν έχει όλη η κοινωνία. Ναι. Σας ευχαριστώ, συγχαρητήρια για μία ακόμα φορά. Μεταφέρετε και στην πυροσβεστική και στον πυροσβέστη που ανέβηκε στο γερανοφόρο του Δήμου και διέσωσε, απελευθέρωσε το μπελαργό. Να είστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα.
1: Ναι, το γλάρο, γεια σας.
0: Το γλάρο, νόμιζα πελαργό, τα μπέρδεψα, αγαπημένα και τα δύο. Λοιπόν, έχω ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Με συγχωρείτε. Από τον ακροατή μου, τον κύριο Πέτρο, και λέει: «Βρε Φωτεινή μου, πιστεύεις ότι υπάρχει πλέον ρούχο που να μην είναι από την Κίνα, το Βιετνάμ ή την Τουρκία?» Λοιπόν, ακόμα και από την Κίνα, αν προσέξεις την ποιότητα, γιατί πρέπει να επιμείνεις, έρχονται και βαμβακερά. Για να μην σας πω ότι η Τουρκία, για παράδειγμα, ή η Αίγυπτος, όπου δείτε δηλαδή Made in Egypt ή in Turkey, έχουν τα καλύτερα βαμβακερά του κόσμου όλου. Ειδικά η Τουρκία είναι αυτή που μας τρώει και το μπαμπάκι, με την έννοια ότι επειδή εδώ δεν έχουμε κάθετη βιομηχανία πια, όπου να συλλέγει το μπαμπάκι, μετά το οικοκυστήριο, μετά η βιομηχανική επεξεργασία και να καταλήγει σε νήμα. Όλα αυτά συσσωρεύονται δηλαδή οι όγκοι μπαμπακιών, μπαίνουν σε φορτηγά, πάνε στην Τουρκία που έχει εξαιρετικής ποιότητας μεταποίηση του αυτού του μπαμπακιού και έρχονται μετά, μάλλον εξάγονται σε όλο τον κόσμο. Η δε Αίγυπτος εξακολουθεί να είναι η χώρα, μην απαξιώνεται δηλαδή επειδή βλέπετε ταμπέλες ότι είναι από την Τουρκία ή την Αίγυπτο. Καλύτερα να είναι από την Τουρκία και την Αίγυπτο παρά να είναι επίσης η Ινδία. Η Ινδία δεν δουλεύει μόνο συνθετικό παράγωγο πετρελαίου. Η Ινδία είναι η καρδιά του μεταξιού ακόμα, όπως όλες αυτές οι χώρες, Ταϊλάνδη, τα πάντα μπορείτε να βρείτε αριστουργηματικά φυσικά υλικά. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ ολοκληρώθηκε ο χρόνος μου μέχρι μπαίνει ο Βίκτορ Σαμουήλ, μόλις τον είδα, και τα λέμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορος Σαμουήλ. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι το Εγάλαιο ανατμήματα και στην άνοδο από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στη Λεωφόρος Χριστού προς τον Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Κάντζα έως Κίμης. Οι ΗΠΑ και η Ιράν συμφώνησαν για παράταση της εκεχηρίας για επιπλέον 60 ημέρες και αποφάσισαν σε συνομιλίες για τα πυρηνικά, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Άξιος. Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μία ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται στην Κύπρο. Η Ελλάδα πρέπει να περάσει σε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης με την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο του μετασχηματισμού του δημοσίου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του σε εκδήλωση στο Ζάπιο. Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας εξερχόμενος του Αριουπάγου, όπου κατέθεσε το μεσημέρι την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα Σε εξέλιξη από το πρωί, αστυνομική επιχείρηση στην Καρδίτσα για τη σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ. 20 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Πρόστιμο καμπάνα 200 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία Τέμου από την Κομισιόν φέρεται να διακινούσε επικίνδυνα και παράνομα προϊόντα προς εκατομμύρια Ευρωπαίους καταναλωτές. Ο καιρός στην Αττική αύριο Παρασκευή με λίγες νεφώσεις και πιθανόν τοπικές βροχές, μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 6.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στο μουσικό διάλειμμα και μια ωραία συνέντευξη που θα ακολουθήσει, έχει να κάνει με έναν από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους στη χώρα μας, παγκοσμίως γνωστό, τον Ναό του Επικουρίου Απόλλωνα στις βάσεις της Φυγαλίας. Να σας υπενθυμίσω ότι τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή το ΣΕΣ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά σε επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο ΣΕΣ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες, όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων Στέλιος Foundation απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Κινόμπο, Ferry Hopper, Hembo Lissop, Πολύ Cool και Remfluence είναι μόνο μερικές από τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν. Αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία πολιτική στην Ελλάδα από το 2021 και μετά με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
2: Alpha Radio 989.

0: κυριαρχούσε επί πολλούς αιώνες έτσι στο γυμνό τοπίο της περιοχής της, με την ευρύτερη έννοια από την αρχαιότητα Αρκαδίας. Ήταν περιλαμπρός, ήταν το σύμβολο ενός δυναμικού βασιλείου της περιοχής, της Φυγαλίας με το όνομα που θρυλείται και έχει γραφτεί νομίζω και από τον Παυσανία ότι ήταν τόσο τρανό βασίλειο που είχε στείλει, να φανταστείτε, μέσω της Νέδας του ποταμού που τότε ήταν πλωτή, είχε στείλει πλοιάρια σύμπραξης στους τροικούς πολέμους, όπου εκεί βρήθη από η μυθολογία, από διάφορες εξαιρετικές έτσι τελετουργίες, μυθεύματα μεν, αλλά και ανακαλυφθέντα πολλά αρχαιολογικά. Αυτός λοιπόν ο υπέροχος ναός, ο ναός του Επικουρίου Απόλλωνος στις βάσεις της Φυγαλίας, σκεπάστηκε επί Υπουργείας Μελίνας Μερκούρη με μεγάλη θλίψη, αλλά ήταν μεγάλη ανάγκη. Αποχαιρετήσαμε την θωριά του, γιατί τώρα βλέπεις μία τέντα η οποία μετά από τόσες πολλές δεκαετίες θέλει και ένα ξύλωμα κυριολεκτικό, όπου μία νέα κυρία αρχιτέκτων, διπλωματούχος αρχιτέκτων, διπλωματούχος αρχιτέκτων μηχανικός, η κυρία Μαρία Παπανδρέου, παρουσίασε τη μία εξαιρετική έτσι αρχιτεκτονική λύση για την προστασία του Επικούριου Απόλλωνα, με δεδομένο ότι ήδη έχει αναγγελθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ότι πρόκειται να κατέβει η παλιά τέντα που κάλυπτε το νούμερο 2 Παρθενώνα, γιατί λέγεται και γράφεται ότι είναι έργο επίσης του Ικτίνου. Καλησπερίζω την κυρία Παπανδρέου.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρω αν γνωρίζετε την απότερη καταγωγή μου.
1: Κάτι νομίζω, αλλά καλύτερα να το πείτε εσείς.
0: Επειδή έχουμε κοινές ρίζες, εμένα η απότερη καταγωγή μου από πατέρα είναι από τη Νέα Φυγαλία, τη λεγόμενη Ζούρτσα. Η κυρία Παπανδρέου είναι από το αρχαίο βασίλειο που λεγόταν Παύλιτσα και τώρα ξαναλέγεται Φυγαλία. Άρα λοιπόν εσείς έχετε κοινές έτσι, εσείς έχετε

0: Φυλακισμένος.
1: Είναι φυλακισμένος, αλλά για λόγους, για να διασωθεί, διότι εσείς ξέρετε και το κλίμα στην περιοχή. Το μέν καλοκαίρι φτάνει 50 βαθμούς, το χειμώνα μείον 10, οπότε δεν είναι από μάρμαρο, είναι από πιο ευαίσθητο υλικό αυτός ο γιγαντιαίος ναός. Πείτε μου κάτι, πώς περιγράψτε μας το σχέδιό σας και ποια έχετε έρθει σε επαφή με το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Η αλήθεια είναι ότι άμεσα όχι, καθώς όλο αυτό ξεκίνησε λόγω του ότι έκανα τη διπλωματική μου εργασία πάνω σε αυτό, η οποία παρουσιάστηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών και επιβλέποντας ήταν ο κύριος Δραγώνας. Οπότε έτσι ξεκίνησε όλο αυτό και τώρα πρόσφατα παρουσιάστηκε αυτή η πρόταση και σε ένα συνέδριο που έγινε, το Heritage Adapt, στην Πλάκα. Οπότε είναι όλα αυτά λίγο πολύ πρόσφατα και ψάχνω ποιο θα είναι το επόμενο βήμα.
1: Πάντως το τολμήσατε. Εσείς είδα τα σχέδια, βέβαια μπορείτε να μας περιγράψετε. Εσείς στην ουσία του κάνετε μία πολύ ωραία αισθητικά στέγη. Περί αυτού πρόκειται, δεν τον περικλείετε γύρω-γύρω το ναό όπως είναι τώρα.
0: Ακριβώς. Προτείνεται μόνιμο στέγαστρο μεταλλικής κατασκευής που αποστασιοποιείται όμως μορφολογικά από τον ναό και σέβεται και λαμβάνει υπόψη τη γεωμετρία και τις αναλογίες του μνημείου προκειμένου να παραμένει ο ναός το κύριο έκθεμα στα μάτια των επισκεπτών. Κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα.
1: Σήμερα είναι κλειδωμένος κυριολεκτικά και μάλιστα μόλις στην Πρωτομαγιά ανέβηκα πάλι και έχει αρχίσει οι φθορές και συντέντα να είναι εμφανείς, δηλαδή αρχίσαν και κάτι σχισηματάκια. Επίσης αυτός ο ναός έχει το μεγαλείο και του γύρω χώρου, δηλαδή δεν μπορείς να το συνδέσεις με το αρκαδικό τοπίο γιατί είναι τόσο κουκουλωμένος. Βέβαια όταν μπεις μέσα θαυμάζεις το έργο της αναστήλωσης που γίνεται εδώ και δεκαετίες και είναι πολύ επιτυχής.
0: Ακριβώς, ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει τεράστια προσπάθεια ως προς την αποκατάσταση, αλλά το υλικό είναι, όπως είπατε, δεν είναι από μάρμαρο, είναι από τοπικό γκρίζο ασβεστόλιθο, ο οποίος διαβρώνεται με το βρόχινο νερό και έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα λόγω του υψομέτρου που είναι 1130 μέτρα, οπότε δυστυχώς χρειάζεται προστασία. Το θέμα είναι πώς θα είναι αυτή η προστασία.
1: Να μου επιτρέψετε να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε, γιατί αξίζει τον τόπο. Τώρα έχουμε και τετραήμερο, τριήμερο λόγω του Αγίου Πνεύματος και θα είναι πάρα πολύ, βέβαια. Εγώ πηγαίνω πάρα πολύ συχνά και ανεβαίνω πάντα στον Επικούριο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ακόμα και το καταχείμωνο έχει επισκέπτες, κυρίως ξένους, αλλά έχει και Έλληνες. Δηλαδή και από τις κοντινές περιοχές, αυτά τα τουριστικά κομοπόλης, αρχοντοχώρια της Αρκαδίας, από τη Στεμνίτσα, από τη Δημητσάνα, αλλά και από άλλες περιοχές. Να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα, κυρία Παπανδρέου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία λίγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
6: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18 330.

0: Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
1: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Συνεχίζουμε επί της ρηξικέλευθης προτάσεώς της με την αρχιτέκτονα μηχανικό κυρία Μαρία Παπανδρέου. Μια πρόταση που ξαφνιάζει, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εγώ δεν είμαι ειδική, βέβαια, έτσι εκφράζω αισθητικά και μόνο την άποψή μου. Όταν συνομιλούσατε με τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, αφού εκεί κάνατε τη διατριβή σας, τι σας έλεγε ο ίδιος ως εμπειρότερος? Μπορεί να δεχτεί μια τέτοιου είδους πρόταση το Υπουργείο Πολιτισμού ή προέχουν άλλοι τρόποι θωράκισης? Γιατί εσείς από τις πλευρές, από ό,τι κατάλαβα, τον αφήνετε ανοιχτό, ή θα τοποθετηθεί ένα γυάλινο, ας πούμε, περίβλημα, οπότε θα προστατεύεται?
7: Το προτινόμενο στέγαστρο είναι ανοιχτού τύπου με πρόβολο, έτσι ώστε αφενός να προστατεύει το μνημείο από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της περιοχής, τη βροχή, το χιόνι και όλα αυτά, και αφετέρου να μην δημιουργούνται θερμοκηπιακές συνθήκες εντός του, όπως η υγρασία που εγκλωβίζεται με την υφιστάμενη τέντα και πλήττει το μνημείο. Δηλαδή πλέον τις φθορές δυστυχώς μπορεί να τις δει και ο απλός επισκέπτης και τις αλλιώς πάνω στο δομικό υλικό που έχουν προκληθεί λόγω της υγρασίας. Οπότε είναι απαραίτητο να αναπνέει ο ναός.
6: Άλλωστε όλα αυτά τα έργα δεν τα κάνουν αρχαιολόγοι. Είχε αρχαιολόγοι, απλώς περνάει από έγκριση έργο συναδέλφων σαν αρχιτεκτώνων μηχανικών που είναι εξειδικευμένοι στις αρχαιότητες, έτσι δεν είναι?
7: Οι αρχιτέκτονες είναι οι πλέον κατάλληλοι για να συμβάλλουν στο θέμα της προστασίας και ανάδειξης μνημείων, προφανώς με την με τη συνεργασία και με άλλες ειδικότητες. Δηλαδή από μένα είναι μια πρόταση, από εκεί και πέρα μπορεί να εξελιχθεί με μια διεπιστημονική ομάδα σε μελέτη
6: συμβουλή
7: και να εφαρμοστεί, έτσι, να το τονίσω αυτό.
6: Αυτό το όραμά σας είναι μόνο και μόνο λόγω καταγωγής και στενής επαφής με τον ναό του Επικουρίου Απόλλωνος, ή το βλέπετε γενικότερα και επιστημονικά από το γνωστικό σας αντικείμενο που είναι η αρχιτεκτονική?
7: Από μικρή επισκεπτόμουν πάρα πολύ συχνά και εγώ τον ναό, γιατί όπως προείπατε κατάγομαι και από τη Νέα Φιγαλία, οπότε κάθε επίσκεψή μου συνοδευόταν από δέος.
6: Μισό λεπτό, εσείς κατάγεστε από την αρχαία Φιγαλία? Η καταγωγή δική μου είναι
7: από τη Νέα, από τη Νέα Φιγαλία.
6: Από την ίδια, από τη Ζούρτσα είσαστε?
7: Ναι, ναι.
6: Α, καλά, συναντηθήκαμε τελείως. Νόμιζα ότι είστε από τη Φιγαλία την αρχαία, που να πούμε ότι η αρχαία Φιγαλία έχει έκθεση το ναό της Αθηνάς. Έχει αρχαιολογικό χώρο πολύ σημαντικό.
7: Mm-hmm. Ναι. Ωστόσο υπήρχε πάντα ένα αντιφατικό στοιχείο σε αυτές τις επισκέψεις μου από τη Νέα Φιγαλία στο ναό, γιατί είναι ένα τόσο σημαντικό μνημείο, αλλά καλύπτεται κάτω από μία τέντα. Οπότε συνειδητοποιώντας την αξία του σε συνδυασμό με το ειδικό ενδιαφέρον μου για το ναό, αφιέρωσα την διπλωματική μου εργασία στις αρχιτεκτονικές σπουδές στη μελέτη κατάλληλης κάλυψης αυτού του τόσου σπουδαίου μνημείου.
6: Οπότε νομίζω είναι μια καλή πρόοδος να έρθετε σε επαφή και με το Υπουργείο Πολιτισμού που είναι ή με την τοπική εφορία αρχαιοτήτων, γιατί αξίζει η ιδέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα που σας άκουσα.
7: Ευχαριστώ και εγώ και θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια και το Σύλλογο Ολυμπίων που είμαι και μέλος και το έμβλημα του είναι και ο Επικούρος Απολλώνης και ιδιαίτερα την πρόεδρο, την κυρία Σοφία Λαμπροπούλου, για όλη τη στήριξη και τη συμβολή της στην ανάδειξη της πρότασής μου. Και επειδή η χρηματοδότηση υπάρχει, έχει προϋπολογιστεί ένα κονδύλι τώρα από την περιφέρεια, είναι κρίμα να επισκευάσουμε πάλι μία τέντα για να μείνει άλλα 40 χρόνια και να μην εκμεταλλευτούμε εντός οικών αυτή τη χρηματοδότηση για να προτείνουμε μία λύση διαρκείας και αυτό. Μένει η βούληση και η κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων τώρα.
6: Ακριβώς και με προεξάρχοντα το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού. Σας ευχαριστώ πολύ, εύχομαι να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά και μπράβο σας.
7: Και εγώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και καλή συνέχεια σε όλους.
6: Παρακαλώ, τιμάμε και τον τόπο της καταγωγής μας, αν είναι δυνατόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, με την ευκαιρία να κάνω ένα ξεφωνητό πάλι, γιατί πάλι θα μείνουμε για τα αρχαιολογικά, τα οποία είναι... Το όραμά μου ήταν να γίνω αρχαιολόγος, αλλά δεν πέτυχα στο πανεπιστήμιο, πέτυχα στη νομική δυστυχώς, γιατί ήταν πιο δύσκολα τα μαθήματα, δεν έγραψα καλά λατινικά και δεν το συγχωρώ στον εαυτό μου που δεν έγραψα πολύ καλά λατινικά και δεν έγινα αρχαιολόγος, αλλά μου πείτε μια χαρά και δημοσιογράφος, πολύ ωραία έχω περάσει και περνάω. Λοιπόν, που πάμε τώρα, γιατί είναι να τραβάς τα μαλλιά σου, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει περάσει πολύ καιρός, είναι η αλήθεια, όταν η κάθε Σάρα Μάρα, κυριολεκτό στο χαρακτηρισμό, ο κάθε ασχετίδης και ασχετίδου, μεταξύ των οποίων και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, του τότε ΣΥΡΙΖΑ, όπου από αρχαιολογία ξέρανε μόνο να κρατάνε μικρόφωνο και να τραγουδάνε, να κάνουν μια-δυο επιτυχίες και μετά να μπαίνουν στην αφάνεια τύπου Ραλία Χριστίδου, η οποία πρωταγωνίστησε στον αγώνα και στη ρήψη λάσπης προς την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, και τον μοναδικό αρχαιολόγο επιστήμονα, τον Μανώλη Κορέ, που τσιμέντωσαν την Ακρόπολη, θυμάστε, μάχες, ένας άλλος εκεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ένας ηθοποιάκος, που του έλεγα, επειδή ήμασταν μαζί στη Βουλή τότε, του έλεγα, Χριστιανέ μου, έχεις ιδέα, έχεις ανέβει ποτέ στην Ακρόπολη, έχεις πάει σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους στο εξωτερικό να δεις πώς αξιοποιούν τα μνημεία για να είναι προσβάσιμα και στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Το θυμάστε που λέγανε είχε γίνει στο διαδίκτυο η Μενδώνη τσιμεντώνει τον Παρθενώνα, εξηγούσε λοιπόν το όλο το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού η ίδια ότι αυτά έτσι κι αλλιώς είναι έργα που είναι απαραίτητα να γίνουν με ειδικά υλικά, γιατί ο επιβλέπων ήταν αυτός ο κορυφαίος και είναι ο Κορές, στον οποίο υποκλίνονται παγκοσμίως άλλοι αρχαιολόγοι. Εν πάση περιπτώσει έγινε ο κακός χαμός που κράτησε περίπου ένα χρόνο. Χθες λοιπόν όλοι δάφτη μούγκα, γιατί διέτρεξε το διαδίκτυο μια συγκλονιστική φωτογραφία μιας ωραιοτάτης πολύ νέας γυναίκας, η οποία καθισμένη σε αναπηρικό αμαξάκι έβγαλε φωτογραφία με το ένα της χέρι υποδεικνύοντας το σήμα της νίκης και γράφοντας στα αγγλικά «τουρίστρια», δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα μου δινόταν η δυνατότητα με αναπηρικό καροτσάκι να δω το όνειρο της ζωής μου, τον Παρθενώνα. Όλη αυτή η εικόνα διέτρεξε το διαδίκτυο και όλοι οι νοήμονες σοβαροί πολίτες θυμήθηκαν την κάθε Ραλία Χριστίδου, δεν θυμάμαι τους άλλους, και τη ύβρις εναντίον ενός σπουδαίου αρχιτέκτονα αρχαιολόγου του Μανώλη του Κορέ και της Λίνας Μενδώνη, και επίσης όσοι είχαν ασχοληθεί, γιατί δεν είναι όλοι άσχετοι, όσοι είχαν ασχοληθεί γνώριζαν ότι παρεμβάσεις στο βράχο της Ακρόπολης έχουν γίνει από τον 19ο αιώνα, γιατί αν δεν είχαν γίνει γενικές παρεμβάσεις από τότε, δεν θα υπήρχε ούτε βράχος της Ακρόπολης, ούτε ο Παρθενώνας, δεν θα υπήρχε τίποτε, γιατί έπρεπε ορισμένα σημεία να ανασκαφούν κυριολεκτικά από το χώμα. Και διαβάζω ενός ειδικού του Σοκράτη Μαυρομάτη, τον έχουμε φιλοξενήσει, του φωτογράφου του Υπουργείου Πολιτισμού, που γνωρίζει άριστα όλα τα θέματα, ο οποίος σε μια ανάρτησή του λέει ότι οι ανασκαφές για να απομακρύνουν 200.000 τόνους χωμάτων από την Ακρόπολη ξεκίνησαν από το 1835. Αν δεν είχαν γίνει ανασκαφές απομάκρυνσης τόνων, χιλιάδων τόνων χωμάτων, δεν θα είχαν αποκαλυφθεί τα γλυπτά, τα αγάλματα, όλα αυτά που είναι τώρα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Επίσης, έχουν κατά καιρούς γίνει επιστημονικά εφαρμοσμένες τεχνικές για να μην καταρρεύσει το τμήμα του βόρειου τείχους της Ακρόπολης γενικότερα. Γιατί τα νερά της βροχής διαβρώνουν τον βράχο, και είναι λογικό, αν δεν υπάρξουν σύγχρονης τεχνολογίας συμβατά και με την αρχαιολογική σημασία του χώρου παρεμβάσεις, απλώς δεν θα έχουμε Παρθενώνα. Τα έβγαλα, τα είπα, γιατί έζησα αυτό το μίσος, αυτή την πολιτική αλητεία εις βάρος της Λίνας Μενδώνη και του Μανώλη του Κορέ, και χαίρομαι πάρα πολύ που έρχονται τώρα όλοι οι άνθρωποι από τον κόσμο που αντιμετωπίζουν αναπηρίες κινητικές και μπορούν και μέσω του αναλκυστήρα να ανέβουν, να προσκυνήσουν στο όνειρό τους. Μόνο οι πολύ βαθιά αμόρφωτοι και απολύτιστοι και φανατικοί μπορούσαν να αφισβητήσουν ένα έργο, και τώρα η ντροπή τους έχει πέσει όλοι πάνω στα πρόσωπά τους. Εμένα θα με ακούσετε πάλι την Τρίτη, εξηγούμε. Λοιπόν, του Αγίου Πνεύματος κλπ. Και ακολουθεί Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και αμέσως μετά Ανδρέας Πετρόπουλος. Καλά να περάσετε και άντε καλό καλοκαίρι κυριολεκτικά.
5: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι το Αιγάλιο ανατμήματα και στην άνοδο από Αιγάλιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς την Λιούπολη, στους βασικούς οδικούς άξονες, περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους τμηματικά, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Πεντέλης και στην έξοδο για Πειραιά και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από μεταμόρφωση μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία πάνω σε μνημόνιο κατανόησης για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει δώσει την τελική του έγκριση. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στους μεσολαβητές ότι θέλει λίγες ημέρες για να το σκεφτεί πριν λάβει τελική απόφαση, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Το ενδεχόμενο επανέναρξη συνομιλιών με τη Μόσχα εξετάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διήμερη άτυπη σύνοδο στην Κύπρο. Την ανάγκη της στήρησης σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης προσερχόμενος στην άτυπη συνάντηση στη Λεμεσό. Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού, δήλωσε με φόντο και την επαναφορά της τουρκικής ρητορικής περί γαλάζιας πατρίδας. Την ανάγκη να φτάσει το επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων σε ένα τέτοιο σημείο που να μπορούν πάντοτε να λειτουργούν αποτρεπτικά λόγω της υφιστάμενης απειλής, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας στα εγγένεια ανακαινισμένης πτέρυγας του νοσοκομείου Αθηνών. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσήλθε ο Αλέξης Τσίπρας και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Διότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και η δικαιοσύνη χωρίς δημοκρατία δεν ανασένει, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο κ. Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει αλλά και με το όνομα του κόμματός του θέλει να γυρίσουμε πίσω, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ερωτηθείς για τη δήλωση του Κώστα Τσουκαλά περί συμπαιγνίας μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Αλέξη Τσίπρα, απέδωσε τις σχετικές τοποθετήσεις σε πανικό του Πασόκ λόγω των δημοσκοπήσεων, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε κόμμα διαμαρτυρίας. Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε το Πασόκ ότι υιοθετεί θεωρίες που, όπως ανέφερε, ακόμη και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν. Απόπειρα χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας, καταγγέλει το Πασόκ με ανακοίνωσή του. Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, κατά παράβαση της απόφασης του Συνδέσμου των Εταιριών Δημοσκοπήσεων, δημοσιεύτηκαν δύο δημοσκοπήσεις πριν την ίδρυση του κόμματος του κ. Τσίπρα. Το Πασόκ αφήνει εχμές για συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι εκπροσωπείται από συνεργάτη του κ. Τσίπρα την περίοδο της πρωθυπουργίας του. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα με αντικείμενο τη διερεύνηση καταγγελιών περί απάτης στις αγροτικές επιδοτήσεις και την αξιολόγηση των διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί από τις ελληνικές αρχές. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Τόμας Ντενκόφσκι, ανέφερε ότι η αντιπροσωπεία εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συνεργασία και τη διαθεσιμότητα των ελληνικών αρχών, επισημένοντας ότι υπήρξε σαφής δέσμευση για μεταρρύθμιση του συστήματος αγροτικών πληρωμών και των σχετικών ελέγχων. Ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα ασκήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 17 συλληφθέντων που εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην Τέμου επέβαλε σήμερα η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί την Κινέζικη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικού Εμπορίου ότι άφησε ανεξέλεγκτη τη διακίνηση επικίνδυνων και παράνομων προϊόντων προς εκατομμύρια Ευρωπαίους καταναλωτές. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
2: Ο ερημίτης κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 19 στους 24 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά, στα Επιρωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα, 6-9 πρώτα λεπτά η ώρα, Αλφα Ρέντιο 98,9 και λαϊκή απογευματινή, 5η 28 του Μάη. Το φάγαμε το Μάη, παιδιά, μια χαρά. Μπαίνουμε σε ένα καυτό από ό,τι φαίνεται Ιούνιο, με υψηλές θερμοκρασίες, γιατί τα άλλα έχουν πάρει φωτιά εδώ και μέρες, αυτή τη βδομάδα ειδικά, και έχει αποκτήσει όχι απλώς ενδιαφέρον, τεράστιο ενδιαφέρον όλο το πολιτικό παιχνίδι όπως εξελίσσεται, το βλέπω μέρα με την ημέρα. Να κάνω 2-3 παρατηρήσεις, σχόλια έτσι πριν σας πω και πώς θα πάμε σε αυτή την εκπομπή σήμερα. Πρώτα απ' όλα, δεν μπορώ να κατανοήσω τη φασαρία που κάνει το Πασό για τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, όταν κάνεις, δεν λέω ότι είναι ολόσωστες οι δημοσκοπήσεις και εγώ έχω τις αμφιβολίες μου πάρα πολλές φορές. Αλλά τέλος πάντων, παίρνω τα δεδομένα, δεν έχουμε και άλλη δυνατότητα, τα βλέπω, τα συγκρίνω, κοιτάω πιο πίσω τι έγινε, αν υπάρχει καμιά μεγάλη ανακολουθία κτλ. Το καταλαβαίνω. Να είσαι και λίγο καχύποπτος. Δεν κάνει. Αν και οι μεγάλες εταιρείες έχουν και επιστήμονες ανθρώπους που δουλεύουν και δεν είναι περαστικοί από το χώρο και έχουν πολλές δεκαετίες. Αλλά τέλος πάντων, ας υπάρχει μια καχυποψία, γιατί και οι δημοσκόποι πέφτουν έξω. Δηλαδή, μπορεί να ανοιχτεύουν κάτι το οποίο να μην επαληθευτεί μετά. Στην κάλπη. Λοιπόν, αλλά να τα βάζουμε τις δημοσκοπήσεις τώρα, επειδή συγκυριακά σε δείχνουν τρίτο. Είναι χαζομάρα. Το λέω επίκως και έτσι όπως μου έρχεται. Χαζομάρα είναι. Προφανώς γίνεται ένας, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, τζόγος με τον Τζίπρα αυτή τη στιγμή. Ήταν το θυσίο, είναι το όνομα που οι τριγκάροι που 7 στους 10 το λένε και αρνητικό, αλλά ασχολούνται με αυτό. Οπότε έχει αυτή τη στιγμή, είναι στο επίκεντρο. Από ό,τι καταλάβει, από ό,τι μάλλον... Έχω συζητήσει κιόλας με δημοσκόπους προφανώς. Αυτό θα συνεχιστεί για ένα διάστημα, ίσως μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Εκεί που θα δούμε και πιο κανονικές δημοσκοπήσεις, δηλαδή θα έχει χωνευτεί όλη αυτή η ιστορία με το κόμμα Τσίπρα και θα δούμε παρακάτω τι γίνεται. Προσέξτε τώρα, σε 15-20 μέρες μπορούμε να δούμε και διόρθωση ποσοστού του Τσίπρα προς τα κάτω. Έτσι. Και όλα τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν, θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα πηγαίνοντας προς διακοπές εκεί γύρω στις 15 Ιουλίου. Οπότε, μην ξεκινάς φασαρία ότι τη μία ότι η Νέα Δημοκρατία σπρώχνει τον Τσίπρα. Το υποδονείς, μεγάλη επιτυχία. Ωραίο επιχείρημα. Δεύτερον, κάποιοι μαγειρεύουν τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει τώρα. Λες και σε κόμμα του 3% μπαίνω δεν μπαίνω, ας πούμε, και το μαγειρεύουν να μείνεις εσύ απ' έξω. Μετά λέγονται διάφορα άλλα. Ξέρω, πας και κάνεις μήνυση στον Γεωργιάδη. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Συνήθως ο Γεωργιάδης αλληλομηνύεται με την Κωνσταντοπούλου. Πας και εσύ και κάνεις μια μήνυση τώρα για ένα θέμα το οποίο απασχόλησε μια μισή μέρα το πολύ. Και έχει τελειώσει το θέμα με το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη. Επίσης τώρα, έχουμε μια διόρθωση από ό,τι καταλαβαίνω της γραμμής και της Νέας Δημοκρατίας, γιατί διάβαζα ένα ρεπορτάζ από τον κύριο Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θόδωρο Λιβάνιο, που είπε ότι μια κάλπη υπάρχει. Δηλαδή, εκεί που έχουν μπει στη συζήτηση, διαβάζω και τα ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας πολύ προσεκτικά, έχουν μπει στη συζήτηση και στην παραδοχή ότι δεν βγαίνει αυτοδυναμία και να δούμε και την επόμενη μέρα και τη δεύτερη κάλπη και τα λοιπά. Βγαίνει ο Λιβάνιος, νομίζω, όχι απλώς αλλάζει γραμμή, ίσως να αλλάζει και στρατηγική πια το πράγμα και τους λέει, παιδιά, μία κάλπη υπάρχει, ή βγαίνουμε ή δεν βγαίνουμε. Είναι μία αλλαγή τακτικής αυτή. Και είπε συγκεκριμένα, η λογική των δεύτερων ή των τρίτων εκλογών δεν υφίσταται, η κάλπη είναι μία. Το είπε έτσι, καθαρά. Οπότε θα δούμε, πιστεύω, διάφορες έτσι, μεταβολές, διάφορες προσαρμογές και μια σειρά τέτοια πράγματα, όπου νομίζω ότι και συμπεράσματα θα βγαίνουν σιγά σιγά, αλλά και θα γίνονται πιο καθαρές οι γραμμές των κομμάτων και οι επιδιώξεις τους
στην τελική ευθεία, στη μεγάλη τελική ευθεία που έχουμε για τις εκλογές, και εγώ πιστεύω τελικά θα γίνουν την άνοιξη του 27. Δεν φαίνεται τίποτα. Στα αξιοσημείωτα τώρα, όσον αφορά το μέτωπο του Αλέξη Τσίπρα, είναι η κυρία Λεπενιώτου που το συνόδευσε στον Άριο Πάγο να υπογράψει τη διακήρυξη του κόμματος. Η κυρία Μαρία Λεπενιώτου, εισαγγελέας αν δεν κάνω λάθος, ήταν και πρόεδρος του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής, που τελεσίδικα χαρακτηρίστηκε εγκληματική οργάνωση. Αξιοσημείωτο τώρα, και ο Τσίπρας το έκανε και σε δήλωση αυτό τώρα, ότι αυτό σηματοδοτεί και τον αγώνα για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη, για να σου το πω πολύ απλά. Οπότε ήταν απόλυτα συμβολική αλλά και ουσιαστική, όπως θεωρεί ο Τσίπρας, η παρουσία της Μαρίας Λεπενιώτη το πρωί στον Άριο Πάγο. Σταχυλογώντας, αυτά είχα να πω. Εύχομαι επιτέλους ο Τραμπ να, πώς να το πω, έχουμε την κεχηρία, το ακούσατε και τις ειδήσεις, παράταση μάλλον της κεχηρίας για 60 μέρες. Εύχομαι να την επικυρώσει και ο Τραμπ τώρα, γιατί λένε ότι ακόμα δεν το σκέφτεται και το ένα και το άλλο. Και τα πράγματα όσο παρατείνονται γίνονται επικίνδυνα, γιατί έρχονται οι αδελφοί μουσουλμάνοι και λένε όσο υπάρχει το Ισραήλ δεν υπάρχει ειρήνη, θα ξαναμπλέξουμε, και άλλο να μπλέκουν όλοι μαζί και άλλο να μπλέκεις τοπικά. Εγώ δεν θέλω να μπλέκουν ούτε τοπικά, αλλά να διαβάσουμε και την πραγματικότητα, τουλάχιστον ξεμπλέξουμε με το μεγάλο και να δούμε τι θα κάνουμε με τα επιμέρους. Αυτά έτσι ως πρώτα σχόλια, και απίστευτη ιστορία αυτή με τον τύπο που είχε Airbnb, που νίκιαζε Airbnb, είχε πάει ο ίδιος σε βραχυχρόνια μίσθωση και το παρουσίαζε σαν δικό του και είχε μαζέψει 22.000 ευρώ μέσα σε 2 μέρες από 21 ενδιαφερόμενους να νοικιάσουν το σπίτι.

0: Τώρα στον ΕΠΚΕΠΕ, στην υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ μάλλον, για να βλέπουμε και τι γίνεται. 22 άτομα στη Βόρειο Ελλάδα, βαρύτατες οι κατηγορίες και βέβαια μιλάμε για εγκληματική οργάνωση, κανονική, έτσι. Εκβιασμοί, ψευδείς δηλώσεις, ψευδείς καταχωρήσεις σε υπηρεσίες, αυτές τις εταιρείες που επικυρώνουν, ξέρω εγώ τι έχεις, αν είναι στο αφημί σου αυτά τα λιβάδια, τα οικόπεδα και οι βουνοκορφές και τα βοσκοτόπια. Απίστευτη ιστορία και καλλιέργειες και όλα μέσα. Δηλαδή είναι μια κατάσταση φοβερή. Και εγώ τώρα το έχω πει από την αρχή. Δεν είναι μόνο η Κρήτη, είναι και η Βόρειος Ελλάδα μέσα. Θα βρούμε κανένα δύο άλλες περιοχές. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να έχει περάσει, πώς να το πω τώρα, κάτω από τα ραντάρ όλο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και το είχα πει, ειδικά στην Κρήτη, μια βόλτα στα καφενεία να πήγαινες, έβλεπε ο άλλος, ας πούμε, ότι ο διπλανός που βγάζε 10 χιλιάρικα από όλη την ιστορία του ΠΚΠ ξαφνικά πήγε στα 150. Δεν το κατάλαβε κάτι γίνεται εδώ πέρα. Δεν θα το μάθε στο καφενείο του χωριού ή του Ηρακλείου ότι κάτι γίνεται. Δεν το σφύριξε κάποιος. Δηλαδή, τέλος πάντων, αν τα βρει αυτά η δικαιοσύνη κάποια στιγμή, θα τα βρει και θα μας πει και εμάς. Λοιπόν, πώς θα πάμε εμείς σήμερα? Θα πάμε με τον πολύ καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο, τον Σπύρο το Σουρμελίδη. Το βλέπετε στο Κόντρα, το διαβάζετε και στην Κυριακάτικη Αυγή. Να συζητήσουμε έτσι την επικαιρότητα. Εγώ θέλω να μιλάω με δημοσιογράφους, να ακούμε εκτιμήσεις, την οπτική τους, πώς βλέπουν τα πράγματα και το τι με λιγενέστε. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη από το ΠΑΣΟΚ. Και βέβαια αργότερα θα έχουμε νομίζω πρώτο καλεσμένο στην εκπομπή από το Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Θα έχουμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι και πανεπιστημιακός, ήταν και στην ομάδα την πιο ευρύτερη που έφτιαξε και το πρόγραμμα και τα λοιπά, το μανιφέστο, όλα αυτά τα πράγματα. Και θα κλείσουμε με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε σε διαφημιστικό πακέτο, επιστρέφουμε αμέσως.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Έξι και 22 πρώτα λεπτά η ώρα. Θα μιλήσουμε τώρα αμέσως με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Σπύρο του Σουρμελίδη. Σπύρο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
0: Τώρα θέλω να έχεις και μια εμπειρία πολύ μεγάλη και διαδρομές έτσι πάντα στην δημοσιογραφία, στην επικαιρότητα και στο πολιτικό ρεπορτάζ.
9: Σε ευχαριστώ και ναι, έχουν αποκλείσει εσένα.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι γιατί το θέμα των φιλοφρονήσεων, είναι το θέμα ότι αυτή η εμπειρία προλογικά σε βοηθάει. Νομίζω ότι έχουμε ένα πρωτόγνωρο πολιτικό σκηνικό που στείνεται. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να μοιάζει και με το 2012, αλλά έχουμε νέους παίκτες που επανέρχονται. Ποιο είναι το δικό σου έτσι συμπέρασμα από αυτά που είδαμε τις τελευταίες μέρες?
9: Εδώ και καιρό έχει διαφανεί ότι έχει δημιουργηθεί ασάφεια και αστάθεια στο πολιτικό σκηνικό.
0: Σπύρο, ναι. Λίγο σταθεροποιήσου ή βγάλε το hands free αν έχεις.
9: Δεν έχω hands free και είμαι σταθεροποιημένος. Ναι. Λοιπόν, ελπίζω τώρα να είναι καλά.
0: Ναι,
9: λοιπόν,
0: ωραία. Ασάφεια και αστάθεια.
9: Μάλιστα. Γιατί υπήρξε δυσαρέσκεια αλλά και αβεβαιότητα εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτό τι έφερε? Έφερε τρεις πρώην πρωθυπουργούς στο προσκήνιο. Ο καθένας με διαφορετικό τρόπο είπε ότι θα εμπλακεί. Αυτό είναι εδώ και 1,5 χρόνο. Δεν είναι χθεσινό. Πέρα από τον Αλέξη Τσίπρα λοιπόν, υπάρχει ο Αντώνης Σαμαράς. Καθυστερεί λίγο να κάνει τις δικές του κινήσεις, αλλά έχει εκδηλωθεί και αυτός. Όπως υπάρχει και ο Κώστας Καραμαλής με το δικό του τρόπο, που εμπλέκεται, μπορεί να μην κάνει κανένα κόμμα, αλλά και αυτός εμπλέκεται στα κοινά αυτή τη στιγμή με το δικό του τρόπο, με τις παρεμβάσεις του.
0: Mm-hmm.
9: Και έχουμε και την κυρία Καριστιανού, που προέκυψε μέσα από το ζήτημα του Τεμπών. Επομένως, όντως έχουμε ένα καινούριο σκηνικό, το οποίο ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί.
0: Mm-hmm.
9: Είμαστε στην αρχή από το γεγονός ότι μπαίνουμε από το Σεπτέμβρη και μετά την τελική ευθεία προς τις εκλογές. Φαίνεται ότι οι εκλογές θα πάνε μακριά, με την έννοια ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να τις πάει όσο το δυνατόν το 2027.
0: Ναι.
9: Και να μην γίνουν το φθινόπωρο.
0: Mm-hmm.
9: Πρέπει να δούμε, παρά την εμπειρία του Αλέξη Τσίπρα, παρά την εμπειρία του Αντώνη Σαμαρά, παρά την απειρία και το εντελώς καινούριο και αρκετά ασαφές της Μαρίας Καριστιανού, πρέπει κανείς να είναι ψύχρεμος και να περιμένει να δει να διαμορφώνονται τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
9: Κάπως.
0: Συμφωνώ.
9: Ο δρόμος δεν είναι κατοστάρι.
0: Είναι μαραθώνιος, σωστά το λες.
9: Είναι δρόμος αντοχής ακριβώς. Mm. Επομένως πρέπει κανείς να περιμένει να δει ποια είναι τα ρεύματα που θα δημιουργηθούν.
0: Mm-hmm.
9: Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, κάποιοι το υπολογίζουν έως και 70%, που θέλει μια αλλαγή. Δεν είναι όμως συγκροτημένο σε κάποια ρεύματα, σε ένα-δύο ρεύματα. Είναι πολύ διασπασμένο και απλώς θέλει μια αλλαγή. Λέει ότι δεν βγαίνω. Αυτή είναι η αλλαγή. Mm-hmm. Δεν βγαίνω. Δεν μου φτάνουν αυτά που παίρνω. Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω την ακρίβεια και δεν έχω καμία βεβαιότητα για το αύριο. Αν θα μπορώ να αντιμετωπίσω την καθημερινότητά μου, να τη διαχειριστώ.
0: Ναι.
9: Αυτή είναι η κατάσταση. Βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας, είναι οι μέρες αυτές τώρα,
0: ναι,
9: και ήταν αναμενόμενο ότι θα είχαμε πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, ειδικά στον χώρο της αριστεράς, βεβαίως, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει κανείς να είναι ψύχρεμος, να δει και να περιμένει για να δούμε ποια θα είναι ακριβώς η εξέλιξη.
0: Ναι, και εγώ λέω ότι κάθε πρόβλεψη τώρα είναι παρακινδυνευμένη. Πρέπει λογικά να περιμένουμε περίπου 20 μέρες με ένα μήνα να δούμε πώς θα κάτσουν τα πράγματα. Υπάρχει τώρα ένα, έτσι, μια έντονη κατάσταση με την ανακοίνωση που έκανε ο Τσίπρας και τα λοιπά, και νομίζω ασφαλέστερα από Σεπτέμβρη.
9: Ναι, επικρατεί, βεβαίως φάνηκε, ειδικά στο χώρο του Πασόκ, ένας εκνευρισμός.
0: Ναι.
9: Ναι, είναι λίγο περίεργο αυτό, θα περίμενε κανείς να είναι πιο ψύχρεμοι, έχουν την εμπειρία να το διαχειριστούν, να που θα πάει το πράγμα, αλλά φαίνεται ότι εκεί υπάρχουν και εσωτερικά ζητήματα, εσωτερικές ισορροπίες που τους κάνει να συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται.
0: Έχεις δίκιο, το είπα και εγώ στον πρόλογό μου.
9: Mm-hmm.
0: Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα καινούριο που έχει μια απειρία κτλ. Τα βάζει με τις δημοσκοπήσεις. Που σιγά τώρα το φοβερό που δείξαν οι δημοσκοπήσεις, τους δείξαν μια ισοπαλία, άντε λίγο τον Τσίπρα μπροστά. Ο Ανδρουλάκης όταν έγινε πρόεδρος δεύτερη φορά, τον πήγαν στο 19% οι δημοσκοπήσεις και προσγειώθηκε στο 13%. Λέω ένα παράδειγμα.
9: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Ανταλλάσσεις μηνύμης, μηνύσεις με τον Γεωργιάδη. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι εκτός από την ψυχραιμία δείχνει, πώς να το πω, και μια έλλειψη ευελιξίας, εμπειρίας, πώς χειρίζεσαι διάφορες καταστάσεις που μπορεί να είναι κάπως, ας πούμε, και να μην έρχονται σε βάρος σου.
9: Ναι, ναι. Και να μην αφήσουμε έξω την κυβέρνηση, διότι οι παρεμβάσεις Καραμαλή και Σαμαρά δημιουργούν αναταραχή και στο χώρο, όσο και αν μπορεί, επικοινωνιακά και με τη συμπεριφορά, και επειδή είναι κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, διαχειρίζεται τα χρήματα, διαχειρίζεται την καθημερινότητά μας. Έτσι είναι πάντα η κυβέρνηση. Λοιπόν, δεν σημαίνει. Ζητώ συγγνώμη, δεν υπάρχουν και εκεί θέματα και αβεβαιότητες. Διότι η επανεμφάνιση Σαμαρά, και μάλιστα αν κάνει και ένα κόμμα, χτυπάει ευθέως το σκληρό πυρήνα ψηφοφόρων της δεξιάς.
0: Ναι.
9: Δεν είναι γύρω-γύρω, δεν πηγαίνει γύρω-γύρω να ψαρέψει από τα υπόλοιπα. Μπαίνει κατευθείαν στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εδώ, ξέρεις, και δημοσκόποι το λένε αυτό, η επανεμφάνιση των τριών που λες, περιμένουμε και το Σαμαρά τυπικά ενδεχομένως, ίσως φέρνουν ένα πολιτικό σκηνικό με 5-6 κόμματα. Δηλαδή κόμματα τα οποία διεκδικούν μια είσοδο, ή κόμματα που μέχρι πρότινος ήταν ο κύριος Βελόπουλος στο 12, ξέρω εγώ, είχε φτάσει στο 11, η κυρία Κωνσταντοπούλου πάρα πολύ ψηλά. Με τις νέες εισόδους που έχουμε και έμπειρων πολιτικών και τα λοιπά, πρώην πρωθυπουργών, φαίνεται ότι μπορούν να σκουπίσουν λίγο και αυτές τις περιοχές, να το πω έτσι.
9: Ναι, και επίσης δεν ξέρουμε αν κάποιος από όλους αυτούς, μην ξεχνάμε και τη Μαρία Καριστιανού, παρά την απειρία, ναι, και το μη οργανωμένο,
0: ναι, ναι, ναι, σωστά το λες,
9: δεν ξέρεις αν θα σηκώσει κόσμο από τον καναπέ ή αν θα τον βγάλει αφάνεια. Αυτό που θα είναι θα το δούμε. Οπότε όλα αυτά τα νούμερα, αν θα κινηθούν, θα αλλάξουν όλη την αριθμητική πράγματος.
0: Σπύρο,
9: αυτό, ναι, λέω. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχει η ουσία. Πρέπει κανείς πράγματι να περιμένει, διότι υπάρχουν προσδοκίες τώρα. Δημιουργείται ένα άλλο σκηνικό. Πρέπει να δούμε πού θα κάτσει αυτό το σκηνικό και τι θα φέρει. Και για τους παλιούς και για τους καινούριους.
0: Σωστά το λες. Δώσε μου 20 δεύτερα για το σήμα. Επανερχόμαστε αμέσως.
9: Ναι, ναι.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Σπύρο τον Σουρμαλίδη. Σπύρο, υπάρχει μια δεύτερη παρατήρηση. Ξεκινάω από εκεί που σταμάτησες. Ότι αν στις ευρωεκλογές απήχε το 45%, μάλλον το 55% απήχε. Έτσι.
9: Πολύ σωστά.
0: Αν έχουμε μια είσοδο, όχι πολύ μεγάλη, αλλά της τάξης του 15% να πάνε να ψηφίσει το 60% όσων έχουν δικαίωμα, θεωρείς ότι μπορεί να αλλάξει και θεαματικά το πράγμα?
9: Μπορεί να αλλάξει σίγουρα. Μπορεί να, γιατί και γι' αυτό είπαμε προηγουμένως για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία δεν βρίσκεται στα καλύτερα ψυχή, στα ψηλά τη. Δηλαδή, έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να επικοινωνήσει με το 30% του εκλογικού σώματος. Όχι πως θα το πετύχει σίγουρα, αλλά με αυτό προσπαθεί κυρίως να επικοινωνήσει.
0: Ναι.
9: Έτσι ώστε να έχει μια στέρεη βάση για να δει πως θα κινηθεί.
0: Mm-hmm.
9: Αυτό από μόνο του δείχνει πόσο είναι τα προβλήματα για όλους.
0: Ναι,
9: ακόμα και για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ξέρουμε ότι έχει ισχυρά εργαλεία, όπλα, παραμένει πρώτος βάσει των δημοσκοπήσεων, υπάρχει πολυδιάσπαση από κάτω κτλ. Κτλ.
0: Ναι.
9: Άρα είναι οι αβεβαιότητες, μάλλον οι αστάθμητοι παράγοντες είναι περισσότεροι από αυτούς τους σταθερούς. Εκεί βρισκόμαστε.
0: Κοίταξε, θα έλεγε κανείς ότι αυτό που λες εσύ το 70% που θέλει η πολιτική αλλαγή, ας πούμε έτσι.
9: Αυτό είναι οι μετρήσεις.
0: Ναι,
9: δηλαδή,
0: ναι.
9: Προσπαθώ να μιλήσω με αυτά που μας δίνουν, οι εταιρείες, οι επικοινωνίες και τα επιτελεία.
0: Έχεις δίκιο. Ας μην είναι 70, ας είναι 65. Ναι. Δεν είναι το θέμα μας εκεί. Ακριβώς. Αλλά από αυτό το 65-70, ένα 45-50 είναι αυτό που λέμε προοδευτικό. Αυτό τοποθετείται στον προοδευτικό χώρο. Και από το 45-50 προς στιγμήν υπάρχουν κόμματα, δύο κόμματα βασικά, γύρω στο 15%. Δηλαδή δεν μπορεί να εκφραστεί αυτή η τάση που μπορεί να είναι και οι μισοί ψηφοφόροι, πώς να το πω.
9: Ναι, Αντρέα, όμως γνωρίζουμε ότι έχουν επέλθει διαφοροποιήσεις. Δηλαδή και στο τι είναι δεξιό και στο τι είναι αριστερό έχουν επέλθει διαφοροποιήσεις εσωτερικές. Mm. Εγώ δεν είμαι θειασότης το ότι δεν υπάρχει καμία ιδεολογία, οι άνθρωποι έχουν πετάξει τις ιδέες στον υπόνομο και όλοι κινούνται, δεν ξέρω εγώ, μόνο με κάποια τσέπη ή κάποιο, ξέρω εγώ, ασαφές συμφέρον.
0: Mm.
9: Δεν είμαι θειασότης αυτής της άποψης. Όμως, σε κάθε περίπτωση τα πράγματα έχουν κινηθεί. Δηλαδή και στον χώρο της αριστεράς δεν είναι συμπαγές. Δεν έρχονται όλοι οι άνθρωποι και σου λένε για όλα τα θέματα κινούμε προς τα εκεί. Μπορεί να δεις στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ πολύ διαφορετικές απόψεις, παραδείγματος χάρη το μεταναστευτικό.
0: Ναι, σωστό το.
9: Πολύ μεγάλο. Μπορεί να δεις στον χώρο της αριστεράς διαφοροποιήσεις με τη Συμφωνία των Πρεσπών.
0: Mm-hmm.
9: Μπορεί να δεις για πολλά πράγματα σήμερα ή για το τι γίνεται με τη μικρομεσαίωση και τη φορολογία.
0: Ναι, ή για τα ελληνοτουρκικά, τρεις γραμμές στη Νέα Δημοκρατία και ευρύτερα στη δεξιά.
9: Ακριβώς.
0: Ναι.
9: Βλέπετε, άρα αυτό δημιουργεί και ασάφεια στο πώς να τους, από πού να πιάσω,
0: ναι,
9: πώς να μετρήσω και να υπολογίσω. Και αυτό το ξέρουν οι επικοινωνιολόγοι και οι εταιρείες, το γνωρίζουν και έχουν μεγάλη δυσκολία για να σταθμίσουν τις τάσεις και τα ρεύματα. Γι' αυτό και περιορίζονται, ναι, περισσότερο στο οικονομετρικό, δηλαδή ποιο θα είναι το συμφέρον και η τσέπη.
0: Ναι,
9: όμως
0: να σου πω κάτι.
9: Και το θέμα της ταυτότητας.
0: Σωστό.
9: Υπάρχουν διαφορετικά ζητήματα και με διαφορετική ένταση η πατρίδα, το ποιος είμαι, η θρησκεία.
0: Ακόμα και ο Τσίπρας έπαιξε αυτό μέσα.
9: Βεβαίως.
0: Ναι.
9: Βεβαίως. Είναι τα πράγματα σε μια μεγάλη κίνηση στις δυτικές κοινωνίες, σας το περιορίσουμε στην Ευρώπη, το οποίο επηρεάζει και την Ελλάδα αυτή την ώρα.
0: Έχεις δίκιο. Μια παρατήρηση μόνο.
9: Mm-hmm.
0: Κοίταξε, αναμφίβολα, πέρα από το ιδεολογικό, το θέμα της ακρίβειας αφορά το 70-75% του κόσμου. Είτε είναι μικρομεσαίος, είτε είναι μισθωτός, που είναι πολύ μεγάλη πλειοψηφία, έχει πρόβλημα. Δηλαδή έχει μικρότερο, το διαχειρίζεται, άλλος έχει πολύ μεγαλύτερο και άλλος είναι σε απόγνωση. Δηλαδή, εντάξει, έχει την ιδεολογία του, αλλά όταν δεν βγαίνει δύσκολα ο μήνας, όταν έχεις μια μικρή επιχείρηση και δεν μπορεί να πάρεις εμπόρευμα, αυτό, ξέρεις, πάει σε λύσεις με χαρτί και μολύβι. Πόσο έχω, τι κάνω.
9: Και εκεί θα στηριχθεί η επιχειρηματολογία πρωτίστως του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και άλλων κομμάτων. Εγώ πιστεύω και του Πασόκ και άλλων κομμάτων. Και όλοι θα υποχρεωθούν να το κάνουν αυτό σε τελευταία ανάλυση και οι αριστεροί συνολικά.
0: Ναι.
9: Δεν μπορείς να πας αδιαφορώντας για την τσέπη του πολίτη, βγαίνει, δεν βγαίνει και την ασφάλειά του εν τη ευρία ενία.
0: Κοίταξε, εκεί όμως, για να είμαστε δίκαιοι τώρα, εντάξει, τα λένε για την κυβέρνηση, αλλά και αυτοί πρέπει να δείξουν. 1, 2, 3, 4,
9: βεβαίως,
0: έτσι θα πάρεις ανάσα. Όχι, θα τα βάλω με τα καρτέλ, μάλιστα, βάλτα με τα καρτέλ. Αλλά πες μου πώς θα τα βάλεις, πες μου τι αποτέλεσμα θέλεις να έχεις και πόσο εγώ ξέρω εγώ τη φέτα αντί για 15,5-16 ευρώ θα την ξαναπάρω 12. Για παράδειγμα.
9: Ακριβώς. Τι θα κάνεις για την εξωκέρδεια που βλέπω ότι με ταλαιπωρεί και δεν κάνεις
0: ακριβώς.
9: Σε κάτι ισχυρό. Τι θα κάνεις με τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, τι θα κάνεις με αυτά τα πράγματα.
0: Τι θα κάνεις με τους άλλους φόρους τους καινούριους τώρα που μπαίνουν στα κίνητα και τα λοιπά και αρχίζουν να παθαίνουν ζαλάδες. Δηλαδή, ναι, από τη μία φεύγει ένας φόρος, από την άλλη μπαίνει ένας άλλος. Είναι θέματα. Τελευταία ερώτηση τώρα. Θεωρείς ότι τα εθνικά θέματα θα έχουν ένα, αν όχι τον πρώτο μάλλον όχι, είπαμε για την ακρίβεια και την τσέπη και τα λοιπά. Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση θα παίξουν ρόλο.
9: Πρωτίστως είναι η εποχή που η συνολική κατάσταση μας επηρεάζει, είμαστε κοντά σε δύο πολέμους, δημιουργεί ένα γενικό αίσθημα ασφάλειας ή λιγότερης ασφάλειας, σταθερότητας ή κάποιας αστάθειας. Αυτό είναι το πρώτο. Η Τουρκία και η συμπεριφορά της Τουρκίας πόσο πλησιάζουν τις εκλογές και αυτό μπορεί να διαδραματίσει ένα ρόλο και πώς θα το διαχειριστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Το έχουν ξανακάνει οι Τούρκοι αυτό.
9: Δεν είναι τυχαία η επισήμανση Μητσοτάκη. Πρέπει να ξέρουμε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 ώρες να προκύψει πρόβλημα. Μην υποτιμηθεί αυτό. Μην υποτιμηθεί. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο τραπέζι της συζήτησης. Δεν είναι όπως λέγαμε παλιά το Κυπριακό που θα καθορίσει τις εκλογές, ούτε αν πετούν τα αεροπλάνα τα τουρκικά και γίνονται αερομαχίες. Όμως είναι τέτοια η συγκυρία σήμερα που ναι, μπορεί να επηρεάσει στο γενικό αίσθημα ασφάλειας ή ανασφάλειας.
0: Ναι. Θα συμφωνήσω πολύ. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Εγώ ευχαριστώ, Αντρέα. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
9: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, αυτά μας είπε ο Σπύρος Μερδίδης. Θα παίξει ρόλο η τσέπη, θα παίξει ρόλο και η ασφάλεια. Η Τουρκία συνηθίζει, θυμάμαι το χουνέρι, να το πω έτσι, που μας έκανε όταν ανέλαβε ο Σιμίτης με τα ίμια. Μας στήσανε μια παγίδα, πήγαμε και πέσαμε μέσα. Βρέθηκαν και διάφοροι χρήσιμοι ηλίθιοι, έτσι να το πω, και κοντέψαμε να πάμε σε πολεμική σύραξη για, δεν θα το πω υποτιμητικά, για μια βραχονισίδα, για μια προβοκάτσια σε μια βραχονισίδα, περί αυτού πρόκειται. Τσιμπήσαμε, άρχισαν να κάνουν δήμαρχοι και κάτι περίεργη εξωτερική πολιτική, και μέχρι να καταλάβουν στην κυβέρνηση τι συμβαίνει και πώς και το να και τ' άλλο, χάσαμε, αν θυμάμαι καλά, και 4 ανθρώπους στα ίμια. Δεν είναι, νομίζω ότι τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα πράγματα, οπότε πρέπει να έχουμε το νου μας και εκεί. Επίσης τώρα, έχει πολύ δίκιο, και εγώ το λέω, ότι πρέπει να κάτσει λίγο η σκόνη και με τα καινούργια κόμματα και τα καινούργια που θα έρθουν, το καινούργιο μάλλον που θα έρθει, και με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, Καρισιανού Τσίπρας, και να δούμε και τις υπόλοιπες διεργασίες που νομίζω θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα πρωτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

12 λεπτά πριν από τις 7 θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, βούλευτη του ΠΑΣΟΚ και νομίζω επικεφαλής και στο όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις, και θα έχουμε μία κάποιο λάθος. Μάλιστα. Δεν ξέρω, μήπως έκανε λάθος ο κύριος Κατρίνης, γιατί τώρα στέλνει ένα μήνυμα. Νομίζω έχει κάνει λάθος, γιατί χθες κλείσαμε και μάλιστα, μάλλον σήμερα το πρωί τον κάλεσα και κλείσαμε. Εκτός και έκανε κάποιο λάθος ο ίδιος, δεν πειράζει, αυτά συμβαίνουν. Δεν τρέχει τίποτα, παιδιά. Συμβαίνει και στις καλύτερες προγραμματισμένες επιχειρήσεις. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, κάποιο λάθος μάλλον έκανα ο ίδιος, γιατί εγώ το μήνυμα το έχω εδώ πέρα, που μου απάντησε κιόλας. Δεν πειράζει. Τώρα, να δούμε λίγο, για να πάμε λίγο στα διεθνή, θα τα ξαναπιάσουμε τα δικά μας. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Να δούμε λίγο τις διαπραγματεύσεις που γίνεται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν. Μιλάμε για τις λεπτομέρειες πλέον του μνημονίου, κατανόησης, και φαίνεται να υπάρχει αποδοχή από το Ιράν και για αυτή τη συμφωνία για τις 60 ημέρες, και εκεχηρία, δηλαδή παρατείνεται εκεχηρία για άλλες 60 ημέρες. Και την αποδοχή φαίνεται από τους Αμερικάνους, απλώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει το πράσινο φως ακόμα. Χαρακτηριστικά τώρα τα ρεπορτάζ λένε ότι ο πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές ότι θέλει μερικές μέρες ακόμα για να το σκεφτεί. Βέβαια, όπως σωστά εκτιμούνε, η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης θα αποτελούσε τη σημαντικότερη διπλωματική πρόοδο από την έναρξη του πολέμου, μια τελική συμφωνία για τα πυρηνικά που θα ανταποκρίνεται και στα θέλω του Τραμπ και θα απαιτούσε ακόμα περισσότερο εντατικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τους Αμερικάνους, τις εκτιμήσεις που κάνουν δηλαδή οι ίδιοι για τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε και μια απειλή όμως από τους Αμερικάνους, απειλή στο Ομάν να μην εμπλακεί στη χρέωση διοδίων στα στενά του Ορμούς. Σε αυτό, μετά τον Τραμπ, αυτό υποστήριξε και ο Σκοτ Μπέσεντ, απειλώντας το Ομάν ότι θα έχει βαριά τιμωρία αν συνεργαστεί με το Ιράν για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Και μάλιστα τώρα οι Αμερικάνοι λένε ότι πρέπει να γνωρίζει το Ομάν ότι το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα στοχεύσει με σφοδρότητα κάθε παράγοντα που εμπλέκεται άμεσα ή έμεσα στη διευκόλυνση της επιβολής διοδίων στο στενό και ότι κάθε πρόθυμος συνεργάτης θα τιμωρηθεί.

Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δικά μας, γιατί μου λέει εδώ πέρα ο Ηρακλής, μου λέει, αν ήμουν απόγονος του στρατηγού Σαράφη, σίγουρα θα είχα υποβάλει μήνυση κατά του ΣΥΠΡΑ με βάση το άρθρο 365 του ποινικού κώδικα περί προσβολής μνήμης νεκρού. Εντάξει, εννοείς για το Ελλάς. Πρόσεχε να δεις όμως, ο στρατηγός Σαράφης, που ήταν και στρατηγός στη Μικρά Ασία, ήταν ένας από τους, πώς να το πω, πιο γνωστούς στρατηγούς του Ελευθερίου Βενιζέλου. Βενιζελικός ήταν ο Σαράφης. Άλλο όταν έβλεξε από το 42 και μετά με την εθνική αντίσταση και τα λοιπά, πώς αξιοποιήθηκε, αυτό είναι άλλο. Έγινε ο στρατάρχης, έγινε, ωραία. Αλλά ένας αξιωματικός με τεράστια έτσι, πορεία του Ελευθερίου Βενιζέλου. Λοιπόν, έλεγα και προηγουμένως και θα συζητήσουμε και αργότερα αυτά, ότι η Χαριλάου Τρικούπη έδινε, σήκωσε πάρα πολύ τους τόνους, κυρίως εναντίον της δημοσκόπησης της Ρίας Πόλς, λέγοντας ότι για εξόφθαλμη επιχείρηση, λέει, χειραγώγηση από συγκεκριμένα συστήματα. Τώρα δηλαδή και βάζουν και την άλλη εταιρεία στο στόχαστρο. Η εταιρεία αυτή είχε δημοσιεύσει πριν δύο μέρες και αυτή έδινε περισσότερο τον Άλεξ Τσίπρα μπροστά από το Πασόκ, και νομίζω είναι μια τακτική μέχρι να στρώσει η κατάσταση, που θα έλεγα εγώ, το Πασόκ να, έτσι, να, αν συνεχίσει αυτή την τακτική, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τα έχει βάλει και με τις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η τακτική, το έλεγα και προηγουμένως αυτό. Εδώ ο Πάνος μου λέει, καλησπέρα, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν θέλει το Πασόκ για συγκυβέρνηση, να συγκυβερνήσει μόνος, δεν μπορεί, οπότε πάλι το Μητσοτάκη θα έχουμε, λέει ο Πάνος, εκτός και αν κατέβει για να είναι δεύτερος ή να κυβερνήσει με Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Ωραία, το πιάσα. Του Αντώνη δεν του αρέσει ο Μαρκόπουλος που θα έχω σήμερα. Παιδιά, δεν μπορώ να σας αρέσουν όλα. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να συζητάμε και κάποιον άνθρωπο από την κυβέρνηση. Και κάθε μέρα έχουμε κάποιον από την κυβέρνηση. Κάτι έχει αυτή η κοκακούλα που πίνει ο κοκκινομάλης Τραμπ, μου λέει εδώ ο Πατροκλός. Τι να σου πω, δεν ξέρω αν φταίει καμιά χαλασμένη παρτίδα κοκακούλας, αλλά κινδυνεύουμε. Έτσι κάποιες φορές νιώθουμε ότι κινδυνεύουμε όλοι μαζί με την ιστορία αυτή. Και όπως είπα, στο δεύτερο μέρος θα έχουμε και τον Δήμητρη τον Μαρκόπουλο γύρω σε 7 και 4 με 7 και 20, και θα έχουμε ένα νέο στέλεχος, από τον Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι και πανεπιστημιακός, να συζητήσουμε για όλα τα θέματα και το πώς θα κινηθεί την επόμενη μέρα το νέο κόμμα. Οι πλατφόρμες από ό,τι κατάλαβα δουλεύουν, και χθες λέει δουλεύαν πυρετοδός, αυτά λέει το ρεπορτάζ. Προφανώς το επόμενο διάστημα, σας το λέω, ο Αλέξης Τσίπρας θα πυκνώσει τις εμφανίσεις του και θα πάει, θα κοιτάξει να πάει εκεί που δεν παρουσίασε την Ιθάκη, να επισκέπτεται δηλαδή πόλεις και νομούς που δεν έχει το τελευταίο διάστημα δεν έχει παρουσία. Ταυτόχρονα μου λένε ότι κινούνται πάρα πολύ με αυτές τις, πώς να το πω, τις κινήσεις πολιτών, τις, που περιγράφουν ότι αυτές είναι αυθόρμητες έτσι συγκεντρώσεις ανθρώπων υποστηρικτών του νέου κόμματος, δεν έχουν τον κλασικό έτσι χαρακτήρα της κομματικής οργάνωσης βάση, να το πω, όπως έχουμε γνωρίσει σε όλα τα κόμματα. Θα πρόκειται έτσι για ένα πιο χαλαρό σύνδεσμο με επιτροπές υποστήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

0: Λοιπόν, κοιτάξτε, όταν στέλνετε ένα μήνυμα, έτσι, που είτε είναι λίγο προσβλητικό για κάποιον, είτε είναι κάπως, δεν είμαι υποχρεωμένος να το διαβάσω στον αέρα. Εδώ, αν μας αρέσει κάποιος, δεν του κάνουμε πολεμική, και όταν μας αρέσει, δεν τον υμνούμε, πώς να το πω. Λοιπόν, διαβάζω τα σχόλια μέχρι εκεί που δεν περνά κάποια όρια. Όταν τα περνά τα όρια, παιδιά, εγώ δεν θα τη διαβάζω τα σχόλια. Είτε είναι κατά του Μητσοτάκη, είτε κατά του Τσίπρα ή κατά του Ανδρουλάκη, δεν έχει κανένα νόημα. Πρέπει να κρατάμε ένα επίπεδο. Δεν έχει νόημα τώρα τα ραδιόφωνα και οι εκπομπές που σας βάζουμε και τον κόσμο στο παιχνίδι και καλά κάνουμε. Δεν είναι καφενεία όμως. Αλλιώς θα μιλήσουμε στο καφενείο και αλλιώς θα μιλήσουμε σε μια εκπομπή και αλλιώς πρέπει να μιλάει ένας δημοσιογράφος. Έτσι. Στο καφενείο μπορεί να λέμε και μια κουβέντα παραπάνω και πέντε κουβέντες παραπάνω, δεν τρέχει τίποτα. Μεταξύ μας θα είμαστε. Ωραία. Εδώ όμως είναι δημόσια συχνότητα, είναι ραδιοφωνικός σταθμός, ούτε να μπορούμε να διαβάζουμε μηνύματα τα οποία εκφεύγουν, έτσι να το πω, ούτε να πολύ περισσότερο ένας δημοσιογράφος είτε να τα μεταδίδει είτε να κάνει δικά του σχόλια που δεν τηρούν τη δημοσιογραφική ιδεοντολογία. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Έρχεται σε ένα λεπτό η Άννα Μαρία από Κωνσταντινού να πει το δελτίο ειδήσεων. Να εμείς θα είμαστε μαζί σας αμέσως μετά.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα για τους οδηγούς στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Γάλεο ανατμήματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους τμήματικά, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Πειραιά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Ηρακλείου μέχρι Κηφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία πάνω σε μνημόνιο κατανόησης για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μεταδίδει το Άξιος. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει δώσει την τελική του έγκριση. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στους μεσολαβητές ότι θέλει λίγες ημέρες για να το σκεφτεί πριν λάβει τελική απόφαση, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η στάση του Αμερικανού Προέδρου οφείλεται στο γεγονός ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτστάμπα Χαμενεϊ, δεν ενέκρινε τη συμφωνία. Στο μεταξύ, η επίσημη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον θα πραγματοποιήσει αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισχάκ Ντάρ, εν μέσω των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου. Νέα κύματα μεταναστευτικών ροών καταγράφονται από τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Δύο λέμβοι με συνολικά 98 μετανάστες εντοπίστηκαν το απόγευμα σε θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης. Οι επιβαίνοντες περισυλλέγονται και μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Ούδας. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσήλθε ο Αλέξης Τσίπρας και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Διότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και η δικαιοσύνη χωρίς δημοκρατία δεν ανασένει, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει αλλά και με το όνομα του κόμματος θέλει να γυρίσουμε πίσω, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ερωτηθείς για τη δήλωση του Κώστα Τσουκαλά περί συμπαιχνίας μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Αλέξη Τσίπρα, απέδωσε τις σχετικές τοποθετήσεις σε πανικό του Πασόκ λόγω των δημοσκοπήσεων, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε κόμμα διαμαρτυρίας. Απόπειρα χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας, καταγγέλει το Πασόκ με ανακοίνωσή του. Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, κατά παράβαση της απόφασης του Συνδέσμου των Εταιριών Δημοσκοπήσεων, δημοσιεύτηκαν δύο δημοσκοπήσεις πριν την ίδρυση του κόμματος του κ. Τσίπρα. Το Πασόκ αφήνει εχμές για συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι εκπροσωπείται από πρώην συνεργάτη του κ. Τσίπρα. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα με αντικείμενο τη διερεύνηση καταγγελιών περί απάτης στις αγροτικές επιδοτήσεις και την αξιολόγηση των διορθωτικών μέτρων. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Τόμας Ντεκόφσκι, ανέφερε ότι η αντιπροσωπεία εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συνεργασία των ελληνικών αρχών, επισημένοντας ότι υπήρξε σαφής δέσμευση για μεταρρύθμιση του συστήματος αγροτικών πληρωμών και των σχετικών ελέγχων μετά τις σοβαρές αδυναμίες που είχαν εντοπιστεί. Ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα ασκήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 17 συλληφθέντων που εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκινούν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια σημαντική στιγμή. Δεν είναι όμως η μοναδική στιγμή που θα καθορίσει τη ζωή σας. Είναι ένας σημαντικός σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη η διαδρομή σας, τονίζει σε μήνυμά της η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε ξερά χόρτα στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Έρευνα πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Πορτογαλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Λισαβόνα για υπόθεση διαφθοράς, ανακοίνωσε ο πολιτικός σχηματισμός, διευκρινίζοντας ότι το ίδιο το Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν βρίσκεται στο στόχαστρο της έρευνας. 5 πρόσωπα έχουν συλληφθεί και άλλα 37 έχουν τεθεί υπό εξέταση, γνωστοποίησε η αστυνομία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στον νοτιοβοϊκό και ως 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 19 έως 24 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα από το μεσημέρι και μετά στα Πειρωτικά και την Κρήτη Περιμένουμε τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική ως έξυπνο στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
3: Λοιπόν, 7 και 6 πρώτα λεπτά, είμαστε στο δεύτερο μέρος της λαϊκής απογευματινής και καλησπερίζουμε. Είχαμε μια λάθος συνεννόηση, θα το διορθώσουμε αμέσως τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην Ηλία. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε. Τι βρήκαμε τη λύση.
3: Τι βρήκαμε τη λύση, γιατί...
4: άμα θέλουμε τη βρίσκουμε. Άλλοι δεν θέλουν και δεν τη βρίσκονται.
3: Μπράβο, αυτό έχετε δίκιο. Αυτό έχετε δίκιο.
4: Ναι, και είπατε για τις 27-28, επιτρέψτε μου μισό λεπτό να πω κάτι, γιατί έκανε και μια παρέμβαση δημόσια μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από τους 28 σειρμούς του ηλεκτρικού, να ξέρετε, οι οποίοι σήμερα δεν έχει κανένα κλιματισμό, θα μπει κλιματισμό σε 3 χρόνια από τώρα. Και το λέω αυτό γιατί σε ένα μήνα από τώρα, που δεν είναι 27-28 η βαθμία, αλλά θα είναι 37-38, εκατομμύρια πολίτες που κινούνται σε λακανοπέδιο και κάποιοι από αυτούς μας ακούν τώρα, θα μπαινοβγαίνουν στο
3: ηλεκτρικό. Εννοείται και τους σειρμούς του μετρό.
4: Ναι, βεβαίως. Από τους 28, 12, και θα προκαιρεθεί διαγωνισμός τώρα. Και το λέω γιατί ο κ. Μητσοτάκης πήγε μια επίσκεψη, αν θυμάστε, στις δημόσιες συγκοινωνίες πριν μια εβδομάδα, να μας πει για τα έργα εξυγχρονισμού. Εγώ όμως σας λέω από τώρα, δυστυχώς, φοβάμαι ότι σε ένα μήνα από τώρα που θα έχουμε 37 βαθμούς, ναι, θα μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα σε μια αποπνιδική ατμόσφαιρα και θα βγαίνουν κάθιδροι, πολύ απλά γιατί δεν υδρώνει το αυτή της κυβέρνηση. Και θέλω να το πω γιατί πραγματικά δεν ξέρω πόσα χρόνια θέλει η κυβέρνηση για να κάνει τις ανθρώπινες, τις δημόσιες συγκοινωνίες.
3: Αυτό ανθρώπους που λέτε είναι πολύ σοβαρό τώρα. Δεν μπορεί, η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι 40 και 42 βαθμοί μέσα στο ντάλα καλοκαίρι, να το πω έτσι. Δεν γίνεται.
4: Θερμοκήπια κανονικά, κύριε Πετρόπουλε, θα είναι. Θερμοκήπια.
3: Εντάξει, και θα αναγκαζόμαστε να παίρνουμε περισσότερο τα αυτοκίνητα. Ναι. Δημιουργώντας και μεγαλύτερο πρόβλημα στην κίνηση. Εγώ, καλά κάνετε και το είπατε. Εγώ τώρα θέλω να επικεντρωθώ λίγο στο κεντρικό πολιτικό θέμα που υπάρχει, να το πω έτσι. Διαβάζω την ανακοίνωση για τις δημοσκοπήσεις και θα πει κάποιος τώρα, ξυπνήσαν δύο εταιρείες και ήθελαν να παρουσιάσουν το ΠΑΣΟΚ μειωμένο. Για ποιο λόγο? Έχουν
4: είναι
3: κάτι με το ΠΑΣΟΚ?
4: Θα σας πω κάτι τώρα. Καταρχάς, εδώ με το που ανακοινώθηκε το κόμμα από τον τέος πρωθυπουργό, αμέσως δύο δημοσκοπήσεις που μάλιστα έχουν μια εντυπωσιακή απόκληση μεταξύ τους όσον αφορά τα ποσοστά που δίνουν όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ ή στο κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά και γενικότερα σε διάφορα κόμματα. Δημιουργούν εύλογα μια απορία. Πώς επελέγει αυτό το timing που ξέρετε ξαφνικά γίνεται η ανακοίνωση, υπάρχει ένας οριμαγμός δημοσιότητας ανακοινώσεων, ξαφνικά βγαίνει μια δημοσκόπηση που με το καλημέρα, πριν καν γίνει οποιαδήποτε έτσι αποτίμηση, βγαίνει μια δημοσκόπηση να δημιουργήσει εντυπώσεις και ουσιαστικά να προσπαθήσει.
3: Ναι, γιατί να το κάνει όμως?
4: Δεν θα το καταφέρει αυτό, κύριε Πετρόπουλε.
3: Εντάξει, εγώ να πιστεύετε ότι θέλετε, αλλά ξέρετε κάτι.
4: Να προδιαγράψει το αποτέλεσμα. Ναι. Ένα αποτέλεσμα που θέλουν κάποιοι να μας πούν από τώρα ότι τελικά η κατάταξη θα είναι αυτή, η διαδικασία είναι τελειωμένη, άρα πλέον θα έχουμε από το ένα κόμμα σε αυτή τη θέση, το άλλο σε αυτή τη θέση κτλ. Αυτό όμως ξέρετε, εμάς το ΠΑΣΟΚ δεν μας ξενίζει, γιατί πάρα πολλές φορές, επειδή ακριβώς δεν είμαστε βολικοί, ειδικά για τον κύριο Μητσοτάκη και την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, πάρα πολλές φορές έχουμε δεχτεί επιθέσεις, μια προσπάθεια, έτσι θα έλεγα, εξωστρακισμού από τις πρώτες θέσεις του πολιτικού στερεώματος. Παρόλο αυτό το ΠΑΣΟΚ αντέχει. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ αρθρώνει έναν αλλακτικό κυβερνητικό λόγο και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ θα εντείνει την προσπάθειά του να πείσει τους πολίτες, κύριε Πετρόπουλο, που οι 7 στους 10 θέλουν να φύγει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αντί να διασπείρουν την ψήφο τους από εδώ και από εκεί, θα την πάνε κάπου στην ταβέρνα. Ας και έχουμε αλλαγή κυβέρνηση.
3: Θα σας πω κάτι όμως. Πριν 3 χρόνια, στην πρώτη κάλπη που μπήκε για τον... μάλλον πρόσφατα, πριν 1,5 χρόνο, στην κάλπη που μπήκε για τον κύριο Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ έφτασε και μέχρι το 19%. Επομένως, οι δημοσκοπήσεις τότε ανοιχνεύαν ένα κλίμα που ο κόσμος είχε στρέψει την προσοχή του στο ΠΑΣΟΚ. Σωστά? Νομίζω σωστά.
4: Σας ακούω.
3: Ναι. Όχι, εντάξει. Προσοχή. Ωραία. Δεν θέλω να εκμεύσω κάποια απάντηση. Λέω το συλλογισμό μου. Πέρασε τόσο διάστημα το Πασόκ δείχνει να έχει μια, έχει μια μικρή δυναμική, αλλά όχι τη δυναμική που θα ήθελε, τη δυναμική του 19 και 20% όπως στην αρχή το δείχνανε κάποιες δημοσκοπήσεις, όπως επαναλαμβάνω, με την εκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη. Μπορεί να είναι, να σου το πω έτσι, και ένα παραδικό φαινόμενο ότι φουσκώνει αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας. Γιατί να το φουσκώνει οι δημοσκοπήσεις? Όπως δεν φουσκώναν και εσάς, δεν το φουσκώνει και αυτόν.
4: Θα σας πω κάτι.
3: Τη βεβαιότητα δεν ξέρω από πώς συναντήσετε.
4: Κύριε Πεντρόπουλε, θα σας πω κάτι. Εδώ έχουν γίνει κάποια λάθη επί της αρχής. Π.χ.
3: Στη μεθοδολογία δηλαδή.
4: Θα σας πω κάτι. Εμφανίστηκαν πρώτη 26 Μαΐου του 2026. Εμφανίζονταν δημοσκοπήσεις από μία από τις δύο εταιρείες,
3: ναι,
4: η οποία έβγαλε τις δημοσκοπήσεις διημέρου, η οποία μετρούσε το κόμμα του κύριου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, ενώ με βάση τον τρόπο λειτουργίας που έχουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δεν έπρεπε να τους μετράνε, γιατί ακριβώς δεν είχαν ανακοινωθεί.
3: Τους μετράγανε στην πρόθεση.
4: Τους μετράγανε με διάφορα. Δυνητικό αποτέλεσμα, δυνητική πρόθεση ψήφου, δυνητική.
3: Άλλο. Ένα λεπτάκι. Δεν το βάζανε στην κάλπη. Ναι.
4: Θα σας πω, κύριε Πεντρόπουλε, είχαν συμφωνήσει οι εταιρείες δημοσκοπήσεων ότι δεν θα πρέπει να μετράτε καμία παράταξη, να υπάρχει ερώτημα για παράταξη ή κόμμα, αν δεν έχει ανακοινωθεί. Παρ' όλα αυτά, μία εταιρεία επίμονα έκανε ερωτήσεις με κόμμα τα οποία δεν είχαν ανακοινωθεί. Είναι μία από τις δύο που χτες έβγαλε το αποτέλεσμα. Οριακά το κόμμα του κ. Τσίπρα εμφανίζεται να είναι λίγο πάνω από το Πασόκ. Yeah. Αλλά θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι κάπως θα συνδέσει. Θα είπε ότι κάποιοι είχαν μια αγωνία ήδη εδώ και καιρό να προσπαθήσουν να περάσουν μέσω μιας δημοσκοπικής έρευνας που μπορεί σε κάθε περίπτωση να την αξιολογήσει ο καθένας ως φωτογραφία της στιγμής καλοπροαίρετα ή κάποιος άλλος ως μια προσπάθεια σκυραγώγησης της κοινής γνώμης κακοπροαίρετα. Κάποιοι λοιπόν επίμονα προσπαθούν να διαμορφώσουν συνειδήσεις και αντιλήψεις ότι εδώ πλέον θα διαμορφωθεί το παιχνίδι το πολιτικό με τους όρους που θέλουν. Όμως, ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις και το 23 και στις ευρωεκλογές του 24 έπεσαν έξω σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτό σημαίνει
3: ότι
4: δεν πρέπει ούτε να τις θεοποιούμε, ούτε βεβαίως να τις
3: δαιμονοποιούμε.
4: Να δαιμονοποιούμε, πολύ σωστή έκφρασή σας. Γι' αυτό όμως βλέπω ότι το timing πολλές φορές μας κάνει, και όχι άδικα, να είμαστε καχύποπτοι και στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλους όσοι πιθανόν απεργάζονται κατά σενάρια να διαμορφώσουν το πολιτικό σκηνικό με βάση τα δικά τους θέλω και τις δικές επιθυμίες, ότι εμείς είμαστε εδώ, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία κ. Μητσοτάκης και στόχος μας είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να υπάρχει πολιτική αλλαγή μετά τις επόμενες εκλογές που κατά την άποψή μου δεν θα αργήσουν και πολύ.
3: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ξέρω ότι σας διακόψατε μια δουλειά και εγώ σας μετέθεσα στο δεύτερο μέρος του προγράμματος της εκπομπής. Και
4: καλά,
3: βέβαια
4: κύριε,
3: θα δώσουμε ένα ραντεβού τις επόμενες μέρες να τα πούμε αναλυτικά.
4: Με πολύ χαρά.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατρίνη. Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά.

0: Είχαμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, καταφέραμε και μιλήσαμε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, το επίμαχο θέμα των δηλώσεων για τις δημοσκοπήσεις. Δίνει μια εξήγηση οι άνθρωποι, εντάξει, ίσως είναι υπερβολική η τόνη. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, κατά καιρούς σχεδόν όλα τα κόμματα, αν δεν κάνω λάθος, κατά καιρούς έχουν πει διάφορα για τις δημοσκοπήσεις, αμφισβητώντας καμιά φορά και τη μεθοδολογία, λένε πάρα πολλές φορές για χειραγώγηση, για δεν ξέρω, εντάξει, συμβαίνουν αυτά, αλλά θεωρώ ότι έχει ένα εκνευρισμό το Πασόκ, το οποίο δεν δικαιολογείται, δηλαδή δεν δικαιολογείται. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, από, να πω, Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τι σας αρέσει περισσότερο? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ τη φιλοξενία. Ελλάς, προφανώς, το καινούργιο μας όνομα.
0: Ελλάς, ωραία. έχει ξεσηκώσει πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν ξέρω αν είναι μοιρασμένες οι γνώμες, υπάρχουν και θετικά και πολύ αρνητικά σχόλια, αλλά μάλλον τη δουλειά του την έκανε γι' αυτό. Δεν ξέρω.
1: Νομίζω ότι ο πρόεδρος διάλεξε ένα όνομα το οποίο δεν ήταν το εύκολο, δεν ήταν η εύκολη λύση. Έχει συνδηλώσεις πολιτικές, έχει συνδηλώσεις ξεκάθαρες, έχει συνδηλώσεις για το πώς θέλει να προχωρήσουμε παρακάτω, και νομίζω ότι ακριβώς επειδή είναι τόσο συμπεριληπτικό, γι' αυτό έχει προκαλέσει και αντιδράσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό έχω την εντύπωση ότι μόνο θετικό είναι, με ποια έννοια? Ότι όλοι ξέρουν πλέον ότι η ιδεολογική μας ταυτότητα αφορά την αριστερά. Όλοι ξέρουν ότι μέσω της παράταξης εννοούμε ότι θέλουμε να εκφράσουμε τον ευρύτερο προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο.
0: Τη συμπαράταξη εννοείται.
1: Ναι, και τη συμπαράταξη.
0: Ναι.
1: Και όλοι ξέρουν ότι η αρχή μας αφορά την Ελλάδα χωρίς προσχήματα, αφορά όλο τον ελληνικό λαό.
0: Ναι. Δύο παρατηρήσεις τώρα που λένε ορισμένοι. Μεταφέρω δηλαδή, δεν πάει να πει ότι εγώ ταυτίζομαι αυτές, αλλά τις μεταφέρω. Γιατί τώρα ένα τέτοιο όνομα, το οποίο έχει διάφορους συνεργούς, εγώ να σταθώ σε έναν. Το Ελλάς έχει, θα έλεγα, και μια έμεση πατριωτική αναφορά που δεν μας συνηθίζουν τα αριστερά κόμματα σε κάτι τέτοιο. Αφήνω τους υπόλοιπους, ξέρω εγώ, με το ΕΑΜΕΛΑΣ και τα λοιπά. Σε αυτό.
1: Η αριστερά ήταν πάντα πατριωτική. Η αριστερά ήταν πατριωτική στις πιο δύσκολες στιγμές αυτού του τόπου.
0: Ναι, αλλά συμφωνώ, δεν το διατυμπάνιζε όμως. Δηλαδή, έλεγε, είμαστε πατριώτες. Πώς να το πω. Θεωρούσε αυτονόητο. Εφόσον έχουμε και δώσει και τόσους αγώνες, είμαστε πατριώτες. Εντάξει, κάποιοι το αμφισβητούσαν αυτό κατά καιρούς, αλλά τέλος πάντων. Δεν ερχόταν με ταυτότητα πατριωτική αριστερά.
1: Όπως είπα και στην αρχή, το όνομα έχει τρεις μεγάλες δηλώσεις. Μία από αυτές είναι ο πατριωτικός χαρακτήρας αριστεράς.
0: Mm-hmm.
1: Μία από αυτές. Ταυτόχρονα, επειδή τα τελευταία χρόνια επιχειρείται μια τεράστια πατριωτοκαπηλεία εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η δήλωση στο όνομα του κόμματος είναι ακόμα πιο έντονη, ότι η αριστερά ακριβώς ήταν και παραμένει και θα είναι πάντα πατριωτική.
0: Οπότε διεκδικείται και κάποιους ψήφους από αυτούς που αυτοπροσδιορίζονται έτσι πιο πολύ από τους άλλους πατριώτες.
1: Διεκδικούμε τη ψήφο όλων των δημοκρατικών και προοδευτικών πολιτών αυτής της χώρας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Θυμίζω και να ολοκληρώσω ότι ο Αλέξος Τσίπρας έφερε εις πέρας μια πολυσχηδή εξωτερική πολιτική, και η μεγάλη κριτική που δέχθηκε από τη δεξιά ήταν ότι αυτό το έκανα με μη πατριωτικούς όρους. Το γεγονός λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δηλώνει ο ίδιος ξανά ότι θα συνεχίσει την πολυσχηδή εξωτερική πολιτική με δήλωση στο αρτικό λέξο του κόμματος για το πόσο πατριωτική ακριβώς είναι η αριστερά, έχω την εντύπωση ότι μόνο συμπεριληπτική κοινοτική μπορεί να είναι. Mm-hmm. Θα με επιτρέψετε, χθες ήμουν στο αμφιθέατρο που διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε μια δύσκολη σχολή για αυτούς τους όρους, γιατί ακριβώς οι κοινωνικές επιστήμες είναι συνήθως πιο κριτικές επιστήμες. Και αυτό το οποίο δηλώσανε όλοι οι φοιτητές, έτσι που το κουβεντιάσαμε στο διάλειμμα, είναι ακριβώς πόσο συμπεριληπτικός είναι πώς εμπλεκτικό είναι ακριβώς το όνομα. Γιατί δεν δηλώνει μόνο το χωρικό όριο ότι μιλάει για τους Έλληνες, αλλά και ακριβώς θεωρήσαν, και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η αντίληψη, ότι ακόμα και οι μετανάστες, οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας, το γεγονός ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο είναι συμπεριληπτικό σε σχέση με το πώς θεωρεί τους πολίτες της χώρας, το θεωρήσανε πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ προοδευτικό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να παραγνώσει κανείς.
0: Δώστε μου ένα λεπτό για τα διαφημιστικά, επαναρχόμαστε αμέσως.
1: Ναι, ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε με την κυρία Αντωνοπούλου. Είσαστε καθηγήτρια στο Πάντιο?
1: Όχι, στο Πανεπιστήμιο Αθήνα.
0: Α, στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κοινωνικές επιστήμες. Σωστά.
1: Κοινωνικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
0: Μάλιστα. Κοιτάξτε, προέρχεστε από το χώρο του Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά.
1: Προέρχομαι από το χώρο της αριστεράς και πήγα και στο Πασόκ για κάποιο χρονικό διάστημα, ναι.
0: Ναι, ναι. Γιατί βλέπω τώρα να σηκώνει πολύ ψηλά τους τόνους το Πασόκ, όχι μόνο από την ημέρα που ο κύριος Τσίπρας ήταν στο θυσίο και το προηγούμενο διάστημα. Έχω μια δήλωση εδώ του κυρίου Δούδωνη, σωστά, που λέει ότι περίπου ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση, τέλος πάντων, σπρώχνει τον Τσίπρα, είναι ενθουσιασμένη μάλιστα, λέει, με τον Τσίπρα και θα το στηρίξει μέχρι όπου πάει.
1: Τώρα... Έχω την εντύπωση ότι το Πασόκ βρίσκεται σε μια μεγάλη αμηχανία και του βγαίνει με ένα επιθετικό τρόπο. Το μόνο που θα ήθελα να σχολιάσω είναι ότι στο πρόσφατο συνέδριό του δεν κατάφερε να πάρει μια σαφή θέση για το αν θα συγκυβερνήσει με τη δεξιά ή όχι. Mm-hmm. Και λίγο αφού τελείωσε το συνέδριο ήρθαν και ξεκάθαρες, εκεί ήταν ξεκάθαρες όντως, πρώτες φωνές για το γεγονός ότι αφού γίνουν εκλογές θα μιλήσουμε και θα δούμε με ποιον θα έχουμε σύμμαχο, ποιον δεν θα έχουμε. Υπήρξαν φωνές πολύ συγκεκριμένες που αναφέρθηκαν σε διμέτωπο απέναντι και στην αριστερά, απέναντι κυρίως βασικά στην αριστερά, για να είμαστε ειλικρινείς. και αφήσαν ανοιχτό το ενδεχόμενο στην κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και ήταν ξεκάθαρες τοποθετήσεις, νομίζω πολύ κεντρικά στελέχη του. Το γεγονός ότι είναι σε αυτή τη τεράστια μηχανή αυτή τη στιγμή δείχνει ακριβώς ότι δεν έχει συγκεκριμένο προσανατολισμό. Δεν νομίζω ότι θα θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο.
0: Όχι,
1: θα το αφήσω
0: εγώ
1: να
0: το λέω, ναι, θα σας το είπα, γιατί η επόμενη μέρα νομίζω περνάει και μια μέσα από συμμαχίες των προοδευτικών δυνάμεων. Δηλαδή, όλες οι πιθανότητες δείχνουν ότι θα πάμε σε δεύτερη κάλπη. Νομίζω ότι δεν βγαίνει αλλιώς. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει μια συμμαχία των προοδευτικών δυνάμεων, δεν θα κυβερνήσουν οι προοδευτικές δυνάμεις. Τώρα, για τώρα, για το 28-30 δεν ξέρω. Τώρα όμως...
1: Κύριε Πετρόπουλε, έχουμε ένα κόμμα το οποίο ιδρύθηκε μέσα σε μια μεγαλειώδη, θα με επιτρέψετε, συγκέντρωση, η οποία ξεπέρασε κατά πολύ τις προβλέψεις μας. Ήταν υπερτριπλάσια και υπερτετραπλάσια από τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις και ήταν ένα κλίμα πανηγυρικό. Ένα κλίμα πανηγυρικό ακριβώς γιατί ο απλός κόσμος σηκώθηκε από το καναπέ του, κατέβηκε στο θυσίο με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί ο Αλέξος Τσίπρας αποφάσισε να κάνει τη μεγάλη υπέρβαση. Αντί να μιλήσει για συναντήσεις κορυφής και ένα παζάρι μεταξύ πολιτικών αρχηγών ή και όχι, αποφάσισε να πάρει πρωτοβουλία με μεγάλο θάρρος για να δημιουργήσει ένα νέο φορέα που θα υπερβεί όλες αυτές τις μικροκομματικές ή παραπολιτικές, θα μου επιτρέψετε, συζητήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίες γινόταν τα τελευταία 3 χρόνια αφού το αποχώρησε την πολιτική. Αυτή τη στιγμή ο στόχος μας είναι να είμαστε στην πρώτη θέση. Δεν κάνουμε συζητήσεις για κάτι άλλο. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μας ενδιαφέρει και ο κύριος στόχος μας είναι η ενεργοποίηση των πολιτών για τη μεγάλη αλλαγή πολιτικής και όχι απλά για την πολιτική, για την πολιτική αλλαγή.
0: Τελευταίο, έτσι σύντομο, θέλω να σας ρωτήσω, έχετε εικόνα πώς πάνε οι εγγραφές στο νέο κόμμα?
1: Οι εγγραφές πάνε πάρα πολύ καλά. Τα στατιστικά δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι και αυτά πάρα πολύ αισιόδοξα, και τα ποιοτικά και τα ποσοτικά. Θα μου επιτρέψετε να μην πω νούμερο ακριβώς, γιατί πραγματικά κάθε στιγμή, κάθε ώρα μεγαλώνει κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Νομίζω είναι και αυτό πολλαπλάσιο από τις αρχικές προβλέψεις, όχι τις δικές μας, αλλά των τεχνικών και των επιστημών που ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας αυτό το πολύ δύσκολο έργο του Υβριδικού Κόμματος.
0: Για να δούμε όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Πιστεύω ότι σε μια εβδομάδα, Μαξ, θα έχει ή θα δώσετε και νωρίτερα κάποια νούμερα, κάποια στοιχεία.
1: Θα δώσουμε νωρίτερα νούμερα, αλλά πρέπει να σταματήσουν να είναι σε τόσο γρήγορο ρυθμό όσο γίνεται αυτή τη στιγμή. Μπορώ να σας πω ότι ακόμα και μέσα στη νύχτα υπήρχαν εγγραφές διαρκής. Ακόμα και τις πρώτες πρωινές ώρες. Δεν έχουν σταματήσει καθόλου οι εγγραφές.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αντωνοπούλου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε λίγο ένα λεπτό νωρίτερα στο σήμα μας, γιατί περιμένει ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Έξι και 29 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη τον Μαρκόπουλο, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Αντρέα, καλησπέρα σε εσένα και τους ακροατές σου.
1: Διαβάζω εδώ και μπαίνω κατευθείαν στο ψητό, Δημήτρη, γιατί σε ρίξαμε και λίγο στο χρόνο. Διαβάζω εδώ ότι ο κύριος Λιβάνιος έβγαλε καινούργια γραμμή και λέει δεν υπάρχουν δεύτερες και τρίτες κάλπες. Μία είναι η κάλπη, αυτοδυναμία.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Καλά, περίμενε, θα συμφωνήσεις. Ένα λεπτάκι, περίμενε. Εδώ είναι διόρθωση γραμμής όμως.
2: Γιατί?
1: Γιατί έχει ανοίξει μια σειρά συζητήσεων για την επόμενη μέρα. Αν η Νέα Δημοκρατία πέρασε το 30%, θα είναι πιο ευνοϊκή η καταστάση μετά. Τα περιθώρια συνεργασιών, τα διαβάζουμε συνέχεια αυτά.
2: Κοιτάξτε, Αντρέα, εγώ θα δεχτώ ότι δεν είναι η πιο εύκολη συγκυρία αυτή που περνάμε, και διαβάζοντας και τις μετρήσεις και βλέποντας και την κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι ακόμα και τώρα ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ορατός. Με τα προβλήματα που λογικά υπάρχουν, με τα προβλήματα που υπάρχουν, με τις δυσχέρειες, ναι, θα συμφωνήσω. Όμως δεν είναι ένας στόχος που αποκλείουμε. Για ποιο λοιπόν λόγο εκπέμπουμε ένα σαφές μήνυμα ότι η κάλπη είναι μία? Καταρχάς, η κάλπη είναι μία, γιατί αν στις εκλογές αυτές, κατά τη γνώμη μας, όπως εμείς πολιτικά και κομματικά το προσδιορίζουμε, δεν υπάρχει η σταθερά της Νέας Δημοκρατίας σε ένα πολιτικά ευρύτερο ασταθές περιβάλλον, νομίζουμε ότι θα μπλέξει η χώρα. Επομένως, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, θα πούμε στον ελληνικό λαό, ότι οι πειραματισμοί κοστίζουν. Το δεύτερο είναι ότι βλέπουμε ένα περιβάλλον όπου δεν υπάρχει καμία διάθεση συμμαχικών σχημάτων, και δεν αναφέρομαι μόνο σε ό,τι μας αφορά εμάς ως Νέα Δημοκρατία. Ας δούμε το δεύτερο κόμμα, έτσι όπως τουλάχιστον είναι κοινοβουλευτικά, το ΠΑΣΟΚ. Γιατί θα τα δούμε τα δημοσκοπικά. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ξεκαθαρίσει τα περί συνεργασιών του. Με φελώδεις προσεγγίσεις θα κερδίσουμε με μία ψήφο, που αυτό δεν προκύπτει και δεν μπορεί να γίνει. Δεν μας λέει με ποιους θα συγκυβερνήσει, μας λέει δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε ένα νέο παίχτη στην εξίσωση, ο οποίος ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί. Φαίνεται να έχει μία δυναμική, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος όμως ακόμα και τώρα αρχίζει και οργανώνει το κόμμα του, είναι σε μία πρώιμη φάση, έτσι. Επομένως, αν πάμε πιο κάτω, νομίζω υπάρχει ένα πολιτικό χάος. Δεν βλέπω κάτι το οποίο να μπορεί να στεριώσει. Έτσι, μιλάω για τα βασικά κόμματα, έτσι όπως τουλάχιστον διαμορφώνει το πολιτικό παιχνίδι. Επομένως, αυτό το οποίο λέμε ξεκάθαρο στον ελληνικό λαό, μία είναι η κάλπη. Και η κάλπη αυτή θα πρέπει να δείξει ένα σύνθημα σταθερότητας και πρόοδου. Δεν βλέπουμε οι άλλοι δύο παίχτες, οι βασικοί κυβερνητικοί, αν μπορέσουν να προκύψουν, δεν βλέπουμε να έχουν ένα ορισμένο συγκεκριμένο πλάνο διακυβέρνησης. Βλέπουμε κόμματα τα οποία υπολείπονται της Νέας Δημοκρατίας 15 μονάδες, 16 μονάδες, κόμματα πέριξ του 12, 13, 11%, τα οποία προφανώς δεν μπορούν να δώσουν μέσα στους επόμενους μήνες. Πού θα γίνουν οι εκλογές, στον επόμενο χρόνο, απάντηση. Μπορεί να συμβεί κάτι δραματικό, να δούμε κάτι το οποίο θα τα ανατρέψει όλα? Δεν μου φαίνεται. Δεν το έχουμε δει στην πολιτική ιστορία της χώρας κάτι τόσο ευνίδιο που να ανατρέπει τα πάντα μέσα σε λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Άρα με τα δεδομένα τα υπάρχοντα, η μόνη σταθερά, γι' αυτό και λέμε μία είναι η κάλπη, είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Ωραία.
2: Αυτό είναι το πολιτικό μας σκεπτικό, έτσι.
1: Ωραία. Ξέρεις κάτι, Δημήτρη, όμως. Έχουν ανέβει τόσο υψηλοί τόνοι και έχετε και ευθείες κατηγορίες δεχτεί από το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, είναι πολύ σκληροί οι χαρακτηρισμοί. Και λέει κάποιος, πώς αυτοί οι άνθρωποι θα κάτσουν την επόμενη μέρα σε τραπέζι, αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεύτερη δύναμη κτλ. Και εσείς έχετε επιλέξει το ΠΑΣΟΚ, ότι με το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσαμε να, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, να κάνουμε μια κυβέρνηση.
2: Αντιλαμβάνομαι την ερώτηση, Αντρέα, και είναι και εύλογη. Εγώ εκτιμώ ότι το ΠΑΣΟΚ για αυτή τη στρατηγική στο τέλος θα πάει στο ταμείο και θα πληρώσει. Και εκτιμώ ότι τα πρώτα συμπεράσματα έχουν αρχίσει και βγαίνουν. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μεγάλη αμηχανία το τελευταίο διάστημα. Έχει αυτοεγκλωβιστεί. Όμως λέω το εξής. Εμένα, καθαρή άποψη μου, θεωρώ ότι είμαστε ζωντανοί ακόμα στο παιχνίδι της αυτοδυναμίας. Αν δεν προκύψει αυτοδυναμία, η κάλπη θα δώσει τα δικά της μηνύματα. Είμαστε τόσο σίγουροι ότι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αυτή τη στιγμή με έναν μικρομεγαλισμό σχεδόν προδιαγράφει ότι θα κερδίσει τις εκλογές. Είμαστε τόσο σίγουροι ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο? Είμαστε σίγουροι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα καταταγεί ενδεχομένως τρίτο ή και τέταρτο? Ας δούμε τις δυναμικές που αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή στην αριστερά και στην κεντροαριστερά.
1: Ας
2: δούμε πώς θα διαμορφωθεί
1: τώρα
2: η κατάσταση, γιατί δεν ξέρουμε καν αν ένα ΠΑΣΟΚ τρίτο θα έχει καταρχάς την ίδια ηγεσία μετεκλογικά και αν η ηγεσία που θα προκύψει, αν προκύψει, δεν ξέρω, θα καταλάβει ότι η αριστερή στροφή που έχει πάρει τελικά ήταν αδιέξοδη. Θα τα δούμε αυτά. Οι κάλπες
1: ωραία, ωραία, είναι... ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής όμως τώρα, γιατί μου δίνεται φοβερή πάσα, γιατί διαβάζω από χθες και σήμερα ο Δουδονής και άλλοι παράγοντες του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές και τα λοιπά, λένε εδώ ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία σπρώχνουν τον Τζίπρα για να μην είμαστε εμείς δεύτεροι. Οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες. Το παιχνίδι είναι σημαδεμένο. Τα λένε οι άνθρωποι.
2: Καταρχάς, η Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι...
1: Ένα λεπτάκι και εσείς όμως, ένα λεπτάκι, να θυμηθώ δήλωση. Ο Γεωργιάδης λέει, μάλιστα, ο Τσίπρας είναι αντίπαλος. Δηλαδή υποβαθμίζει τον Ανδρουλάκη. Και άλλους έχω ακούσει να λένε ότι ο βασικός μας αντίπαλος είναι ο Τσίπρας. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Ο μόνος που υποβαθμίζει το ρόλο του και τη θέση του είναι ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει αυτοεγκλωβιστεί. Δουλειά της Νέας Δημοκρατίας, και αυτή είναι η θέση μου, δουλειά της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι να ποτίζει το δέντρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Δουλειά της Νέας Δημοκρατίας είναι να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, τα οποία είναι αρκετά, να λύσει ζητήματα και να πει τη δικιά της αλήθεια και το δικό της πρόγραμμα για να προχωρήσουμε. Ναι. Από εκεί και πέρα, το ποιος θα ηγηθεί της αριστεράς και της κεντροαριστεράς είναι κάτι το οποίο εμάς δεν μας αφορά. Mm-hmm. Είναι δική τους υπόθεση. Είναι εσωτερικό ζήτημα άλλου πολιτικού χώρου. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν είμαι κατά της λογικής διαλέγω αντίπαλο. Από το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ θα θυμηθείς, όσες φορές ομάδες έχουν το πλεονέκτημα και θέλουν να διαλέξουν αντίπαλο, συνήθως δεν πάνε καλά. Εγώ λοιπόν είμαι κάθετα αντίθετος, δεν είναι δικιά μας δουλειά. Δεν απευθύνομαι στον Άδωνη. Ο Άδωνης έχει το δικό του σκεπτικό και το σέβομαι. Εγώ προσωπικά όμως πιστεύω ότι εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τα προβλήματα του κόσμου. Αυτά είναι ο αντίπαλός μας. Τα άλλα δύο κόμματα υπολείπονται πάρα πολύ της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα ορίσουμε εμείς λοιπόν ποιος θα είναι ο δεύτερος και δεν υπάρχει καμία τέτοια διάθεση, βλέπω, από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το οποίο περιγράφουν, ένα οργανωμένο σχέδιο η Νέα Δημοκρατία να πρημοδοτήσει τον Τσίπρα. Έχω άποψη για τους δύο πολιτικούς αρχηγούς. Δεν θα την πω μόνο και μόνο για να σεβαστώ τη γνώμη μου, να σου είμαι ειλικρινής. Αλλά η άποψή μου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να μπλέκει με άλλους χώρους. Ο κόσμος της αριστεράς και της κεντροαριστεράς θα βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, θα δει ποιος τον εκπροσωπεί καλύτερα.
1: Ωραία.
2: Εγώ θεωρώ ότι και τα δύο κόμματα θα μείνουν σε χαμηλά ποσοστά. Εμείς όμως πρέπει να δουλέψουμε το δικό μας αφήγημα, τα προβλήματα του κόσμου, την καθημερινότητα. Άξι. Και θεωρώ ότι αν τα καταφέρουμε θα πάμε καλά.
1: Ωραία. Κοίταξε να δεις όμως τώρα. Βρίσκεστε μπροστά σε μια συγκυρία εκεί που, πώς να το πω, είχαμε φύγει από τον κορονοϊό, είχε τη θασευτεί λίγο ο πληθωρισμός, είχαμε ακρίβεια. Εδώ τώρα πάμε σε αύξηση 60% του πληθωρισμού, έχει φτάσει 5,4 τον Απρίλιο. Έχουμε νέο γύρο ακρίβειας και πολύ σωστά λένε και κάποιοι και σκροκέρδειας. Πώς θα πάτε σε εκλογές όταν ο κόσμος δεν έχει λεφτά στην τσέπη? Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσετε?
2: Ψηφίσαμε μια σειρά από εργαλεία, μια νέα ανεξαρτήτη αρχή, μια σκλήρυνση των γραμμών και των τάσεων σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα. Θέλω να πιστεύω ότι αυτές οι πολιτικές πλέον έχουν φτάσει σε επίπεδο ωριμότητας, γιατί κακά τα ψέματα ο βασικός μας αντίπαλος είναι η ακρίβεια και είναι και τα ζητήματα της καθημερινότητας. Σίγουρα αυτό έχει να κάνει με τη σύνδεση που υπάρχει και με τη διεθνή κατάσταση και οπωσδήποτε έχουμε και παρακολουθούμε στενά και την κατεύθυνση των πραγμάτων της ακρίβειας που απορρέει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Από την άλλη, ο Έλληνας θα κρίνει. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει ενέργειες. Περιμένουμε αυτές πλέον να αρχίσουν να αποδίδουν και θέλω να είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα αποκλιμακωθούν πράγματα και θα το δούμε και στις τιμές. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό είναι το οποίο προσωπικά με κινητοποιεί. Αυτό είναι το πρόβλημα και όχι το τι θα κάνει ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης. Αυτό που με κινητοποιεί είναι τα ζητήματα της καθημερινότητας. Και πιστεύω ότι αυτά, από τη στιγμή που θα τα αντιμετωπίσουμε επιτυχώς το επόμενο διάστημα, στους επόμενους πολύ κοντινούς μήνες, θα έχουμε ένα ισχυρό αφήγημα. Και βέβαια, αυτό αν θες κράτησέ το, και την περαιτέρω τόνωση των εισοδημάτων, με δραστικές ενέργειες στην επόμενη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, ακόμα περισσότερο, γιατί έχουν υπάρξει βελτιώσεις, ακόμα περισσότερο να υπάρξουν βελτιώσεις στα εισοδήματα. Θέλουμε και να δοθούν και άλλες αυξήσεις και πιστεύω ότι δημοσιονομικά θα βρεθεί ο χώρος με μια χρηστή πάντοτε διαχείριση και όχι με υπερβολές. Όμως νομίζω ότι θα βρεθεί χώρος να υπάρξει και άλλη βοήθεια στους Έλληνες πολίτες.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
2: Εγώ σε ευχαριστώ, Αντρέα μου. Καλή συνέχεια.
1: Να καλό απόγευμα. Καλά, καλή συνέχεια. Γεια.

0: Λοιπόν, αυτά μας είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Δεν διαλέγει αντίπαλη Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων, έτσι ισχυρίζεται. Θεωρεί ότι θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να είναι ένας συνομιλητής για την επόμενη μέρα. Βέβαια, θεωρεί ότι έχει δυνατότητα η Νέα Δημοκρατία να πάει ακόμα και στην αυτοδυναμία. Καταλαβαίνει ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά υπάρχει αυτό που λέμε αισιοδοξία και στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, να σας πω την πολύ καλή της ημέρας ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Δηλαδή, έχετε πρόσθετη επιλογή διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο με το ΔΕΗ Fiber, να έχετε και μεγαλύτερη ευελιξία πληρώνοντας μόλις 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την προσφορά, μπείτε στο dei.gr/fiber. Λοιπόν, να πάρουμε μισή μουσική ανάσα, θα είμαστε σε πολύ λίγο μαζί. Έχουμε ένα τεαρτάκι μετά, όποιος φίλος θέλει, σας έχουμε ρίξει τελευταία έξω λίγο. Όποιος φίλος θέλει μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο να τα πούμε στον αέρα.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία λίγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
3: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ένα τέταρτο πριν τα 8 έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα. Νομίζω είναι ο Κώστας από την Τρίπολη. Καλησπέρα.
5: Γεια σου κύριε Πετρόπουλε. Μου άρεσε το τραγούδι της κυρίας Νέγκα, η οποία η μαμά της είναι από την Καμενίτσα, από ένα χωριό εδώ έξω από την Τρίπολη, αρκετά έξω.
4: Μάλιστα.
5: Για να δεις δηλαδή τι αυτοί οι φίλοι βγάζουν. Αλλά ήταν καταπληκτικό τραγούδι και με ενέπνευσε να πάρω τηλέφωνο. Λέω και εγώ είμαι πατριώτης, δεν είμαι πατριώτης. Ας πάρω τηλέφωνο να μου το διαπιστώσει ο κ. Πετρόπουλος αν είμαι πατριώτης.
4: Να το λύσουμε. Λύνω και τέτοια προβλήματα. Έχω πατριωτόμετρο από τα καλά.
5: Γιατί εγώ δεν ήξερα τόσα χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά και συνδικαλιστικά και στους δήμους κτλ. Ότι υπάρχει και μη πατριωτική αριστερά. Δεν το ήξερα αυτό. Τώρα το διαπιστώνω αυτό. Ότι υπάρχει και μη πατριωτική αριστερά, γι' αυτό πρέπει να την ορίσουμε. Όπως υπάρχει και ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όπως υπάρχει αραβική, πολωνέζικη και βόρειο-μακεδονική, δεν ξέρω. Yeah. Λοιπόν, για να το σοβαρέψουμε λιγάκι τώρα. Είναι σοβαρή συζήτηση αυτή να λέει το Πασόκ. Α, οι δημοσκοπήσεις είναι έτσι, ευνοούν τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας να λέει ότι εγώ είμαι αυτός, είμαι ο άλλος, χωρίς αυτά τα δύο κόμματα να μην κατανοούν ότι είναι οι χορηγοί της πολιτικής Νέας Δημοκρατίας από τη στιγμή που αν πραγματικά θέλουν να αντιμετωπίσουν τα φλέγοντα ζητήματα της κοινωνίας, μπορούν να βρουν κοινούς τόπους. Δεν μπορούν να το βρουν. Γιατί ο ένας λέει: θέλω να βγω αυτοδύναμος. Τώρα είπε η κυρία Αντωνοπούλου: εμείς πάμε μόνοι μας. Εχθές προχθές είπε στο Ράξο 24 η Κοφενικολάκου ότι δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Τότε τι συμπαράταξη είναι αυτή? Συμπαράταξη σημαίνει ότι παρατάσσουμε και με άλλους. Και βάζω μπροστά την κοινωνία και τα αναλύσω τα ζητήματά της. Αυτή τη συζήτηση νομίζω ότι είναι γελιώτης αυτή η συζήτηση. Δεν αντιμετωπίζει τον κόσμο. Και έχει πραγματικά ο κόσμος αυτός που είναι με τον Τσίπρα τώρα φανατικά. Δεν παίρνει κουβέντα. Ό,τι και να του πεις. Δηλαδή,

0: Πάμε στις λογικές, ψηφίστε Πασόκ να μην έρθει δεξιά, ψηφίστε Πασόκ να μην ξανάρθει δεξιά. Και ο κόσμος στην πρίζα χωρίς να έχει μια συνείδηση. Νομίζω ότι αυτό εμένα με ξεπερνάει τόσα χρόνια που ασχολούμαι. Mm-hmm. Είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια πράγματα. Ποιος θα βγει δεύτερος δηλαδή. Τι να κάνουμε, ο Πάκο έβγαλε δεύτερο το Ολυμπιακό και έχασε. Τι να σου κάνω, δεν φταίω. Λοιπόν, τι να κάνουμε δηλαδή. Κάποιος θα βγει δεύτερος και θα βγει πρώτος. Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Γι' αυτό είναι η δημοκρατία, δεν μπορεί να χάσει ποτέ της. Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, το εισαγωγικό εντάξει, ποτέ, το ακούω αυτό που λες. Απ' την άλλη, ναι. Όμως θα πήγε κάποιος. Εντάξει. Και οι άλλοι δεν. Πώς να το πω, δεν καταφέρανε αυτό το διάστημα που. Που είχαν στη διάθεσή τους αφού είχε φύγει ο Τσίπρας, πέρασαν 3 χρόνια.
0: Ναι, ναι, πραγματικά δεν αντιμετώπισαν το ζήτημα, βέβαια. Πού να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό, πώς να το αντιμετωπίσουνε, κατάλαβες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, έγραψε και ο κύριος Δοξιάδης ένα ωραίο άρθρο και λέει: εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ να αυτοδιαλυθεί, να κάνει. Είναι αριστερά που ήθελε να δείξει κάτι διαφορετικό. Τι κάνει τελικά. Ήθελα να δείξει κάτι διαφορετικό. Και πάει τώρα και αυτοί ορισμένοι να ταυτιστούν με κάτι το οποίο το είχαν καταδικάσει. Μα τόσο πάθος για το βουλευτή Λύκη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχουν επάγγελμα ανθρώποι, έχουν σπουδασμένοι είναι. Δηλαδή όταν παρασύρουν τον κόσμο εντός εισαγωγικών, το παρασύρουν για να τους ακολουθήσει και μετά τον αφήνουν στη μέση, επειδή πρέπει να πάνε κάτω από τη σκέψη, από τη σκέπη κάποιου μεγάλου αρχηγού, ο οποίος θα τα λύσει όλα.
1: Ναι.
0: Και τι να λύσει όλα. Αυτά που δεν είπε έχει σημασία ο Τσίπρας, γιατί άρχισε να μην έχει τόσες πολλές αιχμές στο θυσίο και αφού δεν θα έχει τόσες πολλές αιχμές θέλει να πιάσει όλο το ακροατήριο.
1: Μισό λεπτάκι τώρα. Θεωρείς ότι... Εγώ νομίζω ότι έκανε μάλλον την πιο αριστερή του ομιλία το τελευταίο διάστημα στο θυσίο.
0: Εγώ νομίζω, φίλε κύριε Πετρούπουλο, ότι είναι πράγματα που δεν είπε για να αγγίξει κάποιο άλλο ακροατήριο. Αλλά αυτό τώρα με το Ελλάς και τα λοιπά, συζητάμε τώρα για το Ελλάς, μη Ελλάς, μη Ελλάς, είναι κουταμάρες αυτό το συζητάμε για αυτό. Όπως για τις δημοσκοπήσεις, αν είμαστε δεύτερη ή τρίτη. Σημασία έχει πώς αντιμετωπίζει το ζήτημα του κόσμου. Εδώ τώρα θα αργηθεί ο ΤΑΠ και θα μας βάλουν άλλο ΤΑΠ πιο ακριβό. Τώρα, Μπακογιάννης δεν χάνει ποτέ πλέον στην Αθήνα με αυτόν τον εκλογικό νόμο που να φτιάξει. Και αντί να τοποθετούν σε αυτά τα ζητήματα, συζητάμε αν η δημοσκοπήση είναι έτσι, αν είναι αλλιώς. Πραγματικά ο κ. Κωνσταντινίδης από την Παρεμψή Θεσσαλονίκη έχει τοποθετηθεί πριν λίγο καιρό στην Εκκλησία των Συντακτών και έχει πει για τη δημοσκοπήση την άποψή του. Παίζουν και το χειραγωγικό του ρόλο. Εντάξει τώρα, να μην σε ζαλίζω άλλο, αρκετά εντάξει. Νομίζω.
1: Όχι, καλά κάνεις και τα λες. Εντάξει. Και εμείς ζητάμε.
0: Η προβληματισμή δική μου είναι. Ναι, από την εμπειρία μου.
1: Και καλά κάνεις. Εμείς ζητάμε τον κόσμο να τα πει και να εκφραστεί. Και πραγματικά έχεις ένα προβληματισμό. Το βάζεις πολύ ωραία.
0: Εντάξει.
1: Θα συμφωνήσω πολύ λοιπόν. Να είσαι καλά, Κώστα.
0: Δεν έχουμε και καλό τρίμηνο να κάνουμε κανένα μπάνιο.
1: Μπράβο. Ναι. Από την Τρίπολη που πάτε για μπάνιο εσείς.
0: Στο άστρο, δεν έλα να σε φιλοξενήσω στο σπίτι, θα φύγει, θα σε φιλοξενήσω.
1: θα κάτσω και εγώ να ξεκουραστώ τριήμερο τώρα εδώ στα Πέριξ. Λοιπόν,
0: καλά είναι.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Γεια σου.

Λοιπόν, σιγά πάμε προς το τέλος. Να δώσω μια είδηση τωρινή, λίγο μετά τις 7, για το περίφημο drone στη Λευκάδα. Έρχεται, διαβάζω, επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Λοιπόν, αναλυτικά διαβάζω, η Ελλάδα θα προχωρήσει σε επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το θαλάσσιο drone με τα κριτικά που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Μάλιστα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικής Πολιτικής, Εξωτερικών, ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, την κυρία Κάγια Κάλλας, για το πόρισμα του ΓΕΘΑ αναφορικά με τον δρόμο που εντόπισαν ψαράδες στη Λευκάδα τις περασμένες ημέρες. Λοιπόν, η ενημέρωση έγινε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό και εκεί ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε για το θέμα του ντρόουν και με τον Ουκρανό ομολογό του, τον κύριο Συμπίχα, που είχε προσκληθεί από την Κυπριακή Προεδρία. Θα ακολουθήσει, όπως λέει το ρεπορτάζ, και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση, σύμφωνα και με διπλωματικές πηγές που το επιβεβαιώνουν. Εδώ έχει τσαντιστεί ο Τάσος, μου λέει τι παπάντζες ακούσαμε σήμερα. Εντάξει, λέει και για από ποιον, εγώ δεν το λέω. Στην Καλυθέα βρέχει, λέει ο Πάνος. Πάνο, βρέχει στην Καλυθέα, τι γίνεται? Εγώ έφυγα με ζέστη με 35 βαθμούς από την Καλυθέα, δίπλα τα Πετράλωνα. Ο κύριος Λιβάνιος εδώ, λέει ένας φίλος, ο Ελοΐζος, ως άριστος και επιτελικός δημιουργεί όνειρα όχι τη νύχτα αλλά τη μέρα στα ξύπιαντο και τα λοιπά, στον εκλογικό νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση α και β βαθμού, να την επικοινωνήσει στους πολίτες για να διαπιστώσει τις απόψεις τους. Στη μαγειρική παίρνει κάτω από τη βάση. Μάλιστα. Προηγουμένως ένας άλλος φίλος μου είχε γράψει να ρωτήσω την κυρία Αντωνοπούλου αν όσοι δεν θα είναι με την Ελλάς του Τσίπρα, αν είναι πατριώτος, τέλος πάντων. Εντάξει. Όχι, πράγματι παιδιά, έχει πολύ μεγάλη βροχή στα νότια προάστια, μου γράφουν εδώ. Εντάξει παιδιά, τι να κάνουμε, να τα βάλουμε και με τον καιρό τώρα? Τι να κάνουμε, εντάξει. Κάπου μου στέλνουν κάτι φωτογραφίες, έχει βγει και ένα ουράνιο τόξο. Είναι ξαφνικές βροχές αυτές του Μάη. Εντάξει, θα τα αντέξουμε και αυτά. Αυτά είναι τα λιγότερα. Τι να κάνουμε. Πιστεύω ότι καταρχάς θα έχουμε πολύ χρόνο να τα πούμε όλα αυτά. Το καλοκαίρι, όπως καταλαβαίνετε, μέχρι να πάρουμε καμιά άδεια εκεί στα μέσα Ιουλίου, δεν θα είναι απλώς καυτό. Ελπίζω να μην και καυτές οι δημοκρασίες. Έχουμε να λέμε, έχουμε να τρέχουμε, να κάνουμε ρεπορτάζ, να μαθαίνουμε, να... Αφήστε. Πού τα καλοκαίρια τα έσυχα που περνάγαμε, τέλος πάντων, είχαν προβλήματα. Αλλά τελευταία χρόνια, είτε εκλογές είτε κάτι άλλο, όλο κάποιο θέμα υπάρχει τα καλοκαίρια και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η δουλειά μας, θα μας πεις. Λοιπόν, ωραία. Πάμε προς το τέλος. Έχουμε να σας πούμε την πολύ καλή είδηση σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ εδώ την Πόπη, τη Μάτζικα μου το θύμισε, γιατί εγώ με ξεχασκιάρης. Για το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ των οπτικών ινών από τη ΔΕΗ. Το ΔΕΗ Fiber, λοιπόν, ίντερνετ 1 Gbps και τιμή 19,90 ευρώ και βέβαια βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας που προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα για να έχετε και απεριόριστες κλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr, κάθετος Fiber, είπα και την προσφορά μας, την πολύ καλή που έχει ΔΕΗ. Αυτά, παιδιά, είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 8. Έρχεται η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου να σας πει το δελτίο ειδήσεων και θα ακολουθήσει Αφροδίτη Σιμίτη. Εμείς θα τα πούμε και αύριο Παρασκευούλα στις 6:05. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από τον Σκαραμαγκά μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Λευκάδας έθεσε στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καγιά Κάλλας για τα ευρήματα του πορίσματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ με δεδομένο ότι το θαλάσσιο ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής, ο κ. Γεραπετρίτης είχε συνομιλία και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίη Σιμπίχα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθήνα αναμένεται να προχωρήσει στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες, ενώ τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει και διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία πάνω σε μνημόνιο κατανόησης για την παράταση της ακεχηρίας κατά 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μεταδίδει το Άξιος. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει δώσει την τελική του έγκριση. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στους μεσολαβητές ότι θέλει λίγες ημέρες για να το σκεφτεί πριν λάβει την τελική του απόφαση, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η στάση του Αμερικανού Προέδρου οφείλεται στο γεγονός ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπα Χαμενεϊ, δεν ενέκρινε τη συμφωνία. Επίσημη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον θα πραγματοποιήσει αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισχάκ Ντάρ, εν μέσω των προσπαθειών διαμεσολάβησης του Ισλαμαμπάντ για τον τερματισμό του πολέμου. Νέα κύματα μεταναστευτικών ροών καταγράφονται από τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Δύο λέμβοι με συνολικά 98 μετανάστες εντοπίστηκαν το απόγευμα σε θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης. Οι επιβαίνοντες περισυλλέγονται και μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσήλθε το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η αριστερά ήταν και παραμένει πατριωτική, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος του Ελλάς, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις για το όνομα του νέου κόμματος. Διεκδικούμε την ψήφο όλων των δημοκρατικών και προοδευτικών πολιτών αυτής της χώρας, ξεκαθάρισε. Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει αλλά και με το όνομα του κόμματός του θέλει να γυρίσουμε πίσω, δήλωσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ερωτηθείς για τη δήλωση του Κώστα Τσουκαλά περί συμπαιγνίας μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Αλέξη Τσίπρα, απέδωσε τις σχετικές τοποθετήσεις σε πανικό του Πασόκ λόγω των δημοσκοπήσεων, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε κόμμα διαμαρτυρίας. Απόπειρα χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας, καταγγέλει το Πασόκ με ανακοίνωσή του. Σύμφωνα με τη Χαρελάου Τρικούπη, κατά παράβαση της απόφασης του Συνδέσμου των Εταιρεών Δημοσκοπήσεων, δημοσιεύτηκαν δύο δημοσκοπήσεις πριν την ίδρυση του κόμματος του κ. Τσίπρα. Το Πασόκ αφήνει εχμές για συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι εκπροσωπείται από πρώην συνεργάτη του κ. Τσίπρα. Κάποιοι επίμονα προσπαθούν να διαμορφώσουν συνειδήσεις και αντιλήψεις ότι το πολιτικό παιχνίδι θα διαμορφωθεί πλέον με τους όρους που θέλουν, δήλωσε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 ο βουλευτής του Πασόκ Μιχάλης Κατρίνης, υπενθυμίζοντας ότι δημοσκοπήσεις και στις εθνικές εκλογές του 2023 αλλά και στις ευρωεκλογές του 2024 έπεσαν έξω σε αρκετές περιπτώσεις. Ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα ασκήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 17 συλλευθέντων που εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκινούν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια σημαντική στιγμή. Δεν είναι όμως η μοναδική στιγμή που θα καθορίσει τη ζωή σας, τονίζει σε μήνυμά της η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Έρευνα πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Πορτογαλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Λισαβόνα για υπόθεση διαφθοράς, ανακοίνωσε ο πολιτικός σχηματισμός, διευκρινίζοντας ότι το ίδιο το Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν βρίσκεται στο στόχαστρο της έρευνας. 5 πρόσωπα έχουν συλληφθεί και άλλα 37 έχουν τεθεί υπό εξέταση, όπως γνωστοποίησε η αστυνομία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσαντραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 υποφόρος στον νοτιοβοϊκό και ως 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 19 έως 24 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά στα Επιρωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική ως έξυπνο φως στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Κατά τη γνώμη μου, οι πιο ελκυστικοί άνθρωποι είναι οι έξυπνοι και μετά αυτοί που έχουν αυτοπεποίθηση. Αλλά υπάρχει αυτό το παράδοξο. Όσοι είναι έξυπνοι, επειδή είναι έξυπνοι, δεν έχουν ποτέ αυτοπεποίθηση. Και όσοι έχουν αυτοπεποίθηση, δεν είναι ποτέ έξυπνοι. Μπρο, τι συμβαίνει!

0: Every little thing's gonna be alright. Αυτό για τα παιδιά που αύριο έχουν, ξεκινάνε φανελλαδικές για τους γονείς τους, για το περσινό τέτοιο απόγευμα της παραμονής που ήμουνα στα Κάγκελα, όχι μόνο εγώ, γενικώς οι γονείς που εδώ δίνανε πέρσι τα παιδιά. Όλα καλά και κυρίως για τα παιδιά, για την αγωνία αυτή που ζουν, την αγωνία που έχουν περάσει όλοι, που νομίζεις ότι εξαρτάται η ζωή σου και το μέλλον σου από αυτό, που δεν είναι έτσι, παιδιά, και το ξέρετε πολύ καλά. Και γενικώς, επειδή έχετε φάει και πολύ ζόρι, νομίζω πρέπει να πάτε πολύ χαλαρή, πολύ cool και ό,τι γίνει. Και μετά θα τα βρούμε. Μην ανησυχείτε καθόλου. Every little thing's gonna be alright. Alpha Radio 989, 8 και 9. Καλησπέρα. Βραδάκι η Πέμπτης, όπου πριν λίγο είχε και κάτι μπουνιτά και ένα σύννεφο που είχε κάτι πάνω από την Αθήνα και βροχή στην Καλυθέα. Δεν ξέρω αν τα είχαν προβλέψει αυτά. Πάντως σήμερα ήταν όλη μέρα καθαρή και λαμπερή και ζεστή και τέρμα καλοκαιρινή. Οι φίλοι μας εκεί στα δυτικά ζορίζονται, γιατί δεν είναι συνηθισμένοι σε ζέστη. Σκέψου τώρα να μην έχεις ποτέ air condition, ξαφνικά να βρίσκεσαι με παρατεταμένο καύσωνα και 35, 38. Έχουν τρελαθεί Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι. Εδώ, ως τις 10 θα είμαστε μαζί. Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Καλύτερα γαλλικά από ρέγγελε. Έλα ρε, καλοκαιράκι, λίγο every little thing is gonna be alright. Βγαίνε μελιά πως τη θέλουμε.
1: Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua.

La culpa del amor με Cargo. Εν el amor τον Νίνο Καροτώνα. Διακοπές, ταύτιση απόλυτη. Τον Νίνο και διακοπές, ένα πράγμα. Καλησπέρα εδώ στα διαρκείας που δεν τα βλέπω πολύ οργανωμένα σήμερα. Παιδιά, τι έχει συμβεί? Καλησπέρα από την Εύα που λέει κάτι πολύ σημαντικό, σχετικό με αυτό που λέγαμε πριν για τις Πανελλήνιες που ξεκινάνε αύριο. Λέει να πούμε ένα μπράβο σε όλα τα παιδιά που από αύριο μπαίνουν στον αγώνα των Πανελληνίων για την προσπάθεια και να τους θυμίσουμε ότι είναι μια στιγμή στη διαδρομή που ξεκινάει, η οποία δεν κρίνει την αξία, το ταλέντο και τη μοναδικότητα του καθενός, η οποία δεν χωράει σε βαθμούς και αποτελέσματα. Και έχοντας λέει, γιατί μαζί το είχαμε περάσει, πάρει πέρσι το βάπτισμα, να πούμε στους γονείς ψυχραιμία και δύναμη και να θυμούνται ότι το πιο σημαντικό είναι να νιώθουν τα παιδιά μας ότι είμαστε παρόντες και με αγάπη θα τα στηρίξουμε σε αυτό το ταξίδι που αρχίζει. Έτσι ακριβώς είναι. Και ακόμα και αν βγουν και πούνε ότι δεν γράψανε καλά, τίποτα, καμία απογοήτευση μη δουν και μην απογοητευτείτε καν. Πάντα σε κάτι καλό βγαίνει όποια δυσκολία. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Να πούμε όμως και ότι σε σχέση με αυτό που περνάγαμε εμείς τότε, 35 πόσα χρόνια πριν, δεν θυμάμαι πια. Τώρα είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα. Δηλαδή, 7 στους 10 μπαίνουν. Μπορεί να μην μπαίνουν ακριβώς στη σχολή που θέλουν. Εγώ εκεί πέρασα, λέει και η φίλη μας εδώ. Αλλά τουλάχιστον κάπου μπαίνεις. Τσουκουτσούκου, κάπως μπορεί να βολευτείς. Γιατί παλιά δεν ήταν έτσι. Έμπαινες, έπρεπε να γράψεις 18 σε όλα για να μπεις. Ούτε καν Αθήνα. Πάντα αυτές οι μέρες έχουν πολλή αγωνία. Τέλος Ιουνίου τελειώνουν και εξετάσεις και πανελλήνες και τα δημοτικά και οι προαγωγικές. Όλα. Και μετά καλό καλοκαιράκι. Σαν σήμερα, ας πούμε, θα είναι οι μέρες, θέλουμε να πιστεύουμε. Αχ, μπήκε μόνο του. Μυράκολο. Καλό σημάδι. 5η 28 Μαΐου και σαν σήμερα γεννήθηκε και αυτό το κορίτσι. Που εδώ είναι με τον Nick Cave. Συμπατριώτες. Kylie Minogue, 58 σήμερα.

0: Wild Rose, Where the Wild Roses Grow, Nick Cave, Kylie Minogue. Χρόνια πολλά στο κορίτσι αυτό. Κέρδισε και ο Παναθηναϊκός στο ΠΑΟΚ. Χαροπάλεψε λίγο στο πλήρως απολυμασμένο, πώς το λέμε, Telecom, Telecom Arena. Πόσο αστεία σκηνή αυτή την είδες με την απολύμανση. Εντάξει, φαντάζομαι χιουμοράκι ήταν του DPG για το αυτό που βέβαια το χάρηκαν πάρα πολύ οι διάφοροι. Κόσμο επίσης έχουμε εκεί σήμερα και εμφανίστηκε και κάποιος με κόκκινη μπλούζα, έμαθα, και του φωνάζανε από την Τουντούκα σήμερα στο γήπεδο: πήγαινε τώρα στην μπουτίκα και πάρε μια μπλούζα, πού πας. Και πήγε όντως. Εμφανίστηκε μετά με κόκκινη. Τι λέγαμε, ότι θα μπεις τώρα που θα μπεις εκεί που θες, δεν ξέρεις. Αυτό, το κορίτσι αυτό, ας πούμε, κάπως ζορίστηκε.
1: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
2: Σε ποιο σπορ?
1: Στην Κολύμβηση.
2: Κολύμβηση,
1: ναι.
2: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια Κολύμβησης.
1: Ναι, ναι.
2: Εσύ κολυμπάς?
1: Όχι, εγώ τένις παίζω.
2: Και πού κολλάει το κουκλίδι?
1: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσαι και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Καλησπέρα σας, λοιπόν, εδώ από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.

δεν έχω καλύτερο από τους ηχολήπτες εδώ που, όπως έχουμε πει, είναι νέα παιδιά που ακούνε διάφορα κομμάτια σαν αυτό και αρχίζουν το σαζάμ. Νομίζω σε αυτό παίζει να έχεις γεννηθεί μόλις έβγαινες από το μευτήριο, δηλαδή νομίζω δεν είναι τόσο πάρα πολύ παλιό. Οι Faithless βέβαια είναι. Ένας από αυτούς που ακούμε εδώ δεν ζει πια, για να καταλάβεις την κατάσταση. Στον Κωνσταντίνο Ταξιγό που είναι μόνο 24, 3, 5, φτάσαμε τα 5. Πας και εσύ. Αλφα Radio 989, η ώρα είναι 8:30. Εδώ που συναντιόμαστε κάθε απόγευμα προς βράδυ για το σβήσιμο της ημέρας. Όσο προχωράει η εβδομάδα προς το Σαββατοκύριακο, όλα είναι πιο ανάλαφρα. Εδώ το timeline, το chat μάλλον, έχει γεμίσει φωτογραφίες με ηλιοβασίλεμα. Πώς κάνουμε έτσι, εν τω μεταξύ, ηλιοβασίλεμα Αθήνα, να πεις, είναι Σαντορίνη, σκεφτώ. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Σήμερα πολύ καλοκαιρινό. Είναι και αυτές οι μυρωδιές έξω. Κάπως λίγο να βάλετε μια φραγή σε ό,τι σας ζορίζει. Βάλτε ακουστικά και αθλητικά παπούτσια και να βγείτε για ένα ωραίο περπάτημα. Για σκεφτείτε το. Θα γυρίσετε άλλοι άνθρωποι και σίγουρα θα κοιμηθείτε επίσης. Φανταστικά. Φιλιά έχετε από το μετρό Συντάγματος, όπου είναι η Κίκα. Εκεί πέρασε λίγο νωρίτερα και μας έστειλε και φωτογραφίες με πιάνο, με ουρά, διαθέσιμο για τους επιβάτες. Δεν μας τρολάρουν κανονικά. Βάλτε ένα air condition καλύτερα. Τι πιάνο με ουρά. Καθόλου καλά. Πώς δεν έχεις δει διάφορα βιντεάκια που βλέπεις ξαφνικά ότι πάει κάποιος σε ένα τυχαίο πιάνο και μετά μαζεύεται κότ. Τώρα θα γίνεται και στο Σύνταγμα αυτό. Και βλέπω ήδη μια κοπέλα να παίζει σαν παλαβή. Παθιασμένη και κόσμος να έχει μαζευτεί γύρω. Αλλά πραγματικά, εντάξει, τι του λείπει του αυτού, δεν θυμάμαι πώς το λένε, φούντα με μαργαριτάρι, τι του λείπει του ψωριάρι. Όχι, δεν ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπα, αλλά πραγματικά τώρα, δηλαδή, αντί να βάλουν, δεν έχουν όλοι μετροί οι σειρμοί του μετρό air condition, έχουν όμως πιάνο. Εντάξει, μην είμαστε μιζεροί, κάτι κι αυτό. Επίσης έχει ξεκινήσει αυτή η εποχή του χρόνου που αν δεν τα πας πολύ καλά με την προσωπική σου υγιεινή, υπάρχει θέμα. Μπάνιο, παιδιά, μπάνιο, non-stop μπάνιο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο... άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.

Και πως ταιριάζει με αυτή την ώρα, με αυτό το φως έξω, ειδικά αν δεν είσαι κολλημένος στην κίνηση και έχεις φτάσει σπίτι και έχεις σχέδια για το βράδυ, για την Επέμπτη, για την ωραίο βράδυ, γιατί έχει νέες ταινίες στους κινηματογράφους, γιατί ένα θερινό σήμερα είναι ό,τι πρέπει, ιδανικές οι συνθήκες και νέες ταινίες. Είναι μία το Black Backrooms, το οποίο είναι κάψιμο τρελό και λέει ο σκηνοθέτης είναι 20 ετών. Είμαι πολύ περίεργη, είμαι σίγουρη δεν θα καταλάβω τίποτα αν πάω σε αυτό. Μόνο που διαβάζω την υπόθεση και πάλι την καταλαβαίνω. Δηλαδή, πια έχουμε μπει για τα καλά σε αυτό το gap, το χάσμα. Καλησπέρα, Πασχαλίνα λέει, να, για αυτό το κομμάτι. Κάτι τέτοια κομμάτια λέει, σου θυμίζουν ότι είναι ακόμα εκεί και χτυπάει. Για την καρδούλα, φαντάζομαι, εννοεί, την οποία λίγο μας την έχουν παγώσει όλοι με όλα αυτά. Αλλά εμείς εκεί συνεχίζουμε να νιώθουμε και να την κάνουμε να χτυπάει όσο πιο δυνατά γίνεται. Τι άλλο σας έχω εγώ εδώ τώρα. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber 2-12-2-12-4-800, το τηλεφωνικό κέντρο. Εκεί που πριν λίγο τηλεφώνησε ένας κύριος και ρωτούσε αυτή η κοπέλα που έχει διαβάσει ό,τι έχει βγάλει ο Νίτσε, που ο Φρόιντ, πού τη βρήκαμε, παιδιά, στο Instagram είναι όλα αυτά τα ηχητικά που ακούτε εδώ. Τα πετυχαίνω στο Instagram και δεν τα ανεβάζουν για πλάκα, το εννοούν. Βρίσκεις διαμαντάκια.

0: I still really, really love you, love you stronger than pride. Ήσαντε να το χάσμα που λέγαμε. Λίγε φίλοι για μια πιτσιρίκα που την είχε πάρει μαζί με το αυτοκίνητο και άκουγε σαντέ στο δρόμο. Η φίλη δική μου. Και της λέει το η πιτσιρίκα, α, ξέρετε τη Σέιντ. Τελειώ. Αλλά εντάξει, δεν αυτή το κοριτσάκι, δεν φτάνει που την ήξερε κιόλα. Σας έχω κάτι, το έχετε ακουστεί, έχει γίνει με το Spotify και το καινούργιο εργαλείο, το AI, επιπληρωμή βέβαια, που έρχεται, το παρουσίασαν την προηγούμενη εβδομάδα Spotify και Universal, όπου με αυτό θα μπορείς να κάνεις εσύ και εγώ και όλοι το σπίτι μας κανονικά έτσι με ένα κουμπί remixes και διασκευές, covers αγαπημένων τραγουδιών με AI. Παίρνεις ένα τραγούδι, το ακούς και λες τώρα εντάξει, ας το κάνω λίγο πιο δικό μου. Παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα αυτό σε ένα νέο premium add-on με το οποίο θα κάνουμε τις διασκευές και τα remixes και ό,τι θέλουμε και με επίσημη αδειοδότηση, δεν είναι αυτό, τεχνητή νοημοσύνη όλο. Χρησιμοποιείς όμως το υλικό καλλιτεχνών, έτσι, οι οποίοι είναι στο Spotify και συμμετέχουν και στο πρόγραμμα βέβαια, γιατί υπάρχουν άλλοι που είπαν όχι. Στο Reddit έβγαλαν όλοι τα νεύρα τους, εκεί έγινε η πρώτη σοβαρή, είχαμε την πρώτη σοβαρή αντίδραση του κοινού, όπου λένε ότι η πλατφόρμα έτσι υποβαθμίζει πλήρως τους δημιουργούς, παρουσιάζοντας τη μουσική σαν κάτι εύκολο να φτιαχτεί, ενώ στην πραγματικότητα κουβαλά εμπειρίες ζωής, δουλειά και προσωπική έκφραση. Και αυτό είναι το λιγότερο, αλλά τέλος πάντων θα το έχουμε, νομίζω θα το συναντάμε πολύ συχνά πια τώρα με το AI.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε

0: για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
6: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
7: Τι είναι αυτό, ρε?
8: Ξέρω τι είναι.
9: Ούτε η CIA δεν ξέρει.
7: 3.600.
10: 4.000 από μένα.
11: 4.300.
12: Ούτε 5 που σου δίνω.
11: Ούτε 5.
12: 6.
5: Castle Trust.
13: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Έρχεται λοιπόν ένας ωραίος, δεν ξέρω το γούστο.
14: Βαριέμαι, αγάπη μου, είναι διαδικασία αυτό το πράγμα όλο.
5: Η βαρεμάρα είναι που σταματάει.
14: Βαριέμαι πάρα πολύ να κάνω τη χαριτωμένη, να κάνω την ωραία, να κάνω την καλή, να κάνω... Δεν μπορώ. Βαριέμαι.

Alpha Radio 989. Είναι η Verve και το Son. 9 παρά 7 πρώτα λεπτά, βραδάκι Πέμπτης. Ακόμα όμως έχει φως έξω. Ροσμό. Καλοκαιρινό, ρομαντικό κλπ. Μέσα άγχος λέω, βλέπω εδώ σε μήνυμα. Άγχος στη δουλειά, άγχος στο σπίτι. Άγχος με την αλλεργία που έχω εδώ και 3 μήνες. Άγχος που πάρκαρα με αλάρμ, ελπίζω να το βρω κάπου εκεί στη Μεσογείο. Ο Κωνσταντίνος αυτά, ο οποίος έχει να πάει στην γιατρό για τις αλλεργίες. Καλησπέρα και στο Θωμά, στο Στέφανο που επιτέλους γύρισε λέει από τη δουλειά, κόμπουσα μια μπάλα παγωτό και έτοιμος για άραγμα μεταμουσικής. Ναι, αυτό εκείνη η ώρα του αράγματος στον καναπέ, μεταμουσικής. Κλείσει κανένα κινητό. Το doom scrolling, αυτό τι θα κάνουμε με αυτήν την ιστορία. Που ξαφνικά νιώθουμε όλοι ότι άμα δεν σκρολάρεις λίγο, δεν χαλαρώνει το κεφάλι, στο οποίο είναι ακριβώς το ανάποδο, έτσι.

Τα και τα χανιά στην παρέα. Καλώς τα και σάργησαν. Φιλιά καλοκαιρινά έχετε από τα αγαπημένα μας χανιά. Και η ΔΕΗ Fiber είναι εδώ. Το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, που διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο, ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα, με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr / Fiber. Νάτα, νάτα. Είστε και εσείς σε τέτοια group στα social που καρφώνουν τα μπλόκα. Βγείτε, γιατί μόλις συνελήφθη μια 26χρονη, γι' αυτό το λόγο.

0: In a bulb something changed. Μας αρέσουν οι αλλαγές. Αρκεί να είναι αλλαγές. Όχι Άλεξ ο Μανολιός. Τέλος πάντων, για την 26χρονη λέγαμε με τα μπλόκα. Στην Κόρινθο συνελήφθη. Ήταν διαχειρίστρια ενός γκρουπ που ενημέρωνε μέσω Viber οδηγούς για μπλόκα και αλκοτέστ της ελληνικής αστυνομίας. Η ομάδα δημιουργήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025 και συμμετέχουν 3.926 μέλη. Μάλιστα, υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες ομάδες. Και τα 3.926 μέλη νομίζαν πολύ μικρή ομαδούλα, έχετε πολλή δουλειά ακόμα. Η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνη είναι εδώ για το δελτίο ειδήσεων των 9 και μετά πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Το ζήτημα του θαλάσσιου ουκρανικού ντρόουν που είχε τοπιστεί ανοιχτά της Λευκάδας έθεσε στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσού επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Έλληνας Υπουργός ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καγιά Κάλλας για τα ευρήματα του πορίσματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ είχε συνομιλία και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας Άντριη Σιμπίχα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθήνα αναμένεται να προχωρήσει σε διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση και όλες τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία πάνω σε μνημόνιο κατανόησης για την παράταση της ακιχηρίας κατά 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όπως μετέδωσε το Άξιος. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει δώσει την τελική του έγκριση και χρειάζεται λίγες ημέρες προτού λάβει απόφαση. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η στάση του Αμερικανού Προέδρου οφείλεται στο γεγονός ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσάμπα Χαμενεϊ, δεν ενέκρινε τη συμφωνία. Σε αυξημένη επιφυλακή λιμενικές αρχές στην Κρήτη λόγω των συνεχών μεταναστευτικών ροών που καταγράφονται από τα ξημερώματα. Τουλάχιστον 610 μετανάστες έχουν περισυλλεγεί από το πρωί σε επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Κρήτης και της Γαβδού. Στην εισαγγελία του Αιρείου Πάγου προσήλθε το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η αριστερά ήταν και παραμένει πατριωτική, δήλωσε στον Alpha Radio 989 η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος του Ελλάς, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις για το όνομα του κόμματος. Διεκδικούμε την ψήφο όλων των δημοκρατικών και προοδευτικών πολιτών αυτής της χώρας, ξεκαθάρισε. Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει αλλά και με το όνομα του κόμματός του θέλει να γυρίσουμε πίσω, δήλωσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ερωτηθείς για τη δήλωση του Κώστα Τσουκαλά περί συμπαιγνίας μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Αλέξη Τσίπρα, απέδωσε τις σχετικές τοποθετήσεις σε πανικό του Πασόκ λόγω των δημοσκοπήσεων, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε κόμμα διαμαρτυρίας. Απόπειρα χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας, καταγγείλει το Πασόκ με ανακοίνωσή του. Σύμφωνα με τη Χαρελάου Τρικούπη, κατά παράβαση της απόφασης του Συνδέσμου των Εταιριών Δημοσκοπήσεων, δημοσιεύτηκαν δύο δημοσκοπήσεις πριν την ίδρυση του κόμματος του κ. Τσίπρα. Το Πασόκ αφήνει αιχμές για συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι εκπροσωπείται από πρώην συνεργάτη του κ. Τσίπρα. Κάποιοι επίμονα προσπαθούν να διαμορφώσουν συνειδήσεις και αντιλήψεις ότι το πολιτικό παιχνίδι θα διαμορφωθεί πλέον με τους όρους που θέλουν, δήλωσε στον Alpha Radio 989 ο βουλευτής του Πασόκ Μιχάλης Κατρίνης, υπενθυμίζοντας ότι οι δημοσκοπήσεις και στις εθνικές εκλογές του 2023 και στις ευρωεκλογές του 2024 έπεσαν έξω. Ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα σκέφτηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 17 συλληφθέντων που εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ποινική δίωξη για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα σκέφτηκε σε βάρος των 3 συλληφθέντων για την ένοπλη επίθεση χθες σε κατάστημα στα Πατήσια με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ιδιοκτήτη. Και οι 3 ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκινούν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια σημαντική στιγμή. Δεν είναι όμως η μοναδική στιγμή που θα καθορίσει τη ζωή σας. Είναι ένας σημαντικός σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη η διαδρομή σας, τονίζει σε μήνυμά της η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Έρευνα πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Πορτογαλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Λισαβόνα για υπόθεση διαφθοράς, ανακοίνωσε ο πολιτικός σχηματισμός. 5 πρόσωπα έχουν συλληφθεί και άλλα 37 έχουν τεθεί υπό εξέταση γνωστοποίηση αστυνομία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στον νοτιοβοϊκό και ως 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 19 στους 24 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το μεσημέρι και μετά στα Επιρωτικά και την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική ως έξιμο φως στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς τα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
3: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
4: Όποτε θες.
3: Αύριο?
4: Δεν μπορώ.
3: Αμεθαύριο?
4: Δεν μπορώ.
3: Ωραία, πότε?
4: Όποτε θες.

τελικά το σκουβρέψαμε, μας αρέσει. Lola Young, From Down Here, καινούριο. Αλφα Radio 989, 9 και 10, καλησπέρα ξανά, καλησπέρα στους καινούριους. Καλησπέρα σε εσάς που το πήρατε απόφαση και πάτε θερινό και τι καλά που κάνετε. Εμείς εδώ στο chat συζητάμε για διάφορες ταινίες κλπ. Θέλω να βροντοφωνάξω ένα όλε και ένα tap-tap στην πλάτη σε εσάς που έχετε χιλιάδες ταινίες, αλλά δεν θυμάστε τίποτα, ούτε τίτλους, ούτε ποιοι παίζανε, ούτε σκηνές. Γιατί είναι αυτό, κάποια πάθηση πρέπει να είναι. Δεν θυμάστε τίποτα. Ούτε το Tequila Sunrise, τι θυμάστε. Μόρ, τι θυμάμαι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά δεν θυμάμαι τίποτα από την υπόθεση. Μόλις το βλέπεις, σου έρχεται. Αλλά δεν ξέρω. Και ξέρω ότι το έχουν κι άλλοι αυτό. Για πείτε, Κατερίνα, μήπως και εσύ, τώρα που έστειλες μήνυμα, θέλω να βρω κι άλλους γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να μην νιώθεις μόνος.

έχει αρρώσει φέτος αυτό το κορίτσι, Ολίβια Ντίν. Μάνα Ενίτ. Και σταματήστε ό,τι κάνετε, γιατί έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα τώρα από αυτά που σας αρέσουν. Τα θέματα σχέσεων. Εγώ πέσω με τα μούτρα στο ladylike.gr και διαβάζω για τη νέα τάση στις σχέσεις και το dating. Για έλατε εδώ να σας εξυγχρονιστούμε. Είναι το challenge, έτσι λέγεται, είναι η νέα τάση και είναι όρος της διαδικτυακής καθομιλουμένους που έχει γίνει viral στα social media και σημαίνει να δείχνεις καθαρά το ενδιαφέρον σου από την αρχή, χωρίς παιχνίδια, χωρίς στρατηγικές και χωρίς να προσπαθείς να φανείς αδιάφορος και cool και έτσι. Λέει είναι η απάντηση, αντίσταση, στην κουλτούρα των τελευταίων χρόνων που θέλει να αργείς επίτηδες να απαντήσεις το μήνυμα. Δηλαδή, αν σου έρθει μήνυμα και απαντήσεις αμέσως, μένεις από πάνω από το τηλέφωνο. Οπότε ξενερώνει, λέει ο άλλος. Ωραία. Τι αν τον κάνεις τότε, αποφεύγεις, λέει, να πεις τι νιώθεις. Γιατί ναι, το παίρνουν σαν αδυναμία το να λες τι νιώθεις κάποιοι. Κρατάς τις σχέσεις σε ασαφές πλαίσιο, δίνεις λίγη προσοχή χωρίς συνέπεια. Πρόκειται λοιπόν για το αντίθετο αυτής της ιστορίας. Και ναι, αυτή η προσέγγιση δίνει έμφαση στην ειλικρίνεια, στη συνέπεια, στη συναισθηματική ωριμότητα. Μ' αρέσει. Στην ξεκάθαρη πρόθεση και στην αμοιβαία προσπάθεια. Σήμερα λέει πολλές γυναίκες έχουν κουραστεί από τις μπερδεμένες καταστάσεις, γιατί οι άντρες δεν. Όχι, μόνο οι γυναίκες, γιατί ladylike. Καλά, και οι άντρες είναι λίγο ζωισμένοι. Και αναζητούν συντρόφους, ανθρώπους που ξέρουν τι θέλουν και το δείχνουν με πράξεις. Επικοινωνούν καθαρά και δεν φοβούνται να επενδύσουν συναισθηματικά. Η ιδέα πίσω από το challenge είναι πως το να δείχνεις ενδιαφέρον δεν σε κάνει αδύναμο ή δεδομένο. Αντίθετα, δείχνει αυτοπεποίθηση και συναισθηματική ωριμότητα. Αγοράζω. Περισσότερη ανάλυση στο Ladylike. Θα βρείτε ladylike.gr, φίλες μας πολύ εκεί.

Ellie Ingram, Mad Love. Στον αέρα του Alpha Radio 989, 9 και 20. Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο και Μουζάκι Παλάς Hotel & Spa. Το στολίδι της Δυτικής Θεσσαλίας σας περιμένει για ένα τριμεράκι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο, αξίας 500 ευρώ, με τρεις νύχτες με πρωινό και δύο θεραπείες, η λασποθεραπείες, η χρήση τζακούζι στο Μουζάκι Παλάς Hotel & Spa. Για να το διεκδικήσετε στέλνετε μήνυμα στο 54301, γράφετε 989, αφήνετε κενό, Μουζάκι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Χρέωση 034 ευρώ ανά SMS με FPA και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο site μας alpharadio989.gr. Θα λάβετε απαντητικό μήνυμα για το αν κερδίσετε. Νομίζω την Παρασκευή είναι η κλήρωση, αύριο, και μπορείτε να το εξαργυρώσετε έως τις 31 Αυγούστου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ποιος ανακάλυψε το Πυθαγόριο θεώρημα?
2: Ευκλήδης. Δεν θυμάμαι, νομίζω ναι.
1: Το κλειδώνουμε, Ευκλήδης.
2: Το κλείδωσα τώρα.
1: Θα λέει και το όνομα.
2: Ο Θαλής.
1: Πες το έτσι.

Μεγάλη χαρά έχω για την επιτυχία αυτού του κομματιού, του One of Us, ο Low Key. Και όλο το άλμπουμ είναι πολύ ωραίο. Αλλά ένα-ένα, να μην σας έχουν απότομα. Λοιπόν, πάμε στην ΕΜΑ, δεν παίζει. Αυτό το Backrooms πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Με τον 21 ετών σκηνοθέτη, YouTuber. Ήταν θέμα χρόνου, όπως διαβάζω και εδώ, να δούμε τους YouTubers να μεταπηδούν στον χώρο του κινηματογράφου. Όπου είναι μια τρελή υπόθεση και από ό,τι διαβάζω εδώ, πρόκειται και για ένα ιντερνετικό φαινόμενο. Εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Ρώτησα και τον Κωνσταντίνο όμως εδώ, που είναι το Άιζο, για 25 χρόνων. Οπότε λες, εντάξει, άμα το ξέρει ο Κωνσταντίνος, δεν φταίω εγώ, δεν το ξέρω ούτε εκείνος. Τα Backrooms, λέει, διάσημο ιντερνετικό φαινόμενο. Όπου η ιστορία ακολουθεί έναν ιδιοκτήτη καταστήματος επίπλων, ο οποίος δυσκολεύεται να διαχειριστεί ότι η πρώην του τον εγκατέλειψε, παρά τις προσπάθειες που κάνει με την ψυχολόγο του, και μια μέρα ανακαλύπτει στο πίσω μέρος της επιχείρησής του ένα πέρασμα που οδηγεί σε άπειρα αλόκοτα δωμάτια. Επικοινωνεί την ανακάλυψή του με την ψυχολόγο, η οποία δυνατή να τον πιστέψει, ενώ εκείνος επιμένει ότι θα της φέρει αποδείξεις. Όταν χαθούν τα ίχνη του, εκείνη θα τον αναζητήσει, μην έχοντας αντιληφθεί τι ακριβώς, σε τι ακριβώς έχει εμπλακεί. Μάλιστα. Κριτικές, τάξη, έχει από 2 έως 3,5. Μην κακό για 21 ετών σκηνοθέτη. Και τόσο περίεργο θέμα και δύσκολο. Για κάποιο λόγο αυτό μου έχει κάτσει για σήμερα. Δεν πηγαίνετε να το δείτε, μας πείτε αύριο. Ξυπνάκια. Α, διαβάζω εδώ, διαψεύδει γρήγορα ο Πάρσονς όποιον τον αμφισβητεί, καθώς σκηνοθετικά προβάλλει αυτοπεποίθηση και μια έντονη προσωπική ματιά. Τσιρικός.

Τι γίνεται, παιδιά, αυτό θα έχουμε τώρα με τη ζέστη. Δε θα σερνόμαστε όλοι από τώρα. Τα φιλιά μας στη Σοφία, η οποία λέει με το που αρχίζει η ζέστη, τελειώνω, παραδίδω. Νομίζω είναι πολλοί κόσμος έτσι που δεν την αντέχει πια. Αλλά εντάξει, πάντα τώρα δεν είμαι και τρομερή παρηγοριά του. Υπάρχουν και χειρότερα, αλλά σκέψου τώρα να είσαι γαλιδούλα ή αγγλάκος, καθόλου συνηθισμένος στη ζέστη, να μην έχεις καν air condition γιατί δεν το χρειάζεσαι τόσα χρόνια και να ζεις με τέτοιους βαθμούς θερμοκρασίες, 38 βαθμούς και πορτοκαλί συναγερμό και στο Παρίσι. Ναι, εντάξει, η ζεστούλα, η αλήθεια είναι ότι μας ορίζει. Πάντως αύριο θα είναι πιο δροσέρα τα πράγματα. Σήμερα έφτασε και τους 30 βαθμούς στην Αθήνα. Αύριο θα είμαστε γύρω στους 25. Λέει, θα έχει συννεφιές, μπορεί να ανοίξει μια βροχούλα. Αλλά παιδιά, καλοκαιράκι τώρα, τι θα κάνουμε όταν κάνει κρύο, γκρινιάζουμε, όταν κάνει ζέστη, γκρινιάζουμε. Χρόνια τώρα. Και γι' αυτό παίζω βρώμικα και σας πάω πίσω με χτύπημα κάτω από τη μέση. Cyndi Lauper και Time After Time.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
3: Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
4: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
3: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο... άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.

Δεν έχω καλύτερο. Από την Netflix. Α, σαν αυτή. Style Council 1984. Cafe Bleu. You're the best thing. Εκεί που είναι και το Long Hot Summer. Paul Weller, Βρέφος. Και το έχεις και σε βινήλιο. Αλλά πού? Αλφα Radio 989, 10 παρά 8 πρώτα λεπτά. Βραδάκι Πέμπτης, πολύ promising. Έχει ΑΕΚ Ολυμπιακό τώρα. Μπάσκετ. Α, ο Κωστάκης εδώ το βλέπει και τα παρακολουθεί. Μέχρι να βρούμε τι γίνεται εκεί. Να σας πω ότι για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr, κάθετος Fiber. Αυτό, ναι, όχι το αυτό, το διάβασα σε ένα μήνυμα. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη, για τα καλά σου λόγια. Η Κλέλια θέλει να πει, λέει, φαντάζομαι θα το είπατε, αλλά να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες, να μην αγχώνονται. Μια φαινομενική αποτυχία σήμερα είναι ένα νέο μονοπάτι αύριο. Έτσι ακριβώς είναι. Εντάξει, το να μην αγχώνονται νομίζω δεν έχει νόημα να το λέμε, γιατί μπορεί και να εκνευρίζονται περισσότερο με αυτό. Εγώ όταν μου λέμε να αγχώνεσαι και μάλλον έξαλλοι γίνομαι. Αλλά ναι, κάποια στιγμή θα βρούμε πώς γίνεται και αυτό, να τα κάνεις όλα χωρίς άγχος. Μπορεί σε μια επόμενη έκδοσή μας. Σε αυτή δεν το βλέπω. Αυτά. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Καραολάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, τα λέμε πάλι αύριο. Γεια, ευχαριστώ.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, μεγαλώνει και η εθνική διάθεση για αραχάτι. Έτσι εξηγείται και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν το θυμάστε, στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Τώρα είναι ώρα για φραπεδάκι, τα υπόλοιπα για βάζ, όπως λένε και οι γείτονες. Ωραίες της Παπάς είναι εδώ, ρυθμίζει τον ήχο. Ακούστε επιτελείο. Αφροδίτη Σιμίτιμου και επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου στα ηχητικά. Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. 31 βαθμοί. Τέτοιες εποχές, παλιά, οι μεγάλοι ηθοποιοί, κυρίως οι κομικοί, διάβαζαν κείμενα. Τα παρουσίαζαν στις μεγάλες επιθεωρήσεις που ανέβαιναν σε ανοιχτά θέατρα, τεράστια. Ανάμεσα λοιπόν σε γρανίτες, παγωτά, το κοινό απολάμβανε παραστάσεις που στόχευαν κυρίως στη δημιουργία γέλιου. Το είδος εδώ και χρόνια βρίσκεται στο περιθώριο, αλλά όλα άλλαξαν και αυτά άλλαξαν προχτές. Στην παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα, το ζεύγος των συμπαθέστατων πρωταγωνιστών του θεάτρου και του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, του Μασάτου και Χιλάκη, μας έφερε λίγο από το δροσερό αεράκι των αναψυκτηρίων.
3: Και η επιλογή του χώρου σωθεί, έτσι λίγα μέτρα από την πνίκα, που η καθαρή ατόφια δημοκρατία έγινε πράξη. Και είναι ιδανικός χώρος για να δώσει ο αφέτης το σύνθημα για τη νέα αρχή.
4: Λες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα περιστέρι για να ανεβάσω ένα Instagram story?
3: Δεν είσαι και η καλύτερη influencer, εντάξει.
4: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σκέφτομαι λοιπόν, μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.
3: Ωραία ερώτηση. Θα δείξει. Αλλά αυτά είναι για πρωτοεμφανιζόμενους ή πρωτοεμφανιζόμενες και σε άλλη πολιτική κατεύθυνση. Εδώ υπάρχουν ρίζες και ιστορία. Το νήμα ξεκινάει από την κυβερνόσα αριστερά. Αυτή που έδειξε ότι δεν είναι απαραίτητο να κυβερνούν τη χώρα πολιτικά τζάκια. Αυτή που απέδειξε ότι τα σκάνδαλα και η ρεμούλα δεν είναι συνυφασμένα με την εξουσία, είναι απλώς επιλογή.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ωα, στο θέατρο Μινώα ανεβαίνει μια μεγάλη παράσταση και οι τρεις παίξανε πάρα πολύ ωραία, να το λέμε. Βέβαια, οι δύο συγκεκριμένοι που ακούσαμε είχαν ξεχάσει λίγο τα λόγια, τα διάβαζαν. Ενώ μαξί, Instagram, ρε, του Μασάτου. Instagram λέγεται. Αρχίζει μια μεγάλη επιθεώρηση, η επιθεώρηση της πολιτικής κατάστασης. Εδώ είμαστε, ραντεβού με την ιστερία.

0: Τι ωραίες εκείνες οι επιθεωρήσεις. Αυτή ήταν από το Άλσος Παγκρατίου. Τώρα αν είχαμε τέτοιες παραστάσεις δεν θα είχαμε να πληρώσουμε. Γιατί είναι η δεξιά, τα ξέρουμε όλα αυτά. Όταν λοιπόν θα έρθει ο Τσίπρας, ακούστε, θα γεμίσουν οι τσέπες μας από φράγκα, γιατί θα έχουμε αύξηση μισθών. Μαζί μας είναι ο κύριος Σαουλίδης. Ο κύριος Σαουλίδης, δεν ξέρω αν το θυμάστε, παλιά λίγο ήταν επιφυλακτικός απέναντι στον Τσίπρα, αλλά όλα αυτά είναι στο παρελθόν. Τώρα έχει και αυτό συστρατευτεί στην αριστερά, στο Ελλάς, και μας λέει με συγκεκριμένα στοιχεία, όχι τρίχες, πώς θα είναι ακριβώς η μισθή όταν με το καλό και έρχεται. Δεν λείπουν παραμερικές διαδικασίες, λεπτομέρειες. Όταν με το καλό ο Αλέξης θα αναλάβει ξανά τα ενία της χώρας.
1: Κύριος Τσίπρας δεν είπε χθες ούτε ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Ποιος θα είναι ο κατώτατος μισθός που θα υποσχεθεί ο κύριος Τσίπρας?
2: Θα σας πω ακριβώς το τι δεν θα έχει, γιατί αυτό είναι
1: γιατί
2: το κρίσιμο.
1: Δεν, το τι θα έχει.
2: Δεν θα έχει έναν μισθό ο οποίος δεν θα υπαρκεί για να βγάλεις τις ανάγκες σου, τις μηνιαίες σου ανάγκες. Θα είναι ένας μισθός ο οποίος θα επιτρέπει στους νέους ανθρώπους να φεύγουν από το παιδικό τους δωμάτιο. Θα είναι μια σύνταξη η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να μην σκέφτονται εάν θα βάλουν 50 ευρώ βενζίνη με 2,2 την αμόλυβδη για να πάνε βόλτα τα εγγόνια τους ή για να τα μετακινήσουν σε μια υποχρέωση, διότι η οικογένεια, οι γονείς, ο μπαμπάς και η μαμά δεν έχουν τον χρόνο λόγω της εργασίας να τα μετακινήσουν στις υποχρεώσεις.
1: 1.200, 1.300, κατώτατος, ποιος είναι αυτός ο μισθός?
2: Κύριε Παυλόπουλε, σας υπενθυμίζω.
1: Να ρίξετε την ακρίβεια με το που θα βγείτε, δεν μπορείτε. Αυτό δεν μπορείτε να το υποσχεθείτε, δεν είναι στο χέρι σας.
2: Αυτό μπορούμε να υποσχεθούμε.
1: Πρέπει να δώσετε πολλά λεφτά. Ποιος θα είναι
2: ο μισθός? Μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα πατάξουμε την ακρίβεια στην εσχροκέρδεια.
0: Έτσι σιγά σιγά να μαθαίνουμε τι θα κάνει το νέο κόμμα. Όχι λόγια του αέρα. Μάθαμε πως δεν θα είναι ο μισθός και πως δεν θα είναι συντάξεις. Πολύ βασικά πράγματα. Ευτυχώς που έχουν μπει νέοι άνθρωποι στην πολιτική, που δεν μοιάζουν με τους παλιούς που πηγαίνουν στα χωριά και μοιράζαν υποσχέσεις στους αγρότες. Θα γίνει αύξηση τιμής των προϊόντων.

0: αγρότες.
1: Αυτά τώρα με το μοίρασμα των υποσχέσεων. Θα γίνει αύξηση που λέγαμε τη στιγμή των προϊόντων και τα υπόλοιπα. Δεν τα γουστάρει καθόλου η ζωή. Ο πατέρας δεν ήταν αγρότης, ο πατέρας ήταν δικηγόρος, αλλά έχει και εκείνη γαλουχηθεί μέσα στους λαϊκούς αγώνες. Και γι' αυτό ακούει νέο κόμμα του Τσίπρα και βγάζει φλίκτενες.
2: Νομίζω ότι θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύτηκε και ήλπισε για την υπεράσπιση του. Κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με ιδιώνυμο για την αποτροπή των πληστηριασμών, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Εγώ προσωπικά δεν ξεχνάω την τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ξένη Δημητρίου Βασιλοπούλου, που παρενέβαινε ανερυθρίαστα στην υπόθεση του εγκλήματος στο Μάτι. Δεν ξεχνάω την φήμωση των μέσων ενημέρωσης που υπήρχε και τότε από τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξεχνάω όλη εκείνη την πραγματική οδύσσια, όχι του ιδίου βέβαια, αλλά του ελληνικού λαού υπό τη διακυβέρνησή του. Αλλά δεν ξεχνώ και ότι από το 19 μέχρι το 23 ουσιαστικά παραβίασε το καθήκον να ασκήσει αντιπολίτευση, πραγματική αντιπολίτευση, αυτή που σήμερα ασκούμε εμείς.
1: Πολύ ήρεμη δεν ήτανε. Μήπως είναι άλλος, έχει πάρει τη θέση της. Ποιος ξέρει. Και μπορεί να είναι νέα τακτική προσέγγιση των κεντρών. Γιατί με την αριστερά δεν βγαίνει από ό,τι φαίνεται. Παλιά ήταν ζευγάρι, πολιτικό. Του λέγανε, είσαι σαν το Τσίπρα με τη ζωή.
3: Τώρα. Τίποτα.
1: Δεν θέλω να σε ξαναδεί τον άλλο.

0: Να τα πάρουμε τα πράγματα λοιπόν με τη σειρά τους. Ο Τσίπρας έκανε κόμμα, η ζωή μιλάει εναντίον του Τσίπρα. Εναντίον της ζωής ποιος θα μιλήσει, υπάρχει κανείς, τολμάει κανείς, τολμάει. Η Γιάννα Κανέλη.
1: Τους λυπάμαι, βαθιά.
2: Είναι τοξικό αυτό το οποίο...
1: Λυπάμαι βαθιά, λυπάμαι.
2: Γιατί λυπάς?
1: Λυπάμαι. Αυτό που βλέπουμε που προξενεί, ίκτο.
2: Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιος λόγος που καθημερινώς...
1: Δεν θα ερμηνεύσω εγώ τα αισθήματά μου. Είπα και ελάλησα. Σας έχω πει, δεν καταναλώνω παραπάνω από μερικά δευτερόλεπτα. Η λέξη ίκτος είναι λιγότερη από ένα δευτερόλεπτο.
3: Είδαμε προχθές και την κυρία Κομνηνάκα και μας έκανε φοβερή εντύπωση και το συζητούσαμε. Ναι. Από τις πιο ευγενικές
1: φυσιογνωμίες. Δεν την είδατε, την ακούσατε.
3: Την ακούσαμε, ναι. Από τις πιο ευγενικές φυσιογνωμίες και τους πιο ευγενείς ανθρώπους που έχω γνωρίσει και εγώ προσωπικά, έτσι, να βγαίνει από τα ρούχα της.
1: Δεν σου προξενεί, λείπει αυτό το πράγμα. Ποιος από εσάς του αρέσει να φτάνεις να σου βγαίνει ο κακός σου εαυτός, σας αρέσει?
0: Τι λυπάτε, Ιλιάνα, τη ζωή. Ποιος ξέρει γιατί τώρα, κάτι θα έχει δει.

0: Μπράβο, Κέφι. Ο άλλο λυπάται την άλλη και το ρίχνει σε φτετέλη. Ο καθένα αντιδράει όπω γουστάρει.
1: Η νύχτα μου απόψε είναι μαρτυρική.
0: Εγώ καταλαβαίνω την κατάσταση που βρίσκεται οποιοδήποτε όταν του κοιτάζω τα μάτια. Δηλαδή είμαι σαν τη Μουτίδου, Σοφία Μουτίδου, η οποία έχει ιατρικές γνώσεις, φαντάζομαι ότι είναι προϊόν σπουδών. Έχει γνωματεύσει, μην το ξεχνάμε, για την πνευματική κατάσταση πολλών συναδέλφων της και τώρα έχει γίνει οδική οφθαλμολόγος, θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί, όπως σας είπα, έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να βλέπει τι κρύβουν τα βλέφαρα όταν κλείνονται. Και τι βλέπει να έχουν αυτά τα βλέφαρα? Θλίψη ανίποτη.
2: Εγώ θέλω να πω, φυσικά δεν με νοιάζει καθόλου αυτό που συμβαίνει.
3: Ωραία.
2: Και θέλω να πω ότι βλέπω πάρα πολύ λυπημένα μάτια στην τηλεόραση. Οι άνθρωποι έχουν πολύ βαθιά λυπημένα μάτια.
3: Το Λιάγκα δηλαδή τώρα
2: και στο Γιώργο το Λιάγκα και στη Ζήνα. Και πολύ συχνά σε πολύ ζωηρά πρωινάδικα και μεσημεριανά. Δηλαδή μου φέρεται εικόνες, μπορώ να δεν έχω ντροπή να πω. Βλέπω να έχει σβήσει ένα φως χαράς. Και αναρωτιέμαι πώς επιζούνε τόσα χρόνια σε αυτόν τον πραγματικά, θα έλεγα έτσι, λασπόδι χώρο της TV. Είναι δύσκολο πολύ. Και βλέπω να έχει σβήσει μια ευδιαθυσία.
3: Ναι, Σοφία, παρόλο που είσαι επικεφαλής όμως μιας ομάδας, μιας δουλειάς, φύγε από την τηλεόραση, πήγαινε στην τράπεζα, πήγαινε σε μια πολυεθνική. Δεν μπορούσα σε κάθε μέρα με στη χαρά και με το φως.
2: Εγώ δεν είπα για κάθε μέρα. Είπα σαν να έχει σβήσει, όχι για σήμερα Τετάρτη.
3: Ναι, εντάξει.
2: Και την επόμενη μέρα που
3: είναι
2: κάνει
3: και
2: καλό
3: είναι
2: αριθμό.
3: Το διάστημα αυτό, να ξέρεις, Ζόρι.
2: Όχι, εγώ το βλέπω όλη.
3: Εσύ, μου κάνει απορία πάρα πολύ αυτό που λες και θα σου κάνω τώρα μόλις μια ερώτηση, έτσι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ηγούνται εκπομπών. Αν λες για τους παρουσιαστές και δεν λες για πάνελ, αν δεν λες
2: πει...
3: λιγότερη ευθύνη ενώ το πάνελ, έτσι.
2: Εννοώ και για κριτικές επιτροπές σε reality. Βλέπω,
3: okay. Άρα βλέπει παντού μία θλίψη στα μάτια των ανθρώπων
2: ανθρώπους...
3: που είναι χρόνια στην τηλεόραση.
2: Ναι, ναι.
3: Okay.
2: Ναι,
3: ωραία.
2: Ναι. Δηλαδή
3: γιατί
2: είναι...
3: πήγα να σου πω ότι αυτοί οι άνθρωποι από το πρωί μέχρι το βράδυ παλεύουν για την επόμενη μέρα.
2: Και στα πάνελ.
3: Για τα θέματα,
2: και
3: τα εξκλούσια.
2: Στο πάνελ, η κοπέλα που είναι δίπλα που έχει παντρεύτηκε και χώρισε. Και αυτή
3: η δεν είναι για την Καμπούρη.
2: Πολύ λυπημένη, όχι από την προσωπική τη ιστορία. Σαν να νιώθω ότι η περιραίουσα, τη Ζαρίφη έχω δει πολλές φορές. Θλιμμένη. Τον Ουγγαρέζο, βαθιά θλιμμένους.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αφού έγινε η γνωμάτευση, να πάνε όλοι όσοι αναφέρθηκαν να τους γράψει η γιατρός Σοφία Μωτίδου αντικαταθλιπτικά, γιατί θέλουν να αντιμετωπίσει το θέμα. Να εξαφανιστούν τα θλιμμένα μάτια. Και είναι πλέον κατάλληλοι.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Για ορίστε, για περάστε, 212-212-4800 σας περιμένει, είναι τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε και ένα email, onerpapakialfaradio989.gr και το Viber βεβαίως, 6947-989-989 και να το κορίτσι είναι η Άννα που λέει πρώτα την πλήρωσαν οι γυναίκες να πείτε. Το είπα. Επίσης ο Νικόλας λέει θα πρότεινα κάτι δοκιμασμένο για τους συνταξιούχους και για όσους δεν βγαίνουν οικονομικά. Έλα, υπάρχουν και τέτοιοι να βγάζουν λέει το μήνα να τρώνε το πρώτο δεκαήμερο χαλβά. Ωραίο, χαλβά μπαγιάτικο και όλο σαν τον Μπάρις είναι και πιο φτηνός. Αυτό της καθαρής Δευτέρας έχει περισσέψει, τον δίνουν όσο. Έχουμε όμως την πολιτική που μας ενδιαφέρει και έχουμε αφήσει την πάντα τα διάφορα γεγονότα που αφορούν στη ζωή μας που έρχομαι σε άμεση επαφή με αυτή μέσω της τηλεόρασης. Έχουμε την κυρία Κουτσελίνη. Η κυρία Κουτσελίνη, η Ζήνα μας, αποφάσισε... δύσκολα πράγματα. Να μιλήσει για τον Γιώργο Λιάγκα. Τα είπε έξω από τα δόντια.
4: Έχει πολλά χρόνια επιτυχίας και μία χρονιά δεν πάει καλά. Είναι αυτό καλό, κακό για τον ίδιο τον παρουσιαστή.
5: Από ποιο κανάλι είσαι? Από τον Γιώργο Λιάγκα. Άρα και ο Γιώργος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι κανένας μας δεν κρίνεται από μια κακή τηλεοπτική χρονιά όπως τη βιώνει και εκείνος. Είχαμε μια δύσκολη τηλεοπτική χρονιά και οι δύο λοιπόν. Από εκεί και πέρα κανείς δεν κρίνεται διότι διανύσαμε με πρωτιά τουλάχιστον εγώ 10 τηλεοπτικά χρόνια. Η 11η ήταν μια χρονιά που σε περιεχόμενο για μένα ήταν καλύτερη από τις προηγούμενες 10, αλλά στα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν τόσο καλή. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει κάτι για κανέναν μας, ούτε για τον Γιώργο, ούτε και για μένα, ούτε και για όσους δεν τα πήγαν καλά αυτή την τηλεοπτική χρονιά. Και ελπίζω να φέρω τύχη και στο Γιώργο και να πάει καλά και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Αυτά είπε η Ζήνα Κουτσελίνη για τον Γιώργο Λιάγκα. Τον Γιωργάκη για τους φίλους.
7: Είπε ότι δεν πήγε καλά. Και εκείνη δεν πήγε καλά, αλλά και ο Γιώργος.
3: Ο Γιωργάκης που λέγαμε.

0: Γιώργος ο Γιωργάκης, η Γιωργάρα. Άφησε αναπάντητη αυτή την πρόκληση. Για το Λιάκα μιλάμε, είναι δυνατόν.
1: Να πω κάτι τώρα, γιατί εμένα με στεναχώρησαν οι δηλώσεις αυτής της Σίνας, γιατί βγάζει ένα κομπλεξισμό που δεν το έχει ανάγκη, γιατί έχει κάνει μια τεράστια πορεία. Και πραγματικά δεν κρίνεται από μια κακή της χρονιά. Εγώ δεν έχω κάνει κακή χρονιά. Εσύ, Σίνα, μου έχεις κάνει άλλα νούμερα, μάλλον βλέπουμε. Δες τα σωστά. Εγώ έχω κάνει μια μέτρια χρονιά και καλή χρονιά. Αυτή η εκπομπή δεν είναι πρώτη φέτος στο σύνολο, στα νεανικά κοινά. Είναι δεύτερη μαζί με μια άλλη εκπομπή με 0-1-0-2 διαφορά. Άρα είναι μια καλή χρονιά, στο 11,5 περίπου μέσο όρο τρέχουμε. Άρα είναι μια καλή χρονιά, δεν κακή χρονιά. Δεδομένου και το μέσο όρο του σταθμού στον οποίο δουλεύω. Άρα είναι μια καλή χρονιά, κακή δεν είναι σίγουρα. Επίσης στο σύνολο του κοινού, δηλαδή στο πόσοι μας βλέπουν στη συγκεκριμένη τυπολογία εκπομπής, πάλι είμαστε πρώτοι. Άρα δεν είναι κακή χρονιά. Πάμε παρακάτω. Για σένα δεν με ενδιαφέρει. Άκου τι λάθος έκανες. Βγαίνεις και λες λοιπόν ότι κακώς κρίνουμε τους παρουσιαστές από τα νούμερα. Συμφωνώ μαζί σου. Εγώ ήμουν ο πρώτος που είπα ότι είναι λάθος να κρίνουμε τους παρουσιαστές από τα νούμερα. Φέρπιν, εσύ που φέτος δεν πήγες καλά, δεν ακυρώνει μια τεράστια πορεία. Εγώ μάλιστα ήμουν που είπα, εσύ φέτος έχασα τον Κουσουλό. Γύρισα και είπα ότι παρότι φέτος σε κέρδισε ο Κουσουλός, ότι τη δικιά σου αξία και το δικό σου μπραντ δεν το έχει φτάσει ακόμα ο Κουσουλός και έχεις μεγαλύτερο μπραντ. Γιατί το είπα? Γιατί δεν είμαι κομπλεξικός.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έλα ρε παιδιά, αφήστε τα στην άκρη να πάνε οι εχθρές. Σας θέλω, άκου να δεις μια ωραία ιδέα. Να είστε και οι δυο μαζί ένα διδυμάκι. Και να τραγουδήσετε ένα τραγούδι που να ταιριάζει. Πώς είχε τραγουδήσει ο Πασχάλης με τη Ζήνα, ταιριάζει και το όνομα. Να λέει ένας τον άλλο ότι είναι καταπληκτική η συνεργασία και η φιλία.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επίσης πρέπει να ξέρεις ότι εμείς είμαστε εδώ. Ο Ρέστης Παπάς συνεχίζει να ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη να στέλνει τραγουδάκια. Και η Χριστίνα Μούγιου να επιλέγει τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Η κυρία του Μασάτου. Πολύ καλή ηθοποιός. Βέβαια λίγο το έχασε εκεί με το... Δεν πειράζει. Το ρόλο της τον απέδωσε. Όταν παρουσίασε εννοούμε το νέο κόμμα του Τσίπρα. Και την επομένη ήταν λογικό να τη φιλοξενήσουμε σε κάποια εκπομπή της τηλεόρασης, όπου να μας πει με το ίδιο μπρίο που είχε και στην εκδήλωση τι ακριβώς σημαίνει για εκείνη, τι άλλαξε τη ζωή της, τι άλλαξε τη διάθεσή της η αναγγελία του νέου κόμματος Τσίπρα.
3: Γι' αυτό ήρθα, για να φάω ξύλο αν χρειαστεί. Αλλά αυτή την έρμη χώρα θέλω να την υπερασπιστώ με νύχια και με δόντια. Και αυτό κάνει όλο αυτό.
4: Ότι παραπέμπει κάπου, λέω, παραπέμπει στην Ελλάδα. Παραπέμπει
3: και στην Ελλάδα.
4: Παραπέμπει.
3: Έλα μας στην αστυνομία.
4: Τι.
3: Εντάξει, έχει το Ελλάς. Και ωραία, άιντε να λέμε τώρα. Ξέρεις τι γίνεται. Μπορούμε να ασχοληθούμε πάρα πολύ με πάρα πολλά πράγματα, προκειμένου να μην ασχοληθούμε με την ουσία. Και η ουσία είναι αυτό το καινούριο που φέρνει. Αυτό το καινούριο που για το οποίο παλεύει πάρα πολλά χρόνια. Αν δεις, οι ομάδες του είναι άκρως επιστημονικές. Δηλαδή, οι άνθρωποι που είναι κοντά του είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει έρευνα όλα αυτά τα χρόνια της φαινομενικής σιωπής. Δεν ήτανε.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Τώρα το καινούργιο που το παλεύεις χρόνια είναι λίγο αντίφαση, αλλά μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί. Και το άλλο με τους επιστήμονες. Έχεις επιστήμονες και στο τέλος θα κυβερνήσεις με τον καμένο. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Και έχεις σχέδιο, σωστά. Και μιλάς, καλά κάνεις. 2 χρόνια όμως δεν είχαμε ακούσει πολλά, αλλά...

0: Ανατριχιάζω εγώ και πάρα πολλοί άνθρωποι της αριστεράς και της πρόοδου όταν ακούμε αυτό που είπε και η κυρία Φέη Σκορδά, ότι ακούς Ελλάς και το μυαλό σου πηγαίνει στην αστυνομία. Είναι εντελώς λάθος. Και το άλλο είναι λάθος, που λένε ότι Ελλάς θυμίζει Ελλάς για την Ελλάδα, τον απελευθερωτικό στρατό δηλαδή. Όχι. Η εκπομπή αυτή λέει αλήθειες. Το κόμμα Ελλάς του Τσίπρα παραπέμπει ευθέως στο κίνημα Ελλάδα. Το κίνημα Ελλάδα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, που είχε δημιουργηθεί στο κανάλι Τηλεφός και διεκδίκησε την ψήφο. Το θυμάστε? Είχε και ύμνο. Λοιπόν, ο ύμνος αυτός του κόμματος, του κινήματος Ελλάδα, έχει δώσει πολλές ιδέες στον Τσίπρα μας. Υπάρχει ένας διάλογος μεταξύ των στίχων του ύμνου του κινήματος Ελλάδα και των εξαγγελιών του Τσίπρα. Αν σας φαίνονται αυτά υπερβολικά, παρακαλώ, θα αλλάξετε σύντομα άποψη.
1: Ένα όνομα με βαρύ φορτίο, με βαρύ συμβολισμό.
2: Η γη δεν μας έχει ανάγκη. Πηξίδα προς την ηθική επανάσταση. Θέλουμε να γίνουμε συμμέτοχοι στην προσπάθεια για ένα καλύτερο κόσμο.
3: Ελάτε όλοι οι Έλληνες στο κίνημα Ελλάδα.
2: Με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή.
3: Βασικές αρχές, τη δημοκρατία.
2: Ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο. Και της πολιτικής οικολογίας.
3: Ελάτε όλοι οι Έλληνες στο κίνημα Ελλάδα.
2: Το ταξίδι αυτό που ξεκινά απόψε έχει σκοπό να την αλλάξει την πραγματικότητα και όχι να την περιγράψει.
3: Γεια σας αναζητητές.
2: Ήθελα να πω, συντρόφισσες και εσείς.

αλλάξανε πάντως. Αλλάξανε, αλλά είδατε. Το επιβεβαιώνετε κι εσείς ότι η αφορμή των εξαγγελίων Τσίπρα είναι το κίνημα Ελλάδα. Αλλά στο κάπως αλλαγμένο.

0: Όλα αλλάζουν τριγύρω μας, εκτός από ένα πράγμα. Είναι εδώ, διευθυντή του σταθμού, ο κύριος Χατζής. Καλημέρα να του πούμε, ελπίζω να μας ακούει. Ο κύριος Χατζής λοιπόν είναι μια σταθερά τηλεοπτική. Παρουσιάζει μια εκπομπή όπου μονίμως τους βάζει όλους σε τάξη.
1: Σε σχέση με το
2: αυτά είναι μαύρα λεφτά, κύριε.
1: Τι λέει λοιπόν η Νέα Αριστερά για να αφαιρούμε αυτήν την κατάσταση? Γιατί κάνατε ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντήσει και κουβεντιάσαμε για όλα τα άλλα.
2: Εσείς θέτε, εγώ φταίω. Λέτε άλλα από, ανάσχετα από αυτό που σας ρώτησα εγώ.
1: Αφού σας αρέσει.
2: Όχι, ατελάτε.
1: Σας αρέσει αυτό ο τύπος?
2: Όχι, δεν μου αρέσει, όχι.
1: Λοιπόν, λέω λοιπόν. Άνοιξε αυτό το δρόμο ο Τσίπρας με αυτά που έλεγε. Δεν έχω ξαναδεί προηγούμενο.
2: Τελεία. Γιατί δεν έχω ξαναδεί
1: προηγούμενο. Πρώην πρωθυπουτία και ταυτόχρονα. Έτσι, όλοι οι υπόλοιποι είναι αυτό.
2: Το είπατε, κύριε Μπουλέκο.
3: Λοιπόν, να βάλουμε κάποια πράγματα σε μια σειρά.
2: Γιατί να τα βάλουμε σε σειρά? Εγώ θέλω σειρές.
3: Να πω εγώ την άποψή μου, δεν σου την έχω ακουστώσει και το κόμμα μου και εγώ δεν έχω τοποθετηθεί.
2: Θα το ρωτήσουμε.
3: Και βέβαια, ό,τι θέλετε.
2: Μην μπλέξετε. Μισό λεπτό θα απαντήστε συμπληρώνοντας το εξής.
3: Και σε αυτό.
2: Όχι, δεν είστε προοδευτική κυβέρνηση.
3: Εμείς τελευταία αριστερή, ριζοσπαστική κυβέρνηση, η οποία έκανε τη χώρα τα διεκδικήσει.
2: Όχι.
3: Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κάνετε λάθος, κύριε Μπουλέκη. Μην φωνάζετε καταρχάς, να ακούτε τι σας λέω. Λέτε είναι. Τι θέλετε, κύριε, τώρα?
4: Με ρωτάει πώς ψήφισα.
2: Και εσείς τι θέλετε τώρα, πώς ψήφισα?
4: Ρωτάει. Κάτι να ρωτάει και εδώ, κύριε.
2: Ο άλλος είναι μοντέλος. Εσείς τι είμαστε?
5: Είναι παλιό μοντέλο.
2: Με μπούζα, στριφτά μουστάκια.
5: Εγώ είμαι παλιό μοντέλο.
1: Τι μπορεί να εφαρμόσουν?
2: Να τελειώσει ο άνθρωπος.
1: Δεν μπορεί να εφαρμόσουν.
2: Σας είπα, μη διακόπτεται. Μη διακόπτεται.
1: Ο Τραμπ και η εταιρεία.
2: Μη διακόπτεται.
5: Εγώ εκτιμώ.
2: Κύριε Μπουλέκο.
1: Να εσείς πηγαίνετε.
2: Κύριε Μπουλέκο.
1: Ο Τραμπ λέει δεν υπάρχει.
2: Κύριε
1: Μπουλέκο. Ο Τραμπ λέει εξορίξει, εξορίξει.
2: Κύριε Σκουλέτη, γιατί το κάνετε?
4: Κύριε Χατζή, δεν είναι όταν είσαι εξορίξει.
2: Σας παρακαλώ, κύριε Πάνα. Παρακαλώ, κύριε Πάνα.
1: Μα δεν είχαν υπογραφεί αυτές τις συμβάσεις?
2: Να μπορείτε να σταματήσετε. Δεν σεβόστε τον άνθρωπο. Δεν θέλω να αναφερθείτε πουθενά. Σταμάτα, κύριε. Μιλάτε, κύριε.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι όλους. Σήκω, σήκω, κάτσε, κάτσε. Μίλα, μίλα, σταμάτα, σταμάτα. Και επειδή είναι παιδί από την Πάτρα εδώ ο διευθυντής μας, βάζουμε και ένα τραγούδι από την Πάτρα, που είναι καλύτερο τα λουκούμια.

0: θυμάστε παλιά. Παλιά, δηλαδή πριν από 2-3 χρόνια. Ο Καρανίκας τι ήταν με τον Τσίπρα? Ήτανε φίλοι, αδέρφια. Είχαν ξεκινήσει να πηγαίνουν μαζί στις ταβέρνες. Εκεί, σε περιοχές κοντά σε βουνά. Απομακρυσμένα, για να θυμίζουν το βουνό το Αντάρτικο. Και πίνανε ρετσίνες, τρώγανε λακέρδες. Λέγανε θα έρθει η ώρα που θα διοικήσουμε αυτή τη χώρα. Και μετά φέρε ένα καρτούτσο. Και τώρα είναι σε σύγκρουση. Δεν το περίμενε αυτό του Καρανίκα. Και λέει εναντίον και του νέου κόμματος. Ρε φίλε, άσε να δούμε πρώτα. Να δούμε τους μισθούς. Όχι τους μισθούς, τους είδαμε. Τους είπε προηγουμένως ένας κύριος που τα ξέρει. Ρε Καρανίκα, τι έπαθες?
1: Ο Τσίπρας αντί για rebranding έκανε reunion. Έχει μαζέψει όσους δεν τον πολύ αφισβήτησαν. Εγώ ρετάνια τα λέω. Οπότε είπαμε ότι πήγε να το ξεκινήσει για κέντρο. Είδε ότι δεν το έβγαινε το κέντρο. Δικά τι έκανε? Έκανε μια συμπαράταξη του Μπίστη, τον πρώην συνεργάτη του Λοβέρδου και του Σιμίτη, τον κοινωνιολόγο. Και η πολιτική οικολογία που μάλλον έχει να κάνει με τον ολιγάρχη τον Κόκαλη. Και όπου μιλάει ο Τσίπρας, έχει κόσμο το 23. Έκανε αντίστοιχες ομιλίες, μαζικότατες. Και πήραν τα μυαλά μας αέρα και νομίζαμε μέχρι ότι θα κυβερνήσουμε. Και τελικά χάσαμε 20 μονάδες.
0: Έχουν χωρίσει προφανώς. Οι δρόμοι τους έχουν χωρίσει. Δεν μιλάμε τα καλύτερα λόγια, αλλά πάντα υπάρχει ελπίδα. Μετά την καταιγίδα έρχεται η γαλήνη. Μακάρι να τα ξαναβρούνε.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Θες να επικοινωνήσεις μαζί μας? Υπάρχει το Περιστέρι που είναι και το σήμα του κόμματος του Χριστιανού. Αλλά υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Αυτός είναι ο αριθμός. Και έχουμε και Viber 6947-989-989. Και έχουμε και email onair@alfaradio989.gr. Και έχουμε και μηνύματα. Α, quiz, περί, όπα, παρόν. Θα σου δώσω κάποια ονόματα, πες μου τη σχέση. Έχουν τράγκας, λιάγκας, μάγκας, φράγκας, γκάγκας, δάγκας. Δεν ξέρω, τα τρία πρώτα είναι Γιώργηδες και οι τρεις. Τα υπόλοιπα δεν τα γνωρίζω. Ελπίζω να το πέτυχα και να υπάρχει σχετική επιβράβευση. Και η Νέλη, βρε καλό στη Νέλη. Λέει έναν σίγουρο ότι ο Τσίπρας τους τάραξε τα νερά και κουνήθηκαν όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα συγχαρητήρια που μας δίνεις μετά. Και θέλω να πω ότι συμφωνούμε απολύτως. Έτσι συμβαίνει πάντα με όλες τις τρικυμίες. Είμαστε σε μια φάση που η χώρα κοιτάζει μπροστά, κοιτάζει το μέλλον. Αυτό το λένε όλοι οι πολιτικοί. Και όταν λένε μέλλον, αναφέρονται στον εμφύλιο άπαντες. 1946-49, μέχρι και Μητσοτάκης.
5: Την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε, είχε μόλις παρουσιάσει και εκδώσει το βιβλίο του κ. Τσίπρας. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα που μιλάμε, έχει μόλις παρουσιάσει το κόμμα του ο κύριος Τσίπρας. Ελλάς, φαντάζομαι το γνωρίζετε.
6: Στην επόμενη δηλαδή συνάντηση τι θα πρέπει να έχει γίνει?
5: Δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο μπορεί να συμβεί. Δεν ξέρω αν παρακολούθησα την εκδήλωση. Το σχόλιο σας και για το όνομα έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Επισήμως και πάλι πολιτικός σας αντίπαλος ο κύριος Τσίπρας.
6: Τώρα, τι να πω για το, για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο. Κράτησε μόνο το Ελλάς.
4: Το ΕΑΜ δεν το αφήνει στον Πολάκη. Γιατί τρία γράμματα μονοφωτίζουν την ελληνική μας τη γενιά. Πάμε όλοι μαζί, παιδιά!

Να βγει και ένα άλλο κόμμα, ακόμα πιο εξορμιστικό, για να ονομαστεί Όπλα. Ήταν η ομάδα Κρούσης, ας πούμε. Ο λαός ακολουθεί πιστά, ναι.

Πάπου θυμάμαι, υπήρχε και ένα κόμμα ΕΑΜ την εποχή της κρίσης. Έχει πρόγραμμα το ΕΑΜ,

0: Κανείς δεν λέει πλέον για λαοκρατία. Ούτε ο Βαρουφάκης. Αν πεις ο Βαρουφάκης έχει να ασχοληθεί με άλλα πράγματα ο άνθρωπος.
1: Με τον Αλέξη Τσίπρα μιλάτε σήμερα?
2: Όχι, όχι, δεν έχω. Απολύτως τίποτα να πούμε.
1: Τίποτα?
2: Όχι, απολύτως.
1: Έχετε περάσει τόσες δυσκολίες μαζί, ούτε ανθρώπινα δεν έχετε να μιλήσετε.
2: Κοιτάξτε, το πρόβλημα που έχουμε, ξέρετε ποιο είναι? Ότι γνωρίζει, ότι γνωρίζει, ότι γνωρίζει. Εμένα δεν μπορεί να μου πει αυτά που θα πει σε εσάς. Γιατί γνωρίζει ότι γνωρίζει ότι δεν είναι έτσι. Οπότε τι θα πούμε μετά, θα μιλήσουμε για τον καιρό? Όταν έχουμε μια τόσο μεγάλη σύγκρουση. Οπότε, να κάτσω τώρα με τον Αλέξη. Έναν άνθρωπο τον οποίο τον είχα πιστέψει. Και ήθελα να τον υπηρετήσω.
1: Και έχετε περάσει και δύσκολα μαζί.
2: Γιατί, αν δεν μιλήσουμε για αυτά που γνωρίζουμε ότι γνωρίζουμε. Αν μιλήσουμε τώρα τι, για τα παιδιά μας, να τα πούμε. Είναι λίγο βαρετό.
1: Πριν από λίγο καιρό έκανα συνέντευξη στον Ευκλήδη Τσακαλώτο, ο οποίος καθόταν εδώ στην καρέκλα που κάθεστε κι εσείς, ο οποίος μου είπε ότι είστε παρεξηγημένος μαζί του. Ισχύει?
2: Όχι, καθόλου.
1: Δεν είστε?
2: Όχι, αλλά δεν έχουμε τι να πούμε. Όχι, ξέρετε, έχει μεγάλη διαφορά το να μην έχουμε σχέση. Όπως δεν έχω σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν είμαστε παρεξηγημένοι.
1: Okay.
2: Έτσι, παρεξηγήσει σημαίνει ότι νομίζω ότι έκανε κάτι που δεν έκανε.
1: Ναι, άρα.
2: Ναι, αλλά αυτά που έκανε ο Ευκλήδη τα έκανε. Δεν είναι ότι νομίζω τα έκανε, τα έκανε. Υπέγραψε εκείνο το μνημόνιο. Ο Ευκλήδης και εγώ πάμε πολλά χρόνια πίσω. Δεν ήμασταν μόνο συνάδελφοι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήμασταν αδέρφια. Εγώ έτσι το νιώθω. Όχι μόνο σύντροφοι, αλλά και αδέρφια. Στην κυβέρνηση μπήκε το 2015, επειδή εγώ απείλησα τον Αλέξη Τσίπρα ότι αν δεν τον κάνει υπουργό, εγώ δεν θα πάρω το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί ο Αλέξης δεν ήθελε να τον βάλει τον Ευκλήδη στην κυβέρνηση. Το γράψει αυτό στο βιβλίο και δεν το έχει διαψεύσει κανένα.
1: Άρα πώς με τον αδερφό σας, γιατί τον χαρακτήρισατε αδερφό?
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Και πώς με τον αδερφό σας? Έτσι συμβαίνει στους αμφίλους πολέμους. Ο αδερφός έρχεται σε σύγκρουση με τον αδερφό. Είμαστε σε σύγχρονη φάση, κοιτάμε το μέλλον όπως είπαμε. Και ξαναπάμε στον εμφύλιο. Στους εμφυλίους εδώ που τα λέμε. Γιατί είχαμε αρκετές τέτοιες περιόδους που ένας αδερφός, όπως είναι ο Τσακαλώτος, τα βάζει με τον άλλο αδερφό.

πλάκα είναι ότι εκείνη την εποχή ο θείος του Ευκλήδη Τσακαλώτου, ο Θρασίβουλος, ήταν διοικητής του πρώτου σώματος στρατού κατά τον Εμφύλιο. Του Εθνικού Στρατού. Καμία σχέση με Ελλάς δηλαδή. Πώς τα φέρνει έτσι η ζωή.

0: Μπαίνουμε σε οικογενειακά θέματα. Είμαστε σαν την εκπομπή Οικογενειακές Ιστορίες που τη βλέπει και πάρα πολλοί κόσμος. Φεύγουμε από τους αδερφούς και πηγαίνουμε στα παιδιά. Στα παιδιά αυτά τα διαμάντια που αποτελούν αφορμή για να γίνουν πάρα πολύ ωραία σύριαλ. Δεν ξέρω αν έχετε δει τη γη της Ελιάς τελευταία, μα είναι ένα αριστούργημα. Δεν πρέπει να το χάσετε. Και έχει πολύ ωραίους διαλόγους. Θυμάστε του Καλημέρα Ζωή τι ωραίους διαλόγους είχε. Τώρα που δεν υπάρχει ο Φόσκολος, υπάρχει η γη της Ελιάς.
1: Εμένα με νοιάζει το καλό του παιδιού μου. Και θα λέω όλα αυτά γιατί κι εγώ πρώτα απ' όλα σκέφτομαι το παιδί. Ο Κωνσταντίνος από ό,τι μου είπε θα διεκδικήσει την επιμέλεια του παιδιού. Το απάντησα ότι δεν συμφέρει κανέναν αυτό το πράγμα να μπει σε μια διαρκή δικαστική διαμάχη και ειδικά το παιδί. Τίποτα η κόρη μου έτσι και χάσει το παιδί της θα αποτρελαθεί.
2: Εδώ είμαστε να αντισταθούμε. Έχει το παιδί.
1: Το έχει όμως.
2: Τι εννοείς.
3: Δεν μπορεί να μου πάρει το παιδί. Κανένα δικαστήριο δεν θα το δώσει.
1: Μην ξεχνάς ότι υπάρχει μια απόπειρα και υπάρχει και αμέλεια για το παιδί.
3: Τι αμέλεια.
1: Η αμέλεια εγκαταλείψει το παιδί εδώ και εκεί και τρέχεις από πίσω του. Πας στο σπίτι του Κωνσταντίνου και της Τίνης για να το παρακολουθείς. Τι πράγματα είναι αυτά, δεν τρέψε.
3: Ναι.
1: Απλά δεν θέλεις να το παραδεχτείς.
3: Το μόνο που με νοιάζει αυτή τη στιγμή είναι το παιδί μου, τίποτα άλλο. Δεν τράπιες.
4: Τι σου πήρες έτσι εδώ μέσα, μπορεί να είχα πελάτη.
3: Ή μπορεί να ήσουν με την κόμενα, πιο πιθανό. Δεν φτάνει που με απάτησες, θες να μου πάρεις και την επιμέλεια του παιδιού.
4: Όσο θεωρώ ακατάλληλη.
3: Έδωσα μάχη για να έρθω στην Ελλάδα με το παιδί μου, το ξέρεις. Πρέπει να το ξέρεις καλύτερα από όλους. Τι τράβηξα μας με. Πώς είδες τώρα την αγωγή.
4: Δεν πρόκειται να βρίσκω το παιδί μου με μια ιστερική μάνα.
3: Εσύ με κατάλληλη. Ο Κωνσταντίνος έχει μεγάλες πιθανότητες να μου πάρει το παιδί.
1: Αυτό το παιδί είναι όλη της η ζωή.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι ωραίο. Σας λέω, έχει άλλη συνέχεια. Ασχολείται με το παιδί. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Σας είπα τώρα να πάτε, έχει εξέλιξη. Δεν έπρεπε να την πω.
6: Παπά, παπάκα.
7: Ορίστε παιδί μου.
6: Κάποιος χτυπάει την πόρτα.
7: Ποιος είναι?
0: Ας ακούσουμε και ένα αναλόγο αισθητικής τραγουδάκι. Που πάλι το παιδί βρίσκεται στο επίκεντρο.

0: τραγούδι από τα μεγάλα τραγούδια. Έχει κοσμήσει το ελληνικό ρεπερτόριο. Δεν είναι ακριβώς τραγούδι, είναι σκέτς τραγούδι. Έχει διαλόγους, έχει αγωνία τι θα γίνει με το παιδί, αν θα παντρευτούν ή όχι. Θα μείνουμε στο χώρο του θεάτρου και μια που στην αρχή είχαμε δύο πρωταγωνιστές που νομίζω ότι κάνανε ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να κάνουν στην παρουσίαση του νέου κόμματος. Ήταν ο κύριος Χιλάκης με την κυρία του Μασάτου. Ήρθε η ώρα να κλείσουμε την εκπομπή και κλείνει πάντα όπως αρχίζει. Με ένα ωραίο σκετσάκι. Ελάτε παιδιά!
1: Για να τελειώσει. Για να τελειώσει η οδύσσια της χώρας και η πολιτική πηξίδα να δείξει προς την Ιθάκη. Την επιστροφή της δημοκρατίας και της ελπίδας. Για να ονειρευτούμε και να διεκδικήσουμε. Όχι να ευτελίσουμε και να ξεπουλήσουμε το μέλλον.
2: Μας έβγαλε την ψυχή, είναι αλήθεια. Αλλά μην βιάζει το ταξίδι διόλου και μην το υποτιμάς. Υπάκουσε ο Τσίπρας στα σοφά λόγια και καλά έκανε. Για να ξυλωθεί το επιτελικό κράτος των αρίστων και να γυρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολύ. Τώρα είναι η ώρα. Έπρεπε να γίνει σωστά η δουλειά. Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Ανοιχτά, δημόσια, μαζικά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι παιδιά, επιστρέφει η δημοκρατία, γυρίζει ο ήλιος. Θέλει δουλειά πολύ βέβαια, αλλά εντάξει. Πάμε να ψηφίσουμε όλοι μαζί. Στα γρήγορα, έτσι. Σε κάζεις πρώτα. Μετά ψηφίζεις. Και μετά τελειώνεις.

Εσείς ψηφίζετε κάθε μέρα το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Alpha Radio 989. Είμαστε έτοιμοι να σας πάμε εκεί που δεν πάει κανένας άλλος. Μέσω ειδησιογραφίας. Λίνα Κλήτου πανέτοιμη, τα λέμε αύριο. Άντε, γεια!

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
2: Traction, κάθε Κυριακή, στις 2 και 10 το μεσημέρι, στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δε στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.